0: αναπτυξής της Βόρειας Ελλάδας. Μετά την ολοκλήρωση των επαφών στη Θεσσαλονίκη, αναχωρεί για τη Φλόρινα στο πλαίσιο περιοδίας. Στις 6 το απόγευμα το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων το πρόγραμμά του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Αυξημένες συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Στη νεκρή ζώνη πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Ερχιουρμάν μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρε στην Κύπρο. Η συνάντηση διήρκησε σχεδόν 3 ώρες με τον κύριο Χριστοδουλίδη να δηλώνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση των κατευθύνσεων του Γενικού Γραμματέα. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να πραγματοποιούν συναντήσεις σε εβδομαδιαία βάση, ενώ θα μπορούν να συναντώνται συχνότερα εφόσον απαιτείται. Οι Ισραηλινά πυρά πυροβολικού έπληξαν στρατηγικής σημασίας λόφο που δεσπόζει πάνω από τη συριακή πόλη Μπέιτ Τζιν, νοτιοδυτικά της Δαμασκού, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Στην Καέν της βορειοδυτικής Γαλλίας, οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε ομάδα ανθρώπων, με αποτέλεσμα ένας να χάσει τη ζωή του και 10 να τραυματιστούν. 4 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο οδηγός συνελήφθη περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις δασικές πυρκαγιές που έπληξαν αρκετές επαρχίες της Αλγερίας, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών στο κρατικό ραδιόφωνο της χώρας. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δις δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες στον ΗΠΑ για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από 26 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8. Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη από την Τριφυλία. Καλή δύναμη και αντοχές σε όλους. Ο Αριστοτέλης, ο λεγόμενος Πλωτάρχης. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Καλημέρα Άρχοντα. Μόλις ξεφορτώσαμε τα ψαράκια εδώ στο Κερατσίνι και φεύγουμε σφαίρα για την Καβάλα. Λοιπόν, να σε καλά, καλό υπόλοιπο εύχομαι. Μάλλον την αφιέρωση του Μπαρμπαρέζου δεν την άκουσες, δεν πειράζει. Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Και για να προλάβω και κάποιους, εκτός από τις μέρες που έφυγα, δύο εβδομάδες διακοπές ήταν ηχογραφημένα. Μόνο τότε και ως ήθιστε. Αλλάξαμε και πάρτινερ στον ήχο, ήρθε ο κύριος Αλέξανδρος Αποστολόπουλος και μετά τον Χριστάκη Σύμπο. Το παίζουν τα μπαγλαμαδάκια. Πάμε να ακούσουμε και Λουκά Νταράλα, το βουνό. Έλα, δικιά του, είναι δική του η μουσική. Και το τραγουδάει και ο ίδιος.

Ραμ, καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούει στη Μαλεσίνα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Μάκαρο, έρωτας κι άνεμος.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη που μας ακούει παραθαλασσίως. Καλημέρα και στον καπιτάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη.

Γιάννο, καλημέρα, καλή ακρόαση όλη τη ραδιοπαρέα. Λέει ο φίλος μου Γιάννης ο Παπαβασιλείου. Και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα, και εγώ εδώ λέει στον Άφλιο στο 100 υπηρεσία.

0: Ζαφύρης Μελάς λοιπόν, σ' αγαπάω κοίτα. Πάμε μια βόλτα μέχρι τον Αποστολόπουλο. Κάτι έχει για μας. Έλα Αλέξανδρε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

Γιάννη λέει, υπάρχουν άνθρωποι που απλώς βάζουν μουσική. Τώρα όπως είναι τα πράγματα σήμερα δεν χρειάζονται κιόλα. Παίζει μόνη της αυτή. Και υπάρχουν και εκείνοι που ξέρουν να αγγίζουν τις ψυχές. Στα λαϊκά σου μονοπάτια κάθε βράδυ δεν ακούμε μόνο τραγούδια. Αφήνουμε για λίγο πίσω όσα μας βασανίζουν και ταξιδεύουμε. Και εσύ είσαι ο άνθρωπος που ξέρει πάντα ποιο μονοπάτι να ανοίξει. Ο Σεΐχης από τα ψαχνά της Εύβοιας. Φίλε μου, θα σου πω ένα πράγμα το οποίο το έχω ξαναπεί βεβαίως και δεν ξέρω αν κουράζω ή επαναλαμβάνουμε όπως λένε πολλοί και κάνω αυτοπροβολή. Αλλά επειδή οφείλω να το ξεκαθαρίσω, θα το επαναλάβω πάλι. Λοιπόν, οι εκπομπές που κάνω είναι βιωματικές. Και όταν λέω βιωματικές, αυτά που παίζω τα έχω ζήσει. Τους ανθρώπους που ασχολήθηκα μαζί τους, τους έχουν γνωρίσει από κοντά. Δεν παραμύθιασα κανέναν ούτως ώστε να πω ότι έβγαλα μια φωτογραφία μαζί τους και αυτό ήταν. Γιατί υπήρξαν και άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι ξέρουν πράγματα για καταστάσεις και στην ουσία δεν ξέρουν τίποτα. Πλείστατα παραδείγματα. Λοιπόν, αυτό να ξέρεις και γι' αυτό ταξιδεύεις. Η κάθε εκπομπή είναι κατάθεση ψυχούλας. Γιατί πρώτα πρέπει να περνάει καλά αυτός που την κάνει και μετά όλοι οι υπόλοιποι για να έχει ανταπόκριση στον κόσμο. Τίποτα περισσότερο, φίλε μου, σε ήχη. Και πέσαμε στην περίπτωση. Δεν θα ξαναγαπήσω, λέει ο Στελαράς.

υπάρχουν κάποιοι που βγαίνουν και πουλούνε φούμαρα και φύγια για μεταξωτές κορδέλες για τις γνωριμία τους με το Στέλιο.

Όταν ρωτήθηκα ζωντανά στον αέρα της εκπομπής του Χρήστου του Νικολόπουλου, με ρώτησε ο Χρήστος, μου λέει, Γιάννη, ποιο τραγούδι, κάναμε αφιέρωμα για τον Ζαμπέτα βασικά. Λοιπόν, ποιο τραγούδι μου λέει αγαπάς του Στέλιου. Μα βεβαίως λέω το οπωσδήποτε, το Αγριολούλουδο, γιατί αντέχει σε όλες τις καταστάσεις. Το επόμενο το έγραψε ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος μαζί, βάζοντας μουσική ο Χρήστος ο Νικολόπουλος, για την πίτσα την Παπαδοπούλου. Το είπε εξαίσια, αλλά το έχω πει πάλι και επαναλαμβάνομαι, λοιπόν, ότι, και δεν θα σταματήσω να το λέω, ότι όταν η Βάσου η Χατζή το πήρε και το τραγούδισε, όχι απλά το είπε, το έσκησε. Εδώ είναι ζωντανό μέσα από το μαγαζί όπου το απογείωσε στην κυριολεξία. Παράνομη αγάπη σκοτεινή, ζωντανά στο Αλεξάνδερ. Αν μη τι άλλο, εγώ από ξενικά

να πω επίσης ότι δεν είναι όλα για όλους. Πολλοί το λαϊκό το στείλουν στον τοίχο, αλλά λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να το υπηρετήσουν.

Λοιπόν, και αναφέρομαι στο όσοι γνωρίζουν το λαϊκό, διότι στα καλά του καθουμένου δεν μπορείς να παίξεις καρά, ας πούμε, γιατί ο Βασίλης ως χωρές τον αφιέρωσε τη ζωή του σε ένα είδος στο οποίο μέχρι και λίγο πριν φύγει από τη ζωή τα τελευταία χρόνια γέμιζε μαγαζιά. Τι να πω, ήταν συγγύηση του φίλου μου του Μπερντάκη στο θέατρο μαζί με τον Μακρόπουλο και γινότανε πανηγύρι και από πιτσιρικάδες, όχι μεγάλους που ξέραν τα τραγούδια του, που μεγάλωσαν με αυτά από τότε που κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και τα λοιπά. Πιτσιρικάδες, να γίνεται χαμός. Και όπως ακούω και χαίρομαι ότι τώρα τελευταία η νεολαία έχει ανακαλύψει τα πανηγύρια, γιατί πηγαίνοντας εκεί περνάνε καλά. Και τι άλλο, βέβαια δεν θα θυμούνται αυτοί, είναι νέοι, ότι έδιναν μπύρα μέσα σε βαρέλες από νερό και πάγο, φυσικό ψυγείο όπως ήταν κάποτε, και σφαχτό στο χασαπόχαρτο. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα, αυτά που κάποτε εμείς γυρίζαμε στα νιάτα μας γύρω γύρω, και ειδικά εγώ που είμαι από τη στερεά Ελλάδα, με τα πανηγύρια το καλοκαίρι γίνεται χαμός, τα ανακάλυψαν τώρα. Τι σημαίνει αυτό, γυρίζουμε στις ρίζες, στις παραδόσεις, δεν ξέρω τι να πω, για πάμε. Πω μια ζεμπεκάρα απίστευτη, τσιγάρο που τελειώνει, Βασίλης Καράς.

Λοιπόν, έτσι. Για το φίλο μου το Βασίλη εκεί από το Μόλιβο, να φροντίσεις όταν μιλάω να παίρνεις τηλέφωνο για να μπορώ να μιλήσω μαζί σου. Λοιπόν, την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Ασοπία, καθώς επίσης και στα παιδιά που κατεβαίνουν Αθήνα και μας ακούν στο δρόμο. Λοιπόν, είδα μια φωτογραφία προηγουμένως του αείμνης του Βασίλη μαζί με την Άντζελα. Ένας Βασίλης ο οποίος ήταν θηρίο ολόκληρο και όμως δεν ξέρω αν έκανε καλά ή όχι ο ξάδελφός του, ο ιερωμένος από την Αμερική που σήκωσε τη φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, αλλά κάποια πράγματα δεν συγκρίνονται. Τι να συγκρίνεις? Μήπως ξέρεις να μου πεις, λέει η Άντζελα,

κορδελιάστρα της Πεταλούδας, η μεγαλύτερη ζεμπεκού της Ελλάδος, Αγγελική Κιουρτσάκη. Τελευταία μέρα εργασίας, βγαίνω σε άδεια, Γιάννη, τέλειος, γεια σου, θα σε ακούω από τα κύθυρα. Τώρα δεν θα κάθεσαι να ξενυχτάς κάθε μέρα. Στην άδεια, να περάσεις καλά.

Και πάμε στο 1992. Όταν ο Πασκάλ Στερζής, ο Ζαφύρης Μελάς και ο Στελάκης ο Φωτιάδης ζωντανά μέσα από το μαγαζί ηχογραφούσαν το «Μια βραδιά στη Θεσσαλονίκη». Πούλησε, επειδή ήταν διπλό, 200.000 κομμάτια και επί δύο 400. Σε CD τότε. Και LP έβγαιναν ακόμη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.552 δικαιούχοι μέχρι αύριο, καθώς εφαρμόζεται η κατάργηση των περικοπών που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά θα εγκαινιάσει στις 9.30 ο Πρωθυπουργός. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με βουλευτές, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις 12 θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας. Το πρόγραμμά του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους θα παρουσιάσει στις 6 το απόγευμα το ΠΑΣΟΚ στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή από τις φωνικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας που έθαψαν στη λάσπη ολόκληρα χωριά. Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 403 αγνοούνται, μεταξύ των οποίων 341 ξένοι υπήκοοι από 26 χώρες. Οι αρχές διερευνούν εάν σεισμός 4,4 ρίχτερ προκάλεσε κατολίσθηση ή χιονοστιβάδα που μπορεί να μπλόκαρε ένα ποτάμι πριν το νερό απελευθερωθεί ξαφνικά. Διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια καταφθάνει στις πληγήσες περιοχές. 19 θάνατοι καταγράφηκαν φέτος στην Ελλάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου σύμφωνα με έκθεση του ΕΟΔΗ, ενώ υπήρξαν 232 κρούσματα, τα 75 μόνο την τελευταία εβδομάδα. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων, ενώ εντείνονται οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους. Οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Σε πορτοκαλί συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιών Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου λόγω ενίσχυσης των βοριάδων το επόμενο διήμερο. «Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας», δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον Ντουφάν Ερχιουρμάν στην νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν χρειάζεται. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής του Συμβουλευτικού Οργάνου της Κοινωνίας των Πολιτών. Για επίτευξη ορισμένων συμφωνιών με το ΟΜΑΝ με τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία, έκαναν λόγο χθες οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Παντός υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Στο μεταξύ, η Σαούντ Αραμκό παραδίδει πετρέλαιο εκτός Ορμούς για την ασιατική αγορά. Την ίδια ώρα η Τεχερανή χαρακτηρίζει καθαρή παροδία το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Τουλάχιστον 100 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 400 έχουν τραυματιστεί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας από τις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με τον υπηρεσιακό ειδικό συντονιστή του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Τόνισε ότι οι συνθήκες στο θύλακα παραμένουν άθλιες, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης για τους αμάχους. Στη Συρία, Ισραηλινά πυρά πυροβολικού έπληξαν στρατηγική σημασία λόφο από τη συριακή πόλη Μπέιτζιν, νοτιοδυτικά της Δαμασκού, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Επίθεση σε βιομηχανική εγκατάσταση στην ουκρανική πόλη Κριβίτ Ριχ, γενέτειρα του Ζελένσκι, εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία, τουλάχιστον 2 τραυματίες. Στην Αλγερία τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από τις δασικές πυρκαγιές που σαρώνουν τη χώρα. Στη Γαλλία τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 10 τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς σε στάση λεωφορείου στην πόλη Καν. Η οδηγός συνελήφθη, πληροφορίες αναφέρουν ότι προηγήθηκε καυγάς σε μπαρ. Η εταιρεία Meta, στην οποία ανήκουν Facebook και Instagram, κατέληξε σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με περίπου 29 αμερικανικές πολιτείες. Αποδέχθηκε να πληρώσει ποσό έως 16,8 δις και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Και ο καιρός για σήμερα, Πέμπτη, Έμι προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Ανεμιβόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Από 26 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Λοιπόν, τα αγριολούλουδα, Αντρέχη, το λάπτοπ το άνοιξες? Το λάπτοπ το άνοιξες? Καλά, εντάξει, εγώ ρωτάω. Ναι, ερωτήσεις κάνω. Ο δημοσιογράφος ερωτήσεις κάνει και περιμένει απαντήσεις. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε ζωντανά. Το 2009, όταν κάνανε εκπομπή αφιέρωμα στον αείμνηστο φίλο μου τον Πάνο τον Γεραμάνη, ήταν ο Μουσαφύρης εκεί, ήταν ο Μητροπάνος, ήταν πολλοί κόσμος. Λοιπόν, έβαλε ο Μουσαφύρης το Μητροπάνο να πει ένα τραγούδι για τον Πάνο.
1: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

0: Συλλογιστήσαμε όμως μια έκπληξη. Όμορφα τραγούδια ήταν του Χατζηδάκη και είναι και θα είναι. Όμως όμορφα τραγούδια γράφει και η Μαντώ.
1: Βέβαια.
0: Και ένα από αυτά είχα την τύχη να το τραγουδήσω κι εγώ. Έχει τίτλο 9-8.
2: 9-8 είναι σε στίχους Ιφηγένειας Γιαννοπούλου. Και εγώ με τη σειρά μου είχα τη μεγάλη τύχη και τιμή να το τραγουδήσει μια τόσο μεγάλη λαϊκή φωνή όπως του Πασχάλη Ντεμπλή.
1: Ο Πασχάλης, παιδιά, να το ακούσουμε.
3: Τσάου Αντένα, Γιώργος Μαρίνος, 1996. 9-8 στις Κεσαριανή στον τοίχο.

μέσα σε αυτόν τον οριμαγδό των καταστάσεων και των πραγμάτων που γίνονται υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις. Διαβάζω εδώ, είναι λέει 21 ετών και εργάστηκε 5 χρόνια στη συγκουμηρή σκουπιδιών για να πληρώσει τα δίδακτρα του Πανεπιστημίου. Τι να πεις για αυτό τον άνθρωπο, μπορείς να πεις τίποτα?

0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε μέχρι το Σκεύη. Κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Γεώργιε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είπαμε Γιώργο Σκεύης στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι του Ζαφέρη του Μελά, ζωντανά μέσα από το σπίτι με το Μέγκα, μαζί με τη Μαριάννα την Παπαμακαρίου. Είναι κρίμα να πονάμε, φθινοπόριασε, αμήν και πότε. Πασχάλης Τερζής.

0: Okay.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε με Στέλιο, με Ρίτα, με Στράτο ξανά και με Χαρούλα μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων. Στη συνέχεια Γιάννης Αργυρός και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το Σεπτέμβριο, που θα λάβουν 8.552 δικαιούχοι μέχρι αύριο, καθώς εφαρμόζεται η κατάργηση των περικοπών που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο σε αναρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά θα εγκαινιάσει στις 9.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με βουλευτές, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις 12 θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας. Το πρόγραμμά του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους θα παρουσιάσει στις 6 το απόγευμα το ΠΑΣΟΚ στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή από τις φωνικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας που έθαψαν στη λάσπη ολόκληρα χωριά. Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 403 αγνοούνται, μεταξύ των οποίων 341 ξένοι υπήκοοι από 26 χώρες. Οι αρχές διερευνούν εάν σεισμός 4,4 ρίχτερ προκάλεσε κατολίσθηση ή χιονοστιβάδα που μπορεί να μπλόκαρε ένα ποτάμι πριν το νερό απελευθερωθεί ξαφνικά. Διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια καταφθάνει στις πληγήσες περιοχές. 19 θάνατοι καταγράφηκαν φέτος στην Ελλάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου σύμφωνα με έκθεση του ΕΟΔΗ, ενώ υπήρξαν 232 κρούσματα, τα 75 μόνο την τελευταία εβδομάδα. Η Αττική εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο αριθμό κρούσματων, ενώ εντείνονται οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους. Οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου και ενεργοποιούνται

0: Χρησιμοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Σε πορτοκαλί συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιών Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου λόγω ενίσχυσης των βοριάδων το επόμενο διήμερο. «Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας», δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον Τουφάν Ερχιουρμάν στην νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν χρειάζεται. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής του Συμβουλευτικού Οργάνου της Κοινωνίας των Πολιτών για επίτευξη ορισμένων συμφωνιών με το ΟΜΑΝ με τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία, έκαναν λόγο χθες οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Παντός υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Στο μεταξύ η Αράμκο παραδίδει πετρέλαιο εκτός Ορμούζ για την ασιατική αγορά. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη χαρακτηρίζει καθαρή παροδία το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούζ. Ασφαλεί τα μέλη του πληρώματος. Τουλάχιστον 100 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας από τις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με τον υπηρεσιακό ειδικό συντονιστή του ΟΗΕ, ο οποίος ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Τόνισε ότι οι συνθήκες στο θύλακα παραμένουν άθλιες, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης για τους αμάχους. Νέα επίθεση σε βιομηχανική εγκατάσταση στην ουκρανική πόλη Κρυβή Χρήχ, γενέτειρα του Ζελένσκι, εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία, τουλάχιστον 2 τραυματίες. Στην Αλγερία τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν χθες από τις δασικές πυρκαγιές που σαρώνουν τη χώρα. Στη Γαλλία τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 10 τραυματίστηκαν, οι 7 είναι σε κρίσιμη κατάσταση, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε χθες βράδυ πεζούς κοντά σε μπαρ στην πόλη Καν. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο συνέβη μετά από διαπληκτισμό. Ο 26χρονος, φερόμενος ως δράστης, γεννημένος στη Ρωσία, συνελήφθη περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο της τραγωδίας. Η εταιρεία Meta, στην οποία ανήκουν Facebook και Instagram, κατέληξε σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με περίπου 29 αμερικανικές πολιτείες. Αποδέχθηκε να πληρώσει 16,8 δις δολάρια και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους. Ο καιρός. Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Μπόρεση με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στα Πελάγια 7 Μποφόρ. Από 26 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Earth News Radio 105,8.

Δεν είναι όμως τα πράγματα όπως τα λέει το τραγούδι. Για παράδειγμα, λίγες μέρες πριν είχαμε παραλίγο τραγωδία στο Άργος Οριστικό, καθώς κάποιος τράβηξε όπλο όταν τον κατηγόρησαν ότι κλέβει κοτόπουλα. Ναι, καλά ακούσατε, δεν είναι αστείο. Είναι μια ακόμη απίστευτη υπόθεση στην ελληνική περιφέρεια, που κάλλιστα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια τραγωδία από αυτές που ακούμε καθημερινά. Παράλληλο τραγωδία λοιπόν να σημειωθεί την περασμένη Κυριακή στο Άργος Οριστικό με αφορμή τα κοτόπουλα δύο γειτόνων. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, αφορμή για την έντονη συμπλοκή στάθηκε μια διαφωνία για τα κοτόπουλα που διατηρούν και οι δύο στις αυλές των σπιτιών τους, ο ένας ως έμπορος και ο άλλος εκτρέφοντάς τα για προσωπική του χρήση. Η κατάσταση εκτροχιάστηκε όταν ένας από τους δύο κατηγόρησε ευθέως τον γειτονά του για κλοπή των πτηνών από την ιδιοκτησία του. Η λεκτική διαμάχη κλιμακώθηκε ταχύτερα και ένας γείτονας έβγαλε όπλο που προσωμίαζε σε καραμπίνα και απείλησε ευθέως τη ζωή του άλλου, ευτυχώς όμως δεν τον πυροβόλησε. Αμέσως ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία, άντρες οι οποίες έσπευσαν στο σημείο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη, αφοπλίζοντάς τον και προχωρώντας στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας. Κατά την εξέταση του κατασχεθέντος όπλου, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για αεροβόλο. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, η φύση του όπλου δεν μειώνει τη σοβαρότητα της πράξης, καθώς ένα αεροβόλο μπορεί υπό συνθήκες να καταφέρει κέριο ή ακόμα και θανάσιμο πλήγμα. Και βέβαια, ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για να απολογηθεί. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105.8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Κεύβης στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Από σήμερα λοιπόν έχουμε νέα εποχή για τη Θεσσαλονίκη, καθώς μπαίνουν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί του μετρό και η επέκταση προς την Καλαμαριά. Σήμερα λοιπόν στις 3 ξεκινά για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς. Την Ομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρίνη και τη Μίκρα να τίθενται στη διάθεση των επιβατών. Από την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, το Σάββατο 5, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η λειτουργία λοιπόν του δικτύου θα προβλέπεται να είναι 24 ώρες. Με την απόδοση σε επιβατική λειτουργία του κλάδου προς την Καλαμαριά, το Μετρό Θεσσαλονίκης ενισχύει περαιτέρω το δίκτυο αστικών μετακινήσεων της πόλης, προσφέροντας στο επιβατικό κοινό περισσότερες επιλογές για γρήγορες, ασφαλείς και αξιόπιστες μετακινήσεις σε μητροπολιτικό επίπεδο. Χθες, μια τελευταία βόλτα, πριν τα σημερινά εγγένεια από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, πραγματοποίησε η ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Η Χρήστος Δήμας και Νίκος Ταχιάος, συνοδευόμενοι από τη Δήμαρχο Καλαμαριάς Χρύσα Ράπογλου, ξενάγησαν τους δημοσιογράφους στους 5 νέους σταθμούς, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία του μετρό θα μειώσει επιπλέον τα αυτοκίνητα που κινούνται στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, με τη λειτουργία της βασικής γραμμής του μετρό, μειώθηκαν τα οχήματα στο κέντρο της πόλης κατά 15%. Υπολογίζεται ότι με την λειτουργία των νέων σταθμών θα αυξηθούν οι επιβάτες κατά 60.000 περίπου και θα μειωθούν τα οχήματα κατά 13 έως 15.000 οχήματα που κινούνταν καθημερινά στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα πρέπει να πηγαίνουν, είπε ο κ. Δήμας, όλοι στο κέντρο. Όλοι αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό για την καθημερινότητα των πολιτών και των επισκεπτών της Θεσσαλονίκης. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι το μετρό στη Θεσσαλονίκη είναι το πιο σύγχρονο μετρό στην Ελλάδα. Τουλάχιστον αυτό το οποίο εγώ έχω επισκεφθεί, είπε ο κύριος Δήμας. Λοιπόν, αυτά στη Θεσσαλονίκη, γιατί στην Αθήνα οι εξελίξεις είναι μάλλον διαφορετικές. Γίνονται κινήσεις για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα στην Κυψέλη. Την επόμενη εβδομάδα πιθανόν να αξιολογηθεί η πρόταση των ειδικών για την επανέναρξη της λειτουργίας του Μετροπόντικα στην Κυψέλη, με στόχο το έργο να επανέλθει σε τροχιά υλοποίησης με νέες τεχνικές προδιαγραφές. Το κατασκευαστικό έργο για τη γραμμή 4 του μετρό έχει παγώσει από τον περασμένο Μάιο, όταν διαπιστώθηκε ότι η λειτουργία του Μετροπόντικα, περίπου 15 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, προκαλεί ζημιές σε περίπου 15 πολυκατοικίες ή 100 διαμερίσματα της περιοχής. Με τη βοήθεια ειδικών από το εξωτερικό, το ελλειμμενικό μετρό, σε συνεργασία με τον ανάδοχο, θα αποφασίσει πώς και πότε μπορεί να επανεκκινήσει με ασφάλεια το έργο. Στόχος είναι ο Μετροπόντικας να ξαναπιάσει δουλειά το επόμενο διάστημα, με ορισμένες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμη και για τις επόμενες εβδομάδες. Βέβαια, προχθές είχαμε το Δήμο Αθηναίων, ο οποίος πήρε τα στοιχεία από τους ειδικούς και εξετάζονται αυτή τη στιγμή
Ο κύριος Δούκας, ο δήμαρχος, δήλωσε ότι η Αθήνα χρειάζεται να αποκτήσει πυκνότερο δίκτυο μετρό και να περιοριστεί η εξάρτηση από το αυτοκίνητο. Βεβαίως, ο κύριος δήμαρχος θεωρεί ότι πρέπει να διασφαλιστούν οι κάτοικοι, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και να δοθούν τα πρώτα στοιχεία για τα 14 κτίρια της περιοχής. Ένα έργο που φαίνεται να καθυστερεί ακόμη περισσότερο. Υπάρχει ήδη καθυστέρηση με τους άλλους σταθμούς που υπάρχουν προβλήματα με τους περίοικους και τις μελέτες. Αλλά τώρα υπάρχει αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα στην Κυψέλη, αμέσως μετά την πλατεία Κυψέλης, σε αυτό το σημείο. Εκεί ο Μητροπόντικας συνάντησε τα προβλήματα και δημιούργησε προβλήματα σε 15 πολυκατοικίες. Δεκαοκτώ λεπτά μετά τις 5, ο καιρός παραμένει καλός. Θα έχουμε και σήμερα ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Οι θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 38 με 40 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τα Επτάνησα, ενώ τοπικές μπόρες θα σημειωθούν μόνο σε ορεινές περιοχές. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η ζέστα είναι έντονη, με την Αθήνα να αντιμετωπίζει αίσθηση δυσφορίας κατά τις βραδινές ώρες, καθώς ο υδράργυρος δεν θα πέσει κάτω από τους 28 βαθμούς. Αναλυτικότερα, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό 5η 27 Αυγούστου, γιορτάζει ο Λιβέριος, ο Λιμπέρης, ο Φανούριος και η Φανουρία, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα πυγμαχίας, η Παγκόσμια ημέρα λιμνών και η Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Σαν σήμερα, το 479 π.Χ., είχαμε τη μάχη των Πλατεών, οι Έλληνες με αρχηγό του Σπαρτιάτη Παυσανία νικούν σε αποφασιστική μάχη τον Περσικό στρατό του Μαρδονίου. Το 1813, ο Μέγας Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης το συμμαχικό στρατό Αυστριακό-Ρώσων και Πρώσων, και που αριθμεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάτης, που συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων, τραυματίζεται και χάνει το δεξί του χέρι. 1922, τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Στις 11 το πρωί, εμπρός στο φυλακή του τουρκικού υπηκού, εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των σφαγιαστέντων είναι και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Η πυρκαγιά θα συνεχιστεί έως τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερειπίων. Το 1923, αιματηρό επεισόδιο στον δρόμο Ιωαννίνου Κακαβιάς, κατά το οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, μέλη της Επιτροπής για την οριστική χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου, μετά την παραχώρηση Βορείου Υπήρου στην Αλβανία το 1921, ανάμεσά τους και ο στρατηγός Τελίνη. Η φασιστική Ιταλία θα θεωρήσει υπεύθυνη την Ελλάδα για το συμβάν και θα πραγματοποιήσει απόβαση στην Κέρκυρα. Ενώ το 1942 η όπερα Τόσκα του Τζιακόμου Πουτσίνη κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ της Πλατείας Κλαθμόνος με τη 19χρονη Μαρία Καλαγεροπόλου, τη μετέπειτα Μαρία Κάλλας, στον κεντρικό ρόλο υπό τη μουσική διεύθυνση του Σώτου Βασιλιάδη. Το 1909 έρχεται στη ζωή ο Νίκος Τσιφόρος, ο Έλληνας δημοσιογράφος και θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Το 1909 ο Λέστερ Γιάνγκ, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας,

0: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη από το Λεωνίδιο, καλημέρα στον Κώστα την Αμόχωστο, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα μας λέει, 27 βαθμούς με 300% υγρασία εδώ στην Κύπρο. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Ειρήνη. Λοιπόν, χθες στα αθλητικά είχαμε μια ιστορική βραδιά, μια πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ επί της Λεύσκης Σόφιας με 4-0 και πανηγυρική πρόκριση όπως ήταν φυσικό στη Link Phase του Champions League. Πιο εύκολα και πιο επιβλητικά λοιπόν από ό,τι θα περίμενε και ο πλέον αισιόδοξος οπαδός, η ΑΕΚ προκρίθηκε στη Link Phase του Champions League επιστρέφοντας την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

μετά από 8 χρόνια. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνέτρισε 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφια και σε συνδυασμό με το 0-0 του πρώτου αγώνα πήρε πανηγυρικά την πρόκριση. Δύο γκολ πέτυχε ο Βάργκα στο 12 και στο 19 και από ένα ο Γιώβιτς στο 7 και ο Μαρίν στο 55 με πέναλτι. Το τελικό 4-0 αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη νίκη της ΑΕΚ σε επίπεδο κυπέλλου πρωταθλητριών ή Champions League μετά το 6-1 επί της Πόρτο το 1978. Ο προπονητής της ομάδας, ο Μάρκο Νίκολιτς, εξέφρασε την ικανοποίησή του μετά τη σπουδαία πρόκριση της ΑΕΚ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους ποδοσφαιριστές του και στον κόσμο της Ένωσης. Ο Σέρβος τεχνικός χαρακτήρισε όνειρο την πορεία της ομάδας μέσα σε ένα χρόνο, ευχαρίστησε τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και τον Μάριο Ηλιόπουλο για τη στήριξή τους στο project, ενώ υπογράμμισε ότι η ΑΕΚ θέλει να παρουσιαστεί ανταγωνιστική απέναντι στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Τώρα η ΑΕΚ με αυτή την πρόκριση εκτόξευσε την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA, καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες τη Λεύσκη Σόφιας, εξασφάλισε 6.000 βαθμούς για τον συντελεστή της, αλλά και 1.400 για την Ελλάδα. Η Ένωση λοιπόν χάρισε στην χώρα 1.200 βαθμούς με την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και άλλους 200 με την νίκη που πήρε, με αποτέλεσμα η διαφορά από την Πολωνία και την Τσεχία στη βαθμολογία της UEFA να ψαλιδιστεί σημαντικά και πλησιάζουμε πλέον τους 11ους Τσέχους. Τώρα σημασία έχει βεβαίως να πάρουν την πρόκριση στο Conference League ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, με τη μάχη των Πρασίνων με την Χράντετς Κράλοβε να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς πρόκριση της ομάδας του Τζέικοπ Νίστρουπ ισούται με απώλεια ενός εκπροσώπου για την Τσεχία. Υπενθυμίζω ότι ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται δεδομένα στη link face του Europa Link, ενώ ο ΟΦ είναι φαβορή για να τον ακολουθήσει μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα ενάντια στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ακόμα όμως και σε περίπτωση αποκλεισμού από τους Βούλγαρους, οι κριτικοί θα έχουν το μαξιλαράκι του Conference Link. Τώρα, πώς διαμορφώνει τη βαθμολογία για την Ελλάδα. Η Πολωνία είναι στη 10η θέση με 44.825 βαθμούς, με 4 από τις 5 ομάδες να συνεχίζουν στην Ευρώπη. Η Τσεχία 44.325 με 5 στις 5 ομάδες και η Ελλάδα με 43.412 βαθμούς με 5 στις 5 ομάδες να συνεχίζουν. Η ΑΕΚ εξασφάλισε 20 εκατομμύρια ευρώ από την πρόκριση στο Champions League, διεκδικεί ακόμη περισσότερα χρήματα. Έχει εγγυημένο μπόνους πρόκριση στη League Face που είναι 18.620.000 για κάθε ομάδα και βέβαια υπάρχουν και άλλα πολλά μπόνους που θα κερδίσει η ΑΕΚ. Σκεφτείτε ότι κάθε νίκη στο Champions League αποφέρει στην ομάδα 2,1 εκατομμύρια ευρώ και κάθε 20 ισοπαλία 700.000 ευρώ, ενώ υπάρχει και μπόνους τελικής κατάταξης. Πολλά λεφτά λοιπόν, αφήνουμε τα πολλά λεφτά του Champions League και των αθλητικών και πάμε στην καθημερινότητα και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι όμως που δεν έχουν δουλειά, έτσι έρχονται δύο νέα προγράμματα που αναμένεται να ενεργοποιηθούν από τη ΔΥΠΑ έως το τέλος του έτους, προκειμένου να δημιουργηθούν ευκαιρίες απασχόλησης για 35.500 ανέργους, αλλά και 5 δράσεις που παραμένουν ανοιχτές από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, που επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσει την απασχόληση και να περιορίσει ακόμη περαιτέρω την ανεργία. Η βασική κατεύθυνση διοίκησης υπηρεσίας είναι η στοχευμένη επιδότηση συγκεκριμένων κατηγοριών ανέργων, με έμφαση στους νέους, τις γυναίκες και τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πρώτο νέο πρόγραμμα αφορά 5.500 εργαζόμενους, 5.500 ανέργους, ηλικίας 18 έως 29 ετών και προβλέπει 12 μήνες επιδότηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Είναι δράση που κινείται στη λογική της προεργασίας, με την επιδότηση να μπορεί να καλύπτει το 100% του κόστους για τις επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε προσλήψεις. Παράλληλα, βάσει του σχεδιασμού, θα προβλέπονται δικλείδες ασφαλείας, ώστε νέες επιδοτούμενες προσλήψεις να μην συνδέονται με απολύσεις ή απώλεια εφιστάμενων θέσεων εργασίας στην ίδια επιχείρηση. Το δεύτερο πρόγραμμα απευθύνεται σε 30.000 ανέργους ηλικίας έως 30 ετών και άνω. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στις γυναίκες και στους ανέργους άνω των 50 ετών, δηλαδή σε ομάδες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια της επιδότησης εκτιμάται στους 12 μήνες, ενώ η επιχορήγηση αναμένεται να αντιστοιχεί στο 80% του μισθολογικού κόστους. Μέχρι να ενεργοποιηθούν οι νέες δράσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο ένταξης στα 5 προγράμματα της ΔΥΠΑ που παραμένουν σε εξέλιξη. Μεταξύ αυτών είναι το πρόγραμμα για 10.000 ανάγκες γυναίκες με ειδική στόχευση μητέρες ανήλικων παιδιών έως 15 ετών. Οι θέσεις κατανέμονται ισόποσα σε πλήρη και μερική απασχόληση. Ανοιχτό παραμένει επίσης το πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής και εργασιακής εμπειρίας για άνεργους 30 ετών και άνω με περισσότερες από 45.000
διαθέσιμες θέσεις σε επιχειρήσεις, ενώ συνεχίζονται οι δράσεις για πρόσληψη 5.000 ανέργων άνω των 50 ετών στον ιδιωτικό τομέα και 8.000 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω σε φορείς του δημόσιου τομέα. Πολύ καλά είναι όλα αυτά, αρκεί βεβαίως να έχουν εφαρμογή, γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι προϋποθέσεις οδηγούν σε κάποιες καταστάσεις που δεν είναι εύκολο να τηρηθούν. Αλλά πάντως είναι μια θετική προσπάθεια και φαίνεται αυτό και στους δείκτες της ανεργίας που τα τελευταία χρόνια βαίνουν συνεχώς μειούμενοι. Τώρα το άλλο μεγάλο θέμα το που απασχολεί τους περισσότερους που επιστρέφουν κιόλας από τις διακοπές τους και έρχονται αντιμέτωποι με μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα, αυτή δεν είναι άλλη από τις τιμές στα πρατήρια καυσίμων. Τις επόμενες ημέρες θα αποφασιστεί τελικά, ενώ υπήρχε η σκέψη να ανακοινωθεί τις τελευταίες ώρες η παράταση της επιδότησης στην πώληση βενζίνης και ντίζελ. Φαίνεται ότι ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις με τα δηληστήρια. Τις επόμενες λοιπόν μέρες θα αποφασιστεί αν θα παραταθεί και το Σεπτέμβριο η έκπτωση που έδωσαν οι εταιρείες Motor Oil και Hellenic Energy στις τιμές πώλησης βενζίνης και ντίζελ. Το μέτρο είχε κοστίσει την τελευταία φορά 20 εκατομμύρια στην κάθε εταιρεία. Πηγές από τις εταιρείες λένε ότι δεν υπάρχει ακόμα απόφαση για την παράταση, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα καθώς την Τρίτη ξεκινά ο Σεπτέμβριος. Οι δύο εταιρείες εφαρμόζουν έκτακτη έκπτωση προς όλες τις εταιρείες εμπορίας, αποκλειστικά για τις πωλήσεις προς την εσωτερική αγορά, η οποία στην τελική τιμή μεταφράζεται περίπου στα 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Θα δούμε τώρα, εν όψη και των εξαγγελιών, των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ, μήπως υπάρξει κάτι παραπάνω, γιατί τα πράγματα έχουν ζωρίσει ακόμη και μέσα στην Αθήνα, η μέση τιμή ξεπερνά τα 2 ευρώ. Ενώ βέβαια στην περιφέρεια τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα, ξεπερνά και το 2.10-2.15 η τιμή που συναντάμε στα πρατήρια. Μουσική 34 λεπτά μετά τις 5, πριν συνεχίσουμε με τα εσωτερικά, να πάμε σε αυτή την εκατόβη νεκρών στο Νεπάλ. Οι εικόνες είναι ασύλληπτες από την καταστροφή. Υπάρχουν τουλάχιστον 157 νεκροί ως τώρα, περίπου 500 τουρίστες αγνοούνται και τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ και ενδέχεται να προκλήθηκε όταν ένα τμήμα παγετών αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, λένε ειδικοί, επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs. Δεν είναι σαφές τι ακριβώς προκάλεσε την κατάρρευση του παγετώνα, όμως αξιωματούχοι στο Νεπάλ έκαναν λόγο για μια σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στην περιοχή λεπτά νωρίτερα ως πιθανή αιτία. Ωστόσο, η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε πως στην περιοχή ανοιχνεύτηκε δόνηση που δεν ήταν σεισμός, αλλά προκλήθηκε από κατολίσθηση. Η δόνηση καταγράφηκε ως ισοδύναμη με σεισμό μεγέθους 5,2 ρίχτερ. Οι αρχές και οι δύο πλευρές των συνόρων εκφράζουν φόβος πως ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ υψηλότερος από τους τουλάχιστον 157 νεκρούς που έχουν μέχρι στιγμής ανασυρθεί. Περισσότεροι από 500 τουρίστες αγνοούνται, όπως έγινε γνωστό από την κυβέρνηση του Νεπάλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για Έλληνες αγνοούμενους πολίτες, ενώ κατά τις ίδιες πηγές, καλά στην υγεία τους είναι και τα μέλη της οικογένειας Ελλήνων που διαμένει στην περιοχή. Η ελληνική πρεσβεία στο Νέο Δελχή βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους αρμόδιους φορείς και βεβαίως οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές, είναι τεράστιες καταστροφές, είναι σπίτια τα οποία είναι βυθισμένα μέσα στη λάσπη και τα χιονισμένα βουνά του Νεπάλ φαίνεται να έχουν χάσει σχεδόν το 1 τρίτο των πάγων μέσα σε 30 χρόνια και αυτό ίσως έχει οδηγήσει σε αυτή την τεράστια καταστροφή. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες ώρες όταν θα έρθουν περισσότερες πληροφορίες από τα διεθνή πρακτορία. Κατά τα άλλα υπάρχει μια υπόθεση θρίλερ. Συνελήφθη ένας Γάλλος στο Μπάρι που μετέφερε αντιαρματικούς πυράβλους άκερων από την Πάτρα. Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για αυτή την υπόθεση του 46χρονου Γάλλου οδηγού, ο οποίος προφυλακίστηκε μετά τον εντοπισμό τριών πυράβλων τύπου άκερων στο όχημά του αμέσως μετά την άφηξή του στο λιμάνι του Μπάρι. Σύμφωνα με τα ιταλικά τώρα μέσα ενημέρωσης, ο Γάλλος ακινητοποιήθηκε από την Ιταλική Οικονομική Αστυνομία κατά την αποβίβασή του στην Ιταλία από το πλοίο που είχε πάρει από την Πάτρα. Στον έλεγχο που έγινε στο όχημά του που οδηγούσε, οι αρχές εντόπισαν 5 ειδικούς περιέκτες
που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αντιαρματικών οπλικών συστημάτων. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, ένας από τους περιέκτες ήταν άδειος, ενώ ένας δεύτερος περιείχε ένα αδρανή εκπαιδευτικό πύραυλο επίδειξης χωρίς σύστημα καθοδήγησης, προωθητικό σύστημα ή πολεμική κεφαλή. Στους υπόλοιπους τρεις περιέκτες εντοπίστηκαν πύραυλοι τύπου Άκερον, οι οποίοι σύμφωνα με την πραγματονομοσύνη που πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Ιταλικού στρατού, χαρακτηρίζονται ως βαρύ στρατιωτικό υλικό. Καθοριστική για το χαρακτηρισμό των τριών εκρηκτικών μηχανισμών ήταν η πραγματονομοσύνη του Ιταλικού στρατού. Όπως διαπιστώθηκε, στους σωλήνες υπήρχαν μπλε λωρίδες, οι οποίες σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ υποδηλώνουν υλικό που προορίζεται για εκπαίδευση και δεν περιέχει εκρηκτικό φορτίο. Σύμφωνα όμως με τα στελέχη του στρατού, οι λωρίδες αυτές χρώματος μπλε δεν αποτελούσαν μέρος της αρχικής σήμανσης. Κάτω από την μπλε ταινία αποκαλύφθηκε ο κίτρινος μαύρος χρωματισμός, ο οποίος συνδέεται με πυρομαχικά υψηλής εκρηκτικότητας με διατριτικό αποτέλεσμα. Όπως καταλαβαίνετε, έχει σημάνει συναγερμός, υπάρχουν ασυνέπειες στις ημερομηνίες και στις φραγίδες και στις άδειες που είχε μαζί του ο 46χρονος, και τώρα οι αρχές της Ιταλίας καλούνται να βρουν λύση, αλλά βεβαίως έχει σημασία, γιατί αυτός ο άνθρωπος προέρχεται από την Ελλάδα, λέει ότι είχε πάρει από την εταιρεία του αυτούς τους πυράβλους, τους είχε φέρει για επισκευή στην Ελλάδα. Θα τα βρούνε τώρα στη συνέχεια, πάντως έχει μεγάλη σημασία πως η πύραυλη αυτή εμφανιζόταν με την μπλε σήμανση του εκπαιδευτικού υλικού και κάτω από αυτήν υπάρχει σήμανση για πυρομαχικά υψηλής εκρηκτικότητας. Η είδηση που σόκαρε χθες όλη την Ελλάδα πάντως ήταν η νέα γυναικοκτονία της 44χρονης στη Ροδόπη. Μια γυναικοκτονία με θύμα μια 44χρονη γυναίκα από τον 53χρονο ενδιαστάσει σύζυγό της, όπου η γυναίκα αυτή, η οποία πήρε άδεια από τη δουλειά της για να πάει να γιορτάσει με την κόρη στα γενέθλιά της και ετοιμαζόταν να καταθέσει αγωγή διαζυγίου κατά του 53χρονου. Ο 19χρονος γιος της γυναίκας ήταν αυτός που την πήρε, την αιμόφερε τη μητέρα του αγκαλιά και την μετέφερε στο νοσοκομείο με την ελπίδα πως θα σωθεί. Εκεί οι γιατροί που της παρήχαν τις πρώτες βοήθειες ενημέρωσαν τον νεαρό πως η μητέρα του είναι νεκρή. Η γυναίκα λοιπόν εργαζόταν στη Θάσο, πήγε σε ξενοδοχειακή μονάδα, επέστρεψε στη Ροδόπη για να γιορτάσει με την οικογένειά της τα γενέθλια της 16χρονης κόρης. Οι προετοιμασίες όμως για τα γενέθλια κατέληξαν σε τραγωδία, αφού ο 53χρονος σκότωσε με μαχαιριά στο λαιμό τη 44χρονη γυναίκα. Λοιπόν, είναι ένα από τα πολύ βαριά περιστατικά, συνεχόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, και είναι αυτή η συζήτηση που πρέπει να ανοίξει στην ελληνική κοινωνία. Δεν μπορεί να συνεχίζονται όλα αυτά, όλο αυτό το κύμα της ενδοοικογενειακής βίας, και είναι απορίας άξιο πάντως. Το τελευταίο διάστημα είναι το ένα περιστατικό πίσω από το άλλο, δημιουργώντας μια πολύ βαριά ατμόσφαιρα. Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι απασχολούν την αστυνομία, και είναι πάρα πολλά τα περιστατικά, πριν από λίγες εβδομάδες είχε δώσει και ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Χρυσοχοΐδης, είχε δώσει συγκεκριμένα στατιστικά για την πορεία αυτής της κατάστασης, που και παρά την ειδική υπηρεσία που έχει δημιουργηθεί στην αστυνομία, φαίνεται ότι τα περιστατικά αυτά δεν μειώνονται, αντιθέτως συνεχίζονται. Ξεπερνούν τις 5.000 τα κρούσματα όλο το χρόνο, και όλοι αυτοί, οι περισσότεροι τουλάχιστον, που συλλαμβάνονται αργότερα και απολογούνται για τις πράξεις τους, φαίνεται ότι έχουν παρελθόν, φαίνεται ότι είναι υπότροποι σε προηγούμενες καταστάσεις. Άρα ίσως χρειάζεται κάποια αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου, ίσως θα πρέπει από την πρώτη δεύτερη καταγγελία η αστυνομία, οι αρχές να επιλαμβάνονται. Κανείς δεν ξέρει, πάντως το θέμα είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο κύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Καλημέρα στον Δημήτρη από την Κυψέλη, καλημέρα στον Άσο από τη Θεσσαλονίκη, στον Νίκο από τη Χαλκιδική, καλημέρα στον γείτονα εδώ, τον Χρήστο από την Αγία Παρασκευή που ετοιμάζεται για τη δουλειά. Λοιπόν, ο Bill Gates μιλούσε με πολύ ενθαρρυντικό τρόπο για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά τώρα φαίνεται να έχει αλλάξει σκοπό. Ο Bill Gates, ο οποίος με ένα δοκίμιο 6.000 λέξεων προειδοποιεί τις κυβερνήσεις ότι δεν είναι προετοιμασμένες για τις ταραχώδεις εποχές που θα φέρει τεχνητή νοημοσύνη, ζητώντας διεθνή συντονισμό και νέους κανόνες για την οικονομία και την εργασία. Μάλιστα λέει ότι υπάρχουν και δουλειές που η AI δεν θα πρέπει να αγγίξει. Φανταστείτε ένα ρομπότ να σας ανακοινώνει τα φρικτά νέα ότι έχετε μια ανίατη ασθένεια. Δεν υπάρχει τεχνικός λόγος για τον οποίο δεν θα μπορούσε να το κάνει, ωστόσο δεν θα έπρεπε, σημειώνει ο συνειδητής της Microsoft. Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Bill Gates προειδοποίησε ότι οι παγκόσμιοι ηγέτες δεν κάνουν αρκετά για να αντιμετωπίσουν την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία, όπως είπε, θα επηρεάσει σχεδόν κάθε τομέα πολιτικής και θα απαιτήσει μάλιστα μεγαλύτερη κυβερνητική αντίδραση από τις θεσμικές αλλαγές που επικεντρώθηκαν στην εθνική ασφάλεια μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Αυτά λοιπόν από τον Bill Gates, που βλέπει τώρα με σκεπτικισμό την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. 46 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Μειώθηκε κατά 9 μήνες η αναμονή για μια απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Φωνικές πλημμύρες σάρωσαν το Νεπάλ με μια καταπληκτική φωτογραφία σε ένα δρόμο ο οποίος είναι πλημμυρισμένος, άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρονται με μια μπουλντόζα. Ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο, ο ρόλος της γαλλικής Meridiam. Την ενεργοποίησε κεντρικό ρόλο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam, που απέκτησε πρόσφατα πλειοψηφικό πακέτο στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, περιλαμβάνει φόρμουλα για την υπέρβαση του αντιεξόδου που έχει προκύψει εξαιτίας των ενστάσεων και των αξιώσεων της Άγκυρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γαλλική εταιρεία θα αναλάβει να ενημερώσει με επιστολή όλες τις χώρες της περιοχής, ανάμεσά τους την Ελλάδα και την Τουρκία, για τις εργασίες που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου. Η Αθήνα διαμηνύει ότι το έργο είναι συμβατό με το διεθνές δίκαιο και ότι Κύπρος, Ελλάδα και Γαλλία έχουν εκπεφρασμένη βούληση να υλοποιηθεί. Στο 8μηνο, 25.000 καταγγελίες από πολίτες για φορολογικές παραβάσεις. Οι τρεις λόγοι της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, 75 κρούσματα και 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα, με συμβολικό ενίκιο στις φοιτητικές εστίες, τι ορίζει ο νέος κανονισμός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Εγκρίθηκε φάρμακο για το καρκίνο στο πάγκρεας, παρατείνει τη ζωή των ασθενών και συμβασμός με πρόστιμο 17 δισεκατομμυρίων για τη ΜΕΤΑ, είναι ένα από τα θέματα αυτά της τεχνολογίας. Πάμε στα νέα. Πρώτη μεγάλη νίκη, φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίων και Φαρμάκων ανέκρινε χθες μια θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο χτυπά τη μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο αυτόν ιδιαίτερο θανατηφόρο. Για μια απίστευτη στιγμή σε μια 48χρονη μάχη, μιλούν οι ερευνητές, καθώς διαφαίνεται άλλος ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί μια μικρή ομάδα μεταλλαγμένων γονιδίων. Ελπίδες και για άλλους καρκίνους. Πλασματικά έτη, πώς θα κερδίσει εδώ σε 7 χρόνια. Σχεδιάζεται επιπλέον εξαγορά ετών για τις επικουρικές για να κλειδώσει 15 ετία. Στα 184 ευρώ μηνιαίως το ελάχιστο κόστος που διαμορφώνει το συνολικό ποσό αναλόγως του μισθού. Ευρωδικαστήριο, νέα προσφυγή στο Στρασβούργο για τις υποκλοπές. Σύμβασμος μαμούτ για τη ΜΕΤΑ με 17 δισεκατομμύρια δολάρια για τα social media. Το ΡΙΑΔ χρωστάει 6 εκατομμύρια ευρώ για τους Πάτριο. Τακτικές συναντήσεις, Χριστοδουλίδη Χιουρμάν στο εξής. Εκατοντάδες νεκροί, βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια. Ουκρανία-Ιράν, τα αδιέξοδα δύο πολέμων χωρίς τέλος. Περνάμε στην απογευματινή. Απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανήκει τα τείχη. Τη σηματοδοτεί η Συμφωνία Ελλάδος-Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργαμίνη. Στις 8 Σεπτεμβρίου υπογραφές στη Ρώμη. Εικόνες αποκάλυψαν Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες. Κεραμίδια από χρυσάφι. Πόσο κοστίζει να χτίσει σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχία. Μηνιαία επιδόματα από 80 έως 500 ευρώ για χιλιάδες αστυνομικούς. Ήταν έτοιμα ετών. Γέμισαν οι εκκλησίες από πιστούς με φανουρόπιτες. Δικαίωμα στην ελπίδα. Το μετρό στις Δράγες μέχρι την Καλαμαριά, 5 νέοι σταθμοί. Η φερεγγιότητα του Μητσοτάκη απέναντι στα ΘΑ. Το είπαμε, το κάνουμε, λέει η απογευματινή. Και πράσινες ανάσες από Χαρδαλιά και Παπασταύρου. Πανηγυρική πρόκριση με 4 στην League Face του Champions League για την ΑΕΚ. Με γκολ τον Λούκα Γιώβιτς, Βάργα και Ρασβάν Μαρίν. Ελευθερός Τύπος. 6 μυστικά για φορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. Αναλυτικός οδηγός.
Εκνευρισμός για τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, σενάρια εμπλοκή σε πιθανή κρίση, ένταση ή πόλεμο από την Τουρκία. Στις δράγες στο μετρό στην Καλαμαριά, με γεμάτες βαλίτσες στη Βόρεια Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός. Καταβλήθηκαν χθες οι πρώτες αυξημένες συντάξεις χειρίας, πλήρης επιβεβαίωση του ελευθερου τύπου για την κατάρξη των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπαμε, το κάνουμε. Νίκη Κεραμέως, τέλος σε μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Ζωντανεύει η δήλωση του περασμένου αιώνα, ανθολόγιο μαρτυριών μιας άλλης εποχής. Και συνελήφθησε κατηγόμενο ο Κινέζος, ένα από τα πιστόλια του ΕΔΙΚ. Και Πασόκ Τσίπρας Καριστιανού, η δημοσκοπική φτώχεια φέρνει καυγάδες στην αντιπολίτευση. Δημοκρατία, ανατριχιαστικές καταγγελίες, οι Ουκρανοί του Ζελένσκι βγάζουν το σφυρί λείψανα αγιών της Ορθοδοξίας. Κλεμμένα αρχαϊκή μήλια χρησιμοποιούνται και ως μέσο πληρωμής για δυτικές προμήθειες οπλικών συστημάτων. Δολοφόνησα μοναχό σε ιερά λαύρα του Αγίου Όρους. Και πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα σε ιδιώτες, η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Σύμπραξη εταιριών αναλαμβάνει αντί 10 εκατομμύριων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Ριζοσπάστης, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, εισφορές των εργαζομένων, κράτος, εργοδοσία. Κόντρα, βρώμικα παιχνίδια με στημένη αγκάλωπ. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκη σε μια διαρκή συγκρούση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Ελεγχόμενος από το Μαξίμου, εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ, ενώ πρημοδοτούν τα μικρά κόμματα της αριστεράς. Το Ποντίκι, δεύτερο ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις, ανησυχία στην κυβέρνηση για το αποτέλεσμα των μέτρων που θα εξαγγείλει. One Voice in Business and Politics, 50% αύξηση συνεργασία ανηλίκων, συνέντευξη σοκ. Η φτώχεια σπρώχνει τις οικογένειες να βγάλουν τα ανήλικα παιδιά τους στη δουλειά. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική ακρίβεια και στα τραπεζικά δάνεια. Αναμένεται σερία αυξήσεων στα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Λοιπόν, από σήμερα ξεκινούν οι περιοδίες σε νομούς Βορείας Ελλάδος από κυβερνητικά στελέχη, καθώς βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είπαμε ότι θα έχουμε ένα δεκαπεθήμερο πολύ δυνατό στη Θεσσαλονίκη, με συνεχείς περιοδίες, ένα μπαράζ περιοδιών από όλα τα κόμματα, όχι μόνο από το κυβερνητικό κόμμα. Αλλά τώρα ξεκινούν οι γαλάζιοι που επιδιώκουν αύξηση της συσπήρωσης σε περιοχές που είναι εντονότερη η πίεση από τα δεξιότερα. Η κυβέρνηση θέλει να εκπέμψει μήνυμα επανεκκίνησης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν στο πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενώ σήμερα θα έχουμε τα εγκαίνια του μετρό. Οι εξορμήσεις βεβαίως στη Βόρεια Ελλάδα είναι ήδη σε εξέλιξη. Αμέσως μετά την εκδήλωση για τα εγκαίνια του μετρό θα υπάρξει εκδήλωση για την περιφερειακή ανάπτυξη. Και στη συνέχεια θα υπάρξουν συναντήσεις με προσώπους παραγωγικών, επιστημονικών και αυτοδιοικητικών φορέων της Βορείου Ελλάδας. Θα πραγματοποιηθεί βεβαίως και συνάντηση του Πρωθυπουργού με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη και δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τη Δυτική Μακεδονία και αναμένεται να πραγματοποιήσει επισκέψεις σε Κοζάνη και Φλόρινα. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός σχεδόν μαζί με τον τρίτο της κυβέρνησης, σκεφτείτε ότι θα είναι μαζί του πάνω από 15 υπουργοί, ανάμεσά τους οι κύριοι Μαρινάκης, Πυρακάκης, Σχοινάς, Παπασταύρου, εκδράμουν όλοι, επισκέπτονται όλοι την Βόρεια Ελλάδα. Είπαμε ότι υπάρχει αυτό το 15ήμερο με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και βεβαίως το κομματικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας, το οργανωτικό, βλέπει ότι είναι μια ευκαιρία να μεγαλώσει η συσπήρωση και να αλλάξουν και κάποια πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι σιγά σιγά τα κόμματα θα αρχίσουν να ανακοινώνουν και τα ψηφοδέλτια. Περιμένουμε από τη Νέα Δημοκρατία 100 ονόματα τις επόμενες ημέρες. Τώρα, από τις εξαγγελίες, από το πακέτο που καθημερινά κλειδώνει. Αλλά περιμένουμε όλοι τις τελευταίες πινελιές από τον κύριο Πυρακά και το Οικονομικό Επιτελείο. Υπάρχει στο τραπέζι μία αύξηση περίπου του επιδόματος που δίνεται στους συνταξιούχους. Μπορεί να φτάσει από τα 300 έως τα 400, να πάει στα 400 ευρώ το Νοέμβριο. Άλλοι λένε ότι θα φτάσει στο ύψος της εθνικής σύνταξης, δηλαδή στα 446 ευρώ. Και βέβαια δεν είναι η μόνη εξαγγελία που θα γίνει προς τους συνταξιούχους. Υπάρχει αύξηση, μια αύξηση που αναμένεται να είναι περίπου στο 2,8. Αυτό σημαίνει ότι σε μια σύνταξη 1.000 ευρώ θα είναι περίπου 300-320 ευρώ τον χρόνο. Δεν είναι λίγο, δεν είναι και πάρα πολύ, αλλά είναι μία ανάσα οπωσδήποτε σε αυτή τη δύσκολη εποχή που περνάμε. Λοιπόν, πλησιάζουμε στις 6, έρχονται με φόρα, όπως θα έλεγε και η Πόπη Τσαπανίδου, ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Η πολυπρωινή παρέα είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσει, να σας ευχηθεί να έχετε μια υπέροχη μέρα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Βιβλική καταστροφή από τις φωνικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας που έθαψαν στη λάσπη ολόκληρα χωριά. Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των αρχών του Νεπάλ, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 468 αγνοούνται, οι περισσότεροι ξένοι τουρίστες. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας αναφέρουν ότι 558 άτομα, οι 200 ξένοι υπήκοοι, αγνοούνται στο Θιβέτ. Ερευνάται εάν σεισμός 4,4 ρίχτερ προκάλεσε κατολίσθηση ή χιονοστιβάδα που μπορεί να μπλόκαρε ένα ποτάμι πριν το νερό απελευθερωθεί ξαφνικά. Διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια καταφθάνει στις πληγήσες περιοχές. Αυξημένες είναι οι συντάξεις χειρίας για το Σεπτέμβριο που θα λάβουν μέχρι αύριο 8.552 δικαιούχοι, καθώς εφαρμόζεται η κατάργηση των περικοπών που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά θα εγκαινιάσει στις 9.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις 12 θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας. Το πρόγραμμά του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους θα παρουσιάσει στις 6 το απόγευμα το ΠΑΣΟΚ στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. 19 θάνατοι καταγράφηκαν φέτος στην Ελλάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου σύμφωνα με έκθεση του ΕΟΔΗ, ενώ υπήρξαν 232 κρούσματα, τα 75 μόνο την τελευταία εβδομάδα. Η Αττική εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων, ενώ εντείνονται οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους. Οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση οι πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου, ενώ ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Καλυμνό, Κο και Κάρπαθο. «Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας», δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον Τουφάνερ Χιουρμάν στην νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν χρειάζεται. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής του Συμβουλευτικού Οργάνου της Κοινωνίας των Πολιτών. Για επίτευξη ορισμένων συμφωνιών με το ΟΜΑΝ για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία, έκαναν λόγο χθες οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Παντός υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Στο μεταξύ η Αράμκο παραδίδει πετρέλαιο εκτός Ορμούς για την ασιατική αγορά. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη χαρακτηρίζει καθαρή παροδία το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούζ, ασφαλεί τα μέλη του πληρώματος. Τουλάχιστον 100 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας από τις 12 Αυγούστου σύμφωνα με τον υπηρεσιακό ειδικό συντονιστή του ΟΗΕ, ο οποίος ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας τονίζοντας ότι οι συνθήκες στο θύλακα για τους αμάχους παραμένουν άθλιες. Στην Ουκρανία δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Κριβί Ριχ, γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στην Αλγερία τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από τις δασικές πυρκαγιές που σαρώνουν τη χώρα. Στη Γαλλία τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 10 τραυματίστηκαν, οι 7 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, όταν αυτοκίνητο έπεσε χθες βράδυ πάνω σε πεζούς κοντά σε μπαρ στην πόλη Καν. Σύμφωνα με πληροφορίες προηγήθηκε διαπληκτισμός. Ο 26χρονος φερόμενος ως δράστης, γεννημένος στη Ρωσία, συνελήφθη περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο του συμβάντος. Σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με περίπου 29 Αμερικανικές πολιτείες κατέληξε η εταιρεία Meta, στην οποία ανήκουν Facebook και Instagram. Αποδέχθηκε να πληρώσει 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη έμι προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Από 26 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα να έχετε όπου και αν βρίσκεστε. Είναι 6 και 11 το πρωί της 5ης 27ης Αυγούστου 2026. Τελευταίας 5ης για αυτό το καλοκαίρι.
1: Κουραστικό έτσι.
0: Ποιο?
1: Αυτό. Αυτό.
0: Εδώ έχω αρχίσει αντίστροφη μέτρες για τα Χριστούγεννα. Δεν θα πω αντίστροφη μέτρες για τον Αύγουστο.
1: Θα περιμένεις αρκετά.
0: Που το μόνο καλό που φέρνει είναι σίκα, τίποτα άλλο.
1: Ε, όχι.
0: Εντάξει, και πανσέλινο, ξέρω εγώ γιατί είναι.
1: Και διακοπές για πάρα πολύ κόσμο, ρε Διονύση.
0: Θα μπορούσα να κάνω και άλλο μήνα διακοπές.
1: Δεν
0: και καλά, Αύγουστος.
1: Άμα κλείνουν τα μαγαζιά, τότε τι να κάνεις.
0: Ας κλείσουν τον Ιούλιο.
1: Δεν μπορούν.
0: Τέλο πάντων, δεν θα αρχίσω εγώ την κρίνια πρωί-πρωί.
1: Ε, αυτό κάνεις τώρα.
0: Έχει 29 βαθμούς έξω. Απλά αυτό να σας πούμε. Όχι, ναι. Σήμερα έχει 28. Σήμερα έχει πέσει.
1: Έχει δροσιά.
0: Έχει δροσιά σήμερα. Μέχρι 39 θα φτάσει, λέει η Έμι, στα υπηρετικά. Κατά τόπους. Ναι. Γενικώς θα είναι 36 με 38. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Στην ισιωτική χώρα 36, άντε 37. Δηλαδή και εκεί ψηλή θερμοκρασία, να τα λέμε αυτά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6. Από σήμερα το απόγευμα θα αρχίσουν να ανισχύονται, θα φτάσουν και τα 7 στα πελάγη. Θα έχει αυτό το μελτεμάκι που λένε, το οποίο είναι επικίνδυνο για τις πυρκαγιές, να έχετε κατά νου. Αλλά από σήμερα θα αρχίσει λίγο να υποτίθεται αυτό θα φέρει λίγο δροσιά. Και το επόμενο διάστημα. Μέχρι να έρθει το επόμενο κύμα. Σεπτεμβριάτικο. Αυτά δεν μου αρέσουν. Βέβαια το καλό είναι ότι το Σεπτέμβριο βγαίνει το Μοσχάτο.
1: Α, το Μοσχάτο.
0: Ναι, το Μοσχάτο. Ωραίο το. Πολύ καλό το Μοσχάτο. Λοιπόν, αυτά.
1: Αυτά από τον καιρό.
0: Ναι. Ο Νίκος Τσιπλάκης, κάτσε ρε χρόνια πολλά. Δεν θα πούμε ότι ο Νίκος Τσιπλάκης είναι εδώ.
1: Θα του πω χρόνια πολλά.
0: Τον Νίκο Τσιπλάκη. Οκ.
1: Α, ναι.
0: Κολτσίδα.
1: Κάθε μέρα γιορτή. Βασιλική Κολτσίδα, επίσης κάθε μέρα γιορτή.
0: Λουίζα.
1: Μαραβεράκη.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα γιορτή.
0: Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Εδώ να δείτε γιορτή. Εδώ να δείτε γιορτή. Όμως να πούμε χρόνια πολλά στο Λιβέριο, στο Λιμπέρι. Ξέρω Λιμπέρι. Το Φανούριο και τη Φανουρία που γιορτάζουν σήμερα. Φανουρόπιτα φτιάξατε?
0: Έβλεπα χθες κάτι περσόνες έφτιαξα φανουρόπιτα ή η τάδε έφτιαξε φανουρόπιτα. Ου, amazing!
1: Και δεν ξέρω να δεις, είναι και παράδοση σε πολλές περιοχές. Δηλαδή μου λέγανε, ας πούμε, μια γνωστή ότι στη Βάρκιζα, εδώ δίπλα, ναι, οι κυρίες που μένουν εκεί και οι κύριοι, γιατί και κάποιοι κύριοι τους αρέσει να φτιάχνουν διάφορα πράγματα, φτιάχνουν ο καθένας τη φανουρόπιτά του, τη συγκεντρώνουν
0: και κάνουν όλοι μαζί ποια είναι
1: και
0: καλύτερη.
1: Μοιράζουν, όχι δεν κάνουν έτσι.
0: Α, δεν κάνουν βαθμολογία.
1: Όχι, όχι, μοιράζουν. Ναι. Μετά, που είναι άλλοι πιο κοντινοί, ας πούμε, πιο παρέλη, έφαγες, ξέρω εγώ, από τη φανουρόπιτα του Διονύση, ναι. Πώς φάνηκε, λίγο στεγνή.
0: Είχε τσόφλια το καρύδι.
1: Ναι, ναι, ένα τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι η φανουρόπιτα.
0: Ούτε ξέρω. Καλημέρα,
1: ωραία,
0: καλημέρα στη φίλη μας την Ηλέκτρα. Στην Ερέτρια που φτιάχνει φανουρόπιτα. Δεν μ' άκουσα, ακούει τώρα. Δεν ακούει. Να το λέμε αυτό. Κοιμάται. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ τη πω καλημέρα τη Ηλέκτρα.
1: Εγώ την Ηλέκτρα.
0: Βέβαια, τη γνώρισε την Ηλέκτρα, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτή χρυσοχέρα. Έφτιαξε και φανουρόπιτα.
1: Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα πυγμαχίας. Παγκόσμια ημέρα λιμνών.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί που το παίζουν περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ξέχαστο. Και εγώ έχω παίξει. Εσύ δεν έχεις παίξει?
1: Όχι.
0: Πολλές φορές.
1: Είχαμε άλλα να
0: πολλές φορές.
1: Τότε. Ναι.
0: Αυτό και από πυλικορό. Για πες. Ναι.
1: Η Μολδαβία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση το 1991.
0: Γιατί ήθελε να ανεξαρτητοποιηθεί από την Σοβιετική Ένωση?
1: Και εγώ απορώ και όσες χώρες που θέλαν να ανεξαρτητοποιηθούν.
0: Κρίμα, μωρέ,
1: που περνούσαν τόσο ωραία. Είναι η μέρα του ρωσικού κινηματογράφου στη Ρωσία.
0: Μόνο. Ναι.
1: Αχ, με έχουν πέμπει το ζόρι να δω. Λοιπόν, είναι Εθνική ημέρα πετρελαίου.
0: Όχι, έχει μερικά που είναι σταθμή.
1: Ποια?
0: Το θωρηκτό ποτέμι.
1: Άσε,
0: ναι, ένα,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, okay, ναι, πες μου άλλα.
0: Κανένα.
1: Α, ευχαριστώ. Εθνική ημέρα πετρελαίου στη
0: Σύπρα. Ο Δόκτωρ Ζιβάγκο, βέβαια, ήταν ο Μαρσαρίφ. Απλά διαδραματίζοντας. Το ξέρω, απλά διαδραματίζοντας τη Ρωσία, είπατε.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, Εθνική ημέρα πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ανάμνηση τη πρώτη γεώτρηση. Έτσι, με ανάμνηση μιλάμε και εμείς για το πετρέλαιο. Τη πρώτη γεώτρηση.
0: Εμείς δεν έχουμε ακόμα ανάμνηση, δεν έχουμε βρει ακόμα.
1: Όχι, όχι.
0: Μόλις τα βρούμε, θα έχουμε και εμείς τέτοια ημέρα να γιορτάζουμε στο μέλλον.
1: Για τις τιμές, ρε παιδί μου, λέω.
0: Ναι, ναι, εμείς όμως δεν θα γιορτάζουμε στο μέλλον όταν θα γίνει πρώτη γεώτρηση και θα βγάλει η Exxon ή η BP, ξέρω εγώ ποιο είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Από το Ιόνιο θα λέμε ώρα σαν σήμερα.
1: Ναι, βέβαια, αλλά στην τέτοια. Πώ το λένε, σε σχέση με τα καύσιμα, λε. Θυμάσαι τότε που είχε τόσο.
0: Ναι, εντάξει, εγώ δεν κάνω.
1: Και αυτό ανάμνηση είναι. Ναι, και αυτό ανάμνηση. Τέλος πάντων, ο Ντρέικ ήταν ο άνθρωπος που δημιούργησε τον Έντουιν Ντρέικ, την πετρελαϊκή βιομηχανία των ΗΠΑ. Είναι η μέρα του φαρμακοποιού στο Ιράν, στη μνήμη του διακεκριμένου πέρσι γιατρού, αλχημιστή και φιλόσοφου Αμπού Μπάκρε Μουχάμαντ Μπιν Ζακαρία Αλ-Ραζί. Σοβαρά τώρα. Δοξασμένο να είναι το όνομα, φαντάζει να είναι στο Αμπού Μπάκρε Μουχάμαντ Ιμ Τζακαρία. Δηλαδή, για όνομα του Θεού.
0: Σε αυτού σου βγαίνει πιο φυσικά, πιο.
1: Ναι, σωστά, ναι. Και είναι και Εθνική ημέρα μπανάνας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα μπορούσε να είναι Παγκόσμια ημέρα Μίνιον, διότι τα Μίνιον λατρεύουν την μπανάνα.
0: Την έχουν αποθεώσει την μπανάνα, τα Μίνιον.
1: Μπανάνα, chicken, μπανάνα. Λοιπόν, και λένε Me want banana. Μιλάς καθόλου μινιονέζικα.
0: Αυτά τα, αυτά, όχι. Αυτά τα πράγματα που κάνεις εσύ, ας πούμε, μιλάω φαλενέζικα και
1: αφού
0: καλά.
1: Αφού έχουν γλώσσα, ναι, αφού έχουν γλώσσα τα Minions. Τα Minions δεν λένε hello, λένε below, ας πούμε.
0: Δεν την ξέρω τη γλώσσα αυτή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα. 30 βαθμούς. 30 βαθμούς τώρα. 6 και 6 το πρωί. Η χθεσινή νύχτα ήταν η πιο ζεστή του καλοκαιριού. Η θερμοκρασία μέχρι τις 12 δεν είχε πέσει κάτω από 30. Η αίσθηση που είχες από την υγρασία αισθανόσουν ότι ήταν παραπάνω. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Πώς? Κυριακή μας. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα 23. Καλημέρα στο Σταύρο. Δεν περνάει αυτή η εβδομάδα, βρε παιδιά, γιατί έτσι. Ουφ, καλημέρα. Έχετε κι εσείς την ίδια αίσθηση, μόνο εγώ. Βέβαια την έχουμε. Αυτή την αίσθηση. Δεν περνάει αυτή η εβδομάδα. Το ανατελείωτο. Καλημέρα στη Μέρη στο Ανούβερο. Ωραία, 17. Αλλά περιμένουν 31 σήμερα.
1: Ουφ, ζέστα είναι.
0: Κατάλαβες. Ναι, εκεί είναι, ναι, ναι. Γιατί ναι. Θα είναι, ας ελπίσουμε, λέει, θα είναι τελευταία μέρα με θερμοκρασία άνω των 30. Ναι,
1: φέτος. Έχετε κάποια ένδειξη?
0: Τα προηγούμενα
1: αυτό?
0: Χρόνια, λέει, 15 Αύγουστο ήταν στο Ανούβερο με μπουφάν.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Εδώ. Εντάξει, καλημέρα και στη Φωτεινή τη φίλη μας.
1: Καλημέρα.
0: Η οποία μας στέλνει μια φωτογραφία φανελόπιτα. 21 βαθμούς στη Ξάνθη. Και αυτή κάνει πώς το λένε, αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα. Μαζί μου. Μπράβο, Φωτεινή. Έτσι. Λοιπόν, να γίνουμε πολύ. Ναι.
1: Είναι και το Αγίων Ρούφου και Καρποφόρου σήμερα.
0: Τον Αγίων Ρούφου.
1: Ναι, Αγίων Ρούφου και Καρποφόρου.
0: Ναι. Τώρα και, ναι.
1: Εντάξει.
0: Αποκτά περισσότερο νόημα.
1: Και της Αγίας Μόνικας, που είναι προστάτη.
0: Έλα ρε Μπελούτσι.
1: Είναι προστάτη τόσο να αντιμετωπίζουν προβλήματα στο γάμο.
0: Εντάξει, αλλά γιορτάζει Μπελούτσι. Άρα.
1: Φαντάζομαι. Ξέρω.
0: Χρόνια πολλά, Μόνικα.
1: Γιατί είναι καθολική.
0: Χρόνια πολλά, Μόνικα.
1: Έλα ρε Μπελούτσι. Λοιπόν, σαν σήμερα γίνει. Μισό λεπτό, πριν πούμε τα σαν σήμερα, ναι. Να πούμε ότι είχε μια πυρκαγιά στην Τεχνόπολη πάλι. Γίνεται, ρε παιδιά. Τελευταία.
0: Είχε τις προάλλες και στο 1984. Ο οποίος είχε πέσει για τρεις μέρες, λέει.
1: Τρεις μέρες, ναι. Δεν είχε σήμα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Περίεργα πράγματα.
0: Ναι.
1: Πού σε πιες φωτιά πάλι στην Τεχνόπολη?
0: Ξέρω εγώ.
1: Εν τω μεταξύ, τι έχει στην Τεχνόπολη για να πιες φωτιά, ρε παιδιά?
0: Μπορεί να έκανε κάποιο καλώδιο, να έκανε βραχυκύκλωμα, κάτι. Γίνονται, τόσα πράγματα γίνονται.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 479 π.Χ. λένε, δηλαδή το 479 π.Χ. θυμόνται ότι ήταν 27 Αυγούστου, ας πούμε, που έγινε η μάχη των Πλατεών.
0: Το έχουν υπολογίσει, ρε παιδί μου.
1: Και ήταν 27 Αυγούστου.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχουν και ιστορικοί.
1: Ο Παυσανίας, λοιπόν, ο Σπαρτιάτης νίκησε τον Μπρεσικό στρατό του Μαρδόνιου. Πολύ μεγάλη μάχη, τους πατήσανε.
0: Δεν το λέω για αυτό, αλλά έχει περάσει στην ιστορία. Για να περνάει στην ιστορία ήταν σημαντική.
1: Βέβαια ήταν μέχρι τον Πατώνη. Διδάσκομαι και στα σχολεία, βέβαια.
0: Διδάσκομαι στα σχολεία. Το 1813, ο Μέγος Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρόσων, που αριθμεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, που συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων, των Ρώσων, δηλαδή, ναι, τραυματίζεται και χάνει το δεξί χέρι του. Θα πεις τι έγινε το
1: 1829. Οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. 7 ναυτικοί που
0: είναι και από το Λιβάδι στην Αυστραλία. Έχουμε παροικία στην Αυστραλία, λιβαδιώτικη. Αλήθεια λέω. Και στο Μόντρεαλ και
1: εδώ στην δηλαδή
0: Αυστραλία. Πολύ, πολύ. Πάνω από 50. Ίσως και παραπάνω.
1: Αυτό δεν είναι παροικία.
0: Όχι, οι 50 που πήγανε και μετά.
1: Δεν είναι παροικία. Τραπέζομαι.
0: Όχι, παιδί μου, μετά κάνανε οικογένειες εκεί πέρα. Κάνανε νοικοκυριά, ολοκληρωριά.
1: Λοιπόν,
0: οικισμούς.
1: Ήταν 7 ναυτικοί που είχαν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Αυτό το κάνανε στην αρχή κατά κόρο. Όλο καταδικασμένου στέλναν στην Αυστραλία.
0: Γιατί η Αμερική πώς φτιάχτηκε? Από φυλακισμένους Άγγλους.
1: Η Αυστραλία
0: που τους διώξανε.
1: Θα πεις το επόμενο.
0: Να πω, το 1922 τι έγινε. Τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. στις 11 π.μ. εμπρός στο φυλακή του τουρκικού υπηκού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των σφαγιαστέντων και ο Μητροπολίτης Σμύρνης. Η πυρκαγιά θα συνεχιστεί ως τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερυπείων.
1: Φοβερό. Το 1923 γίνεται ένα αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, στο οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, μέλη της Επιτροπής για την Οριστική Χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου, μετά την παραχώρηση της Βορείου Ηπείρου στην Αλβανία το 1921. Ανάμεσά τους ήταν και ο στρατηγός Τελίνη. Η φασιστική Ιταλία θεωρεί υπεύθυνη την Ελλάδα για το συμβάν και κάνει απόβαση στην Κέρκυρα.
0: Είχα ένα φίλο, ένα μαθητή, το Γρηγόρη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ήταν από κάτι χωριά εκεί πάνω, στην Ήπειρο.
1: Ναι.
0: Και λέει: το αγαπημένο μας παιδικό παιχνίδι είναι να πάμε να πειράζουμε τους πυργίσκους εκεί, τις πυραμίδες που έχουν και καλά για σύνορα. Να τα πάμε λίγο μπρος, λίγο πίσω. Λίγο μπρος, λίγο πίσω. Αυτό ήταν το αγαπημένο παιδικό τους παιχνίδι.
1: Τι να κάνει.
0: Πυργίσκους εκεί, τις πυραμίδες που έχουν και καλά για σύνορα. Να τα πάμε λίγο μπρος, λίγο πίσω. Λίγο μπρος, λίγο πίσω. Αυτό ήταν το αγαπημένο παιδικό τους παιχνίδι.

0: Δημοσιογράφος, βέβαια, και σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Το 1909 ο Λέστερ Γιάνγκ, ο σαξοφωνίστας, ο οποίος θεωρείται από τους κορυφαίους στον χώρο της τζαζ. Και η Σεζάρια Έβορα ή Εβόρα, όπως θέλετε πείτε το, γεννήθηκε το 1941, πέθανε το 2011 βέβαια. Η τραγουδίστρια από την οποία μάθαμε ότι υπάρχει το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι, και μετά είδαμε τον τερματοφύλακά της στο τελευταίο Μουντιάλ και χειροκροτούσαμε όλοι.
0: Ξυπόλυτη τραγουδίστρια.
1: Ο τερματοφύλακας είναι μια χαρά.
0: Δεν ήταν ξυπόλυτος, όχι.
1: Λοιπόν, τώρα, ποιοι έφυγαν σαν σήμερα. Ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών στην blues και την blues rock, ο Stevie Ray Vaughan, το 1990. Το 2001 ο Μιχάλης Δερτούζος, γκουρού της πληροφορικής, καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης MIT και διευθυντής του Εργαστηρίου Ερευνών της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Και το 2005 έφευγε ο Γιώργος Μουζάκης.
0: Και ακούμε σε Ζάρια Εβόρα.
1: Η Εβόρα.

0: Αυτή είναι που γεννήθηκε σαν σήμερα. Έτσι, ναι. Σεζάρια Εβόρα. Ε?
1: Ναι.
0: Και τώρα θα ακούσουμε και σε λίγο αυτόν που πέθανε σαν σήμερα, τον Στίβ Ρεϊ Βόν. Ε?
1: Ναι.
0: Νάτος.

0: λένε ότι είναι ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες που έχει περάσει από αυτόν τον πλανήτη. Δεν υπάρχει αξιολόγηση στα περιοδικά του χώρου, της μουσικής γενικότερα, blues και rock, που να μην είναι μέσα στους, στην εικοσάδα, ας πούμε, των καλύτερων κιθαριστών ever. Και τέτοια πράγματα. Είναι μορφή.
1: Εντάξει,
0: μεγάλη.
1: Τεράστια μορφή, τεράστια μορφή.
0: Καλημέρα στον κύριο Αλεξανδρίδη. Τον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 22 βαθμούς. Ο κύριος Σταύρος μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από την παραλία της Καλαμάτας και λέει: έχει γεμάτο σχεδόν φεγγάρι. Αύριο είναι Πανσέλινος. Να φωτίζει τη Βέργα Καλαμάτας.
1: Έλα ρε Βέργα.
0: Και καλημέρα και στον κύριο Νίκο, ο οποίος μας λέει στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, 6 και 25 το πρωί, έχει 28 βαθμούς με 67% υγρασία. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα.
1: Να
0: τα λέμε. Να τα λέμε αυτά.
1: Χθες, δεν ξέρω, έχει πολλές απώλειες αυτές τις μέρες. Χθες, μετά τη μία μέρα μετά την είδηση του θανάτου της Ντόλι Πάρτον, μάθαμε ότι πέθανε ο Τιμ Κάρι. Ο Τιμ Κάρι για μένα ήταν ένας σπουδαίος ηθοποιός, πολύ σπουδαίος. Όσοι μεγαλώσαμε με το Rocky Horror Picture Show και το είχαμε δει είτε στον κινηματογράφο, που ήταν ένα ολόκληρο happening για όποιον πήγαινε στο σινεμά, γιατί συμμετέχουν και οι θεατές πάντα σε αυτό το musical, ανατρεπτικό musical, το οποίο έγραψε ιστορία τη δεκαετία του 70 και του 80. Είχε παίξει πρωταγωνιστής βέβαια και σε άλλες ταινίες. Ήταν περισσότερο ηθοποιός του θεάτρου και των musical. Ο Δόκτωρ Φράγκενφερτερ ήταν στο Rocky Horror Picture Show. Σπουδαίος, πολύ, πολύ σημαντικό. Είχε παίξει και στο It. Το έχεις δει το It?
0: Πώς δεν το έχω δει το It? Το It δεν έχω δει.
1: Το It. Και βεβαίως, πώς το λένε, είχε παίξει και στο Home Alone. Ναι. Αλλά στην ιστορία έμεινε από το πρωταγωνιστικό του ρόλο στο Rocky Horror Picture Show, όπου έπαιζε, θέλω να σου πω, σε αυτή την ταινία και η Σούζαν Σάραντον πολύ νέα.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνίας. Μας στέλνει μια φωτογραφία από την Ελαφώνησο. 27 βαθμούς έχει τώρα στη Νέα Πολυλακωνίας.
1: Τι λες ρε παιδί.
0: Ζέστη, αυτό καταλαβαίνω.

0: καταλαβαίνουμε ότι η μέρα σήμερα θα είναι λίγο
1: ναι.
0: βαριά. Βαριά. Μέχρι το απόγευμα που θα αρχίσει λίγο να φυσάει.
1: Λοιπόν, έχουμε κι άλλα να σας πούμε, αλλά δεν σας πούμε μετά τις τίτλους.
0: Δεν είπαμε τα κυριότερα, αλλά έρχονται.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Τεχνόπολης Αθηνών στον Γκάζι. Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από βλάβη στο σύστημα ηλεκτρισμού στον μετασχηματιστή του κτηρίου, ο οποίος φαίνεται να εξεράγει λόγω βλάβης. Η παροχή του ρεύματος έχει διακοπεί στο κτίριο και η φωτιά δεν έχει επεκταθεί. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ, τουλάχιστον 100 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι από τις πλημμύρες. Ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Πορτοκαλί συναγερμός σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αίγιο και Κρήτη. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Καθαρή παροδία χαρακτηρίζει Τεχεράνη το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Νέα πτώση των τιμών του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς στα 87,24 δολάρια το βαρέλι το Brent. Μια επίθεση κατά τάνκερ στα στενά του Ορμούς. Πυρκαγιά στο πλοίο από άγνωστο βλήμα. Σώο το πλήρωμα. Την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά θα εγκαινιάσει στις 9.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 12 θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από όχημα που έπεσε πάνω σε πεζού στην πόλη Καν της Γαλλίας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι με Ροζαλία. Το ροζαλάκι που λέμε εμείς. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής.
1: Ναι, ναι,
0: μας αρέσει. Πολύ. Την αγαπάμε. Πολύ. Αγαπάμε Ροζαλία, δεν το κρύβουμε
1: πολύ,
0: καθόλου.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Εύχομαι υγεία που είναι το πολύτιμότερο αγαθό και ό,τι επιθυμεί ο καθένας να του φανερώνει ο Άγιος Φανούριος. Ωραία. Λοιπόν, ωραίο σχέδιο έχει η φανουρόπιτα της Φωτεινής. Πολύ. Κοίτα εδώ τι ωραία.
1: Τέλεια την έκανε. Τέλεια.
0: Τεχνούργημα.
1: Τέλεια.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν. Το πρώτο θέμα σε όλο τον κόσμο από χθες είναι αυτό που είδαμε να γίνεται στο Νεπάλ. Το φοβερές εικόνες. Στην αρχή πιστέψαμε ότι αυτές οι εικόνες είναι AI.
0: Είναι ψεύτικες, ναι.
1: Δεν πίστευες ότι είναι αληθινό αυτό.
0: Μοιάζουν σαν να είναι σε κινηματογραφικό στούντιο από ταινία καταστροφής. Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Δεν το έφτιαξε κάποιος τέλος πάντων στο AI. Ναι. Δηλαδή δεν το έφτιαξε με.
0: Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε.
1: Με νοημοσύνη, ας πούμε. Η καταστροφή είναι ασύλληπτη. Μέσα σε ένα λεπτό γίναν όλα από ένα σεισμό που έγινε και με διάφορους άλλους παράγοντες.
0: Δεν ξέρουμε ακριβώς αν είναι από σεισμό ή από ένα παγετώνα που ξεκολλήθηκε και έπεσε σε λίμνη η οποία πλημμύρισε ένα ποτάμι. Παιδιά, μέσα αυτό το λεπτό που λέει η Κατερίνα, 40 γέφυρες εξαφανίστηκαν.
1: Ναι, ναι,
0: 40 γέφυρες. 18 οχήματα, βαριά οχήματα, έγιναν καρυδότσουφλα. Τα παρέσυρε το νερό με τρομερή ορμή.
1: Με αυτό που έβλεπες να συμβαίνει, δεν υπήρχε περίπτωση άνθρωπος που ήταν εκεί να γλιτώσει.
0: Ναι,
1: Έχει μέχρι στιγμής επισήμως πάνω από 160 νεκρούς. Εκατοντάδες αγνοούμενους.
0: Οι απολογισμοί που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τα social media, αλλά δεν είναι φερεγγύοι, μιλάνε για πάνω από 300 νεκρούς. Δεν μπορεί κανείς να το πει με τα βεβαιότητας. Απλά θέλω να πω ότι επειδή υπάρχουν και πάρα πολλοί αγνοούμενοι, υπάρχει φόβος ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί κατά πολύ.
1: Έχουν μεταφερθεί οι περισσότεροι και από τους τραυματίες, αλλά και από τους νεκρούς σε ένα νοσοκομείο στο Κατμαντού. Είναι άνθρωποι από την Ινδία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν ένας χώρος που τους άρεσε να πηγαίνουν, μια περιοχή που πηγαίνανε για πεζοπορία. Ήταν στα σύνορα
0: με την Κίνα.
1: Και είναι ένα σημείο που λατρεύουν οι πεζοπόροι και προσκυνητές όμως.
0: Λένε,
1: πηγαίνουν εκεί.
0: Βλέπω ανακοινώσεις από διάφορες χώρες,
1: ναι,
0: οι οποίες λένε δεν ήταν δική μας ή ήταν δική μας. Δηλαδή βγήκε χθες το βράδυ, έβλεπα, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτό. Είχε βγει μια ανακοίνωση, ας πούμε, από τα Υπουργεία Εξωτερικών των διάφορων χώρων, από την Κύπρο, ότι δεν υπάρχει κανένας Κύπριος ανάμεσα στους αγνοούμενους στο Νεπάλ. Γιατί είναι και περίοδος που πηγαίνουν πολύ, αυτό που λέει η Κατέρινα, και τουρίστες και προσκυνητές. Για παράδειγμα, υπάρχουν πάνω από 40 Αυστραλοί ανάμεσα στους αγνοούμενους ή στα πιθανά θύματα, εν πάση περιπτώσει. Αρχίζουν όλες οι χώρες και βγάζουν η μία μετά την άλλη τέτοιες ανακοινώσεις.
1: Εκεί δεν πηγαίνουν κατά μόνας οι περισσότεροι, πηγαίνουν με group.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δηλαδή ταξιδιωτικά γραφεία που ασχολούνται μόνο με αυτό το πράγμα. Διάβαζα χθες, ας πούμε, ότι υπάρχουν ειδικά ταξιδιωτικά γραφεία που οργανώνουν και την πεζοπορία και τη διαμονή και όλα αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν λίστα με τα στοιχεία των ανθρώπων αυτών. Και όσοι δεν έχουν εμφανιστεί μέχρι στιγμής τους δηλώνουν ως αγνοούμενους.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο, είναι και μικρά παιδιά. Δηλαδή που είχαν πάει με τους γονείς τους εκεί.
0: Είχε πάει πολύ πρόσφατα στην ευρύτερη περιοχή, στο Νεπάλ, μπας φορτός. Είχε πάει η μεγάλη μου κόρη. Και είναι πολύς ο κόσμος που πηγαίνει στο Νεπάλ για αυτές. Όλα οργανωμένα, όπως λέει η Κατερίνα, για αυτές τις οργανωμένες αναβάσεις σε διάφορα σημεία κτλ. Ή και σε πολλούς ναούς που υπάρχουν όπου πηγαίνουν για προσκύνημα. Το έχουν κάπως ταμένο. Εν πάση περιπτώσει, είναι περιοχή που μαζεύει, συγκεντρώνει ανθρώπους από όλο τον κόσμο, πολίτες από όλο τον κόσμο.
1: Είναι μια μεγάλη καταστροφή. Είναι καταστροφή και στις υποδομές, αλλά και καταστροφή γιατί έχουν χαθεί πάρα πολλοί άνθρωποι από τη μια στιγμή στην άλλη. Μια φυσική καταστροφή. Μπορεί να είναι, λένε κάποιοι, και απορία και αυτό της κλιματικής αλλαγής. Γιατί πώς και να μην είναι.
0: Ναι, δηλαδή, προς το παρόν, με σιγουριά δεν έχει βρεθεί η αιτία που το προκάλεσε. Θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα, μήπως οι επιστήμονες έχουν κάποια άλλη εξήγηση, αλλά οι πρώτες πληροφορίες λένε ή για κάποιο είδους σεισμική δόνηση ή, γιατί υπάρχει και η δεύτερη ανάγνωση που λένε ότι η σεισμική δόνηση που κάποιοι αισθάνθηκαν προκλήθηκε από την αποκόλληση του παγόβουνου, από τον τρομερό κρότο που δημιουργήθηκε από την, όταν βυθίστηκε αυτό το κομμάτι του Παγετώνα μέσα στην λίμνη, η οποία στη συνέχεια πλημμύρισε, και από τη βοή που δημιουργήθηκε έμοιαζε σε κάποιους σαν σεισμός. Δεν ξέρουμε ακόμα με ακρίβεια τι έγινε.
1: Άλλα θέματα.
0: Αλλά αυτό είναι
1: που συμβαίνουν στον πλανήτη.
0: Είναι συγκλονιστικό, συνταρακτικό.
1: Είναι στο Johannesburg, στο ένα αεροδρόμιο, και κάνουν ελέγχους. Ναι. Οι τελωνιακοί εκεί. Ναι. Και βλέπουν έναν ο οποίος φάνηκε ύποπτος. Από την Ταϊλάνδη ήταν αυτός.
0: Ναι.
1: Τον αρχίζουν τον έλεγχο λοιπόν και βρίσκουν ότι έχει μία αυτοσχέδια θερμοκοιτίδα, μία τσάντα. Και έχει μέσα αυγά.
0: Ναι.
1: Από ένα πουλί. Το πουλί αυτό είναι ένας παπαγάλος, λέει, που είναι μάλιστα ένα είδος απειλούμενο κιόλας, με εξαφάνιση.
0: Ναι.
1: 50. Και ξαφνικά αρχίζουν να σκάνε τα αυγά. Και σημαίνει συναγερμός τώρα στο.
0: Και βγαίνανε παπαγαλάκια.
1: Βγαίνανε μικρά παπαγαλίνια, τα οποία φωνάξαν ειδικούς για να τα διασώσουν. Τα βάλανε μέσα σε ειδικά.
0: Θέλουν θερμοκοιτίδα.
1: Ναι, για να τα σώσουν. Γιατί σου λέει, τα μετέφερε που τα μετέφερε αυτός ο αλητήριος, ας πούμε.
0: Γιατί αλητήριος ο άνθρωπος.
1: Γιατί τα έκανε κρυφάρεση.
0: Ναι.
1: Δεν επιτρέπεται αυτό. Γιατί τα έκανε.
0: Εντάξει, γιατί το λες αλήθεια, ας πούμε, τον άνθρωπο.
1: Τι είναι το λιγότερο. Παίζεις με απειλούμενο ειδός.
0: Παράνομο το έκανε, αλλά αυτό. Είναι ένας παραβάτης του νόμου. Κατευθείαν ή αλητήριος.
1: Είναι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Τώρα που λες για αυτό που κουβαλούσε στην τσάντα του 50 αυγά, εδώ βρέθηκε ένας Γάλλος, ο οποίος είχε στο φορτηγό του καμιά 50 αριά πυράβλους. Και πήγαινε. Ναι, και πήγαινε στην Ιταλία. Και δεν ξέρω πού άλλου θα πήγαινε μετά. Με πυράβλους. Δηλαδή, τι έχεις στο φορτηγό σου, λέει ο άλλος μαρούλια, λέει ο άλλος σίκα, πολύ ωραία σίκα, ελληνικά, ωραία. Όχι, πυράβλους.
1: Είναι μέτρα προστασίας.
0: Πού τους βρήκε τους πυράβλους.
1: Μέτρα προστασίας είναι αυτά, Διονύση.
0: 50 πυράβλους.
1: Ναι, έχεις 5-6, 10, 50 πυράβλους, μπας και σου συμβεί κάτι.
0: Για πρόφταση.
1: Ναι,
0: για πρόφταση. Για την κακιά την ώρα.
1: Για πρόφταση. Κατάλαβες.
0: Αυτό. Να έχω 50 πυράβλους για κάτι την κακιά.
1: Θυμάσαι που σου έλεγα.
0: Τα πάντα θυμάμαι από
1: ό,τι στο ξενοδοχείο ξυπνάγαν οι τουρίστες από τις 6 το πρωί για να πιάσουν τους ξαπλώστερες. Και δεν βρίσκαμε.
0: Να αφήσουν την πετσέτα.
1: Ναι, αυτό το πράγμα. Το κάνουν, λέει, και σε παραλίες Χαλκιδικής. Όχι σε ξαπλώστρες.
0: Γιατί να μην το κάνουν.
1: Όχι σε ξαπλώστρες.
0: Κάτω στην παραλία.
1: Στην άμμο.
0: Ναι.
1: Πάνε και βάζουν από τα χαρά. Μα είστε με τα καλά, δεν είναι διακοπές αυτές.
0: Ναι, αυτό δεν είναι, παιδιά, αυτό είναι άγχος, δεν είναι διακοπές. Στις διακοπές πάμε για να χαλαρώσουμε.
1: Εντάξει, είπαμε, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Είπαμε. Κάπου όπα δηλαδή. Δηλαδή, εντάξει. Χαλαρώστε λίγο, πάρετε μια ανάσα. Για όνομα του.
0: 24 βαθμούς έχει ήδη η Αλασσόνα. Μας λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, Θοδωρή. Καλημέρα να έχουμε. Χθες είχε 25, για να καταλάβετε τη διαφορά. Ένα τσίκ, ένα κλικ είναι η διαφορά, έτσι. Ένα βαθμό από χθες μέχρι σήμερα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πέσει ακόμα. Αργότερα, ενδεχομένως. Ελπίζουμε.
1: Από τις πιο σημαντικές επίσης ειδήσεις χθεσινής ημέρας είναι αυτός ο διακανονισμός, ο συμβιβασμός που έγινε ανάμεσα στο Αμερικανικό Δημόσιο και τη Meta, δηλαδή την εταιρεία που έχει τα Facebook, τα Instagram, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, μένα πόνεσε το μυαλό μου έτσι όταν το άκουσα. 17 δισεκατομμύρια. Δηλαδή λέω, αν έχει η Meta.
0: 16-68 ή 16.
1: 17 σχεδόν, ναι. Άμα έχει η Meta να δώσει 17 δισεκατομμύρια για να πάει σε συμβιβασμό, πόσα έχει
0: όχι,
1: βγάλει.
0: Μα κάποιοι λέγανε ότι αν προχωρούσε η δίκη, αυτό που θα τις επιδικαζόταν να πληρώσει ήταν πάνω από 200.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: οπότε μπροστά στα 200,
1: σου λέει, τα 16
0: είναι σταγόνα το ωκεανό.
1: Μπάργκεν.
0: Ναι, όχι, να πούμε όμως γιατί έγινε αυτό. Γιατί κατηγορούνταν η Meta από 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, να το ξαναπούμε στους ακροατές. Μπορεί κάποιος να μπει και τώρα στη συχνότητα, να μην ξέρει. Διότι χρησιμοποιούσε τέτοια κόλπα
1: τον
0: αλγόριθμο για να γίνει εθιστική στα παιδιά μικρών ηλικιών, να εθιστούν στο Facebook, στο Instagram κτλ. Και να μην ξεκολλάνε από αυτό με διάφορες τεχνικές. Αυτές οι τεχνικές ήταν πλέον στο ειδούλιο του κατηγορουμένου.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Προφανώς για να φτάνει σε διακανονισμό, σε ένα μεγάλο βαθμό αποδέχεσαι την ενοχή. Έτσι. Δεν το λες είμαι αθώος και πάρτε 17 δισεκατομμύρια. Προφανώς, επειδή θα επιδικάζονταν πολύ περισσότερα, αποδέχεται ότι είχε όντως μετέρχονταν τέτοιες μεθόδους ώστε να γίνει εθιστικό το Facebook, το Instagram κτλ. Στα παιδιά μικρών ηλικιών. Στους εφήβους κλπ. 15χρονα, 14χρονα, 13χρονα και τέτοια.
1: Και όχι μόνο στα παιδιά, Διονύση μου.
0: Αυτό τελικά είναι άλλο θέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Όχι, έχω δει και μεγάλες ηλικίες, πολύ μεγάλες ηλικίες.
0: Τώρα, επειδή λέμε για τα μέσα, για τα media, αυτά τα social media.
1: Ναι.
0: Στα social media διαπρέπει, με διάφορους τρόπους, ο καθένας το αξιολογεί διαφορετικά, μία Ελληνίδα βουλευτής ή βουλεύτρια, όπως σας αρέσει να λέγεται. Εμείς δεν το πούμε ποτέ. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Διαπρέπει μία Ελληνίδα βουλευτής, η οποία έχει γράψει διάφορα και έχει αρπαχτεί με διάφορο κόσμο. Αυτή την Ελληνίδα βουλευτή την πρότεινε το κόμμα της για να γίνει η νέα αντιπρόεδρος της Βουλής.
1: Την κυρία Κρήτα, ναι.
0: Μιλάμε για την κυρία Κρήτα.
1: Ναι.
0: Την είχαμε αναφέρει πριν από 2-3 μέρες που έλεγε ότι εμποδίσανε τον κόσμο. Fake ήταν, δεν ήταν αλήθεια. Εμποδίσανε τον κόσμο να κυκλοφορήσει, τον ανάγκασε να κλειστεί στα σπίτια του όταν ήταν εκεί η Μαντόνα. Έτσι.
1: Γέρκυρα,
0: τότε,
1: ναι.
0: Αυτή ήταν η τελευταία φορά που την αναφέραμε. Εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να το κάνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1. Όχι ΣΥΡΙΖΑ 2. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1 θέλει να το κάνει μεγάλο θέμα. Ότι. Δεν θα την ψηφίσουν, λέει, κάποιοι της Νέας Δημοκρατίας, και άρα δεν μπορεί να βγει
1: αντιπρόεδρος.
0: Γιατί για να βγει αντιπρόεδρος θέλει τουλάχιστον 75 θετικές ψήφους.
1: Ναι.
0: Όχι αποχές και τέτοια,
1: ναι.
0: 75 θετικές. Δεν θα μπορεί να βγει. Και γι' αυτό έχουν σηκώσει μπαϊράκι. Τους υπενθυμίζουν κάποιοι άλλοι με διαρροές ότι, παιδιά, με οποιονδήποτε περνάει, αρπάζεται.
1: Έχει
0: χρησιμοποιήσει και πράγματα,
1: ναι.
0: Να θυμίζουν πολύ, επειδή πέρασαν και πριν από λίγες μέρες ήταν αυτό. Ας πούμε την ιστορία με τη μικρή Μαρία του Εύρου που την είχε δαγκώσει σκορπιός και είχε πεθάνει και ήταν άταφο το κορμάκι της και διάφορα τέτοια πράγματα. Τέτοια ιστορίες οι οποίες δεν ήταν αληθινές, ήταν ψευδείς, τις οποίες τις αξιοποίησε κτλ. Κτλ. Και λέει, ένα τέτοιο άτομο δεν μπορεί να ενώσει και να είναι στο θεσμό του. Της Προεδρίας της Βουλής, λένε. Από την άλλη, αντιτείνουν οι υπόλοιποι ότι υπάρχει και μια κοινοβουλευτική τάξη. Δεν ορίζεις εσύ ποιος θα είναι από το κόμμα.
1: Ναι, αλλά άμα δεν σου ταιριάζει το πρόσωπο, δεν σου ταιριάζει το πρόσωπο. Δεν πάει να πει, ρε παιδί.
0: Ναι, απλά να.
1: Γιατί τη Γερο Βασίλη είχαν φέρει
0: αντίρρηση. Να υπενθυμίσουμε για την ιστορία ότι δεν είναι η πρώτη φορά που απορρίπτεται κάποιος υποψήφιος. Είχαν απορριφθεί επίσης οι υποψήφοι της Χρυσής Αυγής. Ένα. Και δεύτερον, ο υποψήφιος που είχαν προτείνει πριν από λίγο καιρό από το κόμμα από τους Σπαρτιάτες και από την πλεύση Ελευθερίας.
1: Ναι.
0: Αυτά. Απλά δεν είναι πρωτοφανές, δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται.
1: Όχι, πρωτοφανές,
0: δεν είναι. Στα χρονικά της Βουλής.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Απλά
1: δεν
0: να το θυμίσουμε. Ναι.
1: Επίσης, ήθελα να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, ο Τραμπ κατάφερε.
0: Ναι.
1: Γιατί το λιπάρτον θέλω να πω. Κατάφερε, ενώ υπάρχει. Έχουμε καταλάβει πόσο επιδραστικός ήταν αυτός ο άνθρωπος από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο θάνατός της, έτσι. Δηλαδή, μόνο στο Spotify, ας πούμε, στην πρώτη δεκάδα μπήκαν 4 ή 5 τραγούδια της. Και τα δύο ήταν στο 2 και το 3, ας πούμε. Παγκοσμίως τώρα μιλάμε, έτσι. Βγήκε ο άνθρωπος αυτός πάλι και μίλησε χθες για τον Ντόλι Πάρτον. Και είπε, δεν την ήξερα πάρα πολύ καλά, αλλά με συμπαθούσε πάρα πολύ. Τι.
0: Είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι βλέπεις τα
1: όλα
0: πάντα.
1: Όλα αυτοαναφορικά.
0: Αυτό, γύρω από τον εαυτό σου. Όλα περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Το έχω γνωρίσει και σε φίλους, στην παρέα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Που αρχίζουν εγώ τότε. Λες κάτι για. Λες για τον Νεπάλ. Το Νεπάλ που αυτό και τα λοιπά. Εγώ μια φορά είχα δει μια ταινία για τον Νεπάλ. Και.
1: Αυτοί δεν λένε μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Λένε, εσύ λες αυτό.
0: Ναι.
1: Να σου πω,
0: να σου
1: εγώ.
0: Πω εγώ. Μπράβο, ναι.
1: Μπράβο, ναι. Α, γυρίζοντας στην κυρία Κρήτα, επειδή μιλάω για την Ντόλι Πάρτον.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο?
1: Θα σου πω.
0: Α.
1: Γιατί διάβασα, τοποθετήθηκε για αυτό το θέμα.
0: Για την Ντόλι Πάρτον.
1: Ναι, ναι, ναι, παιδί μου, αποχαιρετισμός.
0: Ναι.
1: Και αυτό που βρήκε να πει ήταν ένα λαϊκό κορίτσι. Αντί λαϊκό κορίτσι. Τι σημαίνει λαϊκό κορίτσι?
0: Ναι. Δεν ξέρω.
1: Μπορεί εγώ να μην καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Μπορεί εγώ να έχω πρόβλημα.
0: Τέλος, δεν έχεις,
1: ναι.
0: Δεν απορρίπτεται πάντως ως αντιπρόεδρος γι' αυτό.
1: Όχι, ρε, όχι.
0: Για ό,τι έγραψε για την Ντόλι Πάρτον.
1: Όχι, παιδιά.
0: Μην, όχι, μην νομίζει κάποιος εκ των ακροατών.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Για,
0: καλημέρα στη Μαριτίνα.
1: Γεια σου, Μάρι.
0: Αχ, μου έχει συμβεί και εμένα. Με ήθελε κολλασμένα ο Μπαράκ, αλλά τον είχε προλάβει η Μισελ και είναι πιστό το αγόρι μου. Λέει η Μαριτίνα. Καταλαβες.
1: Δεν ξέρω, αυτό εξετάζεται.
0: Πες τέτοια πράγματα. Αυτό δεν ήταν μήνυμα που δεν έπρεπε να πω, Μαριτίνα. Ναι, ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Φώτη. Στην Εγνατία, στο ύψος της Κοζάνης, 20 και μισό. Αυτή την ώρα.
1: 20,5.
0: Άμα έχει 20,5.
1: Καλό είναι 20,5.
0: Ναι, αλλά είναι εκεί ψηλά. Λογικά θα πρέπει να έχει παρακάτω.
1: Εγώ φεύγω. Λοιπόν, τι γίνεται με την κίνηση, να σου πω. Όχι τώρα.
0: Τι γίνεται με την κίνηση.
1: Γενικά. Είναι σαφές ότι έχετε αρχίσει και επιστρέφετε.
0: Έχετε αρχίσει.
1: Ναι.
0: Κακός.
1: Δηλαδή φαίνεται αυτό
0: κακός.
1: Σε κάθε...
0: Και για εσάς και για εμάς.
1: Ναι. Θα μπορούσατε να κάτσετε λίγο, να κάνετε διακοπές.
0: Μπράβο.
1: Δεν χάθηκε ο κόσμος.
0: Γι' αυτό το λέμε εμείς.
1: Ναι, δεν χάθηκε ο κόσμος. Την πρώτη μέρα που κατέβαινα το ποτάμι μου έδινε 25 λεπτά.
0: Ναι.
1: Τη δεύτερη μέρα μου έδινε 30. Την τρίτη μέρα. 35.
2: Στον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Καλημέρα στην Βούλα και στον Αλέξανδρο.
1: Γεια σας, γεια σας.
3: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εδώ λέω ότι έχει αρχίσει και γυρίζει ο κόσμος. Πάρα πολύ, το αισθάνεσαι. Δηλαδή την πρώτη, κάνω μια συγκεκριμένη διαδρομή στην επιστροφή εγώ. Και μια συγκεκριμένη απόσταση, ας πούμε, στάνταρ. Την πρώτη μέρα έκανα πάρτι, γιατί ενώ κάνω μια μισή ώρα, όταν πια είμαστε όλοι εδώ.
0: Το χειμώνα.
1: Ναι. Κάνω μια μισή ώρα να γυρίσω στο σπίτι μου. Έκανα 25 λεπτά.
3: Τι λες τώρα?
1: Ναι, τεράστια διαφορά. Τη δεύτερη μέρα 30 λεπτά. Χτες 35 λεπτά. Και λέω, έχουν αρχίσει και γυρίζουν. Και τότε και σήμερα το πρωί ερχόμενοι εδώ, ότι είχε αυξημένη κίνηση. Πολύ, πολύ.
3: Αυτό ισχύει πάντως, επειδή και εγώ διανύω μεγάλες αποστάσεις και το διαπιστώνω μέρα-μέρα, όλο και περισσότερο.
2: Ναι. Το ανησυχητικό είναι όταν έρχεσαι, γιατί ερχόμαστε στις 3 η ώρα και ξαφνικά. Είδα ανθρώπους δίπλα μου.
3: Γύρω-γύρω. Ήταν κι άλλοι.
2: Λες, γιατί, τι συνέβη, τι άλλαξε.
1: Ναι.
0: Συνέβη ότι τελειώνουν σιγά-σιγά οι διακοπές. Αυτό συμβαίνει. Εντάξει. Το αποκορύφωμα θα είναι το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Γιατί μετά αρχίζουν και τα σχολεία. Αρχίζουν 11 Σεπτεμβρίου, η οποία είναι Παρασκευή. Έτσι, εκεί είναι που θα βγουν και τα σχολικά στους δρόμους. Οπότε καταλαβαίνετε.
2: Πώς τα πρόβλημα τη Στέλλα πρόβλημα. Δεν είναι δικό μου πια, δεν είναι δικό μας πια. Από Δευτέρα.
3: Το λέμε, το ξεκαθαρίζουμε. Θα έχουμε άλλα βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία να σκεφτούμε.
0: Αλήθεια.
3: Σε κάθε περίπτωση, ναι. Η πρωινή κίνηση όμως είναι ένα ζήτημα για όλους μας και νομίζω ότι θα είναι διαρκής αυτή η κατάσταση από εδώ και στο εξής. Τι άλλο βλέπετε, παιδιά, τι είναι?
0: Καλά,
3: αυτό που...
0: Έχουμε μείνει άναυδοι με όσο γίνονται στο Νεπάλ, έτσι. Δηλαδή μας έχει συγκλονίσει. Η τηλεόραση μπορεί να το αποτυπώσει πολύ καλύτερα, γιατί έχει εικόνα. Αλλά αυτό που βλέπαμε, ας πούμε, δεν πιστεύαμε. Έλεγε η Κατερίνα πριν.
1: Ότι στην αρχή, όταν τα είδαμε τα βίντεο στα social media αρχικά, ας πούμε, να κυκλοφορούν. Τους λέω, παιδιά, προσοχή, γιατί μπορεί να είναι AI. Δηλαδή μου φαίνονταν, δεν πίστευα.
0: Φαινόταν ότι ήταν σαν κινηματογραφικό στούντιο. Σαν να ήταν ταινία καταστροφής και γύρισμα από τέτοια ταινία σε στούντιο μέσα. Αν δεν ήταν, είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα που έχει γίνει στο Νεπάλ.
1: Σπάνια καταγράφονται τέτοια πράγματα, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει.
2: Ευτυχώς που καταγράφονται σπανίως, γιατί σκέψου κιόλας αυτό που λες. Οι αναφορές μας όλες είναι, μπορεί να είναι AI. Αυτά τα βλέπουμε μόνο σε πόλεμο. Οπότε και τα δύο τα χρησιμοποιείς για να πεις ότι κάτι είναι ψεύτικο ή για να πεις ότι για κάτι ευθύνεται ο άνθρωπος. Γιατί η πραγματικότητα είναι δυσβάσταχτη. Άντε να αποδεχθείς δηλαδή από την πρώτη στιγμή ότι αυτό είναι αποτέλεσμα απολύτως της τυχαιότητας και της φυσικότητας. Ότι είσαι ανυπεράσπιστος. Ναι. Η φύση αποφάσισε ότι σήμερα θα συμβεί αυτό.
0: Ναι.
2: Τι κάνεις?
0: Ναι. Δεν μπορείς
1: είναι
0: να κάνεις.
1: Είναι πολύ
0: τίποτα,
1: παραγωγικό.
0: Δεν μπορείς να είσαι απόλυτα προστατευμένος σχεδόν ποτέ. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, όσες στον πλούτο να φτάσεις, θα έρχεται εκείνη η στιγμή που θα σε αποδεικνύει αυτό το, πώς το πες, ματαιότητα ή εν πάση περιπτώσει.
2: Τυχαιότητα.
0: Αυτό, τυχαιότητα.
1: Είναι μακριά ο πλούτονας.
0: Αυτό. Είναι πολύ μακριά. Τέλος πάντων. Ναι. Αλλά έτσι είμαστε. Σε τέτοια
2: κατάσταση. Δεν θα έχει κίνηση όμως κάτι.
1: Δεν θα έχει κίνηση προς τον πλούτονα.
0: Προς το παρόν.
1: Προς
0: το παρόν. Γιατί θυμάστε. Ναι, επειδή.
2: Τώρα που το είπαμε, θα πάρουν όλοι ένα εικονίδιο. Κατάλαβες.
0: Και να σας θυμίσω ότι υπάρχουν στο διάστημα πολλά σκουπίδια στο δρόμο.
1: Έχει σκουπίδια.
0: Θυμάστε τι έχει βγάλει ανακοίνωση η NASA, ότι φτάνει, παιδιά. Δηλαδή αρχίζει και πυγκώνει το διάστημα από τα σκουπίδια που αφήνουμε. Αυτό. Απλά να το έχετε κατανοήσει που θέλετε να πάτε στον πλούτονα.
1: Ναι. Το πυγκώμα είναι όλο. Ναι.
2: Στην NASA το χρησιμοποιούν, είναι σίγουρο. Είναι, λένε, εκεί πέρα έχει.
0: Πύγκωμα. Έχει πυγκώσει εκεί αυτό.
1: Είναι κανεί σα ΑΕΚ?
2: Εγώ ήμουν, αλλά μετά έγινε ένας τελικός με έναν διαιτητή περίεργο και τέλος πάντων απογοητεύτηκα.
3: Ήμουν
2: όταν ήρθε ο Νίλσεν. Έτσι, Κωνσταντινούπολιδης, τα είπαμε. Αλλά χτες ήταν εξαιρετικός ο αγώνας.
1: Ναι. Ήταν πραγματικά, αυτό λένε όλοι, ότι ήταν εξαιρετικός. Σπουδαία εμφάνιση, 4 γκολ. Εντάξει τώρα. Δεν είναι κάθε μέρα.
0: Δεν τον είδα. Δεν ξέρω, δεν έχω.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, εικόνα.
1: Είναι όμως επιτυχία. Είναι επιτυχία και είναι και έσοδα για τα ταμεία της ομάδας επίσης πάρα πολλά από τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
2: Και θέλω... όχι μόνο και από την UEFA, και το θέμα είναι ότι και όσο προχωράει θα έχει έσοδα. Έταξε και ο πρόεδρος το κάτι της του.
0: Κάτσε να προχωρήσει
2: στην
0: δηλαδή,
2: ομάδα, ναι, στους ποδοσφαιριστές.
1: Κάτσε ένα βήμα τη
0: ναι,
1: φορά.
0: Αυτό, ένα βήμα τη φορά.
2: Όσο προχωράει, ναι, είπα. Ναι. Δεν είπα τώρα που θα πάει και θα κάνει.
0: Στον τελικό του. Ναι,
1: ναι, εντάξει.
0: Δεν θα φτάσει. Εντάξει. Δεν ξέρουμε. Ναι. Μακάρι να φτάσει δηλαδή η ομάδα, γιατί να μην φτάσει.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Κάτι ρωτήσει σήμερα. Έχω πολλά. Εσείς έχετε πάει στο μετρό της Θεσσαλονίκης?
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι όχι.
1: Γιατί ο, εγώ πέρσι που πήγα, που ανέβηκα για τη ΔΕΘ, ήταν κλειστό όταν πήγα. Και δεν κατάφερα.
3: Ελπίζω φέτος. Είναι 24ωρη λειτουργία του Κατερίνα. Ναι, έχει ναι, μέλλον. Σιγά ελπίζω... σιγά νομίζω θα
1: έχουν. Ναι, ναι, θα το κάνουν και εκεί. Ναι. Παρασκευή, Σάββατο, αυτό το 24ωρο.
0: Πιστοφιλούσανε που... για να φτάσει μέχρι Καλαμαριά να μπορεί να πάει.
1: Ναι, να πάω.
0: Γιατί
1: να
0: η Καλαμαριά φημίζεται. Φημίζεται. Έτσι είναι ωραία περιοχή.
2: Γεια σου Τούμπα και Βαρδάρη, γεια σου και Καλαμαριά. Να πούμε ότι είναι εντυπωσιακό μετρό, όντως. Μπορεί να είναι περιορισμένο ακόμα, η επέκταση είναι πολύ σημαντική. Είναι όντως μαγευτικό το ότι κάθεσαι μπροστά, δεν έχει οδηγούς, βλέπεις αυτό το φοβερό οικαστικό του τούνελ που ξαφνικά κάθε τόσο βγαίνει στους σταθμούς. Ελπίζω ότι αυτό δεν είναι ο μόνος λόγος που συζητάνε την 24ωρη, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που επιμελούνται τη κυκλοφορία των σειρμών και καλοί είναι και οι οδηγοί. Έτσι, να το πούμε αυτό, να τους σεβόμαστε.
1: Α, δεν το συζητάμε, υπάρχουν φοβερά μέτρα.
0: Το βασικό πάντως είναι, το βασικό είναι ότι οι πολίτες της πόλης, επειδή είναι και ένα έργο που κρατάει, έχει ιστορία, έτσι, είχε καταντήσει ένα διάστημα ανέκδοτο, φαρσοκομωδία. Λοιπόν, αλλά το έχουν αγκαλιάσει και το ευχαριστούνται. Αυτό έχει σημασία. Και οι επισκέπτες της πόλης. Έτσι, και απολαμβάνουν και τους σταθμούς και αυτό καθ' αυτό το μέσο. Γιατί ακόμα και στα γένια τα αρχικά, κάποιοι λέγανε εντάξει, μόνο 7 σταθμοί, σιγά, μία απόσταση μικρή, λίγο χιλιόμετρο.
1: Και θα προχωρήσει κι άλλο το έργο.
0: Δεν είναι μόνο οι επεκτάσεις, είναι και ότι αυτοί που το χρησιμοποιούν, έστω και για αυτές τις μικρές αποστάσεις κτλ., το απολαμβάνουν και το ευχαριστούνται. Αυτό έχει σημασία.
1: Στοιχεία, ότι έχει μειωθεί η κίνηση
0: αυτό,
1: και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Αυτό.
1: Αλλά τέλος πάντων, εγώ είχα μπει πριν πολλά χρόνια σε ένα μετρό στη Λιόν που είχα πάει, που μπαίνω μέσα και λέω, παιδιά, πού είναι ο οδηγός? Σε ένα φίλο που έμπαινε στη Λιόν. Και λέει, δεν έχει. Λέω, ανοίξτε να κατέβω.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι κανονικότητα αυτό, εντάξει.
3: Τώρα ναι.
2: Κατάλαβες, υπάρχουν καλοί άνθρωποι. Εγώ θα προσπαθούσα να παίξω τον πανικόλητο και να σε ρωτήσω αν έφυγε ο οδηγός, τι απέγινε, τι συνέβη.
1: Δεν έχουμε, λέει, εδώ οδηγό. Λέω,
2: μάλιστα.
1: Αυτά που λέτε.
2: Εμείς εδώ έχουμε οδηγό και ο κύριος Δασιόπουλος μας λέει
1: την
2: ότι
1: αγάπη
0: πρέπει
1: μας
0: να βγούμε από το στούντιο. Καλημέρα μας και την αγάπη μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είστε καλά, παιδιά, γεια σας.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση. Λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης, και εγώ λαϊκό αγόρι είμαι, αλλά επικίδιο από την Ακρίτα δεν θέλω. Ο Δημήτρης από τη Μυτιλήνη.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Γεια σου Δημήτρη. Ναι. Λοιπόν, βγαίνουμε από το στούντιο. Με αυτή η ειδήσεων πάμε και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. 100 νεκρών στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ. Τουλάχιστον 157 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Εκατοντάδες ντόπιοι και τουρίστες αγνοούνται από τις φωνικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που ισοπαίδωσαν τη μεθοριακή περιοχή. Φόβοι για δραματική αύξηση του αριθμού των θυμάτων. Σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Οι αρχές του Νεπάλ και διεθνείς οργανισμοί διεξάγουν επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Η φωτιά εκδηλώθηκε από μετασχηματιστή, ο οποίος ενδεχομένως να εξεράγει λόγω κάποιας βλάβης και δεν έχει επεκταθεί στο υπόλοιπο κτίριο. Δεν κινδύνευσε κάποιος εργαζόμενος. Αυξημένες είναι οι συντάξεις χειρίας για τον Σεπτέμβριο που θα λάβουν μέχρι αύριο 8.552 δικαιούχοι, καθώς εφαρμόζεται η κατάργηση των περικοπών που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά θα εγκαινιάσει στις 9.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις 12 το μεσημέρι, ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. 19 θάνατοι καταγράφτηκαν φέτος στην Ελλάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με έκθεση του ΕΟΔΗ, ενώ υπήρξαν 232 κρούσματα, τα 75 μόνο την τελευταία εβδομάδα. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρούσματων, ενώ εντείνονται οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους. Οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση οι πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου, ενώ ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση, όσον είπε ο Γενικός Γραμματέας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φαν Ερχιουμερμάν στην νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν χρειάζεται. Για επίτευξη ορισμένων συμφωνιών με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία, έκαναν λόγο χθες οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Πάντως, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη χαρακτηρίζει καθαρή παροδία το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του Ορμούζ, ασφαλή τα μέλη του πληρώματος. Στην Ουκρανία, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Κρυβή Ριχ, γενέτειρα του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με περίπου 29 αμερικανικές πολιτείες κατέληξε η εταιρεία Meta, στην οποία ανήκουν το Facebook και το Instagram. Αποδέχθηκε να πληρώσει 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Έμα. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 και 10 πρώτα λεπτά στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε για ακόμα μία ώρα κοντά σας. Παρακάτε.
1: Μόλις έφτασε ένα τηλεγράφημα από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων που λέει ότι 468 τουρίστες αγνοούμενοι μετά την πλημμύρα στο Νεπάλ, που σας λέγαμε νωρίτερα. Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια για αυτό το θέμα, να ψάξουμε να βρούμε λίγο την εξήγησή του. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα που λέει: Η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση, τελεία και παύλα. Τελευταία πόλη λόγο γίνεται για το Κασιδιάρη. Χθες τα λέγαμε αυτά. Καλημέρα στον κύριο Φίλο που λέει: Στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στην Τωρόνια, αν μπει κανείς στο Μαϊκό Σταδίο της, σε ολόκληρη την εκτογραμμή με ξενοδοχειακές μονάδες, ομπρέλες δηλωμένες είναι μόνο από 3 καφέ με μπουγάτσα. Όλοι οι υπόλοιποι τίποτα. Δεν ακούς μετά τις ειδήσεις ότι ξυλώνουν ομπρέλες γλουόμενους. Κερδίζει μάλλον πάλι ο ισχυρός. Διάβαζα εκεί, επειδή το λέγαμε και πριν από 2 μέρες, ότι πήγαν και βγάλανε κάποιες πακτωμένες ομπρέλες και καρέκλες και την επόμενη μέρα πήγαν και τις ξαναέβαλαν.
0: Ναι,
1: αυτό. Τώρα ράβε ξύλωνε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Με ένα σκίτσο ζευγάρι ηλικιωμένων που βοηθούσε ο ένας τον άλλο να μπουν στη θάλασσα. Μας καλημερίζει. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα. Μας πήρε ο ύπνος, λέει σήμερα.
0: Και πάμε. Πάμε να συζητήσουμε για αυτό το γεγονός για το οποίο μιλάει όλος ο πλανήτης, για αυτό το οποίο έγινε στο Νεπάλ, που είναι κάτι ανάμεσα σε πλημμύρα, κατολίσθηση, που φύγε ένα ολόκληρο βουνό, που έχει με εκατοντάδες αγνοούμενους και με...
1: Στην αρχή είχε ακουστεί και για ψυσμό, διάφορα πράγματα τα οποία ακόμα δεν έχει ξεδιαλύνει ποια ήταν η πρωταρχική έτσι, αιτία.
0: Το γεγονός ότι έχει καταγραφεί αυτό το πράγμα, έχει καταγραφεί on camera, δηλαδή, αυτό θέλω να πω, είναι προφανώς κάτι το οποίο μας εντυπωσιάζει και δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι παρόμοιο στο παρελθόν, αν είναι πρωτοφανές.
1: Ο κύριος Λέκας, πρόεδρος του ΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα μας πει αν υπάρχει ανάλογο ιστορικό. Κύριε Λέκα, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Τι ήταν αυτό το πράγμα που έγινε στο Νεπάλ, έχετε μία εικόνα λίγο πιο καθαρή?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια εικόνα και η εικόνα είναι ότι είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο φαινόμενο, αδιανόητο φαινόμενο θα λέγει κανένας, το οποίο πρέπει να σας αναλύσω. Να σας αναλύσω στο εξής. Συγγνώμη. Είναι μια σπάνια περίπτωση όπου τα γεωδυναμικά φαινόμενα ουσιαστικά συνδυάζονται με τα υδρομετεωρολογικά φαινόμενα. Δηλαδή αυτά τα φαινόμενα που είναι κάτω από την επιφάνεια της Γης συνδυάζονται με τα φαινόμενα που εξελίσσονται πάνω από την επιφάνεια της Γης. Εδώ είχαμε να κάνουμε με προϋπάρχουσες καταστάσεις.
0: Ένα συνδυασμός δηλαδή.
2: Ένα συνδυασμός.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο συνδυασμός? Είναι ότι έχουμε βροχοπτώσεις μαζί με τα πολλά χιόνια τα οποία υπάρχουν στο ορεινό Θιβέτ κάτω από τα Ιμαλάια. Και είχαμε αρχικά κάποια πλημμυρικά φαινόμενα. Κάποιες έντονες βροχοπτώσεις που είχαμε κάποια μικρά πλημμυρικά φαινόμενα. Στη συνέχεια έρχονται τα γεωδυναμικά φαινόμενα τα οποία εκφράζονται μέσα από ένα σεισμό της τάξης των 5,2 βαθμών σύμφωνα με το UNGS, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Σεισμολογίας. Και αυτός ο σεισμός δρομολογεί μία κατολίσθηση. Η κατολίσθηση αυτή προκαλεί μετακινήσεις εδαφών και πάει και φράσει ένα κύριο ρεύμα.
0: Ναι.
2: Τα νερά από την πλημμύρα εμποδίζονται καταρχάς από αυτή την
1: κατολίσθηση αυτή,
2: το πρώτο φράγμα, αλλά στη συνέχεια το υπερκεράζουν και όλο μαζί φράγμα από την κατολίσθηση, ειδικά από την κατολίσθηση, και νερά τα οποία υπήρχαν από την πλημμύρα πηγαίνουν προς τα κατάντη. Εκεί λοιπόν αρχίζει η κατάσταση και λαμβάνει πολλές μεγάλες διαστάσεις. Λοιπόν, πηγαίνει προς τα κατάντη όλη αυτή η μάζα τεράστια, συναντά ένα φράγμα υδροελεκτρικό, το διαλύει στην κυριολεξία και στη συνέχεια αυτό το φράγμα μαζί με τα υλικά τα οποία ανέφερα προηγουμένως οδηγούνται με μεγάλη ταχύτητα προς τα κατάλληλα. Εκεί λοιπόν οι ποσότητες είναι τεράστιες. Δεν μπορεί να τις
1: αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση, βλέποντας απλά τις εικόνες, χωρίς να έχω τις γνώσεις τις δικές σας, είναι ένα υδροελεκτρικό φράγμα, το οποίο υποτίθεται ότι είναι υπερενισχυμένο ακριβώς για να παίζει το ρόλο που πρέπει να παίζει. Σαν τραπουλόχαρτο διαλύθηκε.
2: Ναι.
1: Είναι φοβερή δηλαδή, άρα καταλαβαίνω, η ορμή του νερού που είχε, του όγκου, του υδάτινου που είχε συγκεντρωθεί.
2: Ναι, και η όγκη.
1: Ναι.
2: Και είναι μια περίπτωση ξαφνικής πλημμύρας, η οποία συνδυάζεται με σεισμό, συνδυάζεται με κατολίσθηση, συνδυάζεται με χιονοστιβάδα αρχικά, και στη συνέχεια όλο αυτό το υλικό, τα υλικά, τα τεράστια σε όγκο, πηγαίνουν στο φράγμα το οποίο το διαλύουν στην κυριολεξία.
0: Είναι ντόμινο αυτό το πράγμα που έγινε, δηλαδή.
2: Δεν έχει συμβεί ξανά, γιατί συνδυάζει τους γεωδυναμικούς κινδύνους, δηλαδή κατολίσθηση και σεισμό, τους υδρομετεωρολογικούς κινδύνους και οστιβάδα, έντονα λοδοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, και μπαίνει μέσα στα χωράφια ουσιαστικά και της τεχνολογικής, της ανθρωπογενούς καταστροφής, δηλαδή από το φράγμα. Στο φράγμα δηλαδή έχουμε να κάνουμε μια καταστροφή, σαν τεχνικό έργο, μια ανθρωπογενής καταστροφή. Και όλο αυτό μετά οδηγείται με τεράστια ταχύτητα προς τα κατάτη και πνίγει τις πόλεις. Είχα την ευκαιρία το 2015 να πάω στην περιοχή αυτή, γιατί είχε γίνει ο μεγάλος σεισμός των 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με τον κύριο Καρύλη, τον καθηγητή του Πολυτεχνείου. Οι ταχύτητες, το ανάγλυφο, οι γεωλογικοί σχηματισμοί και αν θέλετε, η διάταξη των οικιστικών μονάδων στο υδρογραφικό δίκτυο είναι τέτοια που δεν μπορεί να φανταστεί κανένας. Δηλαδή, εδώ δεν, αυτά τα σύμπαντα που έχουν αναφερθεί, μακάρι να είναι τόσα, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα ξεπεράσουν, θα είναι χιλιάδες σύμπαντα.
0: Έτσι όπως βλέπεις εντωμεταξύ την περιοχή, εσείς την έχετε επισκεφθεί, το σημείο αυτό στο οποίο έγινε η καταστροφή, που πέρασε αυτός ο τεράστιος όγκος νερού, λάσπης και δεν ξέρω εγώ τι, και φερτών υλικών, είναι και περίκλειστο, δηλαδή είσαι εγκλωβισμένος εκεί.
2: Ναι, δεν υπάρχει διαφυγή εκεί, γιατί ουσιαστικά ορθώνονται πλαγιές απότομες της τάξης των χιλιάδων μέτρων, δεν μιλάμε τώρα για 100-200 μέτρα. Σε αυτές τις πλαγιές ορίζουν το υδρογραφικό δίκτυο, δηλαδή τα ποτάμια τα οποία τρέχουν, και εκατέρωση των ποταμών του υδρογραφικού δικτύου. Υπάρχουν κάποια σαραβαθμίδες, έτσι, κάποια επίπεδα, περιοχές, μικρές περιοχές, οι οποίες καλλιεργούνται και οι οποίες ξεπέρασε το πλημμυρικό ρεύμα. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Μας λέει ένας ακροατής ότι αυτό το φαινόμενο στο Νεπάλ το εμφανίζει λίγο σαν σύνηθες, λέγεται λαχάρ, απλά αυτή τη φορά ήταν πολύ πιο μεγάλο. Και εγώ λέω, αν αυτό το φαινόμενο είναι κάτι το οποίο είναι έστω λίγο σύνηθες, παρά το μέγεθος και την έντασή του, αυτού του φαινομένου, πώς έγινε και γέφυρες οι οποίες θα έπρεπε θεωρητικά να έχουν κάποιες προδιαγραφές. 18 γέφυρες διάβαζα ότι έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης, έχουν παρασυρθεί.
2: Κοιτάξτε, το λαχάρ χρησιμοποιείται σε περίπτωση φυστιακών πετρωμάτων. Όταν δηλαδή έχουμε φυστιακές εκρήξεις έχουμε και βροχοπτώσεις, τότε αυτά τα πυροκλαστικά υλικά από τα ηφαίστεια δημιουργούν μια αντίστοιχη περίπτωση. Ένα τέτοιο λαχάρ έχουμε πριν 3-4 εκατομμύρια στη Μήλο. Υπάρχει σχηματισμός λαχάρ στη Μήλο. Κοιτάξτε, οι γέφυρες είναι τα τροτά σημεία, δηλαδή για μας, πέρα από τις εντυπωσιακές εικόνες, βίντεο και τα λοιπά που βλέπουμε όλοι απορούμε και είμαστε εκθασιασμένοι από τα γεγονότα. Για μας αυτά τα βίντεο, χτες έβλεπα περίπου 5 ώρες βίντεο από ό,τι μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε εγώ και συνεργάτη φωτογραφίσουμε, είναι να διαπιστώσουμε ουσιαστικά την τροτότητα απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα των υποδομών μας. Είτε είναι φράγματα, είτε είναι δρόμοι, είτε είναι πυλώνες ηλεκτρικής ενέργειας, είτε είναι κατασκευές, είτε είναι γέφυρες. Οι γέφυρες μέχρι τώρα είναι σχεδιασμένες να αντέχουν σε κατακόρυφα φορτία. δεν μπορούν να αντέξουν σε πλευρικά φορτία, δηλαδή πλευρικές δυνάμεις.
1: Αυτό το που τη πλαγιοκόπηση, ας πούμε. Αυτό το.
2: Και αυτό το είδαμε πρώτη φορά στο τσουνάμι στην Ιαπωνία, στη Φουκουσίμα. Όπου και οι Ιαπωνέζοι από τότε άρχισαν οι καινούργιες γέφυρες να είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να αντέχουν όσο μπορούν στις πλευρικές φορτίσεις, όπως λέμε. Και μια κλασική περίπτωση ήταν και αυτή εδώ, δηλαδή η πλευρική φόρτιση ουσιαστικά. Και υπάρχει κάτι άλλο, είναι τα υλικά τα οποία παρασύρει αυτό το τεράστιο ρεύμα. Πάνε στις γέφυρες πολλά να πανώ και τις καταστρέφουν. Αυτό το είδαμε και στον Ιαννό και στον Τάνιερ εδώ.
1: Ναι. Με αυτά που μας λέτε, καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε απόλυτα θωρακισμένοι. Τουλάχιστον κάποια στιγμή τα στοιχεία της φύσης, ειδικά ο συνδυασμός τους, όπως μας τον περιγράψατε, θα ξεπερνάει και την πιο ισχυρή, ας πούμε, θωράκιση.
2: Ναι, ακριβώς αυτό συμβαίνει. Και μάλιστα χτες σε μια συζήτηση που είχαμε, εκείνο με προβλημάτιζε πιο πολύ, δηλαδή βλέποντας τα βίντεο προβληματίστηκα αρκετά για να δούμε πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε τεχνικά έργα, να σχεδιάσουμε δράσεις όχι μόνο σε επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο, αλλά και επιχειρησιακή φορείς και η πολιτεία, έτσι ώστε να προσδώσουμε ανθεκτικότητα στις, αυτό είναι το ζητούμενο, στις κρίσιμες υποδομές. Δεν είναι μόνο να βλέπουμε και να περιγράφουμε, αλλά όμως τι λύσεις θα βρούμε, εκεί είναι ο μεγάλος προβληματισμός. Και όχι μόνο για αυτά τα φαινόμενα, αλλά και για τις πυρκαγιές και για τους σεισμούς ξεχωριστά, για τα τσουνάμια, οτιδήποτε υπάρχει. Και δυστυχώς βλέπω μερικές φορές όλα αυτά τα φαινόμενα να γίνονται φτηνή προπαγάνδα.
1: Και δηλαδή...
2: Σε πολιτικό επίπεδο, αν το πάμε και εκεί. Όπου λέει ο ένας τον άλλον, η μία πλευρά στην άλλη, δεν κάνανε τίποτα, δεν κάνει το ένα, το άλλο κλπ. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είναι πολύ πιο σύνθετα τα πράγματα και αν δεν σκύψουμε πάνω να δούμε η φύση των κινδύνων, το συνδυασμό των κινδύνων, έχουμε έναν φοβερό συνδυασμό, δεν τον έχουμε συναντήσει ξανά. Την τροτότητα των συστήματων μας. Και πώς μπορούμε να προσδώσουμε ανθεκτικότητα στις κρίσιμες τουλάχιστον υποδομές, αυτό δεν είναι πρόκληση.
1: Ναι, βέβαια από την άλλη πλευρά είναι η επιστήμη θα δώσει τις λύσεις. Το αν αυτές οι λύσεις θα υιοθετηθούν, θα γίνουν πραγματικότητα κτλ. Είναι θέμα και πολιτικών αποφάσεων. Και οικονομικών προφανώς, αλλά και πολιτικών αποφάσεων. Δηλαδή με αυτή την έννοια το λέω.
2: Βεβαίως, έχει πολλές διαστάσεις το θέμα. Αλλά δεν είναι, επαναλαμβάνω, δεν είναι τόσο απλό. Σε όλες τις διαστάσεις είναι πολύπλοκο το θέμα. Και βέβαια, εκείνο το οποίο είναι το ζητούμενο είναι και η οικονομική πόρη. Είναι τεράστιο θέμα.
0: Ναι, θα πρέπει πλέον να διατίθεται πολύ περισσότερα χρήματα και για τη θωράκιση απέναντι σε αυτό σε αυτή την τεράστια αλλαγή που συντελείται στον πλανήτη και με αυτό, το οποίο θα στοιχήσει και στην καθημερινότητα.
1: Αυτό έτσι. Ήθελα να το ρωτήσω στον κύριο Λέκα. Αυτό κάποιοι το επικαλούνται, κάποιοι λένε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, τα μεγαλοποιείται. Έχουν σχέση όλα αυτά με τις αλλαγές που υπάρχουν μικρότερες ή μεγαλύτερες στο κλίμα?
2: Κοιτάξτε, η κλιματική κρίση συντίθεται από ορισμένα...
1: Τι μεγαλύτερες στο κλίμα.
2: Κοιτάξτε, η κλιματική κρίση συντίθεται...

0: είναι ένα στοιχείο της κλιματικής κρίσης.
1: Η χώρα μας, δεν μπορεί όμως να δεχθεί ένα τέτοιο συνδυασμό, φαντάζομαι.
2: Ή μπορεί.
0: Μπορεί, δεν είναι. Δεν αποποιείται.
1: Ήθελα να το εξορκίσω.
0: Είναι, είμαστε μια χώρα με σύνθετες γεωδυναμικές διεργασίες, δηλαδή είναι πολύπλοκος ο γεωλογικός και γεωδυναμικός ιστός της χώρας. Βεβαίως είμαστε σε ένα επίπεδο το οποίο πραγματικά το προσπαθούμε για να αποφύγουμε όλα αυτά τα φαινόμενα, και πιστεύω ότι κάτι κάνουμε. Ποτέ όμως δεν λέμε ότι κοιτάξτε, έχουμε κάνει τα, είμαστε ασφαλείς και πάση περιπτώσει.
2: Ποτέ δεν θα είναι αρκετό, αυτό καταλαβαίνουμε.
0: Ποτέ δεν θα είναι αρκετό, ακριβώς.
2: Κύριε Λέκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μιλήσαμε για αυτά που έχετε δει, φανταζόμαστε όλοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον.
2: Ή σας έχουμε περιγράψει κι εμείς.
1: Στο Νεπάλ, με τουλάχιστον 162 νεκρούς και 558 αγνοούμενους. Αυτός είναι ο επίσημος απολογισμός μέχρι στιγμής.
2: Δεν είμαι πιο ήσυχος μετά την κουβέντα που κάναμε με τον κύριο.
1: Τι ήθελα και το ρώτησα.
2: Λοιπόν, ο κύριος Μάκης λέει: μου βγήκε ο καφές από τη μύτη όταν σας άκουσα να λέτε να προφέρετε την τεχνητή νοημοσύνη με τα αρχικά γράμματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ακούγεται και πολύ καλά.
1: Για ποιο?
2: AI. Δεν ακούγεται πολύ καλά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη από τις Σέρες. 20 βαθμούς έχει εκεί και έχει κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες στις Σέρες. Καλή συνέχεια μας εύχεται. Καλημέρα και στον κύριο Άρη, ο οποίος λέει: καλημέρα, ευχαριστώ για την παρέα και την ενημέρωση. Καλωρίζει και η επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Και κυρίως χρόνια πολλά στο γιο μου το Στέλιο, που έχει σήμερα γενέθλια και κλείνει τα 22 του χρόνια.
1: Να σας ζήσει.
2: Γεννήθηκε μέσα στην Ολυμπιάδα του 2004.
1: Να τον χαίρεστε.
2: Να τον χαίρεστε. Να σας ζήσει, να τον καμαρώνετε.
1: Ναι.
2: Αυτό.

0: Ξέρεις ότι ο Παναθηναϊκός τσεκάρει το Λιάνγκα για στόπερ?
1: Το Γιώργο.
0: Όχι. Άλλον, ένα Λιάνγκα του Λεβαδιακού. Το διαβάζω τώρα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
1: Το Λιάνγκα για στόπερ.
0: Τσεκάρει το Λιάνγκα για στόπερ. Ο Λιάνγκα είναι του Λεβαδιακού. Ναι, δεν ξέρω αν το λένε και Γιώργο.
1: Φαντάζομαι το λένε και Γιώργο.
0: Αλλά ναι, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Απλά. Ναι.
1: Συγγνώμη, πουλάνε φανουρόπιτες στη Σαρτοπία.
0: Γιατί όχι. Παναγιώτη Λιάνγκα το λένε αυτό. Εντάξει, χάσαμε.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Μα τη φανουρόπιτα τη φτιάχνεις εσύ.
0: Γιατί?
1: Έτσι είναι η παράδοση.
0: Και άμα δεν έχεις χρόνο.
1: Τι πάει να πει να έχεις χρόνο.
0: Και τη βασιλόπιτα τη φτιάχνεις εσύ.
1: Δεν είναι
0: η παράδοση.
1: Το ίδιο,
0: αλλά
1: το ίδιο.
0: Η φούρνη που λένε μια χαρά.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Γιατί?
1: Δεν είναι το ίδιο. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Τη φανουρόπιτα τη φτιάχνεις για κάποιο λόγο.
0: Α.
1: Για κάτι που έχεις χάσει.
0: Το βρίσκεις μετά.
1: Βέβαια. Πάντα.
0: Εντάξει.
1: Πάντα.
0: Ωραία. Θα βγούμε το στούντιο γιατί πήγε 7 και 28.
1: Ω, καλέ, ναι. Γιατί όχι να μην βγούμε. Ποια είμαι εγώ να πω ότι να μην βγούμε. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ, τουλάχιστον 100 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι από τις πλημμύρες. Ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Καθαρή παροδία χαρακτηρίζει Τεχεράνη το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Νέα πτώση των τιμών του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Στα 87,24 δολάρια το βαρέλι το Brent. Νέα επίθεση κατά τάνκερ στα στενά του Ορμούζ. Πυρκαγιά στο πλοίο από άγνωστο βλήμα. Ασφαλή το πλήρωμα. Την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά θα εγκαινιάσει στις 9.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 12 θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από βλάβη στο σύστημα ηλεκτρισμού. Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από όχημα που έπεσε πάνω σε πεζούς στην πόλη Καν της Γαλλίας. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι.
3: Μπράβο.
2: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Ρωτάει ο κύριος Αλέξανδρος Πίπος το AI, το AI της τεχνητής νοημοσύνης, το βγάλανε οι Σκοτσέζοι, γιατί αυτοί λέει το ναι, το λένε AI. Καταλαβαίνεις.
0: Πώς είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Έχουν αυτή την έκφραση, AI. Και μήπως το βγάλανε αυτοί. AI είναι πιο, ακούγεται πιο ακόμα χειρότερα από το AI. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Που λέει έχει άδεια, γι' αυτό και δεν μας έχει ηχητικό μήνυμα. Αλλά λέει το τελευταίο διάστημα, τι μπράβο, δεν μας ακούει το τελευταίο διάστημα.
0: Δεν πειράζει, δεν είναι ο άνθρωπος, να ξεκουραστεί πια.
1: Να ξεκουραστεί, ναι. Χθες ήταν μια διαφήμιση στην τηλεόραση ότι αλλάζει το πρόγραμμα. Θα σας χάσω από την πρωινή συντροφιά στον δρόμο πηγαίνοντας για δουλειά ή συνεχίζουμε κανονικά.
0: Καλή συνεχίζουμε.
1: Ξέρετε κάτι.
0: Τι.
1: Ξέρετε κάτι άλλο. Όχι, όχι, εδώ θα είμαστε.
0: Ναι.
1: Και τη νέα σεζόν, εδώ θα είμαστε. Και αυτή τη χρονιά.
0: Λοιπόν, ήθελα να επανέλθω στο θέμα το οποίο άνοιξα χθες.
1: Ναι.
0: Για το είδος που συναντάμε στο δρόμο, το μπαρμπασκούτερ. Επειδή το λέγαμε πολύ νωρίς το πρωί, μπορεί να μην ξέρετε, το περιγράψαμε. Εγώ τον έβγαλα και φωτογραφία σήμερα.
1: Αχα.
0: Διότι συνάντησα τουλάχιστον τρεις, αλλά δεν μπορούσα να τους φωτογραφίσω και τους τρεις. Δηλαδή, γιατί οδηγούσα. Δεν μπορούσα να σηκώσω το κινητό να βγάλω φωτογραφία.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Ναι.
0: Έβγαλα έναν για απόδειξη στο Διονύση, ένα μπαρμπασκούτερ.
1: Μου τον έδειξε, ναι.
0: Ο οποίος ήταν πάνω σε ένα σκουτεράκι.
1: Βέβαια, χθες με το που μου τον περιέγραφε, αυτή την εικόνα είχα στο μυαλό μου. Είναι
0: ναι.
1: τόσο καλή η Σερέτη.
0: Λοιπόν,
1: είχα σχηματίσει αυτή την εικόνα και σήμερα μου έφερε την εικόνα.
0: Ο συγκεκριμένος μπαρμπασκούτερ είχε και τον καφέ του πάρει από καφέ, του τον είχαν βάλει στο σακουλάκι.
1: Σε πλαστικό σακουλάκι, παρακαλώ, διάφανο.
0: Και,
1: ναι.
0: και κρεμόταν από, το αριστερό, από την αριστερή πλευρά του τιμονιού.
1: Να αερίζεται για να μην ζεσταθεί.
0: Ο συγκεκριμένος μπαρμπασκούτερ με προσπέρασε τρεις φορές από δεξιά.
1: Ναι. Τι σε πειράζει. Επειδή είναι παράνομο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Τρεις φορές με προσπέρασε από δεξιά και μπήκε μπροστά μου στο φανάρι.
1: Ναι.
0: Ένας άλλος μπαρμπασκούτερ που συνάντησα.
1: Αφού δεν σταμάτησε στο φανάρι, να βγάλει τον καφέ από το σακουλάκι, να πάρει μία τζούρα.
0: Να ανάψει τσιγάρο.
1: Αν όχι τσιγάρο, εν πάση περιπτώσει, γιατί με τα μηχανάκια δεν ανάβουν τσιγάρο. Έχουν την μπουρού, αυτό που βγάζει.
0: Έχουν αυτό το
1: 7 κιλά ατμό, α πούμε. Αυτό. Αφού δεν έκανε όλη αυτή τη διαδικασία, πάλι καλά να.
0: Όχι, εντάξει, άγιο είχα.
1: Ναι, είδες.
0: Ναι. Ήταν ένας άλλος, ο οποίος συνάντησα στην αρχή της διαδρομής μου, δηλαδή στα στενά της Δάφνης, ο οποίος κάτι έψαχνε στην πίσω τσέπη του παντελονιού του.
1: Mm-hmm.
0: Πολλή ώρα. Και ψάχνοντας την πίσω τσέπη, τη δεξιά.
1: Το παντελόνι ήταν στη θέση του.
0: Ναι, πρόσεξε. Ψάχνοντας, κράταγε με το αριστερό χέρι το τιμόνι.
1: Ναι.
0: Δεξιά έψαχνε στην πίσω τσέπη.
1: Ωραία.
0: Να βρει αυτό που έψαχνε. Έφευγε το μηχανάκι δεξιά-αριστερά.
1: Δεν
0: έχει
1: σημασία, ναι.
0: Ο μπαρμπα...
1: Έχουν μια ευελιξία.
0: Ναι. Ο μπαρμπασκούτερ όμως το κράταγε όρθιο. Χάσαμε τρία φανάρια.
1: Ωραίο.
0: Τρία φανάρια, παιδιά μου ήρθε να κάνω.
1: Το βρήκε αυτό που ήταν που έψαχνε στην τσέπη.
0: Δεν ξέρω. Τον άφησα πίσω μου μετά κάποια στιγμή. Και γιατί δεν θα έκανα έγκλημα. Δηλαδή,
1: καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούμπολη. Το οποίο του αρέσει που χθες στην εκκλησία πολύ φανουρόπιτα. Το πήγαινε, έβλεπα τις γυναίκες να πηγαίνει. Και τα άρεσε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αύριο είναι το φεγγάρι του Οξύριχου.
1: Ναι.
0: Η Πανσέλινος δηλαδή του Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Που θα είναι πανέμορφη.
1: Πού το ξέρεις.
0: Πάντα κάθε Αύγουστο είναι ωραία, ρε Διονύση.
1: Επειδή ακούς τα τραγούδια, ας πούμε.
0: Όχι, ναι. Ξέρεις ποιο είναι. Ρε παιδί μου, και τον Ιανουάριο, όταν έχει καθαρό καιρό, έχω δει κάτι φεγγαράρες φοβερές.
1: Και το Σεπτέμβριο έχω δει εγώ.
0: Τον Ιανουάριο σου λέω, που είναι
1: ναι,
0: που είναι χειμώνα, που έχει φαινόμενα, αυτό θέλω να
1: τι
0: πω.
1: Τι έχει?
0: Φαινόμενα.
1: Τον Ιανουάριο.
0: Δεν έχει.
1: Φαινόμενα.
0: Έχει συνευχές, έχει αυτά. Όμως τον Αύγουστο,
1: ναι.
0: που είναι καθαρός ουρανός συνήθως και αστραπές δεν φοβάται, γι' αυτό είναι τόσο λαμπερό το φεγγάρι. Τώρα δεν ξέρω ποιους θα επηρεάσει.
1: Τους οξύριχους, για να τη λένε του οξύριχου, σίγουρα θα επηρεάσει τους οξύριχους. Η Κολτσίδα θέλει εδώ και πάλι από πολλή ώρα να μας πει ότι έχουμε στο τηλέφωνο τη Σκιτζή. Αλλά δεν ξέρει πώς θα μας το πει.
0: Να ναι.
1: Πατάει το
0: εγώ
1: κουμπί.
0: Κάτι,
1: ναι, μα δεν σταματάς να μιλάς όμως.
0: Έχω φταίω.
1: Ποιο θέλω.
0: Αν ενοχλώ, να φύγω. Λοιπόν, 8 παρά 20.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Η Γεωργία Σκιτζή είναι μαζί μας. Η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Γιατί από σήμερα αρχίζει ένας 15ήμερος, θα το πω εγώ πολύ γλυκά, Γολγοθάς.
1: Μαραθώνιος. Γιατί Γολγοθάς δεν είναι καλά. Γιατί ο Γολγοθάς οδηγεί στη Σταύρωση. Να μην το λες. Είναι ένας μαραθώνιος.
0: Εντάξει.
1: Γιατί ο Γολγοθάς είναι συνυφασμένος με κάτι κακό. Δεν σημαίνει ότι αυτό το 15ήμερο θα είναι κακό ή θα καταλήξει κάτι κακό.
0: Όχι, σε καλό.
1: Είδες.
0: Σε καλό, μάλλον θα καταλήξει.
1: Μην το φορτίζεις αρνητικά, ας πούμε. Μην είσαι τέτοια. Μην είσαι γκρινιάρα. Γεωργέτη, τα λέω καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, λίγο δουλειά παραπάνω θα έχω.
1: Αυτό, να το.
0: Δουλίτσα, θα έχει δουλίτσα, ναι.
1: Χαρά και εργασία, έτσι δεν λένε. Η δουλειά είναι ευχαρίστηση.
0: Ποιο τα λέει αυτά.
1: Καλέ, κάτι τύπη. Ένα γνωστό δεν το ξέρει εσύ. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: από σήμερα ξεκινάμε με εγγένεια πάντως.
2: Ναι, είναι τα εγγένεια της επέκτασής τους του μετρό στην Θεσσαλονίκη. Το μετρό, η επέκτασή του προς Καλαμαριά. Με τον Πρωθυπουργό να βρίσκεται εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη, τόσο στα εγγένεια, όσο όμως και στη συνέχεια, στις συναντήσεις που θα έχει με τους παραγωγικούς φορείς, με τους κοινωνικούς φορείς.
1: Ρίχνει βάρος στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί λέει έχει θεματάκια, έχει προβλήματα. Δηλαδή είχαμε και κάποια μικροεπισόδια, ας πούμε, διάβαζα το 15 Αύγουστο για παράδειγμα, που πήγαν κάποιοι παράγοντες σε πανηγύρια και τέτοια. Δηλαδή υπάρχει ένα κλιματάκι στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
2: Σε κάθε περίπτωση δείχνει το πολιτικό βάρος και στη Βόρεια Ελλάδα, θα έλεγα, η οποία επί της ουσίας αποτελούσε εκλογικό προπύργιο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι, ας το πούμε, διαρροών ψηφοφόρων και ο στόχος είναι να επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Υπαλληνώστηση, ναι, ναι.
2: Ναι, υπάρχει μια πίεση από τα δεξιά.
1: Από τα δεξιά είναι αυτή η πίεση, ναι.
0: Από πού να είναι.
2: Για το λόγο αυτό και ξεκινώντας από σήμερα, όπως ακριβώς λέμε, όπου ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα συνοδεύεται από την πλειοψηφία του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα είναι πολλοί υπουργοί μαζί του, αλλά και το επόμενο διάστημα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη θα βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα με γνώμονα της ουσίας την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλο αυτό θα το βλέπουμε να κορυφώνεται από ξεκινώντας από σήμερα με τον Πρωθυπουργό όλο το επόμενο δεκαήμερο.
0: Σήμερα θα πάει στη Θεσσαλονίκη, θα κάνει όλα αυτά που έχει να κάνει, δηλαδή τα εγγένεια τώρα το πρωί του μετρό και μετά να μιλήσει και σε μια εκδήλωση και θα συναντηθεί και με το αυτό που κάνει κάθε Πρωθυπουργός κάθε χρόνο με τους φορείς. Αλλά αύριο θα πάει η Δυτική Μακεδονία.
1: Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω άλλο. Επειδή είπες ότι όλα αυτά θα κορυφωθούν.
0: Και εκεί έχει αντιδράσεις.
1: Θα κορυφωθούν, το ξέρω, σε όλη τη Μακεδονία. Ότι θα κορυφωθούν μέχρι την έκθεση. Διαβάζω και βλέπω ρεπορτάζ και δικά σου δηλαδή και δικά μας εδώ στο Earth News, ότι λίγο πολύ έχουν κλειδώσει και τα μέτρα και η στόχευση κυρίως. Δηλαδή μεσαία τάξη, ας πούμε, η λεγόμενη. Αγρότες και συνταξιούχοι, έτσι διαβάζω. Έτσι είναι τα πράγματα, δηλαδή.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Ολοκληρώνοντας αυτό που λέγαμε για τη Βόρεια Ελλάδα και τη Μυρκετερίνα, που λέει για την αυριανή περιοδία του Πρωθυπουργού, που θα είναι στη Φλόρνα από το Λεμαίδα και την Κοζάνη, που επί της ουσίας τι θέλουν, αφενός να επικοινωνηθεί το κυβερνητικό έργο, να επαναπροσεγγίσουν οι ψηφοφόροι, αλλά και να υπάρξει συσπήρωση της βάσης. Όλο αυτό, όπως ακριβώς λέτε, θα κορυφωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου επί της ουσίας οι εξαγγελίες και αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι οι συγκεκριμένες στοχεύσεις που αναμένεται να έχει αυτό το πακέτο των μέτρων και που δεν είναι άλλες από το ότι θα ενισχυθούν σε κάθε περίπτωση τόσο οι συνταξιούχοι όσο οι οικογένειες με παιδιά ή μεσαία τάξη, αλλά παράλληλα θα δοθεί μεγάλη έμφαση στο να υπάρξει τόνος και παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, φόρο ελαφρύνσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Τα τεκμήρια, ας πούμε, έχουν κλειδώσει. Αυτό έχουμε καταλάβει. Τουλάχιστον για τις τοποθετήσεις και του κυβερνητικού εκπροσώπου.
2: Ναι, ισχύει ήδη. Έχει δώσει, νομίζω, το στίγμα σε μεγάλο βαθμό ο κ. Μαρινάκης. Αλλά παράλληλα, να πούμε ότι θα υπάρχουν και περαιτέρω ανάσες και για τους αγρότες. Αυτές είναι οι κατηγορίες, αν το θέλετε, που βρίσκονται στον πυρήνα των μέτρων αυτών.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν κάποια κομβικά στοιχεία στην πολιτική. Για παράδειγμα, να φτηνίνει η στέγη. Είναι ένα θέμα που το θέτουν όλοι οι φορείς και το θέτει κυρίως η περιφέρεια. Να φτηνίνει η στέγη, γιατί έχει εκτοξευθεί και εκεί, όπου δεν έχουν ερημώσει χωριά, εν πάση περιπτώσει, ή και κάποιες κομοπόλεις. Είναι πανάκριβη η στέγη. Εκεί, ας πούμε, θα υπάρξει παρέμβαση. Ένα, στην μείωση των φόρων. Δεν λέω στην κατάργηση. αύξηση. Δεν υπάρχει, δεν καταλαβαίνω, δεν βλέπω να στον ορίζοντα κάτι τέτοιο. Αλλά θα υπάρξει μείωση φορολογικών συντελεστών ή αυτό μετά κάτι χειροπιαστό. Αυτά θα είναι στο μπουκέτο που λέμε.
2: Και το κομμάτι της στέγης είναι στο τραπέζι, σε κάθε περίπτωση. Mm. Αλλά βεβαίως και το να υπάρξουν φοροναφρύνσεις είναι μέσα. Θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό και στα διαφθαρχέλη που ρωτάς σε κάθε περίπτωση. Βέβαια, αναλυτικά και τα ποσοστά και αυτά δεν τα έχουμε ακόμα.
0: Όχι, ναι, τα κρατάνε, ναι. Νομίζω ότι εγώ φαντάζομαι ότι τα κρατάνε και για πρώτη φορά. Δηλαδή άλλες χρονιές, τέτοια εποχή, ξέραμε λίγο περισσότερα πράγματα. Αλλά το γεγονός, για παράδειγμα, ότι θα ανέβει ο Τσίπρας στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη για να εξαγγείλει το οικονομικό του πρόγραμμα, και εγώ δεν θα έλεγα αυτά που έχω αποφασίσει να πω. Άμα ήμουν ο Μητσοτάκης, θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, έχει μια ιδιαιτερότητα.
0: Έχει μια ιδιαιτερότητα όλο αυτό το
1: πράγμα. Ούτως ή άλλως έχει ιδιαιτερότητα η φετινή έκθεση Θεσσαλονίκη, γιατί είναι τελευταία πριν τις εκλογές. Ναι, ναι. Αυτό ούτως ή άλλως έχει αυτό. Ναι.
2: Πάντως, το κομμάτι, για παράδειγμα, των ελεύθερων επαγγελματιών που προείπαμε, σε κάθε περίπτωση στο πρώτο πλάνο βρίσκονται τα τεκμήρια φορολόγησης. Για να υπάρξουν, προκειμένου να υπάρξουν διορθώσεις, για παράδειγμα, στον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος, η μείωση της επιβάρυνσης στο κομμάτι της φορολογικής συμμόρφωσης. Εδώ νομίζω το έχει πει και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και μην ξεχνάμε, το κλειδί είναι η λέξη συνεπής.
0: Ναι, ναι, η συνέπεια, το λέει συνέχεια.
2: Η συνέπεια
0: αυτό,
2: και
0: ναι.
2: Άρα εδώ προφανώς. Δεν τα λένε τυχαία και από τις συζητήσεις που κάνουμε.
1: Από την άλλη, έχουμε βέβαια να πούμε. Να πούμε και στους φίλους ακροατές ότι από την άλλη υπάρχει, πατώντας ακριβώς τη λέξη συνέπεια και πατώντας το θέμα των ελευθερών επαγγελματιών, η αντιπολίτευση σηκώνει την εξής σημαία. Ότι βρείτε μας που στο προεκλογικό σας πρόγραμμα των προηγούμενων εκλογών, για παράδειγμα, μιλούσατε για τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες, ζητώντας επί της ουσίας την πλήρη κατάργησή τους. Αυτό. Θέλω να πω ότι έχει πολλά επίδικα.
2: Ναι, σε κάθε περίπτωση έχει, και ήδη αυτό, με βάση τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχει κριτική από πλευράς αντιπολίτευσης. Αυτό βέβαια που, για παράδειγμα, παρακολουθούσα χθες, που το ΠΑΣΟΚ και από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν για μέτρα ψίχουλα, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να χαρακτηρίσεις μέτρα ψίχουλα, ενώ δεν τα έχουμε ακούσει ακόμα.
0: Ναι, ακόμα δεν τα έχουμε ακούσει.
2: Και είμαι σε επίπεδο πληροφοριών.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα αλήθεια, πρέπει να δούμε πραγματικά ποια θα είναι τα μέτρα. Η εκτίμηση είναι ότι θα ακούσουμε σίγουρα και από τον Πρωθυπουργό, όπως γίνεται πάντα, κάτι το οποίο δεν έχει συζητηθεί μέχρι τώρα.
0: Καλά. Δηλαδή, κρατάνε πάντα άσως. Ναι.
2: Κάτι που δεν έχουμε ακούσει. Άρα νομίζω ότι εντάξει, να ακούσουμε όλο το πλαίσιο και μετά να γίνει οποιαδήποτε κριτική.
1: Σωστόν. Σωστόν. Έτσι είναι η τάξη. Έτσι είναι η τάξη. Μην κοιτάμε που φέτος πάει να αλλάξει, ας πούμε, να μπει και μπροστά το άλογο από το κάρο ή το αντίθετο, τον μπροστά το κάρο από το άλογο.
2: Για μέτρα περί του 1,4-1,5 δις, εκεί περίπου.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το ποσό. Τα οποία θα κατανεμηθούν, όπως τονίζουν, επί το δίκαιο σε κάθε περίπτωση, yeah, και επί των κοινωνικών ομάδων, όπως είπαμε, που επί της ουσίας είτε έχει κριθεί ότι μπορεί να έχουν υποστεί κάποιες αδικίες, είτε ότι σε αυτή τη φάση είναι εκεί που θέλει να δοθεί η έμφαση από την κυβέρνηση για να πάρουν μεγαλύτερες ανάστασεις για το επόμενο διάστημα. Και μην ξεχνάμε ότι το οικονομικό επιτελείο σε κάθε περίπτωση θα κρατήσει και κάποιες εφεδρίες. Και αυτό γιατί η αγαμένη ήταν ένας χειμώνας, όπου πάρα πολλά είναι τα ερωτηματικά σε σχέση, για παράδειγμα, με το πώς θα εξελιχθούν στο διεθνές εδέαφο.
0: Το ενεργειακό, τα καύσιμα, βέβαια, όλα αυτά.
2: Ενέργεια,
0: βέβαια.
1: Αυτό με την ενέργεια είναι το δεύτερο.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά εκεί ήταν.
0: Ναι. Πολύ βαρύ.
1: Δεν είναι πολύ βαρύ, και είναι και πολύ πρόωρο να κάνουμε από τώρα προβλέψεις. Γιατί μπορεί σε 10 μέρες ή σε μια εβδομάδα ή σε 3 μέρες να έχουν ανατραπεί τα πάντα. Κανείς δεν το ξέρει. Είναι τόσο το έδαφος, ας πούμε, σαθρό. Ναι, αυτό. Ρευστό το όλο περιβάλλον. Που αν τώρα κάποιος σου πει ότι ξέρεις θα υπάρξει τέτοια παρέμβαση στα αυτά, θα πέσει εκτός. Κινδυνεύει να πέσει εκτός.
0: Γεωργία, σε ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
1: Λέει ο κύριος Βασίλης, μήπως αντί το ενοιολογικά παράλογο κλείδωσαν τα μέτρα, να λέμε απλά οριστικοποιήθηκαν μερικές φορές. Είναι πράγματα που έχουν περέσει την καθομιλουμένη. Εμείς από χθες, η Σερέτη δηλαδή, έχει καθιερώσει τον μπαρμπασκούτερ. Ο Γιώργος που είναι στην Εγνατία αυτή την ώρα λέει, παιδιά, ξετρελάνθηκα με την έννοια του μπαρμπασκούτερ. Επιτρέψτε μου να προσθέσω χαρακτηριστικά. Καπέλο τζόκεϊ σε άθλια κατάσταση αντί κράνους και πίσω αντί για βαλιτσάκι πλαστική κλούβα ή λεκάνη.
0: Έχουν και τέτοια.
1: Ο δε Γιώργος μας λέει το εξής. Μεγάλη επιτυχία έχει ο μπαρμπασκούτερ. Υπάρχει όμως και ο νέος σε ηλικία. Πρόσχεδες πως τον περιγράφει. Ο δίχαλος τρικέφαλος που έχει άκου σαγιονάρα, γυμνασμένος, ραντάκι φανέλα, ποτέ κράνος και ατμίζει η ποινή ισοτονικό.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ωραίο.
0: Ναι, γιατί
1: ωραίο
0: δίνει φτερά. Νομίζω θα πάει πιο γρήγορα.
1: Ο δίχαλος τρικέφαλος. Καλό κι αυτό.
0: Πάντως, παιδιά,
1: πολύ καλό.
0: Επειδή έχω μάρτυρες, ο μπαρμπασκούτερ είναι πνευματική ιδιοκτησία. Έτσι και το δω πουθενά γραμμένο, θα γίνει κόλαση.
1: Ναι, λοιπόν... ναι, ναι. Όχι, ρε, εδώ εμείς η πρωινή παρέα το κατοχυρώσουμε. Πώς θα
0: το κατοχυρώσουμε, πατέντο.
1: Ναι, ναι. Αφού έχουμε καταρχήν αδιάψευτους μάρτυρες
0: τους
1: χιλιάδες των ακροατών μας.
0: Ναι,
1: τελεία.
0: Είμαστε πολύ.
1: Θα βγουν, θα τους φοράξουμε στο δικαστήριο άμα χρειαστεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα πω, όχι, αυτό το είπα, το είπες στις 26 8, είσαι ρέτη πρώτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τελεία.
0: Μπείτε να διαβάσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτές τις νέες ρυθμίσεις που υπάρχουν για το θέμα της ενέργειας.
1: Εγώ δεν διαβάζω.
0: Μέχρι τώρα, όχι, μέχρι τώρα μπορούσε να αλλάξει πάροχο.
1: Ναι.
0: Προμηθευτή, μάλλον. Μπορούσε να αλλάξει. Άμα θεωρούσε ότι κάποιο σου κάνει καλύτερη προσφορά και δεν υπήρχαν ούτε ρήτρε ούτε τίποτα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν όμως κάποιοι που τους λένε ενεργειακούς τουρίστες. Δηλαδή, έχεις εσύ, είσαι εσύ στη ΔΕΗ.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα έτσι. Ναι. Λέω τη ΔΕΗ επειδή είναι.
1: Και αύριο βγάζει μια προσφορά η ενέργεια, πάω στην ενέργεια.
0: Όχι.
1: Και μεθαύριο κάνει μια προσφορά ο
0: αυτό. Αυτό μπορούσε να το κάνει, ρε παιδί μου. Αλλά θέλω να πω. Είσαι στη ΔΕΗ.
1: Ναι.
0: Σου έρχεται ένα λογαριασμό 500 ευρώ.
1: Ναι.
0: Α, λες,
1: δεν μ' αρέσει.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Πολύ ακριβή η ΔΕΗ. Δεν τον πληρώνω. Και πάω σε άλλο πάροχο.
1: Ναι.
0: Αυτό το κάναν πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Αυτού του λένε ενεργειακού τουρίστε.
1: Ναι. Μπαταξίδες θα έπρεπε να τους λένε, άμα δεν πληρώνουν.
0: Γλυκά το λέμε τώρα.
1: Α, το λέμε γλυκά.
0: Τέλος πάντων,
1: ναι.
0: Έχουν μπει νέες πρόσθετες ρυθμίσεις,
1: ναι.
0: Γιατί έχουν ξεπεράσει τα 3 δις ευρώ
1: τα χρέη.
0: Οι οφειλές.
1: Ναι, σκασμένοι λογαριασμοί.
0: Ναι, εσύ.
1: Πολλά.
0: Πολλά είναι.
1: Πολλά είναι.
0: Πάρα πολλά.
1: Είναι πολλά.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα, κυρία αποθητή στη Σαντορίνη.
0: Ωραία Σαντορίνη.
1: Σ' αρέσει.
0: Έχω να πάω χρόνια.
1: Πολλά.
0: Πολλά
1: από
0: φοιτητή.
1: Έχω να πάω. Δηλαδή προμνημονεύτων.
0: Έχω εγώ τέλος. Σχεδόν τέτοιο.
1: Έχω εντωμεταξύ την εντύπωση ότι θα πάω σε κανένα μέρος από αυτά και δεν θα το αναγνωρίζω. Έτσι, δηλαδή. Την πάρω.
0: Ναι.
1: Την είχα χτίσει ένα διάστημα, ρε παιδί μου. Είχα πάει 7 φορές σε ρί. Την αγαπούσα και την αγαπώ ακόμα. Την πάρω, την λατρεύω. Θεωρώ ότι έτσι και πάω σήμερα. Ένα μεγάλο μέρος της δεν θα το αναγνωρίσω. Ναι. Μου λέγανε, ας πούμε, ότι έχει αλλάξει μια παραλία στην οποία πήγαινα στο Χάρακα, Χάνδακα, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε, που ήταν πάρα πολύ ωραία. Δίπλα κάτω από το Ιστέρνη, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Καταλάβες. Που ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά και έφτανες μόνο με πεζί ή με κανένα τζιπ πολύ όμως προχώ. Τώρα λέει έχει παγκάκια, έχει δρόμο που πηγαίνει αυτό.
0: Εντάξει,
1: και εκείνα
0: αλλάζουν
1: και
0: τα
1: άλλα,
0: πράγματα.
1: Αυτό λέω, κάποια σημεία δεν τα αναγνωρίζω.
0: Ναι, εγώ πάντως στα Χανιά που πήγα, βέβαια στο παλιό λιμάνι, στο ρετικό λιμάνι, τι όμορφο που είναι.
1: Όμορφο.
0: Τι όμορφο που είναι. Α, τώρα που πάω όμορφο, θα να πω και αυτό μετά σε λίγο. Είδα κάποια πράγματα που είναι ίδια και παράλλακτα. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση που το ξενοδοχείο που είχα μείνει όταν είχα πάει 17-18 χρονών με τη φίλη μου την Αλεξάνδρα, που ήταν οι πρώτες μας διακοπές, ας πούμε, μόνες μας.
1: Ναι.
0: Το οικογενειακό ξενοδοχείο του κυρίου Σιφογιαννάκη, αν δεν κάνω λάθος, λεγόταν.
1: Τώρα κάνεις διαφήμιση.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Α, δεν υπάρχει.
0: Υπάρχει το κτίριο, αλλά είναι εγκαταλελειμμένο.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό.
0: Δεν ήταν ωραίο αυτό. Επίσης, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα, η εικόνα που είδα, και δεν ξέρω αν με ακούει η δημοτική αρχή εκεί, γιατί άκουσα και παράπονα και το συζήτησα και με τους καταστηματάρχες εκεί.
1: Ποιο πράγμα.
0: Πολύ
1: καλά, εσύ πήγες για διακοπές και συζητούσες με τους
0: παίξες.
1: Έκανες ρεπορτάζ.
0: Όχι, γιατί είδα μέσα στο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Στο σκουπίδι, πολύ σκουπίδι. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης. Είναι η πρώτη εικόνα που βλέπει ένας τουρίστας.
1: Το ξέρω,
0: φτάνοντας στο
1: ενεργειακό
0: λιμάνι.
1: Ναι,
0: ναι, βλέπει μέσα στη θάλασσα το απίστευτο σκουπιδαριό, ας πούμε.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Αυτό υπάρχουν τρόποι, φαντάζομαι, αντιμετώπισης, τους οποίους δεν τους ξέρω εγώ, αλλά δεν είναι και η δουλειά μου. Αλλά η δουλειά ενός δημάρχου γενικότερα, το λέω αυτό, το λέω
1: ακαδημαϊκά. Ακαδημαϊκά, ναι. Δεν το προσωποποιεί.
0: Όχι, δεν το λέω, ναι. Αλλά αυτό που είδα.
1: Ακαδημαϊκά.
0: Ναι. Είναι η καθαριότητα.
1: Η δουλειά των δημάρχων, μία από τις κύριες δουλειές είναι η καθαριότητα.
0: Και δεν είναι και να τη διαφημίζουν.
1: Αυτό.
0: Γιατί είδα ένα δήμαρχο που κάνει και βιντεάκια, ας πούμε.
1: Ότι καθαρίζει.
0: Ναι, μπράβο, ότι καθαρίζει. Μπράβο.
1: Και μπράβο, ρε εσύ.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Καλημέρα στην Φραντζέσκα που λέει Παντεντίνο. Έκανε πατέντα.
0: Παντεντίνο. Ναι.
1: Παντεντίνο. Ναι. Ο δε κύριος Φώτης λέει, καλημέρα, μπαταχτσιακοί μετανάστες.
0: Μπαταχτσιακοί μετανάστες.
1: Θα λέγονται αυτοί.
0: Είμαστε γλωσσοπλάστες.
1: Καλημέρα και στον Δημήτρη από την. Ο Δημήτρη με τη Δήμητρα.
0: Οπα! Πού είναι πάρε τα παιδιά, πάνε για δουλειά.
1: Όχι η δική μου. Από την Οριστιάδα.
0: Άκου σύμπτωση.
1: 22 βαθμούς.
0: Άκου σύμπτωση.
1: Τη χάνει να έχουμε κι εμείς.
0: Δημήτρη
1: και Δήμητρα. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι,
1: και μας ακούνε τέτοια ώρα.
0: Ναι.
1: Αν δεν έχουν φτάσει στη δουλειά. Που νομίζω ότι έχουν φτάσει στη δουλειά τέτοια
0: τα
1: ώρα.
0: Μας,
1: λέω,
0: ναι.
1: Άλλος, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά.
0: Πάμε να φύγουμε τώρα εμείς. Τελειώσαμε, Διονύση.
1: Ναι.
0: Τρία λεπτά πριν τις 8 είναι.
1: Εντάξει,
0: να έρθουν και
1: μια φορά, ρε παιδί μου, μια φορά να πει ο Γεωργίου Κανταμόπουλος. Καθίστε άλλη μια ώρα.
0: Γιατί ρε εσύ, Διονύση.
1: Α, όχι.
0: Θέλω, έχουν πράγματα να πούν οι άνθρωποι. Α. Οι ανθρώποι. Λοιπόν, δεν έχει κίνηση ακόμα έξω. Αυτό βλέπω. Σας το λέω εντάχει. Ούτε στην Αθήνα ούτε στη Θεσσαλονίκη.
1: Σας το λέει με αγάπη.
0: Με αγάπη. Πράσινα όλα. Πράσινα. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί που είναι και Παρασκευούλα και έχει και το φεγγάρι του οξύριχου και τριχάρα και τέτοια πράγματα.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιο. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που σάρωσαν ολόκληρες περιοχές. Διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη για τον εντοπισμό εκατοντάδων ανθρώπων που αγνοούνται. Επίσημα οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165 σε Νεπάλ και Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος Παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 το πρωί θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά στο σταθμό Μίκρα. Θα έχει συναντήσεις με βουλευτές, παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου, ενώ ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και την επιδότηση προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κόκκι, Κάρπαθο. Πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Η φωτιά εκδηλώθηκε από μετασχηματιστή, ο οποίος ενδεχομένως να εξεράγει λόγω κάποιας βλάβης και δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο. Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά τη συνάντησή του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, του Φαν Ερχιουρμάν, στη νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν χρειάζεται. Για επίτευξη ορισμένων συμφωνιών με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία, έκαναν λόγο χθες οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Πάντως, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη χαρακτηρίζει καθαρή παροδία το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του Ορμούζ. Ασφαλεί τα μέλη του πληρώματος. Στην Ουκρανία, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Κριβή Ριχ, γενέτειρα του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με περίπου 29 Αμερικανικές πολιτείες, κατέληξε η εταιρεία Meta, στην οποία ανήκουν το Facebook και το Instagram. Αποδέχθηκε να πληρώσει 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους.
0: Καιρός.
1: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει και σήμερα η θερμοκρασία. Μικρή ανάσα από αύριο. Μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Δίκτυο Αέρα Δυτικής Μακεδονίας. Αέρα Κοζάνης. 100,2 στα FM

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
4: Έχεις Ερτέκο?
5: Έχω Ερτέκο.
4: Έχει Live Radio?
5: Έχω Podcasts.
4: Έχει On Demand?
5: Έχεις Ερτέκο.
4: Έχω Music Mixes?
5: Έχει Music Mixes.
4: Έχω μουσικά σύνολα?
5: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Κοινωνικός λειτουργός. Δωρεάν. Κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτή τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου.

Είναι 5η 27 Αυγούστου. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Εδώ στην Δυτική Μακεδονία, σε μια περιοχή που βρίσκεται για ακόμη μία ημέρα μπροστά σε αποφάσεις, διεκδικήσεις και εξελίξεις που αφορούν το σήμερα αλλά κυρίως το αύριο της περιοχής. Οι συχνότητες που μας ακούτε καθημερινά είναι στους 100,2 στα FM από Κοζάνη, στους 96,6 στα FM από τη Φλόρινα. Στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας, όπως πάντα αυτή την ώρα, ο Γιάννης ο Κάτανος από Κοζάνη, ο Νίκος ο Δούγλας από τη Φλόρινα και βέβαια στις μουσικές επιλογές, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής, η Φωτεινή Καλογαύρου. Σήμερα η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Φανούριο, τον Άγιο που η παράδοση έχει συνδέσει με την έβριση όσων έχουν χαθεί και με την ελπίδα ότι ακόμα και μέσα στις δυσκολίες μπορεί να βρεθεί ένας δρόμος. Και ίσως αυτή η μέρα να έχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό για τη Δυτική Μακεδονία, γιατί εδώ το ζητούμενο είναι ακριβώς αυτό, να βρεθεί ο δρόμος για την επόμενη μέρα. Οι ειδήσεις των τελευταίων ημερών μιλούν για μια περιοχή που αλλάζει από την αναβάθμιση υποδομών και δημόσιων χώρων μέχρι τις επενδύσεις σε ενεργειακά έργα, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τις παρεμβάσεις στους οικισμούς όλης της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης και όχι μόνο. Την ίδια στιγμή όμως παραμένουν ανοιχτά μεγάλα μέτωπα. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν άμεση οικονομική στήριξη. Οι εργαζόμενοι και οι κοινωνικοί φορείς ετοιμάζονται για κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ΔΕΘ, ενώ στην πολιτική προστασία ανοίγει ένας νέος κύκλος με μια προσπάθεια δημιουργίας ψηφιακού συστήματος για την προστασία των ατόμων με αναπηρία. Και όλα αυτά δεν είναι διαφορετικές και ασύνδετες ειδήσεις. Είναι ένα κομμάτι από ό,τι πιστεύουμε της ίδιας εικόνας μιας Δυτικής Μακεδονίας που αναζητά νέο παραγωγικό και κοινωνικό μοντέλο την ώρα που η απολιγνητοποίηση, η ανεργία, η δημογραφική συρρήκνωση και η ανάγκη για νέες επενδύσεις εξακολουθούν να καθορίζουν τη συζήτηση για το μέλλον της. Σήμερα δεν θα αναζητήσουμε μόνο τι έγινε. Θα δούμε τι αλλάζει, τι καθυστερεί, τι αλλάζει την καθημερινότητά μας, τι διεκδικείται και κυρίως τι σημαίνουν όλα αυτά για τους ανθρώπους της Δυτικής Μακεδονίας. Όμως θα πάμε σε ένα τραγουδάκι, θα επιστρέψουμε σε λίγο, να σας πούμε για ακόμη μια φορά καλή σας μέρα και καλή ακρόαση.

0: Ξημερώνει η Κυριακή, αλλά ξημέρωσε μια καλή μέρα για την Φλόρινα, έτσι πιστεύουμε. Και βέβαια να σημειώσουμε εδώ ότι ο Γιάννης ο Κάτανος έχει ανοίξει το μικρόφωνο για όλους τους συναδελφούς στην Δυτική Μακεδονία και πρώτος σταθμός, όπως έχουμε συνηθίσει εδώ και χρόνια, μέσα από αυτές τις συχνότητες είναι η Φλόρινα και η Τάμι Αδάμου. Τάμι, καλημέρα!
1: Καλημέρα, καλημέρα Φωτεινή από την Φλόρινα. Πραγματικά η περιοχή μας βρίσκεται σε ρυθμούς πολιτισμού, τέχνης, αλλά και εκδηλώσεων που δίνουν έτσι ένα διαφορετικό χρώμα στις όμορφες νύχτες της Φλόρινας, που τις τελευταίες βέβαια μπορούμε να πούμε η θερμοκρασία είναι και ιδιαίτερα υψηλή. Καλή για την περιοχή θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, βοηθώντας έτσι στο να γίνουν πιο εύκολα και όλες οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί τόσο στη Φλόρινα, στο Μίνδεο, στην Πρέσπα και γενικότερα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Έτσι λοιπόν χθες στον Άγιο Χίλιο Πρεσπών συνεχίστηκαν οι εκδηλώσεις Πρέσπες, παρουσία και της Υπουργού της κυρίας Κεφαλογιάννη, η οποία τόνισε την αναγκαιότητα να γίνονται τέτοια φεστιβάλ έτσι ώστε να αναδεικνύονται περιοχές όπως η Πρέσπα με ιδιαίτερο κάλος αλλά και τουριστικό ενδιαφέρον. Οι εκδηλώσεις συνεχίζουν σήμερα και θα συνεχίσουν με μουσική παράσταση με τίτλο «Τυχερό αστέρι στο Αμίντεο» με την Λίνα Νίκολα Κοπούλου και το Θοδωρή Βουτσικάκη, όπου θα συμμετέχει και η Φλωρινιώτισσα Δήμητρα Σελεμίδου, ενώ η συνέχεια των εκδηλώσεων θα δοθεί στο νέο πάρκο της Φλόρινας την Παρασκευή 28 του Αυγούστου με το 4ο Βαλκανικό Φεστιβάλ, Γαστρονομικό Συμπόσιο Βαλκανικών Γεύσεων, όπου εκεί στις 7 στο νέο πάρκο θα έχουν την ευκαιρία κάτοικοι και επισκέπτες να δοκιμάσουν βαλκανικές γεύσεις και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Η αυλαία των εκδηλώσεων θα πέσει το Σάββατο 29 Αυγούστου με συναυλία με την Νατάσα Αποφίλιου στο νέο πάρκο της Φλόρινας, αλλά και τα εγκαίνια της υπαίθριας εικαστικής έκθεσης η Λεωφόρος της Μνήμης του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας που θα φιλοξενηθεί για φέτος στις εκδηλώσεις Πρέσπες. Σημαντικές όλες οι διοργανώσεις κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών. Πέσε μοναδική βραδιά με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, αφιέρωμα στον Απόστολο Καζάρα η χθεσινή νύχτα. Μία νύχτα εκεί στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου Πρεσπών που πάρα πολλοί παρακολούθησαν κάτω από το φως της όμορφης αυγουστιάτικης πανσελίνη που σιγά σιγά σχηματίζεται. Πολύ όμορφες εκδηλώσεις, όπως και χθες όσοι βρέθηκαν και παρέμειναν εδώ στην περιοχή της Φλόρινας παρακολούθησαν τη συναυλία του Σταν στο νέο πάρκο στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Φλόρινας πολιτιστικό καλοκαίρι που ακόμα συνεχίζεται και θα ολοκληρωθούν 31 Αυγούστου, όπως επίσης από σήμερα 27 του μηνός ξεκινούν και οι εκδηλώσεις μέχρι και τις 30 Αυγούστου στην Πρέσπα στο πλαίσιο του δεύτερου Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Τριεθνές που διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά στην περιοχή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Τάμι. Δεν ξέρω αν ξενύχτησες λίγο έτσι η φωνή φαίνεται ότι πρέπει να πέρασε καλά χθες το βράδυ παρακολουθώντας ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις εκδηλώσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Είμαστε εδώ 23 λεπτά μετά τις 8 και βέβαια μετά την Ατάμι Αδάμου, όπου μας έδωσε ειδήσεις για τα πρέσπια, για τις εκδηλώσεις που έγιναν αλλά και θα πραγματοποιηθούν σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Να πάμε στην Καστοριά, όπου εκεί μας περιμένει ο Μάριος Κωνσταντινίδης. Καλή σου μέρα, Μάριε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Φωτεινή. Καλημέρα, κύριε Σιγητή, από την Καστοριά και θα ξεκινήσουμε.
0: Όπου εκεί μας περιμένει ο Μάριος Κωνσταντινίδης. Καλή σου μέρα, Μάριε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Φωτεινή. Καλημέρα, κύριε Σιγητή, από την

0: φτηνών. Ότι έκλεβε δηλαδή τις, από τις κότες του άλλου. Ένας έκλεβε από τις κότες του άλλου. Οι ύβρις και οι αλληλοκατηγορίες κλιμακώθηκαν επικίνδυνα μέχρι που ο ένας από τους δύο έβγαλε όπλο που προσωμείωσε σε καραμπίνα και απείλησε ευθέως τη ζωή του άλλου. Στο σημείο φωτεινή έσπευσαν αμέσως άνδρες της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι εφόπλησαν και συνέλαβαν τον δράστη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από το αστυνομικό, από το αστυνομικό έλεγχο κιόλας που διαπιστώθηκε για το όπλο, στο όπλο φάνηκε ότι αυτό ήταν αεροβόλο. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν οι αρχές, αυτό δεν αναιρεί την σοβαρότητα της πράξης, καθώς ένα αεροβόλο μπορεί να προκαλέσει βαρύτερο τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο, όταν μπορεί να φέρει ένα τραύμα σε πολύ κοντινή απόσταση, όπως και απείλησε ο ένας τον άλλον. Μάλιστα. Ο σληφτής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος όρισε τακτική δικάσιμο και στη συνέχεια τον άφησε ελεύθερο.
1: Μάλιστα, είναι αυτό που λέμε ότι αν ανακατεύεσαι με τα πίτουρα σε τρονικότες.
0: Σε τρονικότες. Έτσι ακριβώς. Τυχώς όμως εδώ είχαμε, δεν έφερε πλήγμα από το όπλο και δεν κατάφερε να προβολήσει ένας και είχαμε αυτό το αίσιο τέλος. Τώρα περνάμε στην πολιτική και τουριστική επικαιρότητα, καθώς την Παρασκευή που μας έρχεται. Στην Καστοριά αποδέχεται την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Κεφαλογιάννη, κυρία Κεφαλογιάννη, συνοδευόμενη από την Υφυπουργό Άννα Καραμαλή και τη Βουλευτική Καστοριά, την κυρία Μαρία Αντωνίου. Θα πραγματοποιήσει μια πυκνή σειρά επαφών με επίγοντο την τουριστική ανάπτυξη και την υποβολή της περιοχής.
1: Μάλιστα.
0: Το πρόγραμμα της Υπουργού ξεκινά από το πρωί με ευρεία συσκέψη στην περιφέρεια, με θεσμικούς φορείς, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσουν δηλώσεις στα μέσα φυσικά μαζικής ενημέρωσης. Στη συνέχεια η κ. Κεφαλογιάννη θα συναντηθεί με μέλη της ΔΕΕΠ, θα επισκεφτεί τον Δήμαρχο Χαστοριάς, αλλά και το Γραφείο Προσχηματικών Περιηγήσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Χαστοριάς, το οποίο αναμένεται να εγκαταγενειαστεί σύντομα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επίσκεψη της στον Ιερό Ναό Ταξιάρχη της Μητροπόλεως, όπου φυλάσσονται τα οστά του Μακεδονομάχου Παύλου Μελά, του συζύγου της Ναταλίας, καθώς και στο Επισκοπείο. Το απόγευμα, το πρόγραμμα της Υπουργού περιλαμβάνει επισκέψεις στα κορυφαία τουριστικά τοπόσημα της περιοχής, όπως τη Βίλα του Δράκου, την Ιερά Μονή Παναγίας Μαυριωτήσης, ένα επιδιοδιέθετη θα ολοκληρωθεί με μια 45 λεπτή περίοδο στη Λίμνη με το τουριστικό σκάφος Ολυμπία. Να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στον πολιτισμό και να υπενθυμίσουμε πως σήμερα στις 8 το βράδυ ο Δήμος Άρου Φιλοστικού μας προσκαλεί στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Το δημοφιλές συγκρότημα Jazz Manians υποστηρίζει να μας ταξιδέψει με ρυθμούς pop, jazz αλλά και αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες σε μια ατμοσφαιρική εκδήλωση κάτω από το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη για όλους, αποτελώντας μια ξεχωριστή και εξαιρετική ευκαιρία για ψυχαγωγία και συνάντηση των πολιτών και του κόσμου. Στο ίδιο αρταστικό κλίμα και είναι και η ιστορική φιλόπτωχο αδελφό τη κ. Αναφροστικού, με αφορμή το Ναβοσέτη Πανσέρνο, η αδελφό τη οργανώνει τη δική τη ιδιαίτερη πολιτιστική και κοινωνική εκδήλωση, συνδυάζοντα την παράδοση, την προσφορά και τη ελληνική ατμόσφαιρα. Έτσι, πρόκειται για μια πρωτοβουλία πάλι που έχει όμως και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, να το πούμε αυτό. Στο υπέροχο εστιατόριο 1896 του Αρουσιαστικού, που θα τραγουδήσουν όλοι μαζί για το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι για φιλανθρωπικό σκοπό. Τα έσοδα θα διατεθούν για τον φιλανθρωπικό έργο της αδελφότητας και φανταστείτε ότι θα είναι ένα πανέμορφο βράδυ. Φωτεινή.
1: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, για αυτήν την επικοινωνία. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πάλι για αύριο, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, καλημέρα.
1: Ωραία, καλή σου μέρα, καλή συνέχεια. Και από την Καστοριά πάμε Γρεβενά, όπου εκεί μας περιμένει ο συνάδελφος ο Μάκης ο Νασιάδης. Και να ξεκινήσουμε με φωτιά. Μάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Φωτιά, αλλά ευτυχώς δεν υπάρχει, θα το έλεγα έτσι, ενεργό μέτωπο σε αυτή τη φωτιά που είχαμε στην δασική έκταση,

0: που ήταν ανάμεσα σε Παλιουριά και Παρασκευή του Δήμου της Δεσκάτης. Η φωτιά ξεκίνησε περίπου στις 2:30 το μεσημέρι. Και πραγματικά είναι μια φωτιά που είναι αρκετά ύποπτη, γιατί ξεκίνησε ένα σημείο που δεν υπάρχει κάτι να πεις, εντάξει, υπήρχαν κάποιοι σπηλώνες του ΙΣΔΕΗ ή κάτι άλλο. Και είναι μια φωτιά σε ένα σημείο που τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε συνεχώς φωτιές. Δεν ξέρω τι γίνεται, κάποιες πυρομανίες, κάτι άλλο συμβαίνει.
1: Είναι μια περιοχή που θα μπορούσαν, γιατί όσοι συνωμοτούν λένε ότι βάζουν φωτιές για να βάλουν ανεμογεννήτριες.
0: Εντάξει,
1: δεν το λέμε εμείς.
0: Δεν το λέμε. Αυτό εντάξει είναι κάτι το οποίο ακούγεται, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Mm-hmm. Είναι ένα σημείο που όντως δεν είναι μόνο για ανεμογεννήτριες, είναι η περιοχή εκεί όπου είναι, έτσι θα το λέγα, μήλον της Έριδος αυτή η περιοχή γενικότερα. Γιατί σε ό,τι αφορά για τα, κυρίως για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν θα μείνουμε σε αυτό. Θα μείνουμε το γεγονός ότι η φωτιά αυτή είναι επικίνδυνη, αρκετά επικίνδυνη. Ευτυχώς είχαμε από άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, κυρίως των αέριων μέσων. Γιατί εδώ να πούμε ότι όλες αυτές οι φωτιές, και τρεις φορές, είναι φωτιές σε ένα σημείο που είναι δύσβατο το έδαφος. Δεν ξέρω, φροντίζουν έτσι ώστε αυτοί που τις βάζουν γνωρίζουν πάρα πολύ καλά μάλλον την διαμορφία και του έδαφους. Ξέρουν ότι πολύ δύσκολα μπορούν να πάνε οι επίγειες δυνάμεις. Δηλαδή, μέχρι να μπουν οι επίγειες δυνάμεις, θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 με 4 ώρες για να εξαπλωθούν εκεί σε εκείνο το σημείο. Και έτσι η μόνη ελπίδα είναι τα εναέρια μέσα, που πραγματικά τα εναέρια μέσα έπεσαν πάνω σε αυτή τη φωτιά. Είδαμε χθες να πετούν πάνω 3 ελικόπτερα, 2 έριξαν και 1 ελικόπτερο αυτό που είναι στην Κοζάνη, το οποίο έφτασε φυσικά πρώτο. Επίσης είδαμε και 2 καναντέρ και 3 τράκτορες, είναι τα μικρά, mm-hmm. αυτή η τριάδα που πηγαίνει, τα μικρά πυροσβεστικά αεροπλάνα. Αν και τα αεροπλάνα έτσι είναι λίγο δύσκολο σε αυτό το σημείο, έτσι, σε αυτή την περιοχή να συνδράμουν, αλλά και αυτά τις ρήψεις που έκαναν, τις έκαναν σε σημείο, δηλαδή όπου πραγματικά, γιατί η φωτιά αυτή είχε ξεκινήσει και είχε ανέβαινε προς την κορυφή της βουνά σας, την σταμάτησαν και τα ελικόπτερα και οι ρήψεις εκεί με τα πυροσβεστικά αεροπλάνα, και τέθηκε περίπου, θα το έλεγα, ότι εκεί γύρω στις 8 η ώρα είχαμε μια πάρα, πάρα πολύ καλή εικόνα, 8 παρά 10 είχαμε την τελευταία ρήψη από το πυροσβεστικό ελικόπτερο που εδρεύει στην Κοζάνη. Mm-hmm. Το πολύ επίσης καλό σε αυτή την περιοχή είναι το γεγονός ότι δίπλα ακριβώς υπάρχουν 5 μικρές λιμνούλες, 5 φράγματα, και αυτό βοήθησε στο να φανταστείτε περίπου, δεν χρειάζονταν 3 λεπτά, πάνω από 3 λεπτά να γεμίσει και να ξαναρίξει το ελικόπτερο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν πάρα, πάρα πολύ καλό, ακριβώς στο να έχουμε πολύ γρήγορα την έτσι, οριοθέτηση της φωτιάς. Να έχουμε επίσης, το καλό επίσης ήταν ότι δεν είχαμε πολύ ισχυρούς ανέμους, εκεί ήταν γύρω στα 3 με 4 από 4, κάτι ρηπές 5 κάποια στιγμή. Πήγαινε η φωτιά και προς την αποδυτικά, προς ανατολικά, και ουσιαστικά βρήκε και τα καμένα, γιατί αυτή η φωτιά βρήκε και τα καμένα. Συναντήθηκε και με την, θα το έλεγα, εκεί που είχε κατακάψει πέρυσι, 29 Ιουλίου ήταν η φωτιά που είχε κάψει σημαντική έκταση σε εκείνη την περιοχή, λίγο δίπλα. Πάντως βλέπουμε ότι αυτό το νοτιοδυτικό τμήμα σιγά σιγά έτσι, το δάσος χάνεται. Και ελπίζουμε η φύση να το αποκαταστήσει γρήγορα και να μην δούμε ξαφνικά εκεί να φυτρώνουν
1: ανεμογεννήτριες.
0: Εντάξει, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά.
1: Κάτι τέλος πάντων. Κάτι.
0: Υπάρχουν επίσης και αντιλίωσεις αμοιεύσεις. Είναι τα σημεία εκεί τα οποία έχουν κάνει, έτσι, είναι ελκυστικά, θα το έλεγα, για τους για τους ιδιώτες, για τους επενδυτές,
1: όπως
0: να τους χαρακτηρίσουμε. Είχαμε περίπου 60 με 70 πριν ήταν πυροσβέστες που παίζουν πολλά τμήματα 5ης και 8ης σε μόδα, ακόμη και από τα Γιάννη έφτασαν πυροσβέστες εκεί, και φυσικά υπήρχαν και τα υδροφόρα του Δήμου της Δεσκάτης. Γενικά υπήρχε κινητοποίηση.
1: Τέλος καλό, όλα καλά.
0: Έτσι, αν το χαρακτηρίσουμε αυτό, τέλος καλό, όλα καλά. Σταύρος Παπασταύρου, Δευτέρα θα είναι στα Γραβενά. Ναι. Άλλωστε έχουμε την περίοδο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, θα περάσουν παντού. Όπως άλλωστε το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναμένεται φυσικά αύριο σε Φλόρινα και σε Κοζάνη. Θα περάσει λοιπόν ο κύριος Παπασταύρου στα Γραβενά. Δεν έχουμε το ακριβές πρόγραμμα. Και έτσι ουσιαστικά θα κλείσουν αυτές οι επισκέψεις τουλάχιστον στα Γραβενά των πολιτικών προσώπων που ήθιστε να τις βλέπουμε κάθε χρόνο. Στο αθλητικό τώρα τμήμα ο Πρωτέας ενισχύεται συνεχώς. Η ομάδα μπάσκετ των Γραβενών, Γιώργος Αθανασιάδης, το νέο απόκτημα από τις Ακαδημίες του Αστέρα Σύνδου, πέρασε και από τους Ιωσκούς Κοζάνης. Έπαιξε και στην National League 2. Είναι έτσι ένας έμπειρος παίκτης και όλοι ελπίζουν ότι θα ανέβει πάλι ο Πρωτέας στην κορυφή να αλλάξει την κατηγορία. Και με ακόμη αθλητική είδηση, η Πίνδος Ατλέτικο είναι ένα μουσικό συγκρότημα. Υπάρχει έτσι μια ξεχωριστή παρουσία στη σύγχρονη ελληνική ραπ μουσική. Έχει δημιουργήσει το δικό της ιδιαίτερο ήχο με συνδυασμό ραπ, παραδοσιακούς ήχους μουσικής, αναφορές στην Πίνδο και τα Γραβενά. Και αυτή τη φορά να πούμε ότι ένωσε τις δυνάμεις με το Πισό των Γραβενών και παρουσίασε και μια εμφάνιση του Πισού των Γραβενών, μια ξεχωριστή εμφάνιση, όχι πράσινη, μια εμφάνιση στα χρώματα, θα το έλεγα, του Πίνδος Ατλέτικο, αλλά όλα αυτά ενώθηκαν με το Πισό. Και μάλιστα αυτή η τρίτη εμφάνιση θα είναι και διαθέσιμη ηλεκτρονικά, έτσι ώστε μπορεί κάποιος να την έχει, ακόμη και ως συλλεκτική.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάκη. Καλή συνέχεια.

0: και μετά τον Μάκη Νασιάδη να αλλάξουμε πάλι κατεύθυνση, να έρθουμε εδώ στην Κοζάνη, όπου στην τηλεφωνική μας γραμμή μας περιμένει η συνάδελφος η Δέσποινα Αμαραντίδου. Και βέβαια, Δέσποινα, σε είδαμε πριν από λίγο στο ΕΡΤΑ News να μιλάς για την... να είσαι εκεί στο εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου, εδώ στην πόλη της Κοζάνης, λίγο έξω προς το Σόποτο. Και βέβαια η παράδοση έχει συνδέσει τον Άγιο με την έβρεση όσων έχουν χαθεί και με την ελπίδα να ξεπεράσουμε δυσκολίες. Ξεπερνιούνται οι δυσκολίες, Δέσποινα, σήμερα και τις επόμενες μέρες. Καλή σου μέρα καταρχήν.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Δεν σε ακούμε, Δέσποινα.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, λέω καλημέρα, χρόνια πολλά και μακάρι ο Άγιος ο Φανούριος να φανερώσει στον καθένα ό,τι επιθυμεί και φυσικά να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα. Πίστη και παράδοση θα πω εγώ σε αυτό το μοναδικό πανέμορφο εξοκλήσι. Εγώ η αμαρτία μου είναι ότι ήρθα πρώτη φορά. Πάρα πολύ ο κόσμος που πολύ νωρίς έφτασε με τις φανουρόπιτες στα χέρια, γιατί συνδέεται άρρηκτα με την εορτή του Αγίου. Μια παράδοση εδώ για τους Κοζανίτες που τιμούν τον Άγιο και έρχονται κάθε χρόνο. Ακόμα και μου λέγανε εδώ οι κυρίες πριν χρόνια και χωρίς αυτοκίνητο με τα πόδια. Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για όλους. Τώρα αν θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες ή αν έρθει φέρουν καλύτερα πράγματα, φωτεινή μου, δεν μπορώ να το πω. Πάντως αυτό που αναμένουμε σίγουρα είναι πλέον... ειδησιογραφικά με συγχωρείτε,
0: πάρε μια ανάσα, πάρε το χρόνο σου, Δέσποινα.
1: Αυτό που έχει ενδιαφέρον βέβαια είναι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος στο πλαίσιο της περιοδίας του ενόψη της ΔΕΘ, το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, θα βρίσκεται στην Κοζάνη και στη Φλόρινα βεβαίως. Δεν θα μείνω σε λεπτομέρειες γιατί το έχουμε πει και, και στις ειδήσεις για το πρόγραμμα. Το έχουμε πει. Εκείνο που έρχεται επιπρόσθετα είναι ότι τελικά ανακοινώθηκε και από την τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας το γεγονός ότι θα βρεθεί με πολίτες στο κέντρο της πόλης στις 6.30 το απόγευμα, αφού γίνουν όλα αυτά που είναι σχεδιασμένα και αφορούν την περιοχή, κυρίως τα έργα και τις επενδύσεις, θα πω εγώ, που έχουν προαναγγελθεί. Βέβαια, από την άλλη, ετοιμάζονται και κάποιοι να συναντήσουν τον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω, οι πληροφορίες λένε ότι πιθανότητα να κάνει και μια λιγόλεπτη ομιλία εκεί στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, στο καφέ το οποίο έτσι και αλλιώς έχει οριστεί ως σημείο συνάντησης για τους φίλους του κόμματος και όχι μόνο. Και από την άλλη έχουμε και ένα κάλεσμα φωτεινή για ένα δυναμική κινητοποίηση με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, όπου καλούνται εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι με αφορμή την επίσκεψη, ένα κάλεσμα που γίνεται λόγος για την κατάσταση που επικρατεί στη Δυτική Μακεδονία με αναφορές στην ανεργία, τον οικονομικό μαρασμό, την περιορισμένη επενδυτική και αναπτυξιακή δραστηριότητα, τη μετανάστευση αλλά και τις καθυστερήσεις στα χρονοδιαγράμματα και την αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα. Οι διοργανωτές βέβαια κάνουν λόγο για ανάγκη ανασύνταξη δυνάμεων και προετοιμασίας προκειμένου, όπως αναφέρουν, να υπάρξει καθολική αντίδραση και δυναμική διεκδίκηση για την περιοχή. Και καλούν βεβαίως πολίτες και τους συλλόγους, αλλά και τους φορείς να βρίσκονται σε ετοιμότητα για δυναμική κινητοποίηση όταν, όπου αυτή αποφασιστεί.
0: Μάλιστα.
1: Θα το δούμε αυτό, θα έχουμε το ενδιαφέρον και θα κλείσω. Με το νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς που σήμανε συναγερμός εκεί στα Γρανίδια. Αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα από το πτωτικό εργαστήρι. 250 πρόβατα στη μονάδα. Η κλινική εικόνα είναι ανησυχητική όμως και μάλλον έχουν όλα τα συμπτώματα που παραπέμπουν στην ευλογιά. Τελειώνει η καραντίνα για την Κοζάνη, τέλειωνε τέλη Αυγούστου, αλλά από ό,τι φαίνεται θα μπούμε πάλι σε νέες περιπέτειες, με δεδομένο ότι ένα νέο κρούσμα θα φέρει και πάλι όλο αυτό το κομμάτι που τα περιοριστικά μέτρα θα αφορούν και πάλι τον νομό Κοζάνης. Φωτεινή.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Ολοκληρώσαμε τον κύκλο με τους συναδέλφους από τη Δυτική Μακεδονία που μας έδωσαν το στίγμα της ημέρας όσον αφορά τις ειδήσεις και την ταυτότητα, αλλά και βέβαια τι θα βρούμε μπροστά μας τις επόμενες ημέρες. Και εμείς να πάμε στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και των υποδομών που μπορούν να στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα στη Δυτική Μακεδονία. Έτσι λοιπόν, δύο σημαντικά έργα υπογράφησαν ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Επιμελητηρίου Κοζάνης. Συνολικού προσανατολισμού στην αναβάθμιση των υποδομών και στην μείωση του ενεργειακού κόστους. Για αυτά τα σημαντικά έργα περισσότερα θα πούμε τώρα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου του Κοζάνης, τον κύριο Γιάννη Μητριλιάνκα. Πρόεδρε, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να σας ευχαριστήσουμε που σας έχουμε κοντά μας και να ξεκινήσουμε από τα δύο αυτά έργα που υπογράφησαν και πόσο σημαντική είναι για το Επιμελητήριο η ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και τι αλλάζει στην πράξη, αν αλλάζει κάτι για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζητούμενο για τη χώρα, η ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση όλων των υποδομών,
0: ναι,
1: τόσο των κατοικιών όσο και των επιχειρηματικών εγκαταστάσεων, έτσι λοιπόν και των υποδομών των φορέων.
0: Mm-hmm.
1: Να πούμε ότι στο Επιμελητήριο της Κοζάνης εδώ και 20-25 χρόνια δεν υπάρχει παρέμβαση πάνω στις κτηριακές υποδομές. Αναλαμβάνοντας τη διοίκηση και με αφορμή κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα, διαμορφώσαμε τις μελέτες, άρα είχαμε μια σχετική ωριμότητα. Απευθυνθήκαμε στην Περιφερειακή Αρχή και στον Περιφερειάρχη τον κύριο Αμανατίδη, είδε και εξέτασε το αίτημα απόλυτα θετικά και ενέταξε τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες πλέον είναι σε φάση υλοποίησης καθώς υπογράφηκαν οι συμβάσεις με τους αναδόχους, στο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι συνολικές παρεμβάσεις είναι στα 250.000 ευρώ,
0: ναι,
1: και για τα δύο κτίρια,
0: ναι,
1: και θεωρώ ότι, ας πούμε, πέρα από τη λειτουργικότητα του κτιρίου της διοίκησης, ίσως αυτό που κρύβεται στο πέτρινο κτίριο είναι ότι μετά την ετοιμασία του εκεί θα έρθει και θα εγκατασταθεί ο ΕΦΕΤ.
0: Ναι.
1: Το παράρτημα του ΕΦΕΤ στη Δυτική Μακεδονία. Άρα θα αρχίσει σιγά σιγά ένας κομβικός χώρος για την περιοχή να έχει καθημερινά ζωή. Είναι το πρώτο, έτσι να το πω, η πρώτη σημαντική παρέμβαση η οποία γίνεται και φυσικά αυτό που θέλουμε είναι να υπάρξει και συνέχεια και σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτό το σκέλος εργαζόμαστε, ούτως ώστε να υπάρξει και η συνολική παρέμβαση στον χώρο του εκθεσιακού κέντρου των Κύλων.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι αυτός είναι σχεδιασμός και ένα σχεδιασμός όταν έχει και στόχευση και συγκεκριμένα βήματα και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, έρχεται και η ώρα που γίνεται πράξη.
0: Γίνεται
1: και
0: πράξη.
1: Είμαστε
0: το χρόνο
1: μόνο. Ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Ένα χρονοδιάγραμμα αυτών έτσι, να ολοκληρωθούν και βέβαια εκεί στο πέτρινο
1: κτίριο. Σε 6 μήνες θα έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις.
0: Πολύ γρήγορα από ό,τι φαντάζομαι.
1: Πολύ γρήγορα, ναι. Ναι,
0: ναι. Όσον αφορά το κτίριο το πέτρινο κτίριο στα Κύλα, η εξέλιξη αυτή λειτουργεί έτσι σαν αναπτυξιακό εργαλείο για τον αγροδιατροφικό τομέα και τις τοπικές επιχειρήσεις. Είναι καλό σημείο έτσι επανεκκίνηση κάποιων πραγμάτων.
1: Εγώ θα έλεγα είναι ένα πρώτο κομμάτι επανεκκίνησης το οποίο έχει μία διαφορά, ότι θα έχει καθημερινότητα στην επισκεψιμότητα και στη λειτουργικότητα του συγκεκριμένου χώρου, κάτι που έλειπε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα, δεν νομίζω ότι όλες αυτές οι εργασίες θα δημιουργήσουν προβλήματα στην έναρξη της έκθεσης σε λίγο χρονικό διάστημα.
1: Όχι, κοιτάξτε, επειδή η έκθεση θα γίνει 23 με 27 Σεπτεμβρίου, έχουμε ενημερώσει τον ανάδοχο.
0: Ναι, ναι.
1: Προφανώς θα προβεί στις σχετικές παραγγελίες και ίσως θα κάνει λίγο μετά τη διαμόρφωση του εργοταξίου.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε υπάρχει πλήρη κατανόηση και συνεννόηση και νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κανένα ζήτημα.
0: Μάλιστα. Να φύγουμε λίγο έτσι όλα από αυτά τα έργα που θα βοηθήσουν και θα δώσουν μια νέα πνοή στο Επιμελητήριο και στις επιχειρήσεις εδώ της περιοχής και να πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα. Σε λίγη ώρα είναι γνωστό ότι η πρόεδρο των Επιμελητήριων θα συναντηθείτε με τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου όπως γίνεται κάθε χρόνο εν ώψη της ΔΕΘ. Να ξαναπούμε πάλι ποια είναι τα βασικά ζητήματα που θα θέσετε από την πλευρά τη δική σας, της επιχειρηματικής κοινότητας και ειδικότερα Θα είναι και βέβαια αύριο εδώ ο κύριος Μητσοτάκης. Ποια είναι τα μηνύματα που θέλετε να φτάσουν στην κυβέρνηση για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας?
1: Κοιτάξτε, η Δυτική Μακεδονία είναι μικρή ως μέγεθος και πληθυσμιακά και επιχειρηματικά. Δηλαδή, σύνολο, η Δυτική Μακεδονία έχει 19.200 επιχειρήσεις. Mm-hmm. Νομίζω ότι η παρέμβαση και η πρωτοβουλία σας αφορά τα τέσσερα επιμελητήρια. Mm-hmm. Γι' αυτό και το Περιφερειακό Επιμελητριακό Συμβούλιο, το όργανό μας, λειτουργεί ενιαία και συγκροτημένα. Mm-hmm. Και οι κατευθύνσεις είναι συγκεκριμένες. Πέρα από την αναγκαιότητα που υπάρχει για παρέμβαση στο τεκμαρτό, mm-hmm. σε επίπεδο χώρας, θα το έλεγα mm-hmm. αυτό, εμείς ζητούμε ότι ακόμα και αν δεν υλοποιηθεί σε επίπεδο χώρας, να υπάρξει μια ειδική εξαίρεση ή μια
0: ρήτρα στο πλαίσιο της
1: περιοχής της απολιγνητοποίησης. Ναι, γιατί εκεί τι θα καταφέρουμε? Θα καταφέρουμε να ελαφρύνουμε κυρίως τις μικρότερες επιχειρήσεις, αυτές που είναι στο όριο της επιβίωσης, αφαιρώντας τις ένα βάρος. Άρα λοιπόν η μια κατεύθυνση είναι αυτή. Η δεύτερη κατεύθυνση είναι αναγκαία παρέμβαση στο κόστος θέρμανσης και στο κόστος το ενεργειακό, το οποίο και αυτό είναι, θα λέγαμε, εθνικό ζήτημα, αλλά ανάγεται σε μείζον τοπικό, έτσι, και με τις εξελίξεις που υπάρχουν, αλλά και με τις καιρικές συνθήκες που έχουμε. Και στη συνέχεια περιμένουμε την παράταση, θα λέγαμε, ή τη διατήρηση του καθεστώτος της δίκαιης μετάβασης πέρα από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Mm-hmm. Η περιοχή δεν μπορεί να αφαιθεί χωρίς χρηματοδοτικό εργαλείο το επόμενο χρονικό διάστημα, το ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει αυτή τη στιγμή. Και επίσης θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει και μια συγκροτημένη παρέμβαση στην αύξηση των πόρων που διαχέονται μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και μέσα από το σύστημα διαμόρφωσης των τιμών των εκπομπών ρήπων της εμπορίας μέσα από το μηχανισμό που υπάρχει, ο ETS λέγεται, όπου εκεί πρέπει να υπάρχει μια διακριτή συμμετοχή και αναφορά στη Δυτική Μακεδονία, δίνοντας ένα ποσοστό όλων αυτών των χρημάτων προς την περιοχή μας για να έχει πρόσθετους πόρους. Εμείς λοιπόν έχουμε μια συνολική ατζέντα. Φυσικά υπάρχουν τα γενικότερα ζητήματα για τη μείωση της φορολογίας, την κατάργηση της προκαταβολής φόρου και τη μείωση των ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών, τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν προς τις αδύναμες επιχειρήσεις με το μηχανισμό των 120 δόσεων. Και γενικά θεωρούμε ότι είναι όλη η ατζέντα η οποία θα τεθεί και σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο, και περιμένουμε να ακούσουμε τις εξαγγελίες από το βήμα της ΔΕΘ, η οποία δεν αργεί, θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, και έχουμε απόλυτη συνεννόηση και συντάφτιση με τους υπόλοιπους προέδρους και κινούμαστε ενιαία για να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Συγγνώμη, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε.
1: Όχι, θεωρώ, έτσι, να το πω, ότι πέραν των ειδήσεων αυτών και της πυκνής ειδησιογραφίας που έχει πάντα η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να στρέφουμε και το βλέμμα μας προς τη δική μας συνέκθεση που επανεκκινεί, 23 με 27.
0: Θα τον καλέσετε, θα τον καλέσετε, Πρόεδρε?
1: Βεβαίως, θα τον καλέσουμε. Και θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία για την περιοχή να ξαναμπεί στο χάρτη της κινητικότητας, της εξωστρέφειας και των γεγονότων, κάτι που το έχει ανάγκη τόσο το καταναλωτικό κοινό όσο και οι ίδιοι επιχειρηματίες της περιοχής μας.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Καλό δρόμο. Θα έχουμε τη δυνατότητα σίγουρα να τα ξαναπούμε. Θα φέρετε και κάποιες ειδήσεις από εκεί. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε. Καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

Κλείνουμε σε λίγο. Μία είδηση μόνο. Έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα πρέπει να καταβληθούν οι πάγιες εισφορές έτους 2026 των ΤΟΕΦ Σερβίων, όπως ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Στη ρύθμιση του ήχου, κοντά μας όπως πάντα ο Γιάννης ο Κάτανος από Κοζάνη, ο Νίκος Δούγλας από τη Φλόρινα, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής Φωτεινή Γαλογαύρου. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων εκεί στις 9, ακριβώς στις 9 και λίγο πιο μετά. Πρωινές διαδρομές με τον Αντώνη Μαυρίδη. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα εποχή για τον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης. Παρουσία του Πρωθυπουργού σε λίγο, η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά στο σταθμό Μίκρα. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 το μεσημέρι, 5 νέοι σταθμοί. Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Με την επέκταση αυτή, το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χιλιόμετρα με 18 σταθμούς, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Η λειτουργία του μετρό επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, ενώ αναμένεται να απομακρύνει περίπου 12.000 γιοταχή ημερεσίως από το οδικό δίκτυο. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που σάρωσαν ολόκληρες περιοχές. Διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη για τον εντοπισμό εκατοντάδων ανθρώπων που αγνοούνται. Επίσημα, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165 σε Νεπάλ και Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βραχών. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε εφαρμογή τίθεται το πλαίσιο κρατικής αρρωγής για τους πολίτες και τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Ενεργοποιείται το πλαίσιο στεγαστικής συνδρομής και προσωρινής στέγασης στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Βιωτίας, Φωκίδας, Δυτικής Αττικής, Αργολίδας και Ρεθύμνου. Για την ανακατασκευή κατοικιών προβλέπεται ενίσχυση ως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ αντίστοιχη κρατική στήριξη προβλέπεται και για επισκευές ανάλογα με το είδος και την έκταση των ζημιών. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία εγγραφής των επιτυχώντων των πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια της χώρας, με τους νέους φοιτητές να έχουν προθεσμία μέχρι και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Σε συμφωνία για την κατανομή των εσόδων από τα τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούς κατέληξαν το Ιράν και το Ομάν, σύμφωνα με ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, η οποία σηματοδοτεί μια πιθανή αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης μίας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του πλανήτη. Πάντως, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του Ορμούς. Ασφαλή τα μέλη του πληρώματος. Πυρηνική κόλαση στη βορειοανατολική Αλγερία. 12 νεκροί, μεταξύ των οποίων και ένα 8χρονο αγόρι, εκενώσεις οικισμών. Κλειστοί δρόμοι από τις δασικές πυρκαγιές που ενισχύονται από ισχυρούς ανέμους. Οι οικογένειες εγκαταλείπουν εσπεσμένα τα σπίτια τους, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει και σήμερα η θερμοκρασία. Μικρή ανάσα από αύριο. Μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.
2: Διαφημίσεις.
3: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
7: Κοινωνικός λειτουργός, δωρεάν, κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

Αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι, γεια σας, καλή σας μέρα. Καλημέρα και σήμερα, Πέμπτη, εδώ μαζί σας. Πρωινό, Πέμπτης, 27 του μήνα, 27 Αυγούστου του 2026. Φτάνουμε προς τα τέλη του Αυγούστου. Κυρίες και κύριοι, ακούτε το χαρακτηριστικό σήμα έναρξης. Μετά την εκπομπή της συνακρόασης μέχρι και τις 9 με την συνάδελφο την Φωτεινή Γαλογαύρου. Από τώρα, 9 λεπτά μαζί σας, μετά τις 9 μέχρι και τις 11.

Είναι ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής, με τους συναδέρφους, τον Γιάννη Κάτανο στη ρύθμιση των ήχων, τον Νίκο Κουτζομήτρο στη μουσική επιμέλεια και τους συναδέρφους δημοσιογράφους εδώ μαζί, σε ό,τι και αν συμβαίνει σε κάθε γωνιά από κάθε περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, με την επικαιρότητα και όχι μόνο στην περιφέρειά μας. Και έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα. Μέχρι τις 11 την καλημέρα μας και πάλι. Καλή σας ακρόαση.

Πρωινές διαδρομές, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή που έχει ξεκινήσει, φίλες και φίλοι, με τα νεότερα της εξελίξης, τα θέματα που κυριαρχούν στη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε αρκετά σήμερα. Θα έλεγαμε ότι βοηθάνε και φίλοι ακροατές να δούμε θέματα και βοηθάτε και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, φίλες και φίλοι. Ένα από τα θέματα μας σήμερα έχει να κάνει με παρεμβάσεις ακροατών, τις οποίες θα έχουμε και στην πορεία της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, με ό,τι καταγράφουν και οι ίδιοι, που είναι αυτόπτες μάρτυρες γεγονότων, συμβάντων, εξελίξεων και θεμάτων εδώ, που νομίζω ότι αξίζει και να αναφέρονται, αλλά εδώ γίνονται πρωταγωνιστές οι ίδιοι οι ακροατές. Είστε όλοι εσείς πρωταγωνιστές στην ειδησιογραφία και σε θέματα που γνωρίζετε, βλέπετε και πολλές φορές διαφεύγουν, βγαίνουν εκτός από τα ραντάρ των γεγονότων, των εξελίξεων. Είναι βεβαίως μια σειρά από τέτοια θέματα που και σήμερα θα δούμε. Μεταξύ άλλων θα μιλήσουμε και με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εκεί γύρω στις 10 παρά 20. Θα έχουμε την επισκόπηση του τοπικού τύπου. Αλλά για να ρίξουμε και μια ματιά έτσι στο τι γίνεται γενικότερα. Έχουμε εξελίξεις στην σταχυολόγηση των διεθνών, ευρωπαϊκών και πανελληνίων εξελίξεων. Νομίζω ότι μπορούμε σήμερα να περιλάβουμε το τσουνάμι λάσπης, ένα τσουνάμι κυριολεκτικά λάσπης με πάνω από 1.300 αγνοούμενους στο Νεπάλ, πιθανή αιτία της φωνικής καταστροφής, φίλες και φίλοι, μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα να χάσουν τόσοι άνθρωποι τη ζωή τους. Στο Νεπάλ αυτό το τσουνάμι λάσπης λοιπόν, ενώ έφυγε ολόκληρο βουνό εκεί, έγινε νερό και πήρε τα πάντα. Συγκλονιστική μαρτυρία και Έλληνα κατοίκου στο Earth News σήμερα, φίλες και φίλοι, μπορείτε να το βρείτε και στην ηλεκτρονική κεντρική ιστοσελίδα μας. Κατά τα άλλα, το δικαστήριο δεν θα υποχωρήσει ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επεκτείνουν τις κυρώσεις τους, λέει, φίλες και φίλοι, στις Ηνωμένες Πολιτείες η πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, η κυρία Κάνε. Το δικαστήριο δεν πρόκειται να υποχωρήσει ακόμα και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επεκτείνουν τις κυρώσεις τους στο να καλύψουν το ίδιο το ίδρυμα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ανέφερε στο Τόκιο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ότι οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί εναντίον της έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει ακόμη και στην αδυναμία χρήσης της πιστωτικής της κάρτας. Και έχουμε και αυτή την εξέλιξη που δείχνει τι σημαίνει σήμερα ισχύς των δυνάμεων και επιβολή σε όλα αυτά, ακόμα και σε μεγάλα θεσμικά όργανα και κινήσεις που γίνονται διεθνώς, κάποια πράγματα να έχουν και μία λογική. Δυστυχώς αυτό δεν φαίνεται. Έχουμε επίσης μια σειρά από άλλα θέματα στην Ευρώπη, προβληματισμός και για τα ζητήματα εδώ που έχουν να κάνουν με τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξαναμπαίνει και πάλι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως προκύπτει με πληροφορίες που έρχονται από την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που ζητά περαιτέρω ελέγχους. Αυτό αναφέρεται με πληροφορίες από την Ευρώπη και γενικότερα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ενώ στην χώρα μας η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι μπροστά μας. Αυτή θα προσδιορίσει πάρα πολλά και στο πολιτικό γίγνεσθε. Πάντως σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού γίνονται τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, ενώ από το βράδυ θα βρεθεί στην περιοχή μας από το απόγευμα και μετά ο Πρωθυπουργός ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης με την επίσκεψή του εδώ σε Φλόρινα, στην περιοχή της Πτολεμαΐδας εκεί με το εργοστάσιο αυτό της βιομηχανικής ντομάτας της Waterplan, αλλά και στην Κοζάνη. Θα πούμε περισσότερα και για την παρουσία του Πρωθυπουργού εδώ στην περιοχή μας, αυτά έτσι γενικότερα. Θα σταχυολογήσουμε όμως μια σειρά από εξελίξεις και στη συνέχεια θα σταθούμε σε αυτές με αρκετές συνεντεύξεις, ρεπορτάζ και ό,τι άλλο προκύψει μαζί σας πάντα μέχρι και τις 11.

Και θα πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα θέματα των εφημερίδων, αφού πρώτα σταθούμε, αγαπητοί ακροατές, σε ειδήσεις, εξελίξεις, νεότερα και, όπως είπαμε, σταχυολογώντας έτσι την κατάσταση διεθνώς και ευρωπαϊκά, δώσαμε 2-3 στοιχεία και πανελλήνια, αλλά η επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Φλόρνα και Κοζάνη κυριαρχεί και τη Δυτική Μακεδονία από σήμερα, όπως είπαμε, το βράδυ επισκέπτει ο Πρωθυπουργός. Πρώτο σταθμό επίσκεψη η Φλόρνα, όπου αύριο το πρωί θα επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις της εταιρείας TOTIS Funds International στη βιομηχανική περιοχή της Φλόρνας, στη δημοτική επιχείρηση Ξινό Νερό και την επιχείρηση τυροκομικών προϊόντων Γκρέκα. Για την δημοτική επιχείρηση Ξινό Νερό είχαμε μιλήσει μεταξύ άλλων με τον Δήμαρχο Αμιντέου, τον κύριο Γιάννη Ηλιάση, γι' αυτό και για άλλα θέματα εκεί από την περιοχή του Αμιντέου. Αύριο το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί την επένδυση της εταιρείας Waterplan στην Πτολεμαϊδα και στη συνέχεια τη μονάδα συμπαραγωγής θερμικής ενέργειας για τις τηλεθερμάσεις Ιθιά της ΔΕΗ στην Καρδιά και στη συνέχεια το Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης. Τελευταίο σταθμός επίσκεψης του Πρωθυπουργού θα είναι αύριο η κεντρική πλατεία της Κοζάνης στις 6.30 το απόγευμα, όπου θα συναντηθεί με πολίτες της περιοχής. Κατά τα άλλα όμως, με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και λόγω της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, έχουμε ένα κάλεσμα για δυναμική κινητοποίηση με εγρήγορση και κινητοποίηση που καλεί το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΗ Σπάρτακος, καλεί εργαζόμενους, ανέργους, συνταξιούχους, συλλόγους και φορείς Δυτικής Μακεδονίας. Άλλωστε, είχε πραγματοποιηθεί ολόκληρη συγκέντρωση εδώ με δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες φορείς οι οποίοι συμμετείχαν σε εκείνο το κάλεσμα ενάντια στην απολυκινητοποίηση και με συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία έθεσαν και στην κυβέρνηση. Και μάλιστα πρόσφατα, δεν έχει περάσει πολύ χρονικό διάστημα που είχε γίνει αυτή η συγκέντρωση εδώ στην Κοζάνη, στο ανοιχτό κάλεσμα του Σπάρτακου που γίνεται για τις 12 το μεσημέρι έξω από τον ΑΕΣ Καρδιάς, γίνεται λόγος για την αντίθεση όλων στην απολυκινητοποίηση αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στη Δυτική Μακεδονία με αναφορές στην ανεργία και τον οικονομικό μαρασμό. Παρόμοιο κάλεσμα γίνεται και από άλλα συνδικάτα της περιοχής, τα οποία κάνουν λόγο για περιορισμένη επενδυτική και αναπτυξιακή δραστηριότητα, μετανάστευση αλλά και καθυστερήσεις στα χρονοδιαγράμματα και αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα. Μέσα σε αυτά, να πούμε ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη που εμείς μάλιστα είχαμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση, μιλώντας με τον ίδιο τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο. Γίνεται πράξη αυτό, γι' αυτό λέμε ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη, που είχε πει εδώ μιλώντας στην εκπομπή μας. Και μάλιστα μιλήσαμε για πολλά και σημαντικά θέματα που του θέσαμε υπόψη. Η τροπολογία Κουκουλόπουλου λοιπόν πλέον κατατέθηκε στη Βουλή, τροπολογία για την παράταση της λειτουργίας των ΛΥΠΣΥΝ. Η τροπολογία Κουκουλόπουλου λοιπόν πλέον κατατέθηκε στη Βουλή, τροπολογία για την παράταση της λειτουργίας

είναι αυτοί οι 5-6 που βρίσκονται εκεί και αποφασίζουν πώς και γιατί, και μάλιστα με την υψηλότερη τιμή δίνουν. Γι' αυτό διαμαρτύρονται και πολλοί άνθρωποι των φωτοβολταϊκών εδώ από την περιοχή μας, μικροεπενδυτές και άνθρωποι που είναι στο χώρο των φωτοβολταϊκών, ότι φτάνουμε να πουλάμε και με 0 ευρώ, αλλά αυτό το 0 ευρώ που εμείς πουλάμε και μας αγοράζουν, μας το παίρνουν, αυτή την ενέργεια που μας την παίρνουν με 0, στην ουσία δεν την παίρνει ο καταναλωτής με 0, παίρνει την υψηλότερη τιμή. Αυτό είναι τώρα το χρηματιστήριο ενέργειας. Μην θεωρείτε ότι είναι κάτι το τρομερό και το ουσιαστικό. Λειτουργεί όπως λειτουργεί. Βεβαίως υπάρχει ανάγκη αλλαγής του θεσμικού πλαισίου, του νομικού θεσμικού πλαισίου. Πάντως είχαμε μιλήσει με τον κύριο Κουκουλόπουλο, κατέθεσε αυτή την τροπολογία στη Βουλή. Η τροπολογία προβλέπει τη συνέχιση της λιγνητικής λειτουργίας των μονάδων 3, 4 και 5 του ΑΕΣΑΓΙΟΥ Δημητρίου, καθώς και τη συνέχιση της λιγνητικής λειτουργίας της Πτολεμαίδας 5, της υπερσύγχρονης μονάδας Πτολεμαίδα 5, με ελάχιστα όρια παύσης την 1η Ιανουαρίου του 2030, 2040 και 2050 αντίστοιχα, πάει πολύ μακρύτερα δηλαδή. Συνδέει την οριστική διακοπή τους με την έναρξη παραγωγικής εκμετάλλευσης των υδρογοναθράκων στις θαλάσσιες περιοχές της χώρας, το συνδέει με αυτό, και παράλληλα η τροπολογία προβλέπει κατά προτεραιότητα ένταξη των μονάδων στο ηλεκτρικό σύστημα και αποζημίωση με βάση το πραγματικό λειτουργικό και μεταβλητό κόστος, ανεξάρτητα από τις τιμές της αγοράς της επόμενης μέρας. Σύμφωνα με τον κύριο Κουκουλόπουλο, η ρύθμιση θα συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και στη διασφάλιση της τηλεθέρμανσης για Κοζάνη και Εορδαία. Η τροπολογία μάλιστα περιλαμβάνει μέτρα για εργαζόμενους της ΔΕΗ που επηρεάστηκαν από την πάυση λιγνητικών μονάδων, δυνατότητα αποκατάστασης στην προηγούμενη εργασιακή τους κατάσταση και ρυθμίσεις για οφειλές και δάνεια. Χαρακτηρίζει κατεπίγουσα αυτή την τροπολογία του βουλευτής της περιοχής του Πασό Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Σπάρης Κουκουλόπουλος. Καλεί την κυβέρνηση να την αποδεχτεί και υποστηρίζει ότι η διατήρηση των λιγνητικών μονάδων αποτελεί ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας και οικονομικής προστασίας του καταναλωτών. Αυτό λοιπόν που είχε πει εδώ στο σταθμό, μιλώντας στην εκπομπή μας, ο κ. Κουκουλόπουλος, το πρώτο από τα βασικά θέματα που έθιξε, γίνεται πράξη με την τροπολογία που κατέθεσε στην Βουλή. Είπαμε ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη. Το επόμενο που θα περιμένουμε, να το πούμε και αυτό, γιατί και αυτό είχε προκύψει από αυτή την συγκεκριμένη συνέντευξη, είναι το να μπουν εκτός χρηματιστηρίου ενέργειες και να παραταθούν οι λιγνητικές μονάδες, εάν αποτελεί, όπως το ρωτήσαμε στον κύριο Κουκουλόπουλο, και κεντρική θέση του ΠΑΣΟΚ πλέον. Είναι κεντρική θέση του ΠΑΣΟΚ. Θα την πει ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θα μιλήσει για παράταση λιγνητικών μονάδων και εκτός χρηματιστηρίου ενέργειες εδώ για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Θα το πει αυτό. Το είχαμε ρωτήσει τον κύριο Κουκουλόπουλο. Μας είπε ότι το έχει θέσει και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως χρειάζεται για όλα αυτά αλλαγή νομικού πλαισίου, συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά μας τα έχει αναφέρει έτσι, με πολύ πιο ειδικά ερωτήματα και απαντήσεις που πήραμε από τον ίδιο. Μένουμε σε αυτό ως μια σημαντική εξέλιξη. Κατά τα άλλα να πούμε, έχουμε και μια παρέμβαση, επίκαιρη κοινοβουλευτική ερώτηση της κυρίας Καλλιόπης Βέτα, που ζητά έκτακτη χρηματοδοτική στήριξη των κτηνοτρόφων και μιλά για αφανισμό της κτηνοτροφίας. Έχουμε νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στα Κρανίδια, αναμένονται τα αποτελέσματα. Έχει σημάνει συναγερμό στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και επίσης έχουμε μια σειρά από άλλα θέματα, θα τα δούμε μπροστά μας. Ετοιμάζονται και οι σύλλογοι και οι φορείς και τα εργατικά κέντρα για το συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου με ένα κάλεσμα συμμετοχής που έχουν κάνει, ενώ έχουμε και μια σειρά από άλλα θέματα, εκδηλώσεις και άλλα μέχρι και τις 11 εδώ μαζί σας, με σήμερα πολλά θέματα στην ατζέντα της ειδησιογραφίας.

Η ώρα είναι 32 λεπτά μετά τις 9. Να θυμίσω και τα τηλέφωνα της εκπομπής για όλους εσάς που θέλετε να πείτε τη γνώμη σας, την άποψή σας, να θέσετε ερωτήματα, να συμφωνήσετε, να διαφωνήσετε, να πείτε ό,τι θέλετε, να δώσετε πληροφορίες, να επισημάνετε κακοσκήμενα, να καταθέσετε αυτά που θέλετε και να ακουστούν. Τα τηλέφωνα είναι στη διάθεσή σας. Η ανοιχτή γραμμή είναι δική σας υπόθεση. Είναι η καθημερινή αμφίδρομη επικοινωνία που έχουμε με όλους εσάς. Και σας ευχαριστούμε για τα πάρα πολλά μηνύματα και πλέον και μέσα από το rteco.gr / radio / Κοζάνη. Μας ακούτε εντός εκτός Δυτικής Μακεδονίας, εντός και εκτός χώρας. rteco.gr, όπως το ακούτε, rteco.gr / radio / Κοζάνη. Ή αλλιώς κατεβάζετε την εφαρμογή στο κινητό σας, την εφαρμογή Ερτέκο, την έχετε και πολύ απλά πατάτε, βλέπετε τα προγράμματα, πατάτε εκεί που βλέπετε περιφέρεια και εκεί πατάτε Κοζάνη και ακούτε το πρόγραμμά μας. Ακούτε τις εκπομπές, τα δελτία, τις μουσικές εκπομπές, τις δημοσιογραφικές εκπομπές και ό,τι έχει να κάνει, φίλες και φίλοι, εδώ με το πρόγραμμά μας. Να πούμε μάλιστα ότι στο πλαίσιο αυτό της ανοιχτής γραμμής θα έχουμε λίγο μετά τις 10.30 έναν φίλο κάτοικο από την περιοχή της Πτολεμαϊδας, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας το τι συνέβη επί της οδού Πλαστήρα στην Πτολεμαϊδα. Παλαιότερα το χαρακτηρίζαν και ως στενό της αμαρτίας, γιατί πάρα πολύ κόσμο, κυριολεκτικά πάρα πολύ κόσμο, τώρα δεν έχει τίποτα. Είναι μια μέσα στο κέντρο, το πιο κέντρο του κέντρου θα λέγαμε στην Πτολεμαϊδα, εκεί με τα πολλά μαγαζιά, που όμως τώρα σχεδόν τα περισσότερα είναι κλειστά. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό της ερήμωσης, της απολιγνητοποίησης και της ζημιάς που έχει υποστεί ολόκληρη η περιοχή. Μέσα στο κέντρο της Πτολεμαϊδας, η πιο πολυσύχναστη περιοχή, στο στενό εκεί επί της οδού Πλαστήρα. Χρειάστηκε λοιπόν εκεί η παροχή πρώτων βοηθειών σε κάποιον κύριο, ο οποίος ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία, είχε λιποθυμικό επεισόδιο, καλέστηκε το ΕΚΑΒ για άλλη μια φορά, προσήλθε αμέσως, πλην όμως δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση γιατί είναι κλειστό από παντού. Φίλες και φίλοι, κατάσταση εκεί δεν υπάρχει τίποτε, είναι κλειστό από παντού και η πυροσβεστική, φανταζόμαστε σε μια πυρκαγιά τι μπορεί να συμβεί εκεί, αλλά και το ΕΚΑΒ, να σκεφτείτε, πήγε πόσα μέτρα στον κεντρικό δρόμο, έκανε μια στάση εκεί και μεταφέρανε από εκεί οι άνθρωποι το φορείο και ό,τι χρειάστηκε προς στην οδό Πλαστήρα, πόσα μέτρα δηλαδή, για να πάρουν τον άνθρωπο, να τον ξαναπάνε με άλλα πόσα μέτρα στο όχημα του ΕΚΑΒ και να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Θα έχουμε την ευκαιρία όμως, γιατί αυτό το πήραμε ως θέμα στην ανοιχτή γραμμή, από αυτόπτη μάρτυρα να μιλήσουμε μαζί του λίγο μετά τις 10.30, πάντα εδώ στις πρωινές διαδρομές. Κάτι που οφείλουν οι αρμόδιοι να δώσουν λύσεις και διεξόδους πρόσβασης σε αυτήν την πιο κεντρική περιοχή στην Πτολεμαϊδα. Να το ξαναπούμε λοιπόν, έχουμε ένα τέτοιο θέμα στην ανοιχτή γραμμή, μπορείτε να δώσετε από όπου και αν μας ακούτε, οποιαδήποτε θέματα είναι σημαντικά, ενδιαφέροντα και σας απασχολούν, τα τηλέφωνα είναι πάντα λοιπόν εδώ στη διάθεσή σας. Μπορείτε να στείλετε και email στο email του σταθμού μας ertkozanis@gmail.com. Για να ρίξουμε τώρα όμως μια ματιά στις εφημερίδες, ξεκινώντας από την εφημερίδα Θάρρος.

Εφημερίδα Θάρρος σήμερα Πέμπτη, αύξηση 100% σε χιλιάδες συντάξεις χειρίας από κατάσταση της μεγάλης αδικίας του νόμου Κατρούγκαλου, γράφει η Εφημερίδα Θάρρος. Πανελλαδικό πρωτοσέλιδο θέμα βεβαίως από την εφημερίδα. Στην ίδια εφημερίδα, νέο συναγερμός στα Σέρβια, στο κόκκινο η αγωνία για πιθανό κρούσμα ευλογιάς, κρίσιμη η Παρασκευή για τα αποτελέσματα. Αύριο λοιπόν. Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση υποδομών του Επιμελητηρίου Κοζάνης από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, άλλα θέματα στην ίδια εφημερίδα, την εφημερίδα Θάρρος. Σε πλήρη εξέλιξη εργασίες κατασκευής τούνελ στην περιοχή του ΟΣΕ, γράφει η εφημερίδα. Η Κοζάνη ετοιμάζεται να συναντήσει την Ευρώπη με τη μουσική και το χορό της. Ένα ακόμη θέμα στην ίδια εφημερίδα, όπως επίσης και Δημοτική Βιβλιοθήκη. Δημοτική Βιβλιοθήκη, για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη υπάρχουν κάποιες δράσεις και ανακοινώσεις που έχουμε, αλλά έχουμε και για την Δημοτική Διαβούλευση που γίνεται σχετικά με τις προτάσεις που αφορούν, φίλες και φίλοι, τα θέματα του αστικού χώρου εδώ στην περιοχή της Κοζάνης. Είναι από τα πρωτοσέλιδα θέματα της εφημερίδας. Η εφημερίδα ηλεκτρονικά στέλνεται τώρα, αλλά κάποια από τα θέματα της και τους τίτλους της δεν διαβάζονται πραγματικά. Είναι πάρα πολύ μικρά, όχι μόνο τα γράμματα, αλλά και η γραμματοσειρά, και ίσως θα πρέπει να είναι κάπως καλύτερη για να μπορούν να διαβάζονται παντού.

Να πάμε από την εφημερίδα Θάρρος στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Η λιγνητική ιστορία αποκτά χώρο στα Κύλα, στο πέτρινο κτίριο του εκθεσιακού κέντρου μετά την αναβάθμιση του, γράφει η εφημερίδα. Με ένα θέμα που βεβαίως ήδη σχολιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε δημοπράτηση αναπλάσεις τριών πλατιών στο Δήμο Κοζάνης, τρία αιτήματα Μανατίδη προς τα αρμόδια Υπουργεία για τη Δυτική Μακεδονία, αντιδράσεις για τα δημοτικά τέλη στα φωτοβολταϊκά πάρκα των Σερβίων. Και τώρα και η πυρκαγιά που είχαμε στην περιοχή της Δεσκάτης, φίλες και φίλοι, τροφοδοτεί με ερωτήματα, διότι σε αυτή την περιοχή με την αντιλησιοταμίευση, τα φωτοβολταϊκά και όλα τα άλλα, είχαμε εντονότατες αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία, φορείς και άλλους εκεί, και συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες εναντίον όλων αυτών που έχουν να κάνουν με τα φωτοβολταϊκά, με την αντιλησιοταμίευση και ό,τι άλλο γίνεται, και ξαφνικά έχουμε πυρκαγιά εκεί, φίλες και φίλοι. Τώρα τι μπορεί να σημαίνει αυτό και πόσο μπορεί να εντείνει την υποψία και τι άλλο να πούμε, την αίσθηση περί του τι γίνεται με αυτές τις πυρκαγιές, που κάποια στιγμή πρέπει να έχουμε πλήρη αποκάλυψη αυτών που συμβάλλουν στο να έχουμε τέτοιες πυρκαγιές και το τι σημαίνουν αυτές οι πυρκαγιές για τα επόμενα σχέδια κάποιων, φίλες και φίλοι, που δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε ότι πολλές τέτοιες εκτάσεις τελικά κατάντησαν να είναι χώροι προς εκμετάλλευση σε σχέση πάντα με αυτά τα ενεργειακά, τα φωτοβολταϊκά και ό,τι άλλο θέλουν κάποιοι να στήσουν. Εδώ έχουμε ένα θέμα που η κατάσταση με τις διαμαρτυρίες, τις αντιδράσεις και οι σημερινές πυρκαγιές δεν ξέρω αν συσχετίζονται. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ελεγχθούν τα πάντα και πρέπει να διερευνηθούν όλα. Από την εφημερίδα Χρόνος διαβάζουμε ένα ακόμη θέμα. Συνταξιούχοι της ΔΕΗ προς τον Πρωθυπουργό, η Δυτική Μακεδονία απαιτεί δικαιοσύνη. Έχουμε αρκετά μηνύματα, επιστολές των σωματείων των συνταξιούχων εδώ με βάση την έλευση του Πρωθυπουργού στην περιοχή μας. Με όρους περασμένου αιώνα είναι και το κείμενο της Ιωάννας Κωνσταρέλας, στείλει μεταξύ μας ένα άρθρο στην εφημερίδα Ο Χρόνος.

Για να πάμε τώρα και να δώσουμε συνέχεια στην επισκόπηση του τοπικού τύπου με την εφημερίδα Πτολεμαίος, η μάχη του Λιγνίτη στα Βαλκάνια, γιατί η Ελλάδα πρέπει και μπορεί να κερδίσει την αγορά της Βόρειας Μακεδονίας, γράφει σήμερα ο πρωινός λόγος. Στην πρώτη γραμμή της ΕΤΑΔ, της εταιρείας αυτής δηλαδή, που έχει αναλάβει όλη αυτή την ιστορία, το ξενία της Κοζάνης. Ποια ήταν η ατυχή στιγμή για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ερωτηματικό. Επίσης, η Σοφία, η ψηφιακή βοηθός του ΚΤΕΛ Κοζάνης, κάνει λάθη, λέει χαρακτηριστικά ο πρωινός λόγος, ένα επίσης θέμα του. Φεστιβάλ στην 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας και ακόμη νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στα Κρανίδια, αναμένονται τα αποτελέσματα, αύριο θα ξέρουμε περισσότερα. Μείωση στην εστίαση και στην Κοζάνη, αύξηση στα καταλήματα της Δυτικής Μακεδονίας, επίσης από την πρώτη σελίδα του πρωινού λόγου. Και να ολοκληρώσουμε την επισκόπηση του τοπικού τύπου με μία ακόμη εφημερίδα, την εφημερίδα Πτολεμαίος. Όσες μας στέλνονται βεβαίως και είναι διαθέσιμες αυτές, έχουμε στην καθημερινή επισκόπηση του τοπικού τύπου και θα θέλαμε να έχουμε μεγαλύτερη ευκρίνεια κάποιες εφημερίδες που μας αποστέλνονται ηλεκτρονικά για να μπορούν πράγματι να διαβαστούν, γιατί σε κάποιες από αυτές είναι και η δυσκολία στην ανάγνωση αυτών των εφημερίδων που αποστέλλονται, επαναλαμβάνω. Εγνατία οδός, άγνωστη η ημερομηνία της επιστροφής στην κανονικότητα. Το μεγάλο δίλημα της Νέας Εγνατίας για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Φίλες και φίλοι, συγγνώμη, από την εφημερίδα Πτολεμαίος είναι το κεντρικό θέμα. Πρωτοσέλιδο στον Πτολεμαίο σήμερα. Τώρα τι να πούμε για την Εγνατία, τα έχουμε πει 6 και 7 μήνες. Τώρα δεν ίδρωνε το αυτή κανενός. Τώρα βλέπω κάτι να έχουμε, μια κινητικότητα. Εν πάση περιπτώσει, η ιστορία αυτή της Εγνατίας είναι μια μεγάλη υπόθεση και αυτή η κατάσταση των μονοδρομήσεων και η επιστροφή στην κανονικότητα δυστυχώς προβληματίζει πάρα πολύ, για να μην πω δημιουργεί και άλλου τύπου υπόνοιες και σενάρια. Τσακνάκης κατά Αμανατίδη, προεκλογικές συμφωνίες τιμένος αγώνας, είναι αυτές οι καταγγελίες του μέχρι πρότινος αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, του κυρίου Τσακνάκη. Έλα να συγκριθούμε, η πρόκληση Ιωαννίδη σε Κοκαλιάρη και τα οικονομικά του Δήμου. Έχουμε ένα συνεχή bras de fer μεταξύ των δύο, του τέως δημάρχου, του κυρίου Ιωαννίδη, Λευτέρη Ιωαννίδη, και του νυν δημάρχου, του κυρίου Γιάννη Κοκαλιάρη, με αφορμή τα οικονομικά του Δήμου. Και νέα επιστολή του κυρίου Λευτέρη Ιωαννίδη. Θα δούμε πού θα πάει όλο αυτό. Έχει ενδιαφέρον πάντως και θα δούμε πού θα καταλήξει με βάση και το τι άλλο πρόκειται να βγει στην πορεία. Ξεκινάει η καθάριση της ΜΕΡΕ. Είναι αυτό το σούπερ μάρκετ, το σούπερ μάρκετ ρωσικού, θα λέγαμε, ρωσικής προέλευσης όπως αναφέρονταν, το οποίο υπήρχε στην Τολεμαϊδα. Τελικά αποφασίστηκε η εκαθάριση αυτού του όλων των σούπερ της εταιρείας αυτής ρωσικού ενδιαφέροντος και ρωσικής καταγωγής για την στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι συνεχίζουν να είναι στον αέρα και οι εργαζόμενοι αυτού του σούπερ μάρκετ στην Πτολεμαϊδα, και αυτό επίσης προσθέτει στην ανεργία νέο κόσμο. Επίσης πάμε και σε ένα ακόμη θέμα από τον Πτολεμαίο για να ολοκληρώσουμε. Κλειστή στα 2 η 25η Μαρτίου για βλάβη της τηλεθέρμανσης, το παλαιό δίκτυο της τηλεθέρμανσης και η ανάγκη παρεμβάσεων. Φίλοι ακροατές που το παρατήρησαν αυτό, και βεβαίως πώς να μην το παρατηρήσει κάποιος που βρίσκεται στο κέντρο της Πτολεμαϊδας, έχουν δει εκεί κάποια συνεργεία να κάνουν εργασίες. Υπάρχει βλάβη λοιπόν εκεί στην τηλεθέρμανση. Το παλαιό δίκτυο είναι ένα μεγάλο θέμα. Που έχουμε παλαιό δίκτυο, υπάρχει παντού παλαιό δίκτυο, υπάρχει ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων, αλλά προφανώς καταλαβαίνει κανένας ότι δεν θα μπορούσε και οικονομικά να γίνει παντού αλλαγή του δικτύου. Μόνο μέσα από κάποιο πρόγραμμα θα μπορούσε να γίνει πλήρη νέα αλλαγή του δικτύου, αλλά αυτό προφανώς σε αυτή τη φάση που βρίσκεται η τηλεθέρμανση δεν μπορεί να συμβεί εξ ολοκλήρου. Έτσι λοιπόν γίνονται by bus, δηλαδή παρεμβάσεις εκεί όπου υπάρχουν πραγματικά προβλήματα και κινδυνεύει να μην λειτουργήσει η τηλεθέρμανση για μια ολόκληρη περιοχή. Γι' αυτό γίνονται εργασίες από την τηλεθέρμανση εκεί στο κέντρο της Πτολεμαϊδας. Μένουμε σε αυτά. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα θέματα σήμερα των εφημερίδων. Πάμε σε ένα τραγούδι για να δώσουμε συνέχεια. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Θόδωρο Θεοδουλίδη. Έχουμε πολλά ακόμη θέματα, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Και έχουμε πάρει νέα δικά σας ερωτήματα στην ανοιχτή γραμμή.

χλαίνει μια κουκούλα και ένα όπλο. Κανείς δεν είχε δει ποτέ το πρόσωπό του και όλοι τρέμανε σε κάθε κρότο. Και λίγο λίγο το χωριό άρχισε να αδειάζει. Κάθε μέρα βρίσκαν κι ένα σκοτωμένο. Δίναν κατάρες να τον δούνε να σφαδάζει. Είπαν τον άγνωστο να βρουν.

οργισμένη. Και το σκοινί είχαν περάσει στο λαιμό του. Μα ξαφνικά όταν κοιτάξαν τρομαγμένοι,

0: να τον αφήσω κι εκείνος πίσω στο χωριό πήγε απ' τους πρώτους κι είναι η απόφαση γι' αυτόν να μη μιλήσω να μη σας πω πως πια δεν ακούγαν τους κρότους τους κρότους.
1: Πρωινές διαδρομές, συνέχεια και όπως έχουμε, σας έχουμε προαναγγείλει, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Θόδωρο Θεοδουλίδη, τον οποίον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πρίτανη, κύριε Θεοδουλίδη, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Μαυρίδη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Νομίζω ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και μετά τις ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα τους υποψηφίους και όλα τα υπόλοιπα ετοιμάζεται για τη νέα χρονιά, έτσι, τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά εννοώ.
2: Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων καθώς σημειώσαμε άνοδο στους εισαχθέντες της τάξης του 9% αποτέλεσμα έτσι της προβολής που κάνουμε για τα πλεονεκτήματα που έχει κάποιος να έρθει να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο μας.
1: Συνολικά πόσοι φοιτητές είναι στην Δυτική Μακεδονία, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας?
2: Εννοείται συνολικά σε όλες τις...
1: Σε όλες, ναι. Έτσι.
2: Έχουμε περίπου 13 με 14.000 εγγεγραμμένους ενεργούς φοιτητές, κύριε Μαυρίδη.
1: Μάλιστα.
2: Παίζει αυτό το νούμερο φυσικά κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Λίγο πάνω, λίγο κάτω, αλλά εκεί κοντά. 13-14.000 ενεργοί εγγεγραμμένοι φοιτητές.
2: Ακριβώς.
1: Είναι μια μεγάλη...
2: Εννοούμε αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι στα κανονικά χρόνια σπουδών συν δύο έτη.
1: Μάλιστα, ακριβώς. Και αρκετό ανθρώπινο δυναμικό. Αρκετό δεν ξέρω αν είναι το δυναμικό, αλλά υπάρχει κάποιο δυναμικό το οποίο λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο. Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης όμως, και αυτό θέλω να συζητήσουμε, και εν ώψη της έλευσης του Πρωθυπουργού θέτεται αυτό το θέμα της ανάγκης να ενισχυθεί το προσωπικό, διότι το επενδυτικό πρόγραμμα που καλείστε να διαχειριστείτε ύψους 268 εκατομμύριων ευρώ με λίγους υπαλλήλους δεν μπορεί να βγει.
2: Ακριβώς αυτό ήταν και το κύριο σημείο τοποθέτησής μου προχθές στην παρουσίαση που έκανα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, όπου παρουσίασε όλο αυτό το νούμερο που αναφέρατε και σε τι έργα αντιστοιχεί, τα οποία έτσι τα έχει φέρει η συγκαιρία, η γραφειοκρατία να το πούμε, που ξεκινά η υλοποίησή τους ταυτόχρονα. Το τεράστιο λοιπόν αυτό έργο καλείται να το διαχειριστεί ένα πανεπιστήμιο με σοβαρή υποστελέχωση και μια τεχνική υπηρεσία που μετράει υπαλλήλους στα δάκτυλα των δύο χεριών.
1: Δηλαδή συνολικά πώς είναι αυτή?
2: Την τεχνική υπηρεσία, ναι, έχουμε τέσσερις μόνιμους υπάλληλους και πέντε εκτακτούς μηχανικούς.
1: Προφανώς δεν γίνεται αυτό.
2: Καταλαβαίνετε ότι το κύριο πλέον αίτημά μας, το οποίο θα θέσουμε και στην συνάντηση που θα έχουμε σήμερα το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό, είναι μια δημιουργία ενός εξειδικευμένου, να το πω, μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης στο Πανεπιστήμιο, με αυτό το αντικείμενο, τη διαχείριση και επίβλεψη όλων αυτών των έργων.
1: Πάντως όταν μιλάμε για το Πανεπιστήμιο που πρέπει να είναι το εργαλείο για τη μετάβαση, να στηριχτεί, χωρίς το σοβαρό ανθρώπινο δυναμικό, από τα στοιχεία που δώσατε λέτε ότι έχετε περίπου 225 μέλη ΔΕΠ, ενώ οι πραγματικές ανάγκες είναι 385 καθηγητές. Δηλαδή εδώ βλέπουμε μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες από αυτό που τώρα εσείς έχετε ως ανθρώπινο δυναμικό.
2: Εντάξει, αυτό το γνωρίζουμε και το θέτουμε όλα τα τελευταία χρόνια ως...
1: Δεν μπορεί να μπει στη ρήτρα...
2: Θα μπορούσε, ναι.
1: Στη ρήτρα μετάβασης αυτό.
2: Έχει δύο αναγνώσεις όμως αυτό το νούμερο. Καταρχάς το 225 θα αυξηθεί.
1: Ναι.
2: Τώρα επικεντρωνόμαστε βέβαια στα μέλη ΔΕΠ τους καθηγητές στη συζήτησή μας. Αυτό το...
1: Αλλά υπάρχει και το διοικητικό προσωπικό, υπάρχει το τεχνικό, υπάρχουν όλα αυτά. Ναι.
2: Ακριβώς. Ειδικά για τους καθηγητές μπορούμε να το δούμε από δύο οπτικές γωνίες. Έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με το τι, από πού έχουμε ξεκινήσει, από ποια
1: από
2: βάση,
1: την αφεντηρία,
2: το 2019 όταν αναδιοργανώθηκε το Πανεπιστήμιο. Εν τούτης είμαστε ακόμη σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
1: Μάλιστα.
2: Άρα έχουμε μεγάλη σχετική αύξηση, αλλά σε απόλυτα νούμερα είμαστε.
1: Ναι, ξέρετε, άλλα ήταν τα δεδομένα του 19 και όταν έγινε, ουσιαστικά όταν καταργήθηκαν τα ΤΕΗ και έγιναν όλα αυτά που έδωσαν μια νέα δυναμική στο Πανεπιστήμιο, έτσι με την κατάργηση των ΤΕΗ και ότι όλα είναι πλέον ΑΕΗ. Και άλλο είναι σήμερα, όπου έχουμε αυτή την κατάσταση που έχουμε στην περιοχή μας και θέλουμε και άλλο ρόλο να έχει το Πανεπιστήμιο, έτσι δεν είναι?
2: Ορθώς το θέτεται.
1: Ρήτρα μπορεί να μπει σε αυτό? Ρήτρα
2: φυσικά,
1: μπορεί να μπει.
2: Φυσικά.
1: Το έχετε θέσει, κύριε Πρίτανη?
2: Φυσικά, σε κάθε επικοινωνία με το Υπουργείο και σε κάθε σύνοδο Πριτάνιο είναι το κύριο αίτημά μας, γιατί είναι το κύριο θέμα που απασχολεί το πανεπιστήμιό μας.
1: Μέστε.
2: Και δεν είναι μόνο τα μέλη ΔΕΠ και οι καθηγητές, όπως επισημάνεται πριν από λίγο, είναι το τεχνικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό. Έτσι, είναι το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού.
1: Γιατί τώρα πραγματικά.
2: Βέβαια να σας πω ότι είμαστε εν αναμονή του νέου οργανισμού του Πανεπιστημίου. Γνωρίζω ότι είναι πολύ χρονοβόρες οι διαδικασίες για το ζήτημα, η οποία πιστεύουμε ότι θα δώσει μια νέα ανάσα, θα φέρει νέες θέσεις στο Πανεπιστημίο μας.
1: Από τι εξαρτάται τώρα να ολοκληρωθεί σχετικά πιο σύντομα?
2: Είναι και εδώ μια γραφειοκρατική διαδικασία που παίρνει εγκρίσεις από μια σειρά υπουργείων. Βρισκόμαστε προς το τέλος της διαδρομής. Όλα τα πανεπιστήμια πλέον αλλάζουν και επικαιροποιούν τους οργανισμούς τους. Εμείς είμαστε προς το τελικό στάδιο, αλλά νομίζω ότι έχουμε αρκετούς μήνες μπροστά μας.
1: Οπότε αλλάζει πολλά αυτός ο οργανισμός, αλλάζει πολλά.
2: Όχι μόνο αλλάζει, θα μεταμορφώσει το Πανεπιστήμιο με μια νέα διοικητική δομή, θα υπάρξουν και νέες θέσεις, θα μπορούμε πλέον να πάρουμε προσωπικό, γιατί ακόμη και τώρα να θέλει να έρθει με κινητικότητα διοικητικό προσωπικό από άλλες διοικητικές υπηρεσίες, από άλλους φορείς, δεν έχουμε τις θέσεις για να τους υποδεχθούμε.
1: Μες.
2: Λόγω του παλαιού οργανισμού μας. Ναι.
1: Πάντως, από τη μία οι νέες φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ, το τεχνολογικό πάρκο, ο υπερυπολογιστής, η τεχνητή νοημοσύνη, το αστρονομικό πάρκο στον Όρλιακα και όλα αυτά.
2: Ακριβώς,
1: τα κτίρια και ό,τι άλλο χρειάζεται να γίνει και θα γίνει και έχετε πει, τα έχετε βάλει σε ένα προγραμματισμό. Χρειάζεται κόσμο, χρειάζονται ανθρώπινο δυναμικό,
2: ακριβώς,
1: χρειάζονται στελέχη, χρειάζονται εξειδικευμένα ενδεχομένως στελέχη, έτσι, για να μπορούν να δούνε και το πώς θα τα διαχειριστούν όλα αυτά καλύτερα. Νομίζω ότι αυτό το θέμα θα το θέσετε προφανώς στον Πρωθυπουργό. Η συνάντηση πότε θα γίνει, κύριε Πρίτανη, με τον Πρωθυπουργό?
2: Σήμερα το απόγευμα.
1: Το απόγευμα.
2: Σήμερα το απόγευμα. Οι πέντε Πριτάνοι των πέντε πανεπιστήμια της Βόρειας Ελλάδας έχουμε κατηδίαν συνάντηση. Το ίδιο είχε γίνει και πέρυσι. Είναι πολύ θετική
1: στη
2: αυτή.
1: Στη Θεσσαλονίκη προφανώς, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, εδώ βρίσκουμε τη
1: Θεσσαλονίκη. Όχι, να το πούμε αυτό, γιατί επειδή έρχεται και το βράδυ ο Πρωθυπουργός εδώ, οπότε να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη θα γίνει αυτή η συνάντηση και αφορά τους πέντε Πριτάνοι εδώ της ευρύτερης περιοχής μας.
2: Ακριβώς, είναι νομίζω μια θετική πρωτοβουλία αυτή, η καθιερωμένη πλέον ετήσια συνάντηση, όπου ο κάθε Πρίτανης θέτει τα κύρια ζητήματα που τον αφορούν.
1: Κατά τα άλλα, να πούμε και κάτι ακόμα, να σας το ρωτήσω αυτό, κύριε Θεοδουλίδη, γιατί ήταν μέσα στα στοιχεία που βρήκαμε. Είμαστε στην κόκκινη ζώνη ως Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, λέω το είμαστε, γιατί το θεωρούμε όλοι ότι συμμετέχουμε σε αυτό το πανεπιστήμιο, έτσι είναι το ένα πανεπιστήμιο που έχουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο εδώ. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας λοιπόν είναι στην κόκκινη ζώνη σε ό,τι αφορά τις κενές αδιάθετες θέσεις. Είναι στα πανεπιστήμια που έχουν τις περισσότερες κενές αδιάθετες θέσεις. Και δεν είναι μόνο η βάση του 10 προφανώς, υπάρχει και μια ανάγκη αναδιαμόρφωση τμήματων, ελκυστικότητας, παρουσίας, φυσικά και η βάση του, αυτή η βάση που μπήκε τότε. Τι γίνεται με αυτό, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί?
2: Ναι, θα διαφωνήσω καταρχάς.
1: Όχι, μα βγήκαν στοιχεία επίσημα. Κοντά στις 3.000 κόσμος είναι απ' έξω.
2: Θα σας εξηγήσω. Όχι. Δεν είναι. Θα σας εξηγήσω.
1: Για πέστε. Ακριβώς. Τα είδατε τα στοιχεία, έτσι δεν είναι?
2: Φυσικά τα γνωρίζω τα στοιχεία.
1: Έτσι. Λοιπόν, όχι, τον πίνακα που κυκλοφόρησε. Αυτό λέω. Που
2: ναι, πανελλαδικά. Κύριε Μαυρίδη, κάθε χρόνο τα πανεπιστήμια εισηγούνται τον αριθμό των εισακτέων που θέλουν από το, να τους κατανείμει το Υπουργείο βάσει των αναγκών τους και των δυνατοτήτων τους να εξυπηρετήσουν ένα αριθμό φοιτητών. Όταν λοιπόν τα πανεπιστήμια εισηγούνται έναν αριθμό και το Υπουργείο δίνει, κατανέμει ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό, αναγκαστικά αυτές οι θέσεις μετά μένουν κενές. Δηλαδή να σας δώσω συγκεκριμένα νούμερα.
1: Τώρα αυτό που μας λέτε όμως δεν αλλάζει κάπου τα πράγματα. Λέτε ότι εμείς συζητηθήκαμε λιγότερες θέσεις.
2: Αυτά δημιουργούνται, θα σας πω, τα
1: και το Πανεπιστήμιο μας έδωσε παραπάνω. Γιατί να μην μπορούμε να προωθήσουμε τις παραπάνω θέσεις, για παράδειγμα.
2: Γιατί οι θέσεις αυτές, κύριε Μαυρίδη, επειδή είναι συγκεκριμένος ο μαθητικός πληθυσμός που δίνει εξετάσεις, πρώτα καλύπτονται τα πανεπιστήμια. Η θέση στα πανεπιστήμια του κέντρου και στη συνέχεια στα περιφερειακά.
1: Άρα πάλι εδώ υπάρχει αυτό το θέμα, κέντρο-περιφέρεια.
2: Ακριβώς. Ναι. Πρέπει να γίνει μια διαφορετική κατανομή και αυτό το λέμε χρόνια τώρα. Η λύση είναι η μείωση των θέσεων στα πανεπιστήμια του κέντρου.
1: Ναι. Αυτό δεν αλλάζει την κατάσταση όμως. Δεν αλλάζει την κατάσταση. Δεν λέμε ποιος φταίει, αν φταίει το πανεπιστήμιο, αν φταίνουν τα τμήματα, αν φταίνει το Υπουργείο. Είναι βασικό στοιχείο πάντως ότι χάνονται θέσεις. Σημαντικές εδώ από την περιφέρεια, ακριβώς λόγω αυτής της κατάστασης που υπάρχει μεταξύ κέντρου περιφέρειας.
2: Κοιτάξτε, εμείς περίπου φέτος, να σας πω, περίπου πήραμε όσους ζητήσαμε από το Υπουργείο.
1: Εσείς, αλλά το Υπουργείο σας έδωσε παραπάνω.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι. Τις οποίες δεν μπορέσατε να τις απορροφήσετε.
2: Φυσικά δεν μπορούμε, γιατί όπως σας εξήγησα, κατευθύνονται πρώτα στα πανεπιστήμια του κέντρου και στη συνέχεια έρχονται στην
1: Ελλάδα. Κατανοητό. Μάλιστα, δώσαμε και την εξήγηση. Κύριε Πρίτανη, κύριε Θοδουλίδη, εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Την καλημέρα μας, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή συνάντηση σήμερα με τους Πριτάνης και τον Πρωθυπουργό. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, είμαστε λίγο πριν τις 10. Θα πάμε στα δελτία ειδήσεων. Αμέσως μετά θα δώσουμε συνέχεια σημαντικά ενδιαφέροντα και άλλα θέματα πάντα από εδώ, από τη Δυτική Μακεδονία. Με ό,τι και αν συμβαίνει.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Παρουσία του Πρωθυπουργού αυτή την ώρα η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 μετά το μεσημέρι οι 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Με την επέκταση το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χιλιομέτρων με 18 σταθμούς, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρεια Ελλάδα. Στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς καθώς και με δημάρχους, ενώ στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τόσο μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης όσο και ζητήματα που αφορούν την οικονομία και την καθημερινότητα. Ομάδες διάσωσης δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που παρέσυραν ολόκληρα χωριά. Επίσημα οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των περιοχών που επλήγησαν. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή. Σε εφαρμογή τίθεται το πλαίσιο κρατικής αρρωγής για τους πολίτες και τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Ενεργοποιείται το πλαίσιο στεγαστικής συνδρομής και προσωρινής στέγασης στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Βιωτίας, Φωκίδας, Δυτικής Αττικής, Αργολίδας και Ρεθύμνου. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμου, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια της χώρας, με τους νέους φοιτητές να έχουν προθεσμία έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη και σε ορισμένες κατηγορίες υπάρχουν και μειώσεις, όπως σε κασετίνες, τσάντες και φωτοτυπικό χαρτί, σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio. Άπειρο ελάχιστες αυξήσεις και πάρα πολύ μικρές στις τάξεις των 5 και 10 λεπτών παρατηρούνται σε κάποια εισαγόμενα είδη. Οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα περσινά επίπεδα, είτε γιατί τις όποιες αυξήσεις τις απορροφούν οι εταιρείες που παράγουν κάποια προϊόντα, είτε τα βιβλιοπωλεία προσπαθώντας να είναι ανταγωνιστικά. Η οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζει Τεχεράνη τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν. Καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Σε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, το Συμβούλιο Ασφαλείας και τα κράτη-μέλη, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιχειρούν να εμποδίσουν τις νόμιμες οικονομικές συναλλαγές του Ιράν με τρίτες χώρες. Ο Αμπάς Αραγτσί υποστηρίζει πως η Ουάσιγκτον στρέφεται πλέον στην οικονομική ασφυξία της χώρας, αφού δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της μέσω του πολέμου κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Πυρηνική κόλαση στη βορειοανατολική Αλγερία, 12 νεκροί, εκενώσεις οικισμών, κλειστοί δρόμοι από τις δασικές πυρκαγιές που ενισχύονται από ισχυρούς ανέμους. Οι οικογένειες εγκαταλείπουν εσπεσμένα τα σπίτια τους καθώς οι φλόγες πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και σήμερα, μικρή ανάσα από αύριο, μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στα Πελάγη, 7 Μποφόρ. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950, με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 27 Αυγούστου και αμέσως τώρα ξεκινά το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από την ΑΡΤ Κοζάνης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννης Κάτανος, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογαύρου. Τη Δυτική Μακεδονία θα επισκεφθεί από σήμερα το βράδυ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτος σταθμός της επίσκεψής του θα είναι η Φλόρινα, όπου αύριο το πρωί θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Totis Foods στη βιομηχανική περιοχή Φλόρινα, στη δημοτική επιχείρηση Ξινό Νερό και την επιχείρηση τυροκομικών προϊόντων Γκρέκα. Αύριο το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την επένδυση της εταιρείας Wonder Planta στην Πτολεμαϊδα και στη συνέχεια τη μονάδα συμπαραγωγής θερμικής ενέργειας για τις τελεθερμάνσεις στη Θεά, της ΔΕΗ στην Καρδιά και στη συνέχεια το Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης. Τελευταίος σταθμός της επίσκεψης του Πρωθυπουργού θα είναι η κεντρική πλατεία της Κοζάνης στις 18:30 το απόγευμα, όπου θα συναντηθεί με πολίτες της περιοχής. Σε εγρήγορση και κινητοποίηση καλεί το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΗ Σπάρτακος εργαζόμενους, άνεργους συνταξιούχους, συλλόγους και φορείς της Δυτικής Μακεδονίας με αφορμή την αυριανή επικείμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην περιοχή. Στο ανοιχτό κάλεσμα που γίνεται για τις 12 το μεσημέρι έξω από το ΝΑΗ Καρδιάς γίνεται λόγος για την αντίθεσή του στην απολιγνητοποίηση αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στη Δυτική Μακεδονία με αναφορές στην ανεργία και τον οικονομικό μαρασμό. Παρόμοιο κάλεσμα γίνεται και από άλλα συνδικάτα της περιοχής, τα οποία κάνουν λόγο για την περιορισμένη επενδυτική και αναπτυξιακή δραστηριότητα, τη μετανάστευση αλλά και τις καθυστερήσεις στα χρονοδιαγράμματα και την αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα, όπως επίσης και για την ανάγκη ανασύνταξης δυνάμεων και προετοιμασίας προκειμένου, όπως αναφέρουν, να υπάρξει καθολική αντίδραση και δυναμική διεκδίκηση για την περιοχή. Παράλληλα, καλούν τους πολίτες για τους συλλογικούς φορείς να βρίσκονται σε ετοιμότητα για δυναμική κινητοποίηση όταν και όπου αυτή αποφασιστεί. Τροπολογία για την παράταση της λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων της Δυτικής Μακεδονίας κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Κοζάνης Πάρης Κουκουλόπουλος, προτείνοντας παράλληλα τη λειτουργία τους εκτός του χρηματιστηρίου ενέργειας. Η πρόταση προβλέπει τη συνέχιση της λιγνητικής λειτουργίας των μονάδων 3, 4 και 5 του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και της Πτολεμαΐδας 5 με ελάχιστα όρια παύσης την 1η Ιανουαρίου 2030, 2040 και 2050 αντίστοιχα, ενώ συνδέει την οριστική διακοπή τους με την έναρξη παραγωγικής εκμετάλλευσης υδρογόνου στις θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, η τροπολογία προβλέπει κατά προτεραιότητα ένταξη των μονάδων στο ηλεκτρικό σύστημα και αποζημίωση με βάση το πραγματικό λειτουργικό και μεταβλητό κόστος ανεξάρτητα από τις τιμές της αγοράς της επόμενης ημέρας. Σύμφωνα με τον κύριο Κουκουλόπουλο, η ρύθμιση θα συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστου, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και της διασφάλισης της τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη και Ορδαία. Η τροπολογία περιλαμβάνει επίσης μέτρα για εργαζόμενους της ΔΕΗ που επηρεάστηκαν από την πάυση των λιγνητικών μονάδων, όπως δυνατότητα αποκατάστασης στην προηγούμενη εργασιακή τους κατάσταση και ρυθμίσεις για οφειλές και δάνεια. Ο βουλευτής χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία κατεπίγουσα και καλεί την κυβέρνηση να την αποδειχθεί, υποστηρίζοντας ότι η διατήρηση των λιγνητικών μονάδων αποτελεί ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας και οικονομικής προστασίας των καταναλωτών. Επίκυρη κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε η βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Καλλιοπιβέτα με αντικείμενο την οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας λόγω της έξαρσης της ευλογιάς και των παρατετημένων περιοριστικών μέτρων. Στην ερώτησή της, η κυρία Βέτα επισημαίνει ότι οι περιορισμοί στη μετακίνηση και την εμπορία των ζώων, το υψηλό κόστος των ζωοτροφών και λειτουργίας των μονάδων, αλλά και η απώλεια εισοδήματος έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους παραγωγούς. Όπως αναφέρει, οι επιπτώσεις δεν αφορούν μόνο τις μονάδες τις οποίες έχουν καταγραφεί κρούσματα, αλλά και κτηνοτρόφους με υγιή ζωικό κεφάλαιο, οι οποίοι αδυνατούν να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα εξαιτίας των περιορισμών. Η βουλευτή σημειώνει παράλληλα ότι οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις αφορούν τη θανάτωση ζώων και δεν καλύπτουν το σύνολο των οικονομικών απολειών που υφίστανται οι κτηνοτρόφοι. Με την επίκαιρη ερώτηση, ζητά από την κυβέρνηση να θεσπίσει άμεσα μηχανισμό έκτακτης χρηματοδοτικής στήριξης πέρα
από τις αποζημιώσεις για το ζωικό κεφάλαιο, προκειμένου να καλυφθούν το αυξηνόμενο λειτουργικό κόστος και η απώλεια εισοδήματος μέχρι την ομαλοποίηση της κατάστασης. Η ερώτηση αναμένεται να συζητηθεί το επόμενο διάστημα στη Βουλή, παρουσία του αρμόδιου Υπουργού. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό νέου ύποπτου κρούσματος Ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Κρενδίων. Πρόκειται για μονάδα με περίπου 250 πρόβατα, στα οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες η κλινική εικόνα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς εμφανίζουν συμπτώματα που παραπέμπτουν στην ευλογιά. Κλιμάκιο της κτηνιατρικής υπηρεσίας Κοζάνης έχει ήδη πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους και έχει λάβει δείγματα από τα ζώα τα οποία έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία του ιού. Το νέο περιστατικό επαναφέρει την ανησυχία στις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής και αποτελεί ένα ακόμα καμπανάκι για τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης εξακολουθεί να βρίσκεται υπό περιοριστικά μέτρα λόγω της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα έχουν παραταθεί έως τις 30 Αυγούστου, με την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης να παραμένει στις περαιτέρω απογορευμένες ζώνες. Η αγωνία πλέον επικεντρώνεται στα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς ενδεχόμενη επιβεβαίωση του κρούσματος θα σημαίνει νέα αιστεία της νόσους στο Δήμο Σερβίων και στην περιοχή των Κρανιδίων. Στην ένταξη της πράξης οικιστική αναβάθμιση οικισμών Δήμου Βοΐου, συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030, προχώρησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης με δικαιούχο το Δήμο Βοΐου. Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και αφορά 11 οικισμούς στις δημοτικές ενότητες Τσοτιλίου, Πενταλόφου και Νεάπολης. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απλάσεις και διαμορφώσεις πλατιών και χώρων αναψυχής, συντηρήσεις και αποκαταστάσεις δημοτικών και κοινοτικών κτηρίων, βελτιώσεις της εσωτερικής οδοποιίας, έργα ασφάλειας και προσβασιμότητας, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού και αντικατάσταση φωτιστικών με νέα τεχνολογία LED. Συνολικά οι παρεμβάσεις θα καλύψουν περίπου 13.000 τετραγωνικά μέτρα, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της αισθητικής των οικισμών και κατ' επέκταση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Είναι η έναρξη της πράξης ορίζεται στις 27 Αυγούστου 2026, ενώ η ολοκλήρωσή της προβλέπεται έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2030. Κάλεσμα συμμετοχή στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη απευθύνουν εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και σωματεία. Το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στις 5:30 το απόγευμα στην πλατεία ΧΑΘ, με τους διοργανωτές να θέτουν στο επίκεντρο τα ζητήματα των μισθών, της υγείας και της παιδείας, καθώς και την αντίθεση στην πολεμική εμπλοκή της χώρας. Για τη συμμετοχή των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας έχουν προγραμματιστεί αναχωρήσεις λεωφορείων από Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Σιάτη, Σταφλόρινα, Καστοριά και Γρεβενά. Συγκεκριμένα λεωφορεία θα αναχωρήσουν από την Κοζάνη και την Παρασιάτιστας στη 1:30 το μεσημέρι, από την Πτολεμαϊδα και την Καστοριά στη 1, από τη Φλόρινα στις 12:30 και από τα Γρεβενά στη 1 το μεσημέρι. Οι διοργανωτές καλούν εργαζόμενους, άνεργους, συνταξιούχους, νέους, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση με βασικά αιτήματα την ενίσχυση του λαϊκού εισοδήματος, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, μέτρα κατά της ακρίβειας, ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας, καθώς και μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Κάλεσμα συμμετοχής στο πανελλαδικό συλλαλητήριο της 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη απευθύνει το Σωματείο Εργατοτεχνών Γούνα Σηματισμού και Κλωστοϊφαντουργίας Νομού Καστοριάς. Το συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για τις 5:30 το απόγευμα στην πλατεία ΧΑΝΘ, ενώ από την Καστοριά θα αναχωρήσει λεωφορείο στη 1 το μεσημέρι από το πάρκινγκ της Λαϊκής Αγοράς. Στην ανακοίνωσή του, το Σωματείο θέτει στο επίκεντρο την ακρίβεια, το εργατικό νομοσχέδιο, τους μισθούς και τις συλλογικές συμβάσεις, ζητώντας μεταξύ άλλων μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, μέτρα για το υψηλό στεγαστικό κόστος και αντιμετώπιση της έσχοροκέρδειας. Οι εργαζόμενοι της Γούνας αναφέρονται στις συνθήκες εργασίας του κλάδου, καταγγέλλοντας χαμηλά μεροκάματα, μαύρη εργασία, εντατικοποίηση και ελλείψη στα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Το Σωματείο καλεί τους εργαζόμενους να δώσουν μαζικό παρόν, διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις και καλύτερες συνθήκες εργασίας, με το μήνυμα ότι η 5η Σεπτεμβρίου πρέπει να αποτελέσει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, σταθμό για συνέχεια των κινητοποιήσεων.
Σε σύσκεψη καλεί τους αγρότες ο Κτηνοτροφικός και Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδέας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας με στόχο την οργάνωση της συμμετοχής στο μεγάλο λαϊκό συλλαλητήριο που προγραμματίζεται για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αμιντέου. Ο Σύλλογος, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, καλεί τους αγρότες και κτηνοτρόφους να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση με τα τρακτέρ τους στο Λευκό Πύργο. Όπως αναφέρει, τα προβλήματα του αγροτοκτηνοτροφικού κόσμου όχι μόνο δεν έχουν αντιμετωπιστεί, αλλά οξύνονται καθημερινά με τους παραγωγούς να διεκδικούν μεταξύ άλλων χαμηλότερο κόστος παραγωγής, εγγυημένες τιμές, κάλυψη από τον ΕΛΓΑ στο 100% και άμεσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ευλογιάς. Παράλληλα, ο Σύλλογος θα συμμετάσχει στη σύσκεψη σωματείων που θα πραγματοποιηθεί σήμερα 5η 27 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Πτολεμαΐδας. Σημαντικό βήμα για μια σύγχρονη και συμπεριληπτική πολιτική προστασία χαρακτηρίζει η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Μακεδονίας την παρουσίαση του νέου ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος υποστήριξη ατόμων με αναπηρία σε έκτακτες καταστάσεις κρίσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο Διοικητήριο της Περιφέρειας της Ζεπκοζάνης με την ΠΟΑΜΕΑ Δυτικής Μακεδονίας να επισημαίνει ότι το νέο σύστημα μπορεί να ενισχύσει την πρόληψη, την ενημέρωση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα σε φυσικές καταστροφές, ακραία καιρικά φαινόμετρα και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει παράλληλα τη σημασία της συνεργασίας με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον Περιφερειάρχη Γιώργο Αμανατίδη, καθώς και με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους αντιπεριφερειάρχες, ώστε οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία να ενσωματώνονται στο σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη συνεργασία με το Ινστιτούτο Πολιτικής Προστασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη του ψηφιακού συστήματος. Η ΠΟΑΕΑ ευχαριστεί το διευθυντή του Ινστιτούτου, ομότιμο καθηγητή Ιωάννη Μπακούρο, καθώς και την επιστημονική ομάδα που συμμετείχε στην υλοποίηση του έργου. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η επιστημονική γνώση συνδέεται με την εμπειρία των ίδιων των ατόμων με αναπηρία, ώστε το σύστημα να είναι όχι μόνο τεχνολογικά σύγχρονο, αλλά κυρίως προσβάσιμο και λειτουργικό στην πράξη. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν επίσης φορείς της αυτοδιοίκησης και της υγείας, με την ΠΟΑΜΕΑ να αναφέρεται στη συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, Μαμάτσιο και το Δήμο Κοζάνης. Η Ομοσπονδία τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη και αξιολόγηση του συστήματος θα πρέπει να γίνεται με ενεργό συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία. Στη βάση της αρχής, τίποτα για εμάς χωρίς εμάς. Παράλληλα, θέτει ως απαραίτητες προϋποθέσεις την άμεση και αμφίδρομη ενημέρωση, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την επιχειρησιακή υποστήριξη, αλλά και την εκπαίδευση και τη διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας με τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία. Όπως επισημαίνει, η ασφάλεια σε μια φυσική καταστροφή ή σε μια κατάσταση κρίσης αποτελεί δικαίωμα όλων και η πολιτική προστασία οφείλει να διασφαλίσει την ισότιμη προστασία κάθε πολίτη χωρίς αποκλεισμούς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία δημοπράτησης τριών έργων ανάπλασης πλατιών στο Δήμο Κοζάνης, με τη Δημοτική Αρχή να προχωρά στην επιλογή αναδόχων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Πρόκειται για την πλατεία Νικολάου Γιορδάση, την πλατεία Ελευθερίας και την κεντρική πλατεία της ανοκόμης συνολικού προϋπολογισμού 1.154.000 ευρώ. Η διαδικασία υποβολής προσφορών για την ανάπλαση της πλατείας Γιορδάση με προϋπολογισμό 708.000 ευρώ ολοκληρώνεται στις 9 Νοεμβρίου. Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης, η Δημοτική Αρχή προχωρά στην υλοποίηση ενός ευρύτερου προγράμματος αστικών αναπλάσεων, αξιοποιώντας διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Σε φάση υλοποίησης περνούν δύο ακόμα έργα του Δήμου Κοζάνης συνολικού προϋπολογισμού 637.000 ευρώ με τη χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025. Πρόκειται για την ανάπλαση του οδικού τμήματος στην νότιο-δυτική είσοδο της
κοινότητας Αγίας Παρασκευής προϋπολογισμού 477.000 ευρώ και την κατασκευή παιδικής χαράς της ΖΕΠ Κοζάνης προϋπολογισμού 160.000 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής προσφορών για την παιδική χαρά στη ΖΕΠ λήγει στις 3 Σεπτεμβρίου, ενώ για το έργο στην Αγία Παρασκευή στις 19 Οκτωβρίου. Δύο έργα για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση κτηριακών εγκαταστάσεων του Επιμελητηρίου Κοζάνης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης με τους αναδόχους. Το πρώτο έργο αφορά τα γραφεία του Επιμελητηρίου στην οδό Φαρμάκη 2 και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση της θερμικής, εγκατάσταση φωτισμού LED και βελτίωση του αερισμού με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του κτηρίου. Το δεύτερο έργο αφορά το πέτρινο κτίριο. Το πέτρινο κτίριο του Επιμελητηρίου στο χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου στα Κύλα. Προβλέπονται παρεμβάσεις στη στέγη και στα κουφώματα, νέα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, φωτισμός LED, υποδομές, προσβασιμότητα για αμαία, καθώς και εργασίες ανακατασκευής και συντήρησης. Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, το πέτρινο κτίριο θα αξιοποιηθεί για τη φιλοξενία του παραρτήματος του ΕΦΕΤ Δυτικής Μακεδονίας, ενώ παράλληλα προβλέπεται και η αξιοποίηση για την ανάδειξη της λιγνητικής ιστορίας και κληρονομιάς της περιοχής. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, τα έργα αποσκοπούν στη δημιουργία σύγχρονων και ενεργειακά αποδοτικών υποδομών, στη μείωση του λειτουργικού κόστους και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και πολίτες. Ο Περιφερειάρχης χαρακτήρισε ιδιαίτερης αναπτυξιακής σημασίας την εγκατάσταση του παραρτήματος του ΕΦΕΤ, σημειώνοντας ότι ενισχύεται ο αγροδιατροφικός τομέας και οι δυνατότητες ελέγχου και προστασίας του καταναλωτή στην Δυτική Μακεδονία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που είχε εκδηλωθεί χθες λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι στην περιοχή Σκάλα ανάμεσα σε Παλουριά και Παρασκευή Δεσκάτης. Επί τόπου επιχείρησαν 50 πυροσβέστες και πυροσβεστικά τμήματα, όπως επίσης 3 πυροσβεστικά ελικόπτερα και 5 αεροπλάντα. Η φωτιά οριοθετήθηκε γύρω στις 8 το βράδυ και μέχρι αυτή την ώρα παραμένουν πυροσβέστες για να σβήσουν και την τελευταία μικροεστία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο Ε65 λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ένα μεγάλο τραπέζι για κατοίκους και επισκέπτες της Κοζάνης τρώνει η Άρσης Κοζάνης στο πλαίσιο του Κοζάνη Φεστιβάλ. Το δείπνο γειτονιάς θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ιρώνου, γνωστή και ως πλατεία Συντάγματος. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά διοργανώνεται αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου στον αρχαιολογικό χώρο Πετρών στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων Αμίντια 2026 και στη συνεργασία με την εφορία αρχαιοτήτων Φλόρινας. Η εκδήλωση αφιερωμένη στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο θα ξεκινήσει στις 8.30 το βράδυ με τις φλωρινότητες να παρουσιάζουν μουσική και τραγούδια κάτω από το φεστ της Πανσελίνου. Για τη συγκεκριμένη ημέρα το ωράριο λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου παρατείνεται έως και τα μεσάνυχτα, ενώ η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα πρέπει να καταπληθούν οι πάγιες εισφορές έτους 2026 στον ΤΟΕΒ Σερβίων, όπως ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Παράλληλα, ο ΤΟΕΒ Σερβίων ενημερώνει ότι παλιότερες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί θα αποσταλούν στην αρμόδια ΔΟΗ για εισπράξη. Επιθυμίζεται επίσης στα μέλη του οργανισμού ότι σε περίπτωση μεταβολών στα στοιχεία τους ή στα αγροτεμάχια που έχουν δηλώσει υπάρχει υποχρέωση επικυρωποίησης και επικύρωσης των στοιχείων εντός 2 μηνών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Στα μουσικά κορέστια θα εμφανιστεί η Αναστασία Μουτσάτσου την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Άνω Κρανιώνα Κορεστίων με την είσοδο για το κοινό να είναι ελεύθερη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Δήμο Καστοριάς. Και να κλείσουμε το δελτίο ειδήσεων με μία είδηση. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Δήμο Καστοριάς. Και να κλείσουμε το δελτίο ειδήσεων με μία είδηση.

0: Που ήταν ο Γιάννης Κάντανος στο μικρόφωνο, η Φωτεινή Γαλογαύρου ακολουθεί, η εκπομπή «Πρωινές διαδρομές» με τον Αντώνη Μαυρίδη.
1: Διαφημίσεις.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Κοινωνικός λειτουργός. Δωρεάν. Κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η ώρα είναι 33 λεπτά μετά τις 10, είναι η ΕΡΤΕ στην Κοζάνη, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, με τις ειδήσεις, εξελίξεις, τα νεότερα και τη συνέχεια της εκπομπής, μετά και τα δελτία ειδήσεων που ακούσατε πριν από λίγο και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας που ακούσατε με την συνάδελφο την Φωτεινή την Γαλλογαύρου. Δίνουμε συνέχεια στις πρωινές διαδρομές. Οι πρωινές διαδρομές που συνεχίζονται και έχουν πολλά ακόμη και για τη συνέχεια της εκπομπής μας μέχρι και τις 11. Ο Γιάννης Κάτανος είναι πάντα στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Κουτζομήτρος στις όμορφες μουσικές επιλογές, ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση, με ό,τι νεότερο κυριολεκτικά. Θα σταθούμε και στα περί της πολιτικής προστασίας αργότερα, θα πάμε και σε άλλα θέματα. Είχαμε και μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, νομίζω και με ειδήσεις, με την συνολική τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Θόδωρο Θεοδουλίδη. Σήμερα 5 πριτάνης από την ευρύτερη περιοχή των 5 πανεπιστημίων θα συναντηθούν στη Θεσσαλονίκη με τον Πρωθυπουργό. Ενώ το βράδυ θα είναι εδώ ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, αναφερθήκαμε και στο πρόγραμμα της επίσκεψής του. Ωστόσο, φίλες και φίλοι, προέκυψε μια σειρά από θέματα και για το Πανεπιστήμιο και εδώ στην περιοχή μας. Τα αφήνουμε αυτά όμως για να πάμε σε κάτι που μας έρχεται και μέσα από την ανοιχτή γραμμή. Και σήμερα είχαμε και άλλα θέματα στην ανοιχτή γραμμή, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Σας ευχαριστούμε, φίλοι ακροατές, για τα τηλεφωνήματά σας, τα μηνύματά σας και τις επισημάνσεις, τα σχόλιά σας, αλλά και τα θέματα που προτείνεται να ασχοληθούμε στην εκπομπή μας. Έχουμε όμως και διαβάζουμε και μας ήρθε και ως πληροφορία μία αναφορά ενός συμπολίτη από την περιοχή της Πτολεμαϊδας. Είναι ο κύριος Γιώργος Αργυριάδης, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, που αναφέρεται σε κάποιο περιστατικό εκεί στην οδό Πλαστήρα στην Πτολεμαϊδα, στο κέντρο του κέντρου της πόλης, θα λέγαμε. Κέντρο του κέντρου είναι η οδός Πλαστήρα. Εκεί, όταν χρειάστηκε κάποιος λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας παροχή πρώτων βοηθειών. Τι ακριβώς έγινε θα μας πει ο ίδιος. Είναι ο κύριος Γιώργος Αργυριάδης, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από την Πτολεμαϊδα. Κύριε Αργυριάδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να πούμε ότι ο Γιώργος Αργυριάδης έχει μιλήσει άλλη μια φορά εδώ στην εκπομπή μας, αλλά είναι πρώην αστυνομικός και επίσης αθλητικός συντάκτης και μάλιστα με μια αθλητική εκπομπή στο τοπικό ραδιόφωνο εκεί Sky στην Πτολεμαϊδα, και άνθρωπος των αθλητικών δηλαδή, και πολλές φορές έτσι συζητάμε για θέματα που αφορούν τα ζητήματα του αθλητισμού. Εδώ όμως πρόκειται για μια αναφορά την οποία την είδαμε και στο διαδίκτυο από τη δική του πλευρά, που έχει να κάνει με ένα περιστατικό στην οδό Πλαστήρα στην Πτολεμαϊδα. Τι ακριβώς συνέβη, κύριε Αργυριάδη, να μας πείτε, γιατί ήσασταν αυτόπτης μάρτυρας?
1: Ναι. Προχθές το βράδυ, καθήμενος σε κατάστημα εκεί στην πλατεία λόγω της ζέστης, για να δροσιστούμε λίγο, κάποια στιγμή γύρω στις 10 βλέπω ένα στενοφόρο να προσπαθεί να μπει μέσα στην οδό Πλαστήρα, στο στενό της Αμαρτίας, για όσους γνωρίζουν την περιοχή, ναι, ή για να κατατοπιστούν κάπως καλύτερα. Λοιπόν, το αυτοκίνητο, ο ασθενοφόρο σταμάτησε ακριβώς δίπλα στο περίπτωμα που είναι μπροστά από τον οτέλ, λόγω ότι δεν μπορούσε να μπει μέσα στην Πλαστήρα, επειδή ήταν πολυσύχναστη η πλατεία εκείνη τη στιγμή, είχε πολλά τραπεζίδια. Ο κόσμος έκανε προσπάθεια, σηκώθηκε, πριν όμως, επειδή το επίγον του περιστατικού, έτσι, το πλήρωμα του ασθενοφόρου που έφτασε γρήγορα, πως έμαθα, όταν το απόλυτο ειδοποίησαν, πήρε το φορείο και κατευθύνθηκε στο σημείο που ήταν το συμβάν.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτό τι σημαίνει εκεί? Σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόσβαση ουσιαστικά είτε για το ΕΚΑΒ είτε για την πυροσβεστική, αν ομιγαίνεται, έχουμε κάποια πυρκαγιά εκεί, να μπει μέσα. Δεν υπάρχει μια μικρή μπάρα έστω εκεί στο πεζόδρομο?
1: Υπάρχει μπάρα, αλλά
0: υπάρχουν κάποια κολονάκια από ό,τι έχουμε δει και κάποια σίδερα εκεί, τα οποία πρέπει να τα σηκώσει κάποιος, αν το γνωρίζει, για να μπει μέσα το αυτοκίνητο.
1: Κύριε Μαυρίδη, δώστε μου μισό λεπτό να σας μιλήσω κανονικά από το τηλέφωνο, γιατί τελειώνει η μπαταρία του Bluetooth.
0: Ναι, βεβαίως. Μιλάμε λοιπόν με τον κύριο Γιώργο Αργυριάδη, ο κύριος Γιώργος Αργυριάδης από την Πτολεμαϊδα. Ναι, κύριε Αργυριάδη.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως, σας ακούμε.
1: Λοιπόν, μπήκε το πλήρωμα του ασθενοφόρου, πήρε τον άνθρωπο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Από ό,τι έμαθα, είναι καλά στην υγεία του, δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Έτσι, αλλά σε περίπτωση πυρκαγιάς που τους πυροσβεστικοί στα οχήματα είναι πιο βαριά και σε τέτοιες περιπτώσεις καταλαβαίνετε ότι όσοι ζούμε εκεί μέσα στην οδοπλαστήρα έχουμε κάποιο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Και κατά το παρελθόν προσήλθε ένα στενοφόρα στο σημείο, στην οδοπλαστήρα ή στην άλλη μεριά επί της Κωνσταντινούπολης που είναι μέσα στενά οι δρόμοι. Λοιπόν, ο κόσμος φιλοτιμείται, κινητοποιείται, σηκώνει τραπεζοκαθίσματα, αλλά γιατί, να μην υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση. Και να θυμίσω ότι στην οδό Πλαστήρα μπορείς να φτάσεις από την Κωνσταντινούπολη, από τον πεζόδρομο, από μπροστά από τον ΟΤΕ και από μπροστά την κεντρική πλατεία.
0: Από κανένα σημείο δεν υπάρχει πρόσβαση να μπει.
1: Και όπως, επειδή και εσείς είστε από εκεί, τα βλέπετε.
0: Ναι, αυτό λέω. Από κανένα πρόσβαση. Σημείο δεν υπάρχει πρόσβαση. Και τώρα αυτό να σταθμεύει το όχημα του ΕΚΑΒ εκεί στην κεντρική πλατεία, στο κέντρο, να αφήνει κάπου εκεί το όχημα, να παίρνει το φορείο και να κάνει μια διαδρομή ολόκληρη περνώντας από τραπεζοκαθίσματα για να παραλάβει κάποιον και να το ξαναφέρει με τον ίδιο τρόπο πάλι. Πόσα μέτρα είναι από εκεί προς την οδό πλαστήρα, είναι πάνω από 100 μέτρα. Έτσι δεν είναι?
1: Περίπου, ναι. Ναι, περίπου 100 μέτρα. Από το περίπτωρο μέχρι το σημείο που έγινε το συμβάν είναι περίπου τα 100 μέτρα.
0: Μία να πάει και μία να ξαναρθεί πίσω. Και μιλάμε για ένα περιστατικό που πρέπει να μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση και από άλλες πλευρές επίσης δεν υπάρχει πρόσβαση.
1: Και από άλλες πλευρές είναι δύσκολη η πρόσβαση επί της οδού πλαστήρα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει λύση, μπορεί να υπάρξει κάποια λύση, δεν ξέρω τι.
1: Λύση προφανώς όλοι είμαστε φουστήρες, να το βάλω έτσι. Εισαγωγικών λέμε καθημερινά, λίγο να μείνει ένας χώρος πιο ικανός και να μην καταλαμβάνεται από τραπεζοκαθίσματα. Λίγο μεγαλύτερος χώρος. Για να μπορούν να περάσουν, να έχουν άνετη διέλευση αυτά τα οχήματα. Από ένα συγκεκριμένο σημείο, έστω, από ένα συγκεκριμένο σημείο. Αλλά να ξέρουν ότι θα πάνε από εκεί οι άνθρωποι και να μην...
0: Και να το ξέρουν αυτό, πρέπει να το ξέρουν, γιατί κοιτάξτε...
1: Και να γίνει αυτό όμως να επικοινωνηθεί για τους αρμόδιους φορείς της πόλης, έτσι.
0: Ένας φίλος από το ΕΚΑΒ μας έστειλε ένα μήνυμα όταν άκουσε ότι θα έχουμε αυτό το θέμα σήμερα. Μας είπε το εξής, κοιτάξτε κάτι, και εμείς που είμαστε εδώ από την περιοχή, άντε και γνωρίζουμε από πού μπορούμε... Άντε και γνωρίζουμε από πού μπορούμε να πάμε, με κάποιο τρόπο πώς να το αφήσουμε και τα λοιπά, που πάλι είναι πολύ δύσκολο. Αυτοί που έρχονται από το ΕΚΑΒ και είναι οδηγοί από άλλες περιοχές, πού να γνωρίζουν από πού θα πάνε και πώς θα πάνε και πώς θα μπουν μέσα?
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Γιατί δεν είναι όλοι οι ΕΚΑΒΙΤΕΣ οδηγοί από την περιοχή και να γνωρίζουν τη συγκεκριμένη κατάσταση και το συγκεκριμένο πρόβλημα. Έρχονται και από άλλες περιοχές και δεν ξέρουν καν οι άνθρωποι πού να πάνε και τι να κάνουν.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Γυριά, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο, έτσι.
1: Όχι, αυτά ήθελα να πω. Εντάξει, πιστεύω να μην αντιμετωπίσουμε ξανά τέτοιου είδους θέματα, να είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι όλοι σαν πολίτες και να μπορούμε να συνεισφέρουμε έστω κατελάχιστον όσο μπορεί ο καθένας στις καθημερινές μας συνθήκες.
0: Μάλιστα. Αυτά. Κατά τα άλλα, σήμερα πίσω ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Όφη, αλλά εσύ νομίζω...
1: Αν θέλει να πλουτίσει κάποιος, θα παίξει 0-3.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε κύριε Γυριά, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλές εκπομπές εκεί και στο τοπικό ραδιόφωνο, βεβαίως.
1: Ευχαριστώ επίσης.
0: Να πω και και άλλες ιδιότητες, και ψαράς και να μην μείνουμε σε αυτές, ας μείνουμε σε αυτά. Λοιπόν, την καλημέρα μας και ευχαριστούμε και έτσι και για την τηλεφωνική επικοινωνία να μας δώσετε αυτό το συμβάν που ήσασταν αυτόπι της μάρτυρας. Ευτυχώς δεν είχε κάτι, δεν ήταν κάτι που δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Ευτυχώς δηλαδή δεν είχε κάτι ο άνθρωπος. Ένα λιποθυμικό επεισόδιο ήταν και πέρασε.
1: Ευτυχώς όλα καλά.
0: Όλα πήγαν καλά. Να είμαστε καλά λοιπόν. Την καλημέρα μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ελπίζω να μου ευχαριστούν και αύριο οι υπόλοιποι που θα πιάσουν το 03, έτσι.
0: Α, έτσι, σωστά. Ναι. Πρόβλεψη.
1: Ναι, ναι. Ωραία.

Επιχειρούμε να μιλήσουμε και με τα κρανίδια, φίλες και φίλοι, μιας που σε μονάδα εκεί με περίπου 250 πρόβατα, στα κρανίδια εντοπίστηκε ύποπτο κρούσμα ευλογιάς. Τα δείγματα έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα είναι πρόωρο να μιλάμε για κάποια αιστεία εκεί. Ωστόσο, μετά τα όσα συνέβησαν στο γέρμα της Καστοριάς, η κινητοποίηση των υπηρεσιών και η αγωνία των κτηνοτρόφων είναι μεγάλη, είναι πραγματικά μεγάλη. Έχουμε αρκετά μηνύματα από κτηνοτρόφους οι οποίοι ζητούν να μάθουν περισσότερα. Υπάρχει ένας αναβρασμός στον κτηνοτροφικό τομέα που βλέπει να καταστρέφεται μέρα με τη μέρα. Κρούσματα που είχαμε και Κοζάνη, πλέον δεν έχει μείνει σχεδόν καμία περιοχή άθικτη από αυτό το θέμα με την ευλογιά που δεν αντιμετωπίζεται, όλο αντιμετωπίζεται και όλο δεν αντιμετωπίζεται, και τελικώς 3 στους 4 νομούς της Δυτικής Μακεδονίας έχουν πληγεί από την ευλογιά. Έχει μείνει προς το παρόν μόνο η περιοχή των Γρεβενών χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Αυτό έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις καθημερινά στους κτηνοτρόφους, στην οικονομία της περιοχής, στις περιοχές, στον κόσμο και βεβαίως σε όλο αυτό που περνάει και προς τα έξω ως εικόνα. Δεν ξέρω αν θα τεθεί στον Πρωθυπουργό το ζήτημα της επίγουσας κατάστασης στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα, και όχι μόνο με την ανεργία και την απολιγνητοποίηση και όλα αυτά που έχουν χτυπήσει τα βάνη, και καθημερινά έχουμε απώλειες θέσεων εργασίας κυριολεκτικά. Τελευταία άλλες 300 και παραπάνω είναι από την Αχλάδα, το αρχείο προσιλίου εδώ Σερβίων κτλ. Αλλά μετά από αυτή το πλήγμα με το προσίλιο των Σερβίων και το αρχείο εκεί και την νέα σύμβαση που πλέον δεν θα είναι στην χώρα αλλά θα είναι στο τέτοβο των γειτονικών Σκοπίων, έχουμε και αυτό το πλήγμα στα κρανίδια που έχει δημιουργήσει αναστάτωση. Επιχειρούμε να μιλήσουμε και ήδη 2-3 κτηνοτρόφοι ήρθαν σε επικοινωνία μαζί μας. Δεν έχουμε κάτι νεότερο προς το παρόν. Αύριο θα έχουμε πολύ περισσότερα. Πάντως όλοι κάνουν λόγο για πραγματικά ύποπτο κρούσμα, κυριολεκτικά ύποπτο κρούσμα ευλογιάς, βεβαίως οριστικά με τα δείγματα. Θα γνωρίζουμε τα αποτελέσματα αύριο Παρασκευή. Αν έχουμε κάτι νεότερο και μέχρι το τέλος της εκπομπής μας θα το μεταδώσουμε, να μείνουμε σε αυτό, και επαναλαμβάνω και πάλι το θέμα ειδικά των κτηνοτρόφων στη Δυτική Μακεδονία μπορεί και πρέπει να είναι και ζήτημα που θα τεθεί επιγόντως στον Πρωθυπουργό, γιατί η κατάσταση είναι επίγουσα 3 στους 4 νομούς της Δυτικής Μακεδονίας και λόγω ευλογιάς, φίλες και φίλοι, κάθε μέρα καταστρέφονται κτηνοτροφικά. Αν δεν αποτελεί αυτό ζήτημα, τότε τι θα μπορούσε να αποτελεί ζήτημα μαζί με όλα τα άλλα που έχουν να κάνουν με την απολιγνητοποίηση και μια σειρά από άλλα μεγάλα ζητήματα. Αυτό το κρούσμα τώρα χτυπάει και την περιοχή των Σερβίων, μετά και από το αρχείο προσιλίου και όλη την κατάσταση εκεί που πάλι έχει δημιουργήσει σειρά ζητημάτων στην περιοχή των Σερβίων. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα σε λίγο να έχουμε και τον Δήμαρχο Σερβίων, τον κύριο Χρήστο Ελευθερίου. Με όλους αυτούς επιχειρούμε να μιλήσουμε για να έχουμε ίσως ό,τι νεότερο έχουν να μας πούν αυτή την ώρα.

0: Στα κρανίδια λοιπόν αυτό το ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγώ προβάτων. Έτσι κι αλλιώς είπαμε ότι 3 στους 4 νομούς έχουν μπει σε μια διαδικασία τέτοια με την ευλογιά. Μόνο η περιοχή των Γρεβενών μένει άθικτη προς το παρόν και υπάρχει ανάγκη στήριξης έτσι κι αλλιώς με ή όχι επιβεβαιωμένο αυτό το κρούσμα της ευλογιάς στα Κρανίδια. Έχουμε τον πρόεδρο λίγα λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής μας, έχουμε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας των Κρανιδίων εδώ στην περιοχή Σερβίων, τον κύριο Σπύρο Ιωαννίδη. Κύριε Ιωαννίδη, κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα τα όμορφα Κρανίδια.
0: Τι γίνεται εκεί? Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να το γνωρίζετε τώρα? Ακόμα δείγματα έχουν πάρει, έτσι δεν είναι?
1: Δεν έχω καμία επίσημη ενημέρωση και ναι, από τις υπηρεσίες που έχω ρωτήσει ναι, δεν υπάρχει επίσημα καμία καταγραφή ή κάτι επίσημο. Δεν έχουν την αρμοδιότητα να ενημερώσουν προς το παρόν τίποτα.
0: Α, μάλιστα. Άρα εσείς δεν έχετε καμιά επίσημη ενημέρωση. Έχετε απευθυνθεί όμως γενικώς για να πάρετε κάποια στοιχεία, να γνωρίζετε κάτι για το χωριό σας, γιατί για το χωριό σας πρόκειται.
1: Έχω ρωτήσει τους 2-3 κτηνοτρόφους, αλλά η διαταγή που έχουν πάρει από όλους είναι ότι επίσημα δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, ούτε αν έχουν πάρει δείγμα ή αν δεν έχουν πάρει δείγμα. Αυτά που μαθαίνουμε μόνο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ότι υπάρχει ένα κρούσμα στα Κρανίδια, αλλά επίσημα δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση.
0: Μάλιστα. Υπάρχει αρκετός κόσμος που ασχολείται εκεί με την κτηνοτροφία στο χωριό, στον οικισμό?
1: Είναι 2-3 κτηνοτροφικές μονάδες.
0: Α, είναι 2-3 κτηνοτροφικές μονάδες. Άρα, εάν αυτό το κρούσμα ευσταθεί, είναι σε μία από τις 2-3 κτηνοτροφικές μονάδες και της περιοχής.
1: Γι' αυτό έχω ρωτήσει και τις 2-3.
0: Αλλά έχουν εντολή να μην δώσουν καμιά πληροφορία προφανώς.
1: Ναι. Επίσημα, αν δεν βγει κάτι, αλλά δεν με έχουν πει κιόλας αν τους έχουν πάρει δείγματα. Επίσημα, δεν έχουν
0: κάνει. Η πληροφορία είναι ότι τα δείγματα έχουν ήδη σταλεί για εργαστηριακή εξέταση και προφανώς θα γνωρίζουμε αύριο περισσότερα. Απλώς το κλίμα ήθελαμε εμείς να μας δώσετε στο χωριό, στα Κρανίδια, τι γίνεται, και μας είπατε ότι ναι, είναι 2-3 κτηνοτροφικές μονάδες που λειτουργούν εκεί με αρκετή παραγωγή και αρκετά πρόβατα. Εγώ πρόβατα.
1: Σιγή εκτίωση προς το παρόν.
0: Μάλιστα, σιγή
1: εκτίωση.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, κατά τα άλλα, στο χωριό τι γίνεται?
1: Τίποτα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Είχαμε κάποια θέματα. Έχουμε ένα παλιό δίκτυο με το νερό. Έχω κάνει και μια εκπομπή που έχουμε κάνει στην περίμετρο του Ερυθρία.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε μπει τέλη Σεπτεμβρίου. Γίνεται ο διαγωνισμός για την αλλαγή του εσωτερικού δικτύου νερού.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι μόνο το νερό προς το παρόν εδώ στην περιοχή, το οποίο θα το έχουμε έντονα τα επόμενα χρόνια.
0: Θα το έχετε και τα επόμενα χρόνια, έτσι. Τώρα...
1: Ναι, απλά εμείς θα το λύσουμε, γιατί θα γίνει το εσωτερικό δίκτυο.
0: Θα γίνει το έργο δηλαδή του εσωτερικού δικτύου για να λυθεί οριστικά αυτό το πρόβλημα.
1: Που τώρα
0: πώς το λύνετε προσωρινά?
1: Τρέχουμε κάθε μέρα με τους υδραυλικούς του Δήμου και προσπαθούμε να μπαλώσουμε το...
0: Μάλιστα. Εντάξει, προσωρινές λύσεις δηλαδή, ναι.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, ελπίζω να σας ευχαριστήσω.
1: Να πάνε όλα καλά και τα δείγματα να βγουν αρνητικά, αν υπάρχουν αυτά τα δείγματα.
0: Έτσι, έτσι. Την καλημέρα μας. Καλημέρα και στα Κρανίδια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: υποδομής μας.
1: Πες το πλάκα ή να αποφασίσεις.
2: Όλα αυτά
3: τα μισά. Αυτό το είπε το κρούσμα με την ευλογία. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν οι πρωινές διαδρομές και σήμερα Πέμπτη μαζί σας, μέχρι και αυτή την ώρα, λίγο πριν τις 11. Από τον Αντώνη Μαυρίδη που ήταν στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσία της εκπομπής. Από τον Γιάννη Κάτανο στη ρύθμιση των ήχων, τον Νίκο Κουτζομήτρο στη μουσική επιμέλεια και όλους τους συναδέρφους. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά σας.

ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δορίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Ερτέκο.
3: Έχει Live Radio.
4: Έχω Podcasts.
3: Έχει On Demand.
4: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Music Mixes.
4: Έχει Music Mixes.
3: Έχω μουσικά σύνολα.
4: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

Καλή σας μέρα. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα είστε συντονισμένοι στις ραδιοαλχημίες, στην εκπομπή εκείνη όπου τα τραγούδια δεν είναι απλά τραγούδια, είναι μνήμες, είναι πρόσωπα, είναι εποχές, είναι ιστορίες, είναι μικρές αλήθειες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τρεις σπουδαίες φωνές. Χάρης Αλεξίου, Γιάννης Πάριος, Δήμητρα Γαλάνη. Θα ξεκινήσουμε έτσι απαλά με μια μπαλάντα σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Το πρωτοερμήνευσε η Χαρούλα Αλεξίου το 88 και το 89 ηχογραφήθηκε σε ζωντανή ηχογράφηση στο Rex Music Theater. Συγκεκριμένα 28 με 29 Οκτωβρίου έγινε αυτή η ηχογράφηση. Είναι τρεις φωνές που έχουν τρεις διαφορετικές διαδρομές, αλλά έχουν όμως και κοινή ιστορία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι που μιλάει για την αγάπη. Αγάπησέ με.

Αυτό ήταν μια γεύση πήραμε από αυτήν την υπέροχη ηχογράφηση. Να ολοκληρώσουμε τα στοιχεία της ταυτότητας της εκπομπής. Είναι οι ραδιοαλχημίες, είναι η ΕΡΤ Κοζάνης, Χρήστος Τσομπανάκης στη φροντίδα των ήχων, Νίκος Μπουζομήτρος στην παραγωγή της εκπομπής, στα σωσκόλια, στα λόγια και στις επιλογές των τραγουδιών. Και πάμε σε ένα από εκείνα τα τραγούδια που ξεκινούν μεν ψιθυριστά, αλλά καθώς προχωράνε να βάζουν την ένταση χωρίς ουσιαστικά να το καταλάβεις. Είναι και η μελωδία αλλά και η ερμηνεία τέτοια που ξεκινά έτσι αισθαντικά, μελαγχολικά και μετά παίρνει έτσι δύναμη, θάρρος και μια επιθετικότητα. Γιατί μιλάει το τραγούδι το συγκεκριμένο για έναν μονοπλευρό έρωτα. Σε έχω βρει και σε χάνω. Είναι το γνωστό τρίο, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Θέμης Καραμουρατίδης, Νατάσα Αποφίλου.

Κάποια τραγούδια μιλούν για τον έρωτα, έστω και το μονόπλευρο, όπως το συγκεκριμένο που μόλις ακούσαμε. Κάποια άλλα τραγούδια όμως ψάχνουν από πού ξεκίνησε ο τρόπος με τον οποίο αγαπάμε. Σε ένα τέτοιο τραγούδι θα πάμε τώρα. Είναι το «Εκείνη» του Φίβου Δηληβοριά από το 1998. Ένα τραγούδι που ακουμπά στο αιώνιο ειδιπόδιο σύνδρομο των αγοριών με τη μητέρα τους, την εικόνα της οποίας ψάχνουν στις σχέσεις με τις γυναίκες που φτιάχνουν στη διάρκεια της ζωής τους. Ένα τέτοιο τραγούδι λοιπόν θα ακούσουμε τώρα, το «Εκείνη». Ένα τραγούδι που καταφέρνει με λίγα λόγια να λέει πολλά, και μόνο ο Φίβος Δηληβοριάς μπορεί να το καταφέρει αυτό. «Εκείνη».

Χαλαρώνοντας λίγο και κατεβάζοντας ρυθμούς, πάμε μια δεκαετία, περίπου δεκαετία πίσω, πάμε στα 1987 και κοντά στη δόξα μια στιγμή. Είναι ένας δίσκος του Νίκου Ξηδάκη σε στίχους του Θοδωρή Γκόνη και από εκεί θα ακούσουμε ένα τραγούδι που κουβαλά αρκετές εικόνες μέσα του. Όχι τίποτα ιδιαίτερο, εικόνες καθημερινές, εικόνες κινηματογραφικές, αλλά εικόνες που πολλές φορές εγχαράσσονται στην μνήμη. Είναι το τραγούδι «Στα εστιατόρια» ή «Στο εστιατόριο που τρώνε τα συνεργεία». Υπάρχει και μια άλλη ενδιαφέρουσα εκτέλεση, ζωντανή ηχογράφηση, όπου συνυπάρχουν η Ελευθερία Ερβενιτάκη, ο Νίκος Πορδοκάλαγλου και ο Ξηδάκης, αλλά θέλω να μείνουμε στην πρώτη, αυτή με τον Νίκο Ξηδάκη, «Στο εστιατόριο που τρώνε τα συνεργεία».

στα εστιατόρια ή στο εστιατόριο που τρώνε τα συνεργεία, λοιπόν. Νίκος Ξηδάκης, Θοδωρής Γκόνης, Νίκος Ξηδάκης στην ερμηνεία. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι γνωστό που γνώρισε ούκο λίγες ερμηνείες. Θέλω να μείνω όμως στην πρώτη, την πιο χαρακτηριστική, γιατί είναι κάποιοι τραγουδιστές οι οποίοι κάνουν τα τραγούδια τους δικά τους. Δεν τα ερμηνεύουν απλά, τα μεταμορφώνουν. Μοιάζουν να τα συνδημιουργούν. Μιλάω για το «Ίσως φταίνε τα φεγγάρια», Νότης Μαυρουδής, Τάσος Αμαρτζής, από το ομώνυμο δίσκο το 90. Η Ελένη Βιτάλη είναι στην πρώτη εκτέλεση. Η συνεργασία του Μαυρουδή, το αξέχαστο Νότη Μαυρουδή με την Ελένη Βιτάλη, είχε ξεκινήσει ένα χρόνο νωρίτερα το 89 με το «Κάπου Ανατολικό Δυτικά». Το τραγούδι ερμήνευσαν και αρκετοί άλλοι ερμηνευτές, αλλά μένουμε σε αυτήν την ερμηνεία, σε αυτήν την πρώτη ερμηνεία, γιατί ανάλογα με την ερμηνεία τα τραγούδια αποκτούν μια δική τους ιδιαίτερη ιστορία. Το ακούμε.

Αυτή ήταν η Ελένη Βιτάλη στο «Ίσως φταίνε τα φεγγάρια» και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι από εκείνα τα τραγούδια που πολλές φορές ο τίτλος του τα λέει όλα. Είναι «Το λάθος». Ένα τραγούδι το οποίο με αμεσότητα και ειλικρίνεια περιγράφει τα συναισθήματα που νιώθει κάποιος όταν μια σχέση έχει, αν δεν έχει κλείσει, έχει τουλάχιστον πληγωθεί. Δηλαδή, κάτι δεν πήγε καλά, αλλά εξακολουθούμε όμως να νιώθουμε πράγματα. «Το λάθος» είναι ένα τραγούδι του Αντώνη Βαρδί σε στίχους της Βίκης Γεροθόδωρου με την Μελίνα Σαλανίδου. Είναι από το 2005, που εν τέλει θα έλεγα περιγράφει κάτι πολύ ανθρώπινο. Την προσπάθεια να καταλάβουμε τι πήγε λάθος όταν μια σχέση τελειώνει.

Τις ραδιοαλχημίες παρακολουθείτε μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης. Χρήστος Τσομπανάκης στη φροντίδα των ήχων, Νίκος Γκουζομήτρος στην παραγωγή της εκπομπής, θα σας κόλλα στο μικρόφωνο και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που μπορεί να το εκλάβει κανένας και τρία διαφορετικά τραγούδια. Υπό την έννοια ότι έχει τρεις διαφορετικές εκτελέσεις σε τρεις διαφορετικούς χρόνους. Ξεκινάει το 90 με τον Νίκο Γράψα, στις ώρες μου χρωματιστές, του αξέχαστου Γιώργου Σταυρανού που πρόσφατα έφυγε και κάναμε και ολόκληρο αφιέρωμα σε προηγούμενη εκπομπή. Το ερμήνευσε στη συνέχεια ο Παντελής Θαλασσινός στον δίσκο Από άλλα περιβόλια του 2008 και έρχεται το 12 μια διαφορετική ερμηνεία και μια διαφορετική ενορχήστρωση με τον Βίλτο Βασχαλίδη στον δίσκο του Σταυρανού Πέρασες και φαίνεται από αυτές τις τρεις ηχογραφήσεις ότι κάθε, το ίδιο τραγούδι μπορεί να αλλάζει πρόσωπο με διαφορετικές ηχογραφήσεις και διαφορετικές εποχές. Γιατί κάθε μια φωνή τελικά δίνει κάτι από το δικό της κόσμο. Θα ακούσουμε την τελευταία με τον Μίλτο Πασχαλίδη. «Μα εσύ γελάς σαν πρώτα».

Και σε ένα τραγούδι που η απουσία του γέρωτο έρωτα δεν είναι προσδοκία, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Να δούμε πόσο σκληρά ή πώς περιγράφει, πώς καταγράφει, δίνει με μουσική και ερμηνεύει η Χαρούλα Αλεξίου αυτήν την σκληρή μορφή της μοναξιάς, το να βλέπεις γύρω στους ζευγαρεμένους ανθρώπους και εσύ να μην έχεις να γύρεις πουθενά το κεφάλι σου, να μην έχεις χέρια να κουμπίσεις το κεφάλι σου. Είναι ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Οι φίλοι μου χαράματα». Είναι τραγούδι του 2003 και ακούστε με σχεδόν εξομολογητικό τρόπο να το τραγουδά, να τραγουδάει δηλαδή την απουσία του έρωτα η Χαρούλα Αλεξίου.

Βορύχος είναι ένα τραγούδι σε στίχους του Κώστα Λαχά, του Θάνο Μικρούτσικου, το οποίο μας πρωτοσυστήθηκε το 89, το Φλεβάρι το 89, με τη Δήμητρα Γαλάνη, σε ένα τετραήμερο για την αφιέρωμα για την ελληνική μουσική στις Βρυξέλλες, με το Θάνο Μικρούτσικο στο πιάνο και την Δήμητρα Γαλάνη στην ερμηνεία. Και κυκλοφόρησε την επόμενη χρονιά στον δίσκο για πιάνο και φωνή. Μας επανασυστήθηκε όμως μερικά χρόνια αργότερα, στο αιώνα την Παράγκα, το 1996, με τον Δημήτρη Μητροπάνο, όπου δίνει τη δικιά του λαϊκή εκδοχή, με τη δικιά του λαϊκή δύναμη, και αυτό είναι μια περίπτωση, και αυτή είναι μια περίπτωση που ένα τραγούδι μπορεί να ξαναγεννηθεί μέσα από μια διαφορετική ερμηνεία. Δεν είναι υποδιέστερη η ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη, απλά λέω ότι είναι διαφορετική, είναι πιο λαϊκή αυτή του Μητροπάνου. Αυτήν θα ακούσουμε. Δημήτρης Μητροπάνος, ο Τιμβορύχος.

Πάμε σε ένα δίσκο του 2014, το καινούριο Φιλί, Οδυσσέας Ιωάννου, Θέμης Καραμουρατίδης και Γιώτα Νέγκα στην ερμηνεία. Ένας λαϊκός δίσκος, ο οποίος κουβαλά όμως κάτι βαθιά ριζωμένο από το χθες. Είναι αυτή η φωνή, είναι αυτή η ερμηνεία της Γιώτας Νέγκα, που έχει αυτή την ιδιαίτερη ικανότητα να δείχνει ένα σύγχρονο τραγούδι ότι υπήρχε πάντα. Έτσι είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Το δίκαιο μου είναι, και για να δούμε πώς διεκδικεί το δίκαιο της η Γιώτα Νέγκα.

Και περνάμε σε ένα τραγούδι που κουβαλά μια ιδιαίτερη ιστορία. Αυτό το τραγούδι και ορισμένα άλλα τραγούδια του δίσκου για τον οποίο μιλάμε προοριζόταν να ερμηνευτούν από τον Δημήτρη Μητροπάνου. Είμαστε στο 2014-2015. Δεν έγινε ποτέ το ραντεβού με τον Μητροπάνο, άρα δεν υπόθηκαν ποτέ. Και έτσι η στάχτη, για αυτό το τραγούδι μιλάμε, και τα άλλα τραγούδια από τον δίσκο «Είδα του τρελού τα κλάματα» σε μουσική Μινώα Μάτσα και μουσική και στίχους της Ελένης Φωτάκη, ερμηνεύτηκαν τελικά από τη Φωτεινή Βελεσιώτου. Και αναφέρομαι, κάνω αναφορά σε αυτή την ιστορία, γιατί μερικές φορές κάποιων τραγουδιών η ιστορία δεν είναι μόνο αυτά που έγιναν, αλλά και αυτά που δεν έγιναν. Φωτεινή Βελεσιώτου, στάχτη.

0: Και θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με δύο φωνές, άρα ντουέτο, με δύο φωνές που δεν χρειάζονται συστάσεις. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Δημήτρης Μητροπάνος, σε ένα ντουέτο δύο διαφορετικών κόσμων. Οδυσσέας Ιωάννου στη μουσική, στους στίχους, Βασίλης Παπακοσταντίνου στη μουσική, είναι ένα τραγούδι από το 2010, «Σαν ναυαγός». Και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα κλείσουμε τις σημερινές ραδιοαλχημίες, για τις οποίες συνέπραξαν ο Χρήστος Τσεμπανάκης φροντίζοντας τους ήχους, ο Νίκος Γκουτζομήτρος που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και ο Τάσος Κόλλας στα λόγια και στις επιλογές των τραγουδιών. Σαν ναυαγός λοιπόν, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Δημήτρης Μητροπάνος και ευχές για ένα δροσερό απόγευμα. Γεια χαρά.
1: Μου γλιστρήσει από τα χέρια.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
6: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας.
8: Είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα εποχή για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Παρουσία του Πρωθυπουργού, τα εγκαίνια της επέκτασης της βασικής γραμμής του μετρό προς την Καλαμαριά. Το είπαμε και το κάναμε, τόνισε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιβιβάστηκε σε σειρμό και περιηγήθηκε στη νέα γραμμή, συνομιλώντας με στελέχη και εργαζόμενους του μετρό. Δεν σταματάμε εδώ. Ξεκινάει η επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες, πρόσθεσε. Και επεσήμανε ότι το μετρό Θεσσαλονίκης είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο, ένα από τα ομορφότερα στην Ευρώπη, με ένα από τα πιο φθηνά εισιτήρια και προσβάσιμο σε ανθρώπους με αναπηρία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καθυστερήσεις για την κατασκευή του. Χρειάστηκε να περάσουν 40 χρόνια, καθώς το μετρό ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, είπε χαρακτηριστικά. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι γιατί τηρήσαμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη, κατέληξε ο Πρωθυπουργός. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 μετά το μεσημέρι οι 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μικρά. Με την επέκταση το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χιλιόμετρα με 18 σταθμούς, ενώ η διαδρομή από την Μικρά έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Από λεπτό σε λεπτό, ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρειας Ελλάδας. Στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και με δημάρχους. Το διήμερο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα περιλαμβάνει επίσης επισκέψεις στη Φλόρινα, την Πτολεμαϊδα και την Κοζάνη, με επίκεντρο την ενέργεια και τις επενδύσεις. Μένεται η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη Στοιχείο. Δεν απειλεί οικισμούς και υποδομές, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Σταθερές παραμένουν οι τιμές στα σχολικά είδη, ενώ σε ορισμένες κατηγορίες καταγράφονται και μειώσεις, όπως τις κασετίνες, τις σχολικές τσάντες και το φωτοτυπικό χαρτί, σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio 105,8. Σε γενικές γραμμές, εδώ και έναν χρόνο, από πέρυσι το 2025 έως και φέτος το 2026, βλέπουμε σταθερότητα των τιμών, σημείωσε ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης. Απειροελάχιστες αυξήσεις παρατηρούνται σε ορισμένα εισαγόμενα είδη, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Βιβλιοπολών και εκδοτών Αθήνας και Προαστίων Γιάννη Τσουμπρί. Όπως ανέφερε, οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα περσινά επίπεδα, είτε επειδή τις όποιες αυξήσεις απορροφούν οι εταιρείες παραγωγής, είτε επειδή τα βιβλιοπωλεία στην προσπάθειά τους να παραμείνουν ανταγωνιστικά συγκρατούν τις τιμές. Στο κόστος των σχολικών ειδών προστίθεται και η λεγόμενη σχολική λίστα, που όπως είπε ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Νίκος Βουρδουμπάς, δυσκολεύει σημαντικά τους γονείς. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια της χώρας, με τους νέους φοιτητές να έχουν προθεσμία έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Οι ελληνικοί Patriot κατέριψαν εχθρικά ντρόουν στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, κατά την εμπλοκή, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot εκτόξευσε 3 κατευθυνόμενα βλήματα. Όπως τονίζουν οι στρατιωτικές πηγές, η ελληνική συμμετοχή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας των ελληνικών και σαουδαραβικών συστημάτων αεράμυνας για την προστασία του εναέριου χώρου του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Ομάδες διάσωσης δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που παρέσυραν χωριά. Επίσημα, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παγετών και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζει Τεχεράνη τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν. Καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Σε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες, το Συμβούλιο Ασφαλείας και τα κράτη-μέλη, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκατζή κατηγορεί τις ΗΠΑ και υποστηρίζει πως στρέφονται πλέον στην οικονομική ασφυξία της χώρας, αφού δεν κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους τους μέσω του πολέμου.
8: Ο καιρός.
9: Ζέστη και σήμερα, μικρή ανάσα από αύριο, μπόρεση με μονωμένες καταιγίδες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανεμοί θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα Πελάγια 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.

0: ΔΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 27 Αυγούστου και αμέσως τώρα ξεκινά το Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Κοζάνης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογάβρου. Τη Δυτική Μακεδονία θα επισκεφθεί από σήμερα το βράδυ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτος σταθμός της επίσκεψης του θα είναι η Φλόρινα, όπου αύριο το πρωί θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Totis Foods στη βιομηχανική περιοχή Φλόρινας, τη δημοτική επιχείρηση Ξινό Νερό και την επιχείρηση τυροκομικών προϊόντων Γκρέκα. Αύριο το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την επένδυση της εταιρείας Wonder Plant στην Πτολεμαΐδα και στη συνέχεια τη μονάδα συμπαραγωγής θερμικής ενέργειας για τις τηλεθερμάνσεις στη Θεά, της ΔΕΗ, στην Καρδιά και στη συνέχεια το Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης. Τελευταίος σταθμός της επίσκεψής του Πρωθυπουργού θα είναι η κεντρική πλατεία της Κοζάνης στις 18:30, όπου θα συναντηθεί με πολίτες της περιοχής. Σε εγρήγορση και κινητοποίηση καλεί το Σωματείο Εργαζομένου της ΔΕΗ Σπάρτακος, εργαζόμενους, άνεργους, συνταξιούχους, συλλόγους και φορείς της Δυτικής Μακεδονίας με αφορμή την αυριανή επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην περιοχή. Στο ανοιχτό κάλεσμα που θα γίνει για τις 12 το μεσημέρι έξω από το ΝΑΗ Καρδιάς γίνεται λόγος για την αντίθεσή του στην απολιγνητοποίηση αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στη Δυτική Μακεδονία με αναφορές στην ανεργία και τον οικονομικό μαρασμό. Παρόμοιο κάλεσμα γίνεται και από τα άλλα συνδικάτα της περιοχής, τα οποία κάνουν λόγο για την περιορισμένη επενδυτική και αναπτυξιακή δραστηριότητα, τη μετανάστευση, αλλά και τις καθυστερήσεις στα χρονοδιαγράμματα και την αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα, όπως επίσης και για την ανάγκη ανασύνταξης δυνάμεων και προετοιμασίας προκειμένου, όπως αναφέρουν, να υπάρξει καθολική αντίδραση και δυναμική διεκδίκηση για την περιοχή. Παράλληλα, καλούν τους πολίτες και τους συλλογικούς φορείς να βρίσκονται σε ετοιμότητα για δυναμική κινητοποίηση όταν και όπου αυτή αποφασιστεί. Τροπολογία για την παράταση της λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων της Δυτικής Μακεδονίας κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Κοζάνης Πάρης Κουκουλόπουλος, προτείνοντας παράλληλα τη λειτουργία του εκτός του χρηματιστηρίου ενέργειας. Η πρόταση προβλέπει τη συνέχιση της λιγνητικής λειτουργίας των μονάδων 3, 4 και 5 του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και της Πτολεμαΐδας 5 με ελάχιστα όρια παύσης την 1η Ιανουαρίου του 2030, του 2040 και του 2050 αντίστοιχα, ενώ συνδέει την οριστική διακοπή τους με την έναρξη παραγωγικής εκμετάλλευσης ανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, η τροπολογία προβλέπει κατά προτεραιότητα ένταξη των μονάδων στο ηλεκτρικό σύστημα και αποζημίωση με βάση το πραγματικό λειτουργικό και μεταβλητό κόστος, ανεξάρτητα από τις τιμές της αγοράς της επόμενης ημέρας. Σύμφωνα με τον κύριο Κουκουλόπουλο, η ρύθμιση θα συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και στη διασφάλιση της τηλεθέρμανσης για Κοζάνη και Ορδέα. Επίκαιρη κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε η βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ, Κάλλιο Πιβέτα, με αντικείμενο την οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας λόγω της έξασης της ευλογιάς και των παρατετημένων περιοριστικών μέτρων. Στην ερώτησή της, η κυρία Βέτα επισημαίνει ότι οι περιορισμοί στη μετακίνηση και την εμπορία των ζώων, το υψηλό κόστος των διατροφών, των ζωοτροφών και λειτουργίας των μονάδων, αλλά και η απώλεια εισοδήματος έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους παραγωγούς. Η ερώτηση αναμένεται να συζητηθεί το επόμενο διάστημα στη Βουλή παρουσία του αρμόδιου υπουργού. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό νέου ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Κρανιδιών. Πρόκειται για μονάδα με περίπου 250 πρόβατα, στα οποία σύμφωνα με πληροφορίες η κλινική εικόνα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς εμφανίζουν συμπτώματα που παραπέμπτουν στην ευλογιά. Κλιμάκιο της κτηνιατρικής υπηρεσίας Κοζάνης έχει ήδη πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους και έχει λάβει δείγματα από τα ζώα τα οποία έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Η αγωνία πλέον επικεντρώνεται στα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς η ενδεχόμενη επιβεβαίωση του κρούσματος θα σήμαινε νέα εστία της νόσου στο Δήμο Σερβίων και στην περιοχή των Γρανιδίων. Στην ένταξη της πράξης οικιστική αναβάθμιση οικισμών Δήμου Βοΐου, συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030, προχώρησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, με δικαιούχο το Δήμο Βοΐου. Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και αφορά 11 οικισμούς στις δημοτικές ενότητες Τσοτιλίου, Πενταλόφου και Νεάπολης. Καλείσμα συμμετοχή στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Απευθύνεται το εργατικό κέντρο, οι ομοσπονδίες και τα σωματεία. Το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία ΧΑΘ, με τους διοργανωτές να θέτουν στο επίκεντρο τα ζητήματα των μισθών, της υγείας και της παιδείας, καθώς και την αντίθεση στην πολεμική εμπλοκή της χώρας. Κάλεσμα συμμετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο της 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη απευθύνεται το Σωματείο Εργατοτεχνών Γούνα Σηματισμού και Κλωστιμφαντουργίας Νομού Καστοριάς. Παράλληλα, σε σύσκεψη καλεί τους αγρότες και κτηνοτρόφους ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδέας και Νότιας Αλεκάνης Βεγορίτιδας, με στόχο την οργάνωση της συμμετοχής στο μεγάλο παλαϊκό συλλαλητήριο που προγραμματίζεται για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΒ. Σημαντικό βήμα για μια πιο σύγχρονη και συμπεριληπτική πολιτική προστασία χαρακτηρίζει η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Μακεδονίας την παρουσίαση του νέου ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος υποστήριξη ατόμων με αναπηρία σε έκτακτες καταστάσεις κρίσεων στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία δημοπράτησης τριών έργων ανάπλασης πλατιών στο Δήμο Κοζάνης, με τη Δημοτική Αρχή να προχωρά στην επιλογή αναδόχων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Πρόκειται για την πλατεία Νικολάου Γιορδάση, την πλατεία Ελευθερίας και την κεντρική πλατεία της Άνω Κόμης, συνολικού προϋπολογισμού 1.154.000 ευρώ. Σε φάση υλοποίησης παίρνουν ακόμα δύο έργα του Δήμου Κοζάνης, συνολικού προϋπολογισμού 637.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025. Και βέβαια να πάμε και σε κάποιες πολιτιστικές ειδήσεις. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά διοργανώνεται αύριο Παρασκευή στον Αρχαιολογικό Χώρο Πετρών στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων Αμίντια 2026 και σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Φλόρινας. Η εκδήλωση αφιερωμένη στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο θα ξεκινήσει στις 8.30 το βράδυ με τις φλωρινότες να παρουσιάζουν μουσική και τραγούδια κάτω από το φως της Πανσελίνου. Για τη συγκεκριμένη ημέρα το ωράριο λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου παρατείνεται έως και τα μεσάνυχτα, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη. Μουσική βραδιά με παραδοσιακό και λαϊκό πρόγραμμα διοργανώνει την Παρασκευή 28 Αυγούστου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Νικόπολης Καφίδη Αηγιάννης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της Νέας Νικόπολης και θα ξεκινήσει στις 9 με την συμμετοχή μουσικών και καλλιτεχνών. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος καλεί κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στις καλοκαιρινές πολιτιστικές δράσεις της περιοχής. Και με αυτές τις δύο τελευταίες πολιτιστικές ειδήσεις που έρχονται από το Δήμο Αμιντέο και από το Δήμο Κοζάνης, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κοζάνης. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Χρήστος Ζουβανάκης, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογάβρου. Ακολουθεί η εκπομπή με μια αγκαλιά τραγούδια από την ΕΡΤ Φλόρινας με τη Λένα Ελευθερίου.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Το δικό μας κορίτσι, η Δήμητρα Σελεμίδου, που κατάγεται από την πόλη μας, τη Φλόρινα, ήταν αυτή που άνοιξε την αυλαία της σημερινής μας εκπομπής με το τραγούδι της «Συννεφιασμένα βλέμματα». Βέβαια, να πούμε, πριν πούμε τους συντελεστές και όλα τα υπόλοιπα, πως σήμερα θα εμφανιστεί στις εκδηλώσεις Πρέσπες 2026, που έχουν το γενικό τίτλο «Τυχερό αστέρι», στην περιοχή του Αμιντέου. Θα είναι μια συναυλία αφιερωμένη στην Λίνα Νικολακοπούλου. Θα συμμετάσχει η Δήμητρα Σελεμίδου και η μπάντα της Φλόρινας. Μια όμορφη βραδιά, σήμερα λοιπόν, 8.30 ώρα το βράδυ. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, 21 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν σε συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χριστός Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ζεστούλα λοιπόν και σήμερα και οι συμβουλές μας βέβαια πάντα ίδιες τις τελευταίες ημέρες. Να ενυδατώνεστε σωστά, να μην κυκλοφορείτε άσκοπα ιδίως κατά τις μεσημεριανές ώρες, γιατί διαπιστώνω πως έχει μία μικρή άνοδο στις θερμοκρασίες σήμερα. Κατά ένα βαθμό βέβαια, αλλά και αυτός ο βαθμός έχει τη σημασία του. 32 με 35 λοιπόν το μεσημέρι στη Δυτική Μακεδονία. Ανακούφιση το βράδυ με δροσούλα στους 19 βαθμούς λοιπόν, η χαμηλότερη θερμοκρασία.
1: Εγώ ξέρεις τι λέω.
2: Τι?
1: Εδώ που είναι και δροσιά, να ανοίξουμε δύο ωραίους λάκους.
2: Να τους κάνουμε τι?
1: Να μπούμε μέσα και να πεθάνουμε.

Το Βάλς των Ονείρων, λοιπόν, από τη Μαριάννα Κατσιμίχα το τραγούδι που ακούσαμε, και πάμε να δούμε τι φέρνει η μέρα μας. Τη τιμητική του, λοιπόν, έχει ο Άγιος Φανούριος σήμερα. Έτσι, από χτες έχουν ξεκινήσει στον Εσπερινό που έγινε εδώ στον Άγιο Γιώργη και φαντάζομαι και στις άλλες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας να πηγαίνουν οι πιστοί. Σήμερα έχει τη τιμητική του, η μνήμη του τιμάται στις 27 Αυγούστου. Ήταν μεγαλομάρτης της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, από τους δημοφιλέστερους. Το έθιμο της ημέρας θέλει τη γνωστή, την παρασκευή της γνωστής φανουρόπιτας. Είναι παραδοσιακή, γλυκιά, νηστίσιμη πίτα, η οποία είναι αφιερωμένη στον Άγιο Φανούριο. Δίνεται στους πιστούς στην εκκλησία και ανταλλάσσουν οι πιστοί σαν ευλογία. Τώρα η ονομασία προέρχεται από τον Άγιο, όπως είπα και πριν, και το έθιμο της πίτας γίνεται παραδοσιακά από ορισμένους χριστιανούς ορθοδόξους, ώστε να φανερώσει ο Άγιος σε κάποιον κάποια δουλειά, κάποιο αντικείμενο που χάθηκε ή κάποια χαμένη υπόθεση. Για κύριο λόγο όμως γίνεται προκειμένου κάποιος να έχει την υγεία του σύμφωνα με τη δοξασία, ενώ σε πολλές περιοχές της Ελλάδας οι φανουρόπετα φτιαχνόταν για να βρουν οι ανήπαντρες κόρες γαμπρό. Τα υλικά της φανουρόπετα φτιαχνόταν για να βρουν οι ανήπαντρες κόρες γαμπρό. Τα υλικά της

Στέφανη Πηγάδη λοιπόν, η Μάρθα Φριτζίλα ήταν στο τραγούδι που ακούσαμε και πάμε να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Παγκόσμια ημέρα λιμνών λοιπόν η σημερινή. Έχουμε και εμείς το λόγο μας να γιορτάζουμε σήμερα, καθώς είμαστε η πόλη με τις πολλές λίμνες. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου. Την πρωτοβουλία είχε ο ΙΕ, θεσπίστηκε με ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 2024. Σκοπός είναι η εκπαίδευση, η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των λιμνών και τη διατήρηση, συντήρηση, αποκατάσταση και βιώσιμη διαχείριση των λιμναίων και συναφών οικοσυστημάτων. Πρέπει να πούμε λοιπόν πως οι λίμνες είναι από τους πιο σημαντικούς φυσικούς πόρους του πλανήτη μας. Αποτελούν ζωτική πηγή γλυκού νερού, υποστηρίζοντας την παροχή πόσιμου νερού στη γεωργία και τη βιομηχανία. Ενώ διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, προσφέροντας βιότοπο για αμέτρητα είδη ψαριών, φυτών και άγρια ζωής. Πέρα όμως από την οικολογική τους σημασία, οι λίμνες συμβάλλουν στη ρύθμιση του κλίματος, διατηρώντας το πλανήτη δροσερό, απορροφώντας τα νερά των πλημμυρών και αποθηκεύοντας άνθρακα.

0: Επιπλέον προσφέρουν ευκαιρίες αναψυχής και οικονομικές ευκαιρίες, προσελκύοντας τουρισμό, αλληλεία και άλλες δραστηριότητες που στηρίζουν τις τοπικές κοινότητες. Για όλους αυτούς τους λόγους έχουμε την Παγκόσμια Μέρα Λίμνων σήμερα.
1: Εμένα η ζωή μου, τι, εμένα η ζωή μου, μια λίμνη. Μια λίμνη ήσυχη, αλήνεια, χωρίς κύματα, χωρίς αφρούς, χωρίς τίποτα. Λάδι που λένε. Και έρχεσαι εσύ. Βρουμ, πέφτεις από τσαλό μέσα στη λίμνη μου. Νάτε και τα κύματα, νάτε και η αφρή, αναστατώθηκε η ζωή μου. Αλλά... αυτό ήταν. Εσύ ήρθες, πέρασες, θα φύγεις και η λίμνη θα ξανάβρει πάλι τη γαλήνη της.

0: Ένα τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη σε στίχους, μουσική και ερμηνεία ήταν αυτό που ακούσαμε, ένα παραμύθι με λυπημένο τέλος. Πάμε να δούμε τι άλλο φέρνει η σημερινή ημέρα. Να πούμε ότι η 27η του Αυγούστου είναι η Διεθνής ημέρα πυγμαχίας. Οι λάτρεις του box γιορτάζουν τη διεθνή ημέρα τους που καθιερώθηκε το 2018 με απόφαση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας. Για την ιστορία να πούμε πως η πυγμαχία έχει αρχαιοελληνικές ρίζες. Είναι ένα δυναμικό άθλημα στο οποίο δύο άτομα φορώντας γάντια ανταλλάσσουν νεκροθιές για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα σε έναν αγωνιστικό χώρο που ονομάζεται ring. Η σύγχρονη όμως πυγμαχία έλκει την καταγωγή της από τη Μεγάλη Βρετανία. Επειδή είναι αγαπητό άθλημα λοιπόν, σήμερα έχει τη τιμητική του Διεθνής ημέρα πυγμαχίας.
1: Γάντια του box.
2: Μα τι να τα κάνω.
1: Έτσι λένε όλες στην αρχή του γάμου. Μα μετά όταν γνωρίζονται, τα πράγματα αλλάζουνε. Πάρτα σου λέω για να μην είσαι θύμα

Παπυγμάχος το τραγούδι που ακούσαμε από το Βασίλη Καζούλη, ο οποίος το διασκεύασε στα ελληνικά, το έφερε στα ελληνικά. Και πάμε να δούμε τι άλλο έγινε σήμερα. Πάμε να θυμηθούμε έναν μουσικό και συνθέτη που διακρίθηκε κυρίως στο ελαφρό το λεγόμενο τραγούδι και στην επιθεώρηση και ο οποίος έφυγε από την ζωή μία μέρα σαν σήμερα. Γιώργος Μουζάκης το όνομά του, να πούμε ότι γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου του 1922 στο Μεταξουργείο, πρωτοεμφωνίστηκε νωρίς στη σκηνή ως τρομπετίστας το 1938 και από το 1940 διατηρούσε δική του ορχήστρα. Το 1946 μπήκε στη δισκογραφία κυκλοφορώντας το πρώτο του δίσκο, σπούδασε στο Οδείο Αθηνών και συνέχισε στη μουσική του εκπαίδευση στην Αυστρία και τη Γερμανία. Συνέθεσε περισσότερα από 450 τραγούδια και χιλιάδες μελωδίες για παραστάσεις και επιθεωρήσεις. Συνέδεσε το όνομά του όσο κανένας άλλος συνθέτης με τη χρυσή εποχή της επιθεώρησης στη δεκαετία του 50. Και γι' αυτό άλλωστε χαρακτηρίστηκε ο βασιλιάς της επιθεώρησης. Να πούμε ότι ο Γιώργος Μουζάκης επίσης έγραψε μουσική για πολλές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τιμήθηκε δύο φορές με το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης το 1967 για το τραγούδι του «Καλωσόρισες έρωτα» με ερμηνευτές τον Σότο Παναγόπουλο και την Άντζελα Ζήλια και το 1968 με το «Χτύπα καρδιά μου» το οποίο ερμήνευσαν η Μπελίντα και η Άντζελα Ζήλια. Το 2002 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του Γιώργος Μουζάκης «Βήρα της Άγκυρας». Ενώ το 2003 βραβεύτηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι. Έφυγε από τη ζωή στις 27 Αυγούστου του 2005 σε ηλικία 83 ετών.

0: Αυτό ήταν ένα από τα πολλά τραγούδια που έχει γράψει ο Γιώργος Μουζάκης και πάμε σε μια ξέχαστη πραγματικά τραγουδίστρια, κορυφαία του λαϊκού και ρεμπέτικου τραγουδιού που έφυγε από τη ζωή και αυτή μια μέρα σαν σήμερα το 1997 και είναι η Σωτηρία Μπέλου. Γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου του 1921 στο χωριό Δροσιά Χαλκίδας. Να πούμε ότι η τραγουδίστρια αποφάσισε να γίνει όταν είδε στο κινηματογράφο τη ταινία «Η Προσφυγοπούλα» με την Σοφία Βέμπο. Οι γονείς της όμως είχαν αντιρρήσεις και έτσι σε ηλικία 17 ετών αποφάσισε να κατεβεί μόνη της στην Αθήνα. Εκεί παντρεύτηκε, ο γάμος της όμως κράτησε μόνο 6 μήνες. Είχαν αρκετούς καυγάδες το ζευγάρι μεταξύ τους, έτσι στο τελευταίο τους καυγά η Σωτηρία Μπέλου έριξε βιτριόλι στο πρόσωπο του σύζυγου της. Στο εφετείο η τιμή της μειώθηκε βέβαια, αλλά παρόλα αυτά έκτισε την ποινή της στην φυλακή. Μετά την απελευθέρωσή της λοιπόν άρχισε σιγά σιγά να τραγουδάει σε διάφορες ταβέρνες, μουσικές ταβέρνες της εποχής και άρχισε να ηχογραφεί και τραγούδια κοντά στον Βασίλη Τσιτσάνη. Λίγο πολύ ξέρουμε ότι η καριέρα της αργότερα απογειώθηκε. Σήμερα τα τραγούδια της είναι κλασικά, θεωρούνται κλασικά. Να πούμε ότι έπασχε από καρκίνο στον φάριγγα και έφυγε από τη ζωή. Δύο μέρες πριν γιορτάσει τα γενέθλιά της, στις 27 Αυγούστου του 1997.
1: Η Σωτηρία Μπέλου είναι μια ιέρια του λαϊκού μας τραγουδιού. Η τελευταία μιας πλειάδας μεγάλων συνθετών και τραγουδιστών που ακμάσανε στο παρελθόν. Βέβαια, η ίδια υπάρχει ολοζώντανη και μας μεταφέρει εποχές που σήμερα είναι αδιανόητες για τον πολύ κόσμο. Μια εποχή που το τραγούδι ήταν η ερωτελεστία και η κάθε εκτέλεση ενός τραγουδιού μια θρησκευτική πράξη. Είχα τη μεγάλη χαρά να γνωρίσω τη Σωτηρία στα Νιάτα μου όταν ήμουν 20 χρονών και που και αυτή θα ήταν πολύ νέα και που με τον Βαμβακάρη δεχτήκανε να έρθουν να παίξουν στη διάλεξή μου το 48 για το ρεμπέτικο τραγούδι, για το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι όπως το είχα πει. Ήταν μια αξέχαση στιγμή και για το λαϊκό τραγούδι και για τη ζωή μου. Την ευχαριστώ από την καρδιά μου, όχι μόνο για εκείνη τη στιγμή, αλλά και για όλη την παρουσία της στο τραγούδι.

0: Αυτή ήταν και η Σωτηρία Μπέλου, της οποίας τραγούδια ακούμε συχνά πυκνά στις εκπομπές. Και πάμε σε έναν Έλληνα ηθοποιό, μεταφραστή, σκηνοθέτη και πολιτικό, που υπήρξε από τις σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου, ο οποίος είναι ο Λυκούργος Καλλέργης. Πέθανε μία μέρα σαν σήμερα το 2011. Να πούμε ότι σπούδασε στη Δραματική Σχολή της Λαϊκής Σκηνής του Κάρολ Λουκούν και έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1934. Είχε πολύχρονη διαδρομή στην ελληνική θεατρική σκηνή, όμως έπαιξε σε πολλές ελληνικές ταινίες, ξεκινώντας από το 1949, αλλά και σε σειρές της μικρής οθόνης. Να πούμε ότι έχει και πλούσιο συγγραφικό έργο. Έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2011.
1: Ο Θεός μιλάει με το στόμα το δικό μου. Ο αντιπρόσωπος του είμαι εγώ. Εσύ δεν μπορείς να μιλήσεις απευθείας μαζί του. Από μένα θα περάσουν τα λόγια σου. Και σας λέω πως είστε κλέφτες. Και εσύ και ο Κωνσταντής και ο Μανολιός. Και θα συγκαλέσω τους προεστούς. Να δω τι μπορούμε να κάνουμε. Ήρθαν οι χολεριασμένοι. Και μολέψανε κιόλας το χωριό μας.
2: Με την ευχή σου, γέροντα.
1: Την κατάρα μου!

0: Με ένα τελευταίο τραγούδι του που λίγες νότες μόνο θα απολαύσουμε εμείς, που είναι του Γιώργου Μουζάκη, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Καθώς τα χρονικά μας περιθώρια έχουν εξαντληθεί, ανανεώνουμε σαφώς το ραντεβού μας για αύριο. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χριστός Τζομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Είναι μυστήριο πράγμα. Μια φορά βρήκα κι εγώ έναν άνθρωπο που να τα λέει σωστά και αυτός είναι η αδέσμη.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκος. 5η σήμερα, 27 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Νωρίτερα έγινε η τελετή παράδοσης παρουσία του Πρωθυπουργού. Ξεκινάμε γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη. 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι τη 43χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, στη Χίο. Ισχυρή δύναμη η πυρόσβεση στην περιοχή. Συλλαλητήριο κτηνοτρόφων στη Μυτιλίνη με κύριο αίτημα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2026 κρούν οι αγροτοσυνδικαλιστές της Κρήτης. Παρατείνονται ως το τέλος του χρόνου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα.

0: Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε σήμερα για το Μετρό Θεσσαλονίκης με τα εγγένεια της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Η τελετή παράδοσης του έργου έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η επόμενη μεγάλη πρόκληση πάντως για το Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι πλέον η δυτική πλευρά της πόλης. Η επέκταση προς την Καλαμαριά που παρεδόθηκε σήμερα στους πολίτες αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αλλαγή του συγκοινωνιακού χάρτη της πόλης, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει την συζήτηση για την επέκταση του δικτύου προς τις πυκνοκατοικημένες περιοχές βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης. Το μήνυμα αυτό έστειλε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το τερματικό σταθμό Μίκρα, όπου πραγματοποιήθηκε τελετή εγγενείων της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Πρωθυπουργός αυτού του σταθμού με το ίδιο το μετρό, ξεκινώντας από την Ομαρχία μαζί με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η εκδήλωση ξεκίνησε λίγο μετά τις 9.30, ολοκληρώθηκε γύρω στις 11. Όπως είπες και εσύ Βίκη, στις 3 το μεσημέρι οι 5 νέοι σταθμοί θα τεθούν σε εμπορική λειτουργία. Στη Μίκρα τώρα το μεγαλύτερο σταθμό της επέκτασης τελέστηκε ο αγιασμός από τον Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς Ιουστίνο, παρουσία των εκπροσώπων της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης αλλά και πολιτών. Με τους 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, το δίκτυο του μετρό φτάνει πλέον τους 18, με συνολικό μήκος σχεδόν τα 15 χιλιόμετρα. Η επέκταση της Καλαμαριάς, περίπου 4,8 χιλιόμετρα, συνδέεται με τη βασική γραμμή του μετρό, θα πρέπει να πούμε, στην 25η Μαρτίου σε αυτή τη στάση και δημιουργεί νέες δυνατότητες μετακίνησης για χιλιάδες κατοίκους Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τώρα, για τους πολίτες Καλαμαριάς και των γύρω περιοχών η αλλαγή δεν είναι μόνο συγκοινωνιακή, είναι μια αλλαγή στην καθημερινότητα και αυτό θα το δουν άμεσα οι άνθρωποι που ζουν εκεί, αλλά και με τα έργα που αναμένεται να ολοκληρωθούν στην Οδό Πόντου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράφει στην ομιλία του ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει ακόμα αντιληφθεί πλήρως το μέγεθος των αλλαγών που προκαλεί επέκταση. Όπως σημείωσε, η επένδυση αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο τις μετακινήσεις, αλλά και την ποιότητα ζωής και την αξία των περιοχών που συνδέονται με το δίκτυο. Στην ομιλία του έκανε αναφορά στην πολυετή ιστορία του έργου. Υπενθύμησε ότι χρειάστηκαν σχεδόν 40 χρόνια μέχρι το Μετρό Θεσσαλονίκης να γίνει πραγματικότητα. Σήμερα, όπως είπε, η πόλη διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και όμορφα μετρό της Ευρώπης, πλήρως αυτοματοποιημένο, προσβάσιμο σε όλους και με ένα χαμηλό κόστος εισιτηρίου μέχρι τώρα. Το είπαμε και το κάναμε, είπε ο Πρωθυπουργός, και τόνισε ότι κάθε έργο που παραδίδεται αποτελεί μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι ξεκινά με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, Νεάπολη, Σταυρούπολη, Ευκαρπία, Αμπελόκηπη, Εύωσμος και Κορδελιό, περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο του επόμενου σχεδιασμού. Πρόκειται για μια μεγάλη και πυκνοκατοικημένη ζώνη της πόλης με σημαντικό πληθυσμό και έντονη καθημερινή κινητικότητα, είπε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι κάτι της Δυτικής Θεσσαλονίκης δικαιούνται τις σύγχρονες υποδομές που θα βοηθήσουν την καθημερινότητά τους. Τώρα, η επέκταση του μετρό εντάσσεται, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, σε ένα ευρύτερο σχέδιο μεγάλων έργων που αλλάζουν σταδιακά τη Θεσσαλονίκη. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στο flyover, το δυτικό προαστιακό, την επέκταση του προβλήτα στο λιμάνι, στο κέντρο logistics, στο στρατόπεδο Γκόνου και την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε σε αυτό το σημείο, Σοφία, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφημα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «Το είπαμε και το κάναμε». Και αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Με τη Μακεδονία βέβαια και τη Θεσσαλονίκη όχι απλά να ανεβάζουν ταχύτητα αλλά να βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή, το ξαναλέω, στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής που γίνονται στην πατρίδα μας. Και όλα αυτά βέβαια δεν έγιναν τυχαία. Ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή να επιστρέψει αυτή η κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη αυτά που θεωρούμε ότι η κεντρική πολιτεία και το κράτος της όφυλαν τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό. Ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Διότι σήμερα, όταν θα δεσμευθούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονικοί θα γνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε. Άρα έχουν κάθε λόγο να μας περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους και πιστεύω ότι σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν εξάλλου τίποτα, οι στέρες σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι γιατί τηρήσαμε και τηρούμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη.
0: Σοφία, αυτή την ώρα ο κύριος Μητσοτάκης συναντάται με φορείς και εκπροσώπους της περιοχής εδώ της Θεσσαλονίκης.
1: Πάντως σε εξέλιξη βρίσκεται στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης η εκδήλωση με θέμα Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα, παρουσία του Πρωθυπουργού και κυβερνητικών στελεχών. Να πούμε ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, μετά την εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν διαδοχικές διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης διευρυμένη σύσκεψη με εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με δημάρχους από την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και τη Δυτική Μακεδονία, ενώ το βράδυ θα βρεθεί στη Φλόρινα και αύριο στην Κοζάνη.
0: Τώρα να γίνουμε και πιο πρακτικοί, Σοφία, για όσους μας ακούν. Πες μας για το ωράριο τώρα και για τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Είπαμε ότι σε ό,τι αφορά στην Καλαμαριά, ξεκινούν σε λίγη ώρα από τώρα, σε περίπου 2 ώρες από τώρα, τα δρομολόγια. Από σήμερα λοιπόν, από τις 5 και 4 το πρωί, θα ξεκινούν οι σειρμοί από τους θερματικούς σταθμούς της Νέας Ελβετίας, της Μίκρας και του σιδηροδρομικού σταθμού είναι τα πρώτα δρομολόγια μέχρι και τις 12.30 το βράδυ, από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη και την Κυριακή. Παρασκευή και Σάββατο, από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Θυμίζουμε ότι την περίοδο της έκθεσης, τα 2 Σαββατοκύριακα δηλαδή, θα υπάρχει 24ωρη λειτουργία του μετρό. Ένα ενδεχόμενο που μπορεί να συζητηθεί ξανά με το νέο χρόνο, αν μπορεί να γίνει σε όλο το δίκτυο καθημερινά βήκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων, κατηγορείται ο 53χρονος, ο οποίος δολοφόνησε χθες την 43χρονη σύζυγό του στο Διαλαμπή της Ροδόπης. Βέβαια για αυτές τις εξελίξεις της νέας υπόθεσης γυναικοκτονίας θα μας μεταφέρει η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤΑ Κομωτινής αμέσως μετά κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς τώρα με ενημερώνουν ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Χίο, καθώς έχουμε εκεί μία πυρκαγιά σε εξέλιξη στην περιοχή Βίκη. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι κοντά στο χωριό Βίκη, στη Βόρεια Χίο. Εμείς βρισκόμαστε τώρα λίγο πριν από το χωριό Αμάδες. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός στην περιοχή, αλλά είναι μέσα σε δασική έκταση, σε πευκοδάσος. Και επίσης το θετικό είναι ότι δεν έχουμε ανέμους ισχυρούς στην περιοχή αυτή την ώρα. Είναι 3 ελικόπτερα και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία συμμετέχουν από αέρος, ενώ έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Παράλληλα με οχήματα, και αυτή την ώρα ανεβαίνει πυροσβεστικό όχημα στην περιοχή, παράλληλα με οχήματα από την πλευρά του Δήμου Χίου για την βοήθεια ειδικά υδροφόρων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους ζητήματα. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11, υπήρξε το σήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου. Είναι σε εξέλιξη, με θετικό στοιχείο το ότι δεν έχουμε ανέμους δυνατούς στην περιοχή.
0: Και δεν κινδυνεύει μάλιστα και καμία κατοικημένη περιοχή.
3: Ναι, να σε... όπως είναι αυτή την ώρα η κατάσταση, δεν κινδυνεύουν.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε.
3: Με Βίκη, με συγχωρείς. Ναι. Έχει δοθεί σήμα 112 πριν από 45 λεπτά περίπου, έτσι ώστε να είναι ενήμεροι όσοι κινούνται στην περιοχή αυτή της Βόρειας Χίου, δηλαδή από το χωριό Αμάδες μέχρι και το χωριό Βίκη και Καβιά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να πάμε τώρα στην Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας δώσει όλες τις εξελίξεις στη νέα υπόθεση γυναικοκτονίας. Αμαλία, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Τραγωδία σημειώθηκε στην Διαλαμπή Ροδόπισο που ένας 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι τη 43χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έμενε μόνιμο εδώ και πολλά χρόνια στη Διαλαμπή και έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Ένα από αυτά κάλεσε την αστυνομία. Μετά το περιστατικό, ο άντρας φέρεται να κατανάλωσε φυτοφάρμακο, προσπαθώντας να βάλει τέλος στη ζωή του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται φρουρούμενος, εκτός κινδύνου πρέπει να πούμε. Η άθικη 43χρονη δούλευε σεζόν στη Θάσο, πήρε μια μέρα ρεπό και επέστρεψε στο σπίτι της για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα γενέθλια της ανήλικης κόρης τους. Ο άντρας φαίνεται να είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο της Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Οι έρευνες της αστυνομίας για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Μάλιστα.
4: Αυτά από την Κομωτινή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αμαλία. Σε εξέλιξη εντωμεταξύ είναι αυτή την ώρα συλλαλητήριο, το οποίο διοργανώνει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλογών Λέσβου μπροστά από τα γραφεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλίνη, με κύριο αίτημα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας μεταφέρει τώρα την εικόνα. Μυρσίνη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πράγματι, είναι σε εξέλιξη συλλαλητήριο που διοργανώνει ο Φορέας Πρωτογενούς Τομέα και στηρίζει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, Εργατικό Κέντρο και το Νομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της ΑΔΔΗ. Ενώ την ίδια ώρα, μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρίαση για την ενημέρωση για την ζωονόσο του αχθόδους πυρετού. Να σου πω, Βίκυ, ότι εδώ καταγράφεται η αγωνία των ανθρώπων του ΜΟΧΤΟΥ, των ανθρώπων που βρίσκονται στο χωράφι του πρωτογενούς τομέα, γιατί έχουν εξαντληθεί, βλέπουν ότι δεν υπάρχει σωστή διαχείριση της ζωονόσου. Αυτό που λέγαμε και χθες, 5,5 μήνες μετά, και συνεχίζουμε να βρίσκουμε κρούσματα. Και δεν υπάρχει λύση. Από την πλευρά του, το Υπουργείο λέει ότι προχωρούν οι αποζημιώσεις και όλα αυτά που προβλέπονται, αλλά η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο πρωτογενής τομέας στην Λέσβο είναι δραματική. Άνθρωποι δεν έχουν χρήματα να αγοράσουν ζωοτροφές για τα σταυλισμένα ζώα τους. Οι επιδοτήσεις οι οποίες είχαν υποσχεθεί έχουν καθυστερήσει. Έρχονται μέσω ΚΙΑ, λέει το Υπουργείο. Και αυτά που έχουν πληρωθεί μέχρι στιγμής είναι μόνο οι μισές εκμεταλλεύσεις που έχουν εντοπιστεί με αυτόν τον πυρετό και τα ζώα έχουν θανατωθεί. Βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τοποθετούνται οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα. Να σου πω ότι σε τηλεδιάσκεψη παρακολουθεί τη συζήτηση ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Αθανάσιος Καβαδάς, ο οποίος και αναμένεται να τοποθετηθεί, ενώ λίγη ώρα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, με δελτίο τύπου το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενημέρωσε για το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής, ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την Λέσβο. Ποιος είναι αυτό που αφορά αυτά που ζητάνε από εδώ και πέρα οι αγρότες, είπαν ότι αναμένεται η οικία για τις επιδοτήσεις, για τις αποζημιώσεις τις οποίες έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση και ότι κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί και η συνυλάτηση. Όμως 5,5 μήνες μετά και με κρούσματα να εντοπίζονται ακόμα και σε καθαρές περιοχές, δεν νοείται ο όρος της συνυλάτησης σύμφωνα με τους καθηγητές. Κλείνοντας, να πω ότι οι αντιπεριφερειάρχες πρωτογενούς τομέας, όπως και οι πρωτογενείς τομέας, ζητάνε εμβολιασμό των ζώων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Τον κόδωνα του κινδύνου τώρα για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2026 κρούν οι αγροτοσυνδικαλιστές της Κρήτης. Χθες ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Σταύρος Γαβαλάς, μαζί με εκπροσώπους των κέντρων υποβολής δηλώσεων των γνωστών ΚΙΔ, στην διάρκεια συνέντευξης τύπου, έκαναν λόγο για δυσλειτουργία του My Argo, της νέας εφαρμογής της ΑΔΕ, όπου υποβάλλονται οι αιτήσεις για την ενιαία ενίσχυση. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
6: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, η διαδικασία της υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης για το 2026 ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει, καθώς η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για την εξυγίανση των αγροτικών επιδοτήσεων δεν λειτουργεί. Επισημάνθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου ότι ενδεικτικό της δυσλειτουργίας της εφαρμογής που ξεκίνησε στις 4 του Αυγούστου είναι το γεγονός ότι ελάχιστες είναι οι αιτήσεις που έχουν οριστικοποιηθεί στο νησί. Την ώρα που να θυμίσουμε ότι η Κρήτη έχει περίπου 80.000 δικαιούχους. Προθεσμία λήγει στις 16 Οκτωβρίου. Ο κ. Γαβαλάς τη χαρακτηρίζει ανέφικτη, ενώ ο εκπρόσωπος της Ειδικής Επιτροπής που εξελέγει από τη Γενική Συνέλευση όλων των ΚΙΔ της Κρήτης, ο Γιώργος Γεωργουλάκης, επισήμανε ότι το πρόβλημα οφείλεται σε τεχνικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η πλατφόρμα, αλλά υπάρχει και το νομικό πλαίσιο, καθώς μετατίθεται στα ΚΙΔ οι ευθύνες όλων των ελέγχων εγγράφων για τη γνησιότητα και την ακρίβειά τους. Αλλιώς υπάρχουν κυρώσεις με βαρύτατα πρόστιμα. Σύμφωνα με τα αγροτικά στελέχη, βρίσκονται στον αέρα οι επιδοτήσεις του ΠΚΠ για το 2026, τα σχέδια βελτίωσης, η ταξινόμηση αγροτικών οχημάτων, οι νέοι αγρότες, ενώ και η παραγωγή του ρεθύμου που κάηκαν οι καλλιέργειές τους, αδυνατούν να λάβουν αποζημιώσεις εάν δεν λειτουργήσει το My Agro, ώστε να εκδοθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Υπάρχει ένα καθολικό αίτημα για παράταση μέχρι και 4 μήνες της προθεσμίας, όπως επισημαίνεται και σε υπόνοιμα της Κοινής Επιτροπής Εκπροσώπησης όλων των συνεταιριστικών και ιδιωτικών ΚΙΔ της Κρήτης, η οποία συγκροτήθηκε πριν από λίγες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σε κατάσταση διαρκού συναγερμού παραμένουν οι κτηνοτροφικές υπηρεσίες της Ηλίας και η παραγωγή, καθώς ο εφιάλτης της ευλογίας των αγωπροβάτων συνεχίζει να πλήττει την ευρύτερη περιοχή. Από την ΕΡΤ Πύργου τώρα ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη.
7: Πράγματι έτσι έχει η κατάσταση, καθώς από τις 3 Ιουλίου έως σήμερα, δηλαδή σε ένα διάστημα περίπου 2 μηνών, ο απολογισμός είναι δραματικός. Έχει επιβεβαιωθεί η θανάτωση συνολικά 257 ζώων στο πλαίσιο των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλων για τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου. Η αρχή έγινε στις 3 Ιουλίου στην περιοχή του Πανόπουλου, όταν εντοπίστηκε το πρώτο μεγάλο κοπάδι με ζώα και θανατώθηκαν 135 ζώα. Η ανησυχία εντάθηκε στα μέσα Αυγούστου, όταν η νόσος έκανε ξανά την εμφάνισή της. Συγκεκριμένα στις 14 Αυγούστου στην Πέρσενα οδηγήθηκαν σε θανάτωση 51 ζώα, ενώ στις 16 Αυγούστου καταγράφηκε ένα τρίτο νέο κρούσμα στο Χελιδόνι με τη θανάτωση ακόμα 71 ζώων. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται, όπως είπες, σε πλήρη ετοιμότητα, διενεργούν συνεχείς ελέγχους και επιβάλλουν ζώνες προστασίας και επιτήρησης την ώρα που οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να εκφράζουν την απόγνωσή τους για το μέλλον του ζωικού τους κεφαλαίου. Και είναι σε λειτουργία επίσης η σταθμή, το δίκτυο καλύτερα να πω, των σταθμών απολίμανσης στην Λία, τα οποία είναι στο Παλαιοχώρι, είναι στο Θολό, στην Κρέστενα, στην Παλαιοβαρβάσενα, στα Λεχενά, στο Πανόπουλο και βέβαια στην πύλη εισόδου εκταλάσσης για το νομό Ηλίας, στο λιμάνι της Κυλλήνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Σε αγωνία βρίσκονται οι παραγωγοί εισιτηρών της Αρκαδίας για τις αποζημιώσεις μετά και τις ζημιές που υπέστησαν από τις πλημμύρες για τον παγετό του περασμένου χειμώνα και του περασμένου Μαΐου. Επιστολή του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον ΕΛΓΑ για να μην αποκλειστούν από τις αποζημιώσεις λόγω των προβλεπόμενων προθεσμιών. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, δεν έχει προκύψει κάποια εξέλιξη πάνω στο θέμα της αποζημίωσης πληγέντων παραγωγών σιτηρών της Αρκαδίας, του Δήμου Τρίπολης κυρίως, οι ζημιές των οποίων στα σιτηρά δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν εξ αρχής και έτσι λοιπόν τότε δεν μπορούσαν να κάνουν τέτοιες δηλώσεις. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν να μην πάρουν αποζημίωση και για τον λόγο αυτό εδώ και καιρό με επιστολή του ο Αγροτικός Συνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας ζητά να εξεταστεί κάθε πρόσφορος τρόπο για να υπάρξει μια κάλυψη αυτού του κενού. Πρόκειται λοιπόν για ζημιές που υπέστη η παραγωγή σιτηρών από τις πλημμύρες του περασμένου χειμώνα και έναν παγετό το Μάιο που μας πέρασε. Τότε, όπως είπα, οι παραγωγοί δεν μπόρεσαν να τηρήσουν τις προθεσμίες για την κίνηση των διαδικασιών αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ, διότι αρχικά δεν φαινόντουσαν οι ζημιές στις καλλιέργειες. Φάνηκαν αργότερα. Δεν είχαν γίνει δηλαδή αντιληπτές οι ζημιές. Και τώρα ζητείται λοιπόν από το Υπουργείο και τον ΕΛΓΑ να υπάρξει μέρημνα, να εξεταστεί γρήγορα και ουσιαστικά η δυνατότητα αντιμετώπισης των περιπτώσεων αυτών, ώστε να μην αποκλειστούν από την λήψη αποζημίωσης αυτή η παραγωγή. Και βέβαια αναγνωρίζουν όλοι ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να υπάρξει μια κάλυψη αυτού του κενού και να εξαρτηθεί κάθε δυνατότητα που παρέχει δίκη το θεσμικό πλαίσιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Παρατείνονται ως το τέλος του χρόνου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα. Και έτσι παρατείνεται φυσικά και η ταλαιπωρία των οδηγών. Η Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Βάσο.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, με απόφαση που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η αστυνομική διεύθυνση της Κροτίας, παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δηλαδή η μονή λωρίδα στις σύραγγες της Εγνατίας Οδού από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα, ενώ οι ίδιες αποφάσεις αναμένονται μέχρι το τέλος του μήνα για ολόκληρο το μήκος της Εγνατίας Οδού. Να πούμε ότι οι προηγούμενες αποφάσεις έλυγαν 31 Αυγούστου. Δεν λείπουν βέβαια τα παράπονα και οι διαμαρτυρίες από τους οδηγούς, καθώς στην ουσία οι μονοδρομήσεις, οι μονές λωρίδες στις σύραγγες δημιουργούν ατέλειωτες ουρές οχημάτων, ενώ και το οποιοδήποτε μικρό ατύχημα συμβεί μέσα στις σύραγγες με τα κολονάκια δημιουργεί ουρές μέχρι και 10 χιλιόμετρα. Την ίδια στιγμή πλησαίνουν και οι διαμαρτυρίες για το γεγονός ότι παρόλο που ο δρόμος είναι λειψός, τα αδειώδια έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Όλο αυτό γίνεται για να δοθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις από την διαχειριστική αρχή σειράγκων στις σύραγγες της Εγνατίας Οδού σε περίπτωση ατυχήματος με φορτηγά που μεταφέρουν υγρά καύσιμα ή άλλα επικίνδυνα φορτία. Όμως, επειδή αυτό έχει ξεκινήσει από τις αρχές του έτους, οπότε και πέρασε η Εγνατία οδός σε παραχωρησιούχο και πλέον το διάστημα που έχει περάσει είναι 8 μήνες και θα συνεχίσει παραχωρησιούχο και πλέον το διάστημα που έχει περάσει είναι 8 μήνες και θα συνεχίσει

0: Καθώς, Σάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας έχει στείλει επιστολή για τη μονοδρόμηση τούνελ στην εξοχή. Μιλάμε πάντοτε για τούνελ, για σύραγγα της Εγνατίας Οδού.
1: Πράγματι, καλησπέρα Βίκη. Ο κύριος Μαρκόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης, έστειλε μια επιστολή διαμαρτυρίας προς την Εγνατία Οδό ΑΕ, αναφορικά με την καθυστέρηση στο έργο του τούνελ της εξοχής και την ταλαιπωρία των πολιτών. Όπως αναφέρει, έχουν παρατηρήσει ότι τα έργα εντός εισαγωγικών, γιατί δεν υπάρχει καμία πρόοδος, τα οποία διακόπτονται στο τούνελ που βρίσκεται μεταξύ του Αγίου Ανδρέα και εξοχής στην περιφερειακή ενότητα, έχουν οδηγήσει τον αποκλεισμό ενός ρεύματος κυκλοφορίας σε κάθε κατεύθυνση και έχουν προκαλέσει διάφορα προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, δεδομένου ότι το τούνελ υπερβαίνει τα 1000 μέτρα και όλα τα αυτοκίνητα είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν κάθε βαρύ όχημα που προπορεύεται, παράδειγμα τα λύκες. Ταυτοχρόνως η ποιότητα των υπηρεσιών προς τους οδηγούς δεν είναι οφειλόμενη, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία εισπράττει ιδιαίτερα υψηλά διόδια στους παρακείμενους σταθμούς, στις μουστένες, πλευρικά διόδια ελευθερών, πλευρικά διόδια έξω κτλ. Όπως τονίζει ο κύριος Μαρκόπουλος, και στο πλαίσιο αυτό είναι υποχρεωμένοι να ζητήσουν την ενημέρωση τους, αλλά και την ενημέρωση όλων των φορέων για τους λόγους που κυκλοφορίας του εξάγεται από αυτές τις συνθήκες, και επίσης κάνουν αίτηση στην εταιρεία για την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τα παρακείμενα διόδια, καθώς η πληρωμή σε αυτά έχει και οφείλει να έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες της περιοχής να πληρώνουν για συνθήκες τις οποίες δικαιούνται αλλά δεν απολαμβάνουν. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία δωρεάς οργάνων από 60χρονο άνδρα, ο οποίος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη.
2: Ναι, γεια σας. Είναι η έκτη φορά που συμβαίνει δωρεά οργάνων. Και καθοριστικό ρόλο παίζει σε αυτό ότι υπάρχει ΜΕΘ για λειτουργία στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για δωρεά οργάνων από 60χρονο άντρα με καταγωγή από τη Σαλαμίνα, που είχε υπέστη έμφραγμα και είναι κλινικά νεκρός, και ο οποίος νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Χρήστος Στανόπουλος. Η διαδικασία λήψης των νεφρών ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες την Κυριακή 23 Αυγούστου και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο και στο Γενικό Νοσοκομείο Λαϊκό, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, προσφέροντας ελπίδα και μια νέα ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους μας που ανέμεναν τη μεταμόσχευση.
0: Μάλιστα.
2: Όπως αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου. Η επέμβαση λήψης των οργάνων πραγματοποιήθηκε από την εξειδικευμένη ομάδα της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμόσχευσης Ήπατος και Χειρουργικής Ήπατοπαθών του Γενικού Νοσοκομείου Λαϊκού και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διευκρίνησε η διοίκηση. Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, για την επιτυχή υλοποίηση της δωρεάς οργάνων συνεργάστηκαν το προσωπικό της μονάδας εντατικής θεραπείας, του αναισθησιολογικού τμήματος, των χειρουργείων, του ακτινολογικού τμήματος, του μικροβιολογικού, βιοχημικού και αιματολογικού εργαστηρίου, της αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, καθώς και το ΕΚΑΒ, υπό συνεχή και άρτιο συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Μάλιστα, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια για τους οικείους του εκλειπώντος και αποτείει χώρο τιμή στην απόφαση για δωρεά των οργάνων του, μια πράξη υψής της ανθρωπιάς, όπως αναφέρεται, και αλληλεγγύης, μέσα από την οποία απώλεια μετατρέπεται σε ελπίδα και ζωή για άλλους συνάνθρωπους μας. Τέλος, η διοίκηση του νοσοκομείου τονίζει ότι το νοσοκομείο έμπρακτα στηρίζει κάθε προσπάθεια προώθησης της δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων και υπενθυμίζει τη σημασία της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας γύρω από μια πράξη που αποτελεί ανεκτίμητη προσφορά ζωής.
0: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, σοβαρές ελλείψεις στην παθολογική κλινική και στο τμήμα επίγοντων περιστατικών του νοσοκομείου Χανίων καταγγέλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, κάνοντας λόγο για επισφαλή λειτουργία δύο κρίσιμων τμήματων. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και το νοσοκομείο μας εδώ, το μοναδικό που έχουμε, εκπέμπει σήμα κινδύνου. Εφημερεύει βέβαια καθημερινά και το επισκέπτονται προς εξέταση γύρω στους

0: 400 ασθενείς, διπλάσιοι σχεδόν από το ίδιο διάστημα πέρυσι, λένε τα στοιχεία. Μιλάμε για μια επισκεψιμότητα πολύ μεγαλύτερη από τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής. Κι όμως, στο αυτόνομο τμήμα των επιγόντων περιστατικών, υπηρετεί ένας γιατρός και ένας με απόσπαση στις 8 οργανικές θέσεις. Και στην παθολογική κλινική που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα και εξετάζονται κάθε μέρα 100 παθολογικά περιστατικά και νοσηλεύονται 50 ασθενείς, λειτουργεί με 3 παθολόγους στις 12 οργανικές θέσεις. Προκηρύξεις γίνονται συνεχώς, αλλά βγαίνουν άγονες. Από το 2020 σταδιακά έχουν προκηρυχτεί 13 θέσεις παθολόγων, μόνο 2 καλύφθηκαν. Ήδη από καρδιωτική εικόνα και στο νοσηλευτικό προσωπικό είναι τεράστιες εκεί οι ελλείψεις. Έχουν προκηρυχτεί 31 θέσεις προσωπικού, έχουν καλυφθεί οι 9, οι 21 νοσηλευτές δεν αποδέχτηκαν τις θέσεις. Τι φταίει? Οι αρνήσεις έχουν να κάνουν με το ύψος των αποδοχών και το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος στέγασης είναι γνωστό που υπάρχει εδώ στα Χανιά. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι από τις 7 χειρουργικές αίθουσες του νοσοκομείου λειτουργούν μόνο οι 3 σήμερα. Γιατί δεν έχει προσωπικό. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, η Ομοσπονδία, όπως είπες πολύ σωστά, Βίκη, ζητά από το Υπουργείο Υγείας και την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των γενών θέσεων αυτών, δίνοντας ιδιαίτερη προτεραιότητα στην παθολογική κλινική και στο τμήμα επιγόντων περιστατικών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Ένα από τα πιο δύσκολα 24 ώρα πέρασε χθες η Ιερά Πέτρα, με τις συνεχείς αφήξεις δεκάδων μεταναστών, ενώ νέα λέμβος εντοπίστηκε νωρίς σήμερα το πρωί νότια της Χρυσής. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
2: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτή την ώρα εξελίχθηκε η διαδικασία προκειμένου να μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί. 40 είναι οι μετανάστες οι οποίοι είναι πάνω στο λέμβο σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Πιθανόν να είναι και περισσότεροι, δεν έχουμε εικόνα για τον ακριβή αριθμό. Το θέμα είναι ότι μέσα σε 24 ώρες στην Ανατολική Κρήτη ήρθαν πάνω από 500 μετανάστες. Η πίεση στην Ιερά Πέτρα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μέχρι χθες το βράδυ που αποχώρησαν 117, σε κάποια στιγμή μιλάμε για περίπου 280 μετανάστες όπου θα έπρεπε να διαχειριστεί ο Δήμος σε ανύπαρκτες εγκαταστάσεις. Δηλαδή υπάρχει ένα σχολείο στη Μακρυλιά με μια τουαλέτα. Αντιλαμβάνεστε ότι οι συνθήκες δεν είναι οι κατάλληλες. Έπρεπε να βρεθεί και το ιατρικό προσωπικό προκειμένου να ελέγξει τους μετανάστες αυτούς αν πάσχουν από κάποιες μολυσματικές ασθένειες. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Και βέβαια συνεχίστηκε και σήμερα με αυτή τη λέμβωση που βρέθηκε νότια της Χρυσής. Από εκεί πέρα τώρα αυξάνονται οι άνεμοι. Οπότε η εικόνα λέει, μέχρι και ο τρόπος που οι δουλέμποροι λειτουργούν, φαίνεται ότι θα σταματήσουν αυτές οι ροές όσο υπάρχει αέρας. Από εκεί πέρα μετά θα συνεχίσει. Δεν έχουμε μείωση καμία όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές στην περιοχή. Τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
2: Μεταφέρονται περισσότεροι στην υπηρετική χώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και σήμερα είχαμε μία τραγωδία που σημειώθηκε στις Ράγες όταν αμαξοστοιχεία του προαστιακού παρέσυρε και σκότωσε άνδρα που κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε ο άνδρας αυτός στις Ράγες, στη Λάρισα. Να πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα.
4: Καλό μας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και πολλά τα ερωτηματικά, βέβαια, όσον αφορά τις συνθήκες στις οποίες ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στις γραμμές. Λίγο έξω από τη Λάρισα και πριν ο προαστιακός, η αμαξοστοιχεία του προαστιακού, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα, το δρομολόγιο 1593 με 68 επιβάτες, και λίγο λοιπόν πριν φτάσει στο σταθμό, ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε την παρουσία ενός ατόμου στη σιδηροδρομική γραμμή. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση που έχουμε από την πλευρά της Εργοσέ, Ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την πλευρά του μηχανοδηγού, ο οποίος ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης, τα ηχητικά συστήματα της αμαξοστοιχίας. Ωστόσο, δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του άτυχου άντρα. Να πούμε ότι υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πλευρά της πυροσβεστικής αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Αντιλαμβάνεστε και το σοκ για τους 68 επιβάτες της αμαξοστοιχίας, οι οποίοι χρειάστηκε βεβαίως μετά να μεταφερθούν με λεωφορείο στον σιδηροδρομικό σταθμό. Παρελήφθη ισορρός του άτυχου άντρα και βεβαίως τώρα διερευνώνται τα αίτια, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στις γραμμές του τρένου. Είχαμε και καθυστερήσεις επειδή διακόπη η κυκλοφορία μέχρι ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση ανάσυρσης της ορού του άτυχου άνδρα. Από τις γραμμές είχαμε και καθυστερήσεις στα δρομολόγια, όμως σιγά σιγά έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 80.000 ευρώ απέσπασαν από ολικιωμένο στις ΣΕΡΕΣ επί TV, οι οποίοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΒΙΕ για την νέα απάτη με θύμα. 80χρονο αυτή τη φορά θα μας ενημερώσει η Δέσποινα Γιανακίδου από την Ερτσερών. Δέσποινα.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Τελειωμό δεν έχουν αυτές οι περιπτώσεις, δυστυχώς, με θύματα κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, αλλά και γενικά το τελευταίο διάστημα και νεότερους σε ηλικία. Αυτή τη φορά θύμα μιας απίστευτης και εξαιρετικά καλωστημένης απάτης έπεσε ένας 80χρονος στην πόλη των Σερών, με τους δράστες, σύμφωνα με πληροφορίες της Σερών, να το αποσπούν με τριτά και κοσμήματα, όπως σωστά είπες, περίπου 80.000 ευρώ. Οι απατεώνες λοιπόν χρησιμοποίησαν το πρόσχημα των τεχνικών του ΔΕΔΙΕ, εκμεταλλευόμενοι τον τρόμο μιας επικείμενης καταστροφής, για να αναγκάσουν ηλικιωμένο τους παραδόσους κόπους μιας ζωής. Όλα εξελίχθηκαν με κινηματογραφική ταχύτητα όταν άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 80χρονο άνδρα. Προσποιούμενος λοιπόν τον υπάλληλο του ΔΕΔΙΕ, ο πατεώνας υποστήριξε με άκρος πιστικό και επίγοντα τόνο ότι στο δίκτυο της περιοχής και του σπιτιού του είχε σημειωθεί σοβαρή υπέρταση ρεύματος. Ο δράστης φόβησε τον ηλικιωμένο, τονίζοντας πως υπήρχε κίνδυνος και μάλιστα άμεσος, εκδήλωσε μεγάλης πυρκαγιάς στο σπίτι του και με το πρόσχημα αυτό τον έπεισε ότι αν δεν μάζευε άμεσα ό,τι πολύτιμο είχε, τα χρήματα και τα κοσμήματά του θα κεγόταν ή θα καταστρεφόταν από τις δίθεν ηλεκτρολογικές εργασίες αποκατάστασης βλάβης. Ο ηλικιωμένος άνδρας, μέσα στον πανικό του και την αναστάτωση που προκλήθηκε από την δίθεν απειλή για το σπίτι του, ακολούθησε πιστά τις οδηγίες των μαϊμού υπαλλήλων, συγκέντρωσε όλα τα μετρητά που είχε στο σπίτι του, μάζεψε και οικογενειακά κοσμήματα και τη μαλφή και τα τοποθέτησε έξω από την πόρτα του σπιτιού του. Όταν ο 80χρονος συνειδητοποίησε ότι το σπίτι του δεν διέτρεχε κανένα κίνδυνο και ότι είχε πέσει θύμα πλάνης, πλέον, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, ήταν αργά, καθώς οι δράστες είχαν γίνει άφαντοι.
1: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα. Τώρα, απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Άργος Ορεστικό, όταν δύο γείτονες καυγάδισαν για τις κότες τους και μάλιστα ο ένας απείλησε τον άλλον με όπλο. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε.
6: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Όλα ξεκίνησαν όταν ξέσπασε ένας άγριος καυγάς ανάμεσα σε δύο κατοίκους της περιοχής του Άργους Ορεστικού εξαιτίας των μπουλερικών, τις κότες που διατηρούν στην αυλή τους. Με τον έναν να δραστηριοποιείται ως έμπορος και τον άλλον να εκτρέφει για προσωπική χρήση τις κότες. Η κατάσταση εκτροχιάστηκε γρήγορα, Βίγη, όταν ο ένας κατηγόρησε τον γείτονά του για κλοπή των πτηνών. Οι ύβρις και οι αλληλοκατηγορίες κλιμακώθηκαν επικίνδυνα, μέχρι που ο ένας από τους δύο έβγαλε όπλο που προσωμείωσε σε καραμπίνα και απείλησε ευθέως τη ζωή του άλλου. Στο σημείο έφτασαν αμέσως άνδρες της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι αφόπλησαν και συνέλαβαν τον δράστη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το όπλο ήταν αεροβόλο, ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν οι αρχές, αυτό δεν αναιρεί τη σοβαρότητα της πράξης και την επικινδυνότητα, καθώς από κοντινή απόσταση μπορεί να επιφέρει θανάσιμο τραύμα ένα αεροβόλο. Ο συλληφτής τώρα, να πούμε, ότι στο διοικητή του εισαγγελέα, ο οποίος όρισε τακτική δικάσιμο και συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Τα μεγάλα έργα τώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη και γενικότερα οι ανάγκες του νησιού βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ο βουλευτής Κέρκυρας Στέφανος Γκίκας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας.
1: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Γκίκας ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την ολοκλήρωση παρεμβάσεων στα τρία κέντρα υγείας και σε πτέρυγες του νοσοκομείου Κέρκυρας, συνολικού ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και για λιμενικά έργα της Μαρίνας Πηλιές και Γουβιών, καθώς και για την αναμενόμενη έναρξη το φθινόπωρο του μεγάλου έργου της Μαρίνας Μεγκαγιότ. Παράλληλα, έγινε αναφορά και στα έργα στο Εθνικό Κέντρο, στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο ύψους 2,3 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης τα μεγάλα λιμενικά έργα στους Οθονούς, στο Μαθράκι, τη Λευκήμη και τον Άγιο Στέφανο Βιωτών, καθώς και η πορεία του Αχιλλείου και του εργοστάσιου διαχείρισης απορριμμάτων. Η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας για το εργοστάσιο αποσκλήρησης της χρυσίδας δυναμικότητας 15.000 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού και συνολικής χρηματοδότησης 22 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Γκίκας ζήτησε ακόμη να προχωρήσει η επικαιροποίηση των μελετών για την παρακαψή των Μπενιτσών, ένα χρόνιο αίτημα για το οδικό δίκτυο, ενώ έθεσε στον Πρωθυπουργό ζητήματα που αφορούν τους μικρομεσαίους, το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων, τη μετεγκατάσταση των φυλακών και τις ανάγκες στελέχων του νοσοκομείου σε κρίσιμες ειδικότητες ιατρικού προσωπικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Στην αναγκαιότητα προστασίας της δημόσιας περιουσίας και στην αποτροπή βανδαλισμών εστιάζει η κοινότητα Μυτιλινιών Σάμου με αφορμή πρόσφατο περιστατικό πρόκλησης φθορών σε παιδική χαρά από αγνώστους. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στην Σάμου έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι από τη Σάμου. Να σας πω ότι από τη μια φωνάζουμε γιατί δεν έχουμε παιδικές χαρές και όταν γίνονται παρεμβάσεις κάποιοι άγνωστοι βγάζουν την... θα έλεγα εκτονώνονται δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα όπως παραδείγματος χάρη στο συγκεκριμένο που κατέστρεψαν τα σημεία όπως είδατε που μπαίνουν μέσα τα παιδιά μάλλον την περίφραξη του χώρου και βεβαίως έχουν προχωρήσει και σε άλλους βανδαλισμούς. Να σημειώσουμε ότι στο χώρο, αυτός ο χώρος προορίζεται για την ψυχαγωγία, την καθημερινή ψυχαγωγία για την ασφαλή παραμονή των παιδιών και των οικογενειών. Η καταστροφή τώρα τμήματος του Τικιού, πέραν από το κόστος που απαιτείται για την αποκατάστασή του, δημιουργεί ζήτημα ασφάλειας για όσους χρησιμοποιούν την παιδική χαρά και ιδίως τα παιδάκια, που καμιά φορά μπορεί να ξεφύγουν και από τα βλέμματα των γονιών. Να πω ότι, όπως είπες και εσύ, οι υποδομές αποτελούν περιουσία όλων των πολιτών και αυτό αναφέρουν. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για το περιστατικό να μπορεί να συμβάλλει στην διερεύνηση και να ενημερώσει την κοινότητα. Από εκεί και πέρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών. Αυτό που θέλει να σημειώσουμε και αυτό που μας λένε και από τον Δήμο, αλλά και από το Λιμενικό Ταμείο που διαθέτει τέτοιου είδους παιδικές χαρές, ότι χρειάζεται να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή και να τα φυλάμε ως κόρυν οφθαλμού, γιατί πρώτον χρειάζονται δύσκολα, μάλλον πολύ δύσκολα παίρνει κανείς αδειοδοτήσεις και δεύτερον χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό για να έρθει και να βάλει και να τοποθετήσει οποιαδήποτε εργαλεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν και μηχανήματα για τα παιδιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εάν προξενούμε και από μόνοι μας φθορές, το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο και οι γονείς θα ζητούν κάθε φορά να υπάρξει ένας χώρος αναψυχής για τα παιδιά τους, αλλά δεν θα τον διαθέτουμε δυστυχώς. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα μεγάλο έργο συντήρησης στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου Καλαμάτας. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά οι εργασίες επισκευής των εξωτερικών επιφανειών στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού βρίσκονται σε εξέλιξη λίγες μέρες πριν από το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς στις 11 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για ένα μεγάλο σχολικό συγκρότημα το οποίο φιλοξενεί καθημερινά εκατοντάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς και τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και φθορές στις εγκαταστάσεις του. Το έργο έχει προϋπολογισμό περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ και χρηματοδοτείται δίκαιη και εκτελείται από τις κτηριακές υποδομές ΑΕ. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην αποκατάσταση των φθορών που έχουν προκληθεί από την ενανθράκωση του σκυροδέματος με στόχο την προστασία και την αισθητική αναβάθμιση των κτηρίων. Στο ίδιο συγκρότημα είχε προηγηθεί έργο άνω του 1 εκατομμύρια ευρώ για τη στεγανοποίηση και ενεργειακή αναβάθμιση των ορόφων με την τοποθέτηση ρηγών υγρομονωτικών και θερμομονωτικών υλικών. Την πορεία τώρα των εργασιών επιθεώρησε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Συντήρησης Υποδομών Δημήτρη Μαστακελόπουλο, και κατά την αυτοψία υπήρξε επικοινωνία και με τον Διευθύντονα Σύμβουλο των Κτηριακών Υποδομών, τον κ. Θανάση Γιάνναρη. Το ζητούμενο δίκη πλέον είναι οι παρεμβάσεις αυτές να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις και η σχολική κοινότητα να επιστρέψει σε ένα ασφαλέστερο και λειτουργικότερο περιβάλλον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ένας 49χρονος καθηγητής δημοσίου σχολείου στην Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται για παιδική πορνογραφία, ενώ καταγγέλθηκε και από μία ενήλικη σήμερα όμως κοπέλα ότι όσο ήταν μαθήτρια είχε συνάψει σχέσεις μαζί της. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρα θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
4: Και πριν από λίγη ώρα έφτασε στον εισαγγελέα της Πάτρας, ο 49χρονος καθηγητής, ο οποίος συνελήφθη από άνδρες της αστυνομίας έπειτα από καταγγελία που έκανε μια 18χρονη σήμερα φοιτήτρια, ότι ο ίδιος είχε προχωρήσει σε αστερικής πράξης βάρωσης κατά την διάρκεια που η ίδια ήταν ανήλικη και μάλιστα μαθήτριά του. Σύμφωνα με την καταγγελία λοιπόν της κοπέλας, από τα 14 της χρόνια φαίνεται να υπήρχε. Να γινόντουσαν αυτές οι αστερικές πράξεις βάρωσης από τον συγκεκριμένο καθηγητή, τον οποίο τον είχε μάλιστα και εκπαιδευτικό στο σχολείο που φοιτούσε η κοπέλα, αλλά της έκανε και ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι. Η ιστορία αυτή κράτησε μέχρι τα 17 της χρόνια. Στη συνέχεια οι δρόμοι των δύο χώρισαν και πλέον η κοπέλα βρήκε το θάρρος να κάνει την σχετική καταγγελία στις αστυνομικές αρχές, ενώ ο καθηγητής αντιμετωπίζει, όπως είπε και εσύ, την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας, καθώς στο κινητό του τηλέφωνο υπήρχαν φωτογραφίες και βίντεο με την κοπέλα, με την 18χρονη σήμερα φοιτήτρια, οι οποίες είναι από την εποχή που γινόντουσαν αυτές οι αστυνομικές πράξεις βάρους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Η διεύρυνση τώρα του πτυτικού προγράμματος της Wizz Air προς τη Σκιάθο και το ενδεχόμενο σύνδεσης του νησιού με νέες τουριστικές αγορές βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
5: Καλό σας μεσημέρι. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Σκιάθου, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Αλέξανδρος Ευσταθίου και η Διευθύντρια Ανάπτυξη Αεροδρομίων της Wizz Air, η Σβίζια Βασβάρη. Και η συζήτηση αφορούσε το σχεδιασμό των κοινών δράσεων προβολής για το 2027 και επίσης την περαιτέρω ενίσχυση συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο και την αεροπορική εταιρεία. Δόθηκε έμφαση κυρίως στην ενδεχόμενη επέκταση της διάρκειας των πτήσεων κατά 3-4 εβδομάδες στην αρχή και στο τέλος τουριστικής περίοδου, τον Ιούνιο δηλαδή και το Σεπτέμβριο. Εξετάστηκε το άνοιγμα νέων γραμμών στις αγορές, οι οποίες σύμφωνα με το Δήμο καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον για τη Σκιάθο. Δεν ανακοινώθηκαν βέβαια άμεσα νέοι προορισμοί, έγινε συζήτηση. Πάντως, κατά την φετινή τουριστική περίοδο, η Wizz Air συνδέει το αεροδρόμιο της Σκιάθου με τη Ρώμη και το Μιλάνο, πραγματοποιώντας συνολικά 7 πτήσεις την εβδομάδα. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πρόγραμμα εμφανίζει αύξηση 18% σε σύγκριση με το 2025. Οι επαφές με την εταιρεία τη συγκεκριμένη, του Δήμου δηλαδή, με την εταιρεία ξεκίνησαν το 2021. Με στόχο να ενταχθεί το νησί στους απευθείας προορισμούς της εταιρείας από διεθνή αεροδρόμιο της Ιταλίας. Η πρώτη σύνδεση, να υπενθυμίσω, έγινε το 2022 με τη συμμετοχή του Δήμου σε κοινό πρόγραμμα τουριστικής προβολής. Συνεργασία που συνεχίστηκε βέβαια μετά πολύ πιο διευρυμένη τα επόμενα χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Στα 268 εκατομμύρια ευρώ είναι το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ζητείται όμως άμεση ενίσχυση προσωπικού που απαιτείται για να διαχειριστεί τα έργα. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε μια περίοδο κατά την οποία το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εισέρχεται σε μία από τις μεγαλύτερες φάσεις ανάπτυξης της ιστορίας του, βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα σοβαρό πρόβλημα, όπως πολύ καλά και εσύ προείπες, την έλλειψη προσωπικού που απαιτείται για να διαχειριστεί τα έργα. Το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου ενέρχεται συνολικά στα 268 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει από νέες φοιτητικές εστίες και το τεχνολογικό πάρκο έως ενεργειακές αναβαθμίσεις, πράσινα κέντρα δεδομένων και το δεύτερο υπερυπολογιστή της χώρας. Να πούμε όμως ότι είχαμε πρόσφατα ένα περιφερειακό συμβούλιο και εκεί ο πρίτανης, ο κ. Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ζήτησε από τον Περιφερειάρχη και βέβαια αύριο, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, επίκειται και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ στην Κοζάνη. Mm-hmm. Θα είναι αύριο στην Φλόρινα και στην Κοζάνη. Ζήτησε ειδικό πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας και ενίσχυσης σε ανθρώπινο δυναμικό. Ο στόχος είναι να υπάρξει μια μεταβατική λύση, ώστε το Πανεπιστήμιο να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις και στις προθεσμίες των έργων. Στο επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων οι νέες φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού 105 εκατομμυρίων ευρώ, το τεχνολογικό πάρκο ύψους 11 εκατομμυρίων και έργα ενεργειακής και ψηφιακής αναβάθμισης συνολικού ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, προχωρεί ο σχεδιασμός για το αστρονομικό πάρκο στον Όρλιακα, ύψους περίπου 14 εκατομμύρων ευρώ, καθώς και το κτηριακό έργο της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλόρινα, προϋπολογισμού 21 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
6: Την ίδια ώρα, mm-hmm. η επιστολόγηση δεν αφορά μόνο τη διαχείριση των έργων. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει σήμερα περίπου 225 μέλη ΔΕΠ, ενώ οι πραγματικές ανάγκες, σύμφωνα με τον Απρίτανη, φτάνουν στα 385 άτομα. Στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, η επιστολόγηση υπολογίζεται στο 55%. Παρά τις ελλείψεις, και θα κλείσω, Βίκη, δεν έχεις χρόνο, ο αριθμός των φοιτητών αυξάνεται. Περίπου 14.000 ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές φοιτούν σήμερα στα τμήματα του Πανεπιστημίου, ενώ οι μεταπτυχιακοί φτάνουν τους 4.500-5.000 και οι υποψήφοι διδάκτορες περίπου τους 500. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ καλά αντιλαμβάνεσαι, ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε εδώ, μόνο η παρουσία των 9.000 φοιτητών που ζουν και σπουδάζουν στη Δυτική Μακεδονία, εκτιμάται ότι διοχετεύει στην τοπική οικονομία τουλάχιστον 63 εκατομμύρια ευρώ. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου, να κλείσω, επιδιώκει πλέον να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του στην έρευνα και την καινοτομία, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή δραστηριότητα με τη νέα οικονομία της περιοχής στην μεταλιγνίτη εποχή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Δύο μεγάλες μουσικές διοργανώσεις που θα γίνουν στη Σαμοθράκη αρχές Σεπτεμβρίου δημιουργούν αναστάτωση σε μερίδα κατοίκων και φορέων της περιοχής. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας τώρα θα μας εξηγήσει η Μαρία Μανάκα. Μαρία.
7: Πρόκειται για μια δημόσια ανταλλαγή θέσεων μεταξύ δήμου διοργανωτών και φορέων που ξεκίνησε πριν από μερικές μέρες για τα δύο αυτά διεθνή μουσικά φεστιβάλ που θα γίνουν διαδοχικά στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου στη Σαμοθράκη. Με τη Δημοτική Αρχή να λέει ότι ο Δήμος δεν φέρει καμία απολύτως ανάμειξη, ούτε μπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στην συγκεκριμένη ιδιωτική πρωτοβουλία. Ζητά από τους διοργανωτές να απαντήσουν σε σοβαρά, πρακτικά και ουσιαστικά ερωτήματα που εγείρει κάθε μεγάλη εκδήλωση, όπως η διαχείριση των λιμάνων, των απορριμμάτων, η επαρκή υδροδότηση του χώρου, η χορύπανση, η αστυνόμευση. Πρόκειται για 1.800 άτομα, 1.000 στο πρώτο φεστιβάλ και 800 αυστηρά στο δεύτερο φεστιβάλ, όπως λένε οι διοργανωτές. Ο Δήμος Σαμοθράκης θέτει και ζητήματα αναφορικά με τη διαμονή των συμμεταχόντων στο φεστιβάλ, δεδομένου ότι η Σαμοθράκη η ελεύθερη κατασκήνωση στο νησί μάλλον απαγορεύεται, αλλά και για την επάρκεια στο ενδεχόμενο ανάγκης παροχής πρώτων βοηθειών και ιατρικής βοήθειας από το κέντρο υγείας του νησιού. Οι διοργανωτές από την πλευρά τους διαβεβαιώνουν ότι είναι οργανωμένοι να αντιμετωπίσουν κάθε ζήτημα που προκύπτει. Κάνουν λόγο για ένα ισχυρό αποτύπωμα των events που σχεδιάζουν τόσο στο τουριστικό προϊόν όσο και στην τοπική οικονομία του νησιού. Μάλιστα, πρόκειται το φεστιβάλ αυτό το ένα από τα δύο να προσελκύσει επισκέπτες από περίπου 40 χώρες, δημιουργώντας για λίγες ημέρες μια ιδιαίτερα διεθνή παρουσία σε Σαμοθράκη. Τώρα, οι άνθρωποι της εστίασης και των καταλυμάτων με τοποθέτησή τους, αφού ζητούν να τηρηθούν τα νόμιμα και τα ασφαλή, αναφέρουν ότι η αλήθεια είναι ότι ένας τόσο μεγάλος αριθμός επισκεπτών στο νησί, το προφίλ των οποίων, όπως διαβεβαιώνουν οι διοργανωτές, δεν έχει καμία σχέση με την εμπειρία παλαιότερων ετών, και το τουριστικό προϊόν του νησιού θα βοηθήσει σε μια περίοδο που βρίσκεται εκτός αιχμής, ο Σεπτέμβριο δηλαδή. Mm-hmm. Το αίτημα πάντως Δήμου και φορέων παραμένει σαφές. Ναι στη μουσική και τον τουρισμό που αυτή φέρνει, αλλά με απόλυτο σεβασμό στη Σαμοθράκη. Μένει να το δούμε.
0: Έτσι ακριβώς, μένει να το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες στα βόρεια υπηρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και με πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα Πελάγη 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά στα δυτικά τους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 33 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλή, εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκος.

0: Τώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
0: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Επειδή τα λόγια είναι φτωχά και χάνουν πολλές φορές την αξία και τη σημασία τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά να περιγράψει κανείς αυτό το φωνικό τσουνάμι λάσπης που έχει ισοπεδώσει τα πάντα στο Νεπάλ. Όποιος έχει δει τα σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και στο news.gr, πραγματικά δυσκολεύει να καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς έχει συμβεί αυτό όλο το κακό. Με τους ειδικούς να κάνουν λόγο εδώ στο σταθμό μας για ένα διανόητο και πολύ σπάνιο φαινόμενο που συνδυάζει την κατάρρευση ενός παγετώνα, φύγει ένα ολόκληρο βουνό, βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, σεισμό, κατολισθήσεις και διάλυση φραγμάτων και δεν συμμαζεύεται. Πραγματικά κάτι το πολύ σπάνιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 27 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Σέρετης, στα διεθνή Δέσμηνα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλο στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Είχαμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι το μετρό Θεσσαλονίκης πάει στην Καλαμαριά και προσθέτουμε 5 καινούργιους σταθμούς στην κεντρική γραμμή, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρειας Ελλάδας στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Νεπάλ, τουλάχιστον 270 νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι αναζητούνται από τα σωστικά συνεργεία. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στοιχείο, ήχησε το 112 για ετοιμότητα στο Βίκυ. Επιχειρούν 5 ενέργεια μέσα, 35 πυροσβέστες, εθελοντές και αντικά οχήματα. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστιαία Εύβοιας. Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Προειδοποίηση προς τη Βρετανία, απευθύνει εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα με φόντο τις Ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος με τη χρήση βρετανικών όπλων. Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους τόσο εντός όσο και εκτός Ουκρανίας. Η οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζεται χεράνι τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν και καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός, 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη. Σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης κινείται πλέον η πολιτική επικαιρότητα της χώρας, κυρίες και κύριοι. Τα πάντα, οι πάντες και τα πάντα κινούνται στους ρυθμούς της διεθνούς έκθεσης. Είχαμε πριν από λίγο εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρεια Ελλάδα. Παρουσία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίλησε για καλύτερες μέρες για όλους και για ένα μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, όπου και αν βρίσκονται, δίνοντας την περιφερειακή ανάπτυξη χαρακτήρα κεντρικής κυβερνητικής επιλογής και όχι αποσπασματικών, όπως είπε, τοπικών παρεμβάσεων.
1: Πιστεύω, ασχέτως του τι ψηφίζει κάποιος και το αν τελικά θα επιλέξει ή όχι την παράταξή μας στις επόμενες εκλογές, ότι πρέπει κάποιος να είναι πολύ κακόπιστος ή πολύ εμπαθής, να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και το λέω αυτό διότι τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν τα κάνουμε, δεν τα ανακοινώνουμε, δεν τα υλοποιούμε, δεν κόβουμε κορδέλες γιατί πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο έτσι κάποιοι θα μας ψηφίσουν, οι περισσότεροι θα μας ψηφίσουν ενδεχομένως στο μέλλον. Το κάνουμε διότι αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης η οποία πρέπει να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη της χώρας να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Καλύτερες μέρες για όλους. Μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Είτε βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στο πιο απομονωμένο χωριό της ελληνικής επικράτειας. Αυτή είναι η προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούμε. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτή η εξαιρετικά σύνθετη δουλειά.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο του News Θεσσαλονίκη, τον Μίλτο Σακελάρη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε την ομιλία του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε και τον κύριο Μητσοτάκη, μόλις το ηχητικό απόσπασμα Μίλτο, να λέει ότι δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν. Καλό μεσημέρι.
2: Ναι, και είπε ο κ. Μητσοτάκης πως το κάνουμε αυτό γιατί αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της χώρας. Παρουσιάστηκε η Εθνική Στρατηγική τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη στην κατηγορία Ελλάδα, τα μεγάλα έργα τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί και αυτά τα οποία δρομολογούνται και θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες στον δρόμο προς τις κάλπες και κι άλλα μετά θα παραδοθούν και μετά τις κάλπες που θα στηθούν. Εμβληματικά έργα, παραδείγματος χάρη, όπως το flyover, ένα έργο το οποίο εμπνεύστηκε, σχεδίασε και υλοποιεί πέρας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο θα είναι έτοιμο τους δύο πρώτους μήνες του 2027, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μαζί με το πάρκο, το οποίο θα αλλάξει σε πολύ μεγάλο μέρος την εικόνα της πόλης. Και φυσικά να πούμε και τις νέες επενδύσεις, οι οποίες θα γίνουν στην Εγνατία Οδό. Ο κ. Μητσοτάκης σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε και στο γεγονός πως η Εγνατία Οδός ξεκίνησε από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ήταν ένα έργο το οποίο εμπνεύστηκε ο ίδιος. Από τότε, είπε, μέχρι και σήμερα δεν έχουν γίνει πολλές επενδύσεις στον κεντρικό δρόμο. Αυτές θα τις δούμε να υλοποιούνται, επενδύσεις τους 300 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ήταν μια συγκινητική αναφορά αυτή στον πατέρα του και χειροκροτήθηκε μάλιστα από το ακροατήριο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στα πανεπιστήμια, μίλησε ο Πρωθυπουργός, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
2: Ναι, έκανε και ιδιαίτερη αναφορά και στα πανεπιστήμια. Το γεγονός ότι δηλαδή από τη μία στο παρελθόν, από μια μεριά στο παρελθόν είχαμε αιώνιους φοιτητές, τώρα δεν έχουμε αιώνιους φοιτητές, έχουμε ξένους φοιτητές οι οποίοι έρχονται εδώ και πληρώνουν, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, δίδακτρα στα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία έχουν αναπτυχθεί και σε επίπεδο καινοτομίας. Και στάθηκε φυσικά και στο γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη, ακόμη μια προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης που, όπως είπε, υλοποιείται.
0: Και βέβαια από το πρωί τα φώτα είναι σταμένα στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα, πριν από αυτήν την ομιλία, ο Πρωθυπουργός, κατά την τελετή παράδοσης του έργου του μετρό, το εμβληματικό αυτό έργο, ανακοίνωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής και της επέκτασης προς την Καλαμαριά, ξεκινά με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, Μίλτο.
2: Ακριβώς έτσι είναι. Η επέκταση του μετρό στην βορειοδυτική Θεσσαλονίκη θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Ήταν κάτι για το οποίο είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση και το ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, όπως είχε κάνει και για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, και το είδαμε λίγους μήνες αργότερα να γίνεται. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε και σε αυτή την κατεύθυνση τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες να εξελίσσονται.
0: Αλλά αυτό που κάνει εντύπωση ήταν η αναφορά του Πρωθυπουργού στον Κωνσταντέλια, τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, έτσι, ο οποίος πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό.
2: Ακριβώς, και το είπα αυτό χαριτολογώντας, ναι. Γιατί στο σταμάτησαν κάποιοι νέοι έξω από το μετρό στην Μήτρα, στην Καλαμαριά. Ένας από αυτούς του είπε, τι μας λες τώρα για το μετρό, εγώ θέλω να γυρίσω πίσω ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος πήρε μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ, που απάντησε ο κ. Μητσοτάκης και το ανέφερε μάλιστα και στην εκδήλωση, πως αυτό δεν μπορώ να το κάνω.
0: Μίλτος Αγγελάρης, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Βεβαίως από εδώ και πέρα το ενδιαφέρον στρέφεται, ο Πρωθυπουργός συνεχίζει τις επαφές του στη συμπρωτεύουσα με ορίζοντα την ομιλία του το μεθεπόμενο Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την αναφορά του Πρωθυπουργού στο μετρό, στην ομιλία του που είχε νωρίτερα, με αυτή την προσωπική εμπειρία, στην ομιλία που είχε στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης.
1: Πριν από 2 ώρες είχαμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι το μετρό της Θεσσαλονίκης πάει στην Καλαμαριά και προσθέτουμε 5 καινούριους σταθμούς στην κεντρική γραμμή. Βγαίνοντας λοιπόν από τον σταθμό της Μίκρας, ήταν συγκεντρωμένος κόσμος, αρκετά πιτσιρίκια, και μια κυρία η οποία ήρθε και με βρήκε, μου έδειξε το σπίτι της, ήταν ακριβώς δίπλα στο σταθμό και μου είπε μια κουβέντα. Ήμουν 9 και γέρασα. Και νομίζω ότι αυτή η φράση περικλεί συνοπτικά την ιστορία του ανελημμένου χρέους το οποίο είχε αναλάβει η κεντρική κυβέρνηση απέναντι στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά απέναντι στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγω μια παρένθεση βέβαια. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες, διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ και να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βόρειου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος, «Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια». Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα.
0: Στο ίδιο πολιτικό πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός ανέταξε και το μεγάλο πρόγραμμα έργων στη Βόρεια Ελλάδα, απορρίπτοντας τη λογική της κομματικής ανταπόδοσης.
1: Η Θεσσαλονίκη πια μετατρέπεται. Αναζητά μάλλον και ανακτά τον φυσικό της ρόλο. Ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά. Και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η θέση της Θεσσαλονίκης, η γεωπολιτική και η οικονομική θέση, αποκτά ξεχωριστή σημασία. Το γεγονός ότι γίνονται πολύ σημαντικές επενδύσεις στο λιμάνι. Το γεγονός ότι επενδύουμε στις υποδομές για συνδεσιμότητα, κυρίως στο σιδηρόδρομο. Η επένδυση η οποία γίνεται στο στρατόπεδο Γκόνου, που δημιουργεί το πρώτο μεγάλο κέντρο logistics στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν την δυνατότητα να μετατρέψουν τη Θεσσαλονίκη στη φυσική πύλη εισόδου όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.
0: Ιδιαίτερα καθαρή ήταν η τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει μήνυμα προς όσους εξακολουθούν να αντιδρούν στη μεταρρύθμιση.
1: Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε ένα κέντρο καινοτομίας, μετατρέπεται σε ένα δυναμικό κέντρο εκπαίδευσης. Εγώ χαίρομαι γιατί τα δημόσια πανεπιστήμια μας, κύριε Υφυπουργέ, με πρώτο το Αριστοτέλειο, επενδύουν στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στην προσέλκυση ξένων φοιτητών. Και η αλήθεια είναι ότι η εικόνα πια των δημόσιων πανεπιστήμιων, συμπεριλαμβάνω και σε αυτά το Αριστοτέλειο, αλλά και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδος, δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα των δημόσιων πανεπιστημίων όταν για πρώτη φορά μας εμπιστεύτηκαν οι Έλληνες πολίτες το 2019. Εκεί που υπήρχαν καταλήψεις, σήμερα υπάρχουν βιβλιοθήκες. Και εκεί που υπήρχαν αιώνιοι φοιτητές που δεν ενδιαφερόντουσαν για τις σπουδές τους, υπάρχουν πια ξένοι φοιτητές, οι οποίοι επιλέγουν να πληρώσουν, το τονίζω αυτό, να πληρώσουν δίδακτρα για να φοιτήσουν στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Και δίπλα σε αυτά, βέβαια, τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αυτή η κυβέρνηση έλυσε μια εκκρεμότητα 10 ετιών.
0: Τώρα, νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ από τον απεσταλμένο μας, συναντήθηκε με βουλευτές, ενώ αργότερα θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης. Νωρίτερα, όπως ακούσαμε, παραδόθηκε η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς, οι οποίοι θα ανοίξουν για το κοινό στις 3 το μεσημέρι, δηλαδή σε περίπου 45 λεπτά από τώρα. Η νέα υπόγεια διαδρομή που αλλάζει συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης έχει μήκος περίπου 4,8 χιλιόμετρα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ξεκινάμε γρήγορους σχεδιασμούς, ρυθμούς, με συγχωρείτε, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της συμπρωτεύουσας. Η παράδοση της επέκτασης αποτελεί τον πρώτο σταθμό ενός πυκνού διημέρου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘΟ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καθυστερήσεις που χαρακτήριζαν επί δεκαετίες την κατασκευή του μετρό της πόλης.
1: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση, το είπαμε και το κάναμε.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Πρωθυπουργό. Το μετρό Θεσσαλονίκης διαθέτει πλέον 14 σταθμούς και με σήμερα, με την Καλαμαριά, το μετρό μπαίνει σε γειτονιές. 5 νέοι σταθμοί. Πάμε στο σταθμό Αριτσού. Εκεί βρίσκεται ήταν νωρίτερα ο Φέδωνας του Μόσογλου. 5 χιλιόμετρα νέας γραμμής, περίπου 15 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Φέδωνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μόλις αναχωρήσαμε από τον σταθμό mm-hmm. της Ερετσού, και όχι για να φύγουμε, αλλά για να πάμε και σε κάποιον άλλο σταθμό, να δούμε mm-hmm. ποια είναι η κατάσταση και στους άλλους σταθμούς. Μας χωρίζουν περίπου 45 λεπτά μέχρι την επίσημη έναρξη λειτουργίας του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά.
0: 3 ώρα ακριβώς.
3: 3 ώρα ακριβώς, και έχουμε καταγράψει εμείς από το πρωί αρκετό κόσμο που προσδοκά να φτάσει αυτή η ώρα για να μπορέσει να επιβιβαστεί το μετρό και να το χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά στην Καλαμαριά. Είναι κάτι το οποίο το χρειαζόταν η Καλαμαριά. Πολύ σημαντική αυτή η γραμμή που θα εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμο. 63.000 αναμένεται να είναι οι επιβάτες που θα χρησιμοποιούν καθημερινά το μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Από και προς την Καλαμαριά είναι πολύ σημαντικό. Ενώ είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι θα υπάρξει και μια αποσυμφόρηση στο οδικό δίκτυο της πόλης. 12.000 είναι τα οχήματα που εκτιμάται ότι θα αφαιρεθούν από το οδικό δίκτυο. Καταλαβαίνετε ότι ακόμη και σε ώρες αιχμής αυτός ο αριθμός θα δώσει μια ανάσα σε όλους όσοι χρειάζονται το αυτοκίνητό τους για την καθημερινή τους μετακίνηση. Βέβαια, ελπίζουμε όλοι ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε και την επέκταση προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, κάτι που προανήγγειλε ούτως ή άλλως ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο θα βοηθήσει και στη συνδεσιμότητα με τις δυτικές συνοικίες. Τη συνδεσιμότητα του μετρό με τις δυτικές συνοικίες. Οπότε δεν θα χρειάζεται ο κόσμος τόσο πολύ το αυτοκίνητό του για τις μετακινήσεις τους.
0: Φεδάνο Τωμασόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι από τη Δευτέρα, σε κάθε περίπτωση έτσι και αλλιώς, γιατί πλέον η επικαιρότητα κινείται σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης, το Ernews Radio λοιπόν 105,8 από τη Δευτέρα έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, ένα μεγάλο αφιέρωμα, φιλοξενώντας ανθρώπους που εκπροσωπούν την πραγματική οικονομία και την αγορά. Ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι πιστεύουν και τι προσδοκούν εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ανοίξει στα μικρόφωνα σε επιχειρηματίες, εκπροσώπους μιλητηρίων, εκπροσώπους των επαγγελματοβιοτεχνών και βεβαίως εργαζόμενους, δηλαδή σε όλους τους εκπροσώπους όλων των κοινωνικών ομάδων. Σήμερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο Μάριος Παπαδόπουλος, είναι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΕΑ και τι περιμένει να ακούσει το επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στη συμπρωτεύουσα.
4: Εννοείται ότι οποιοδήποτε φοροελαμφρύνσεις και οποιοδήποτε μειώσεις του ασφαλιστικού κόστους θα φέρουν μεγαλύτερο χρηματικό υπόλοιπο στις οικογένειες. Ξέρετε, δεν γίνεται ο μισθός να επιβαρύνεται με τόσο μεγάλο κόστος από τις ίδιες επιχειρήσεις. Να δούμε λοιπόν το θέμα των 120 δόσεων. Να δούμε εκείνο το ευχολόγιο του περίφημου ΦΠΑ που θα είναι ο μόνος ο οποίος πραγματικά και με έλεγχο της αγοράς θα μπορέσει να μειώσει το κόστος των προϊόντων στο ράφι όσο μπορέσει. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς είμαστε βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Εκπροσωπούμε όλο τον τεχνικό κόσμο. Πρέπει να γυρίσουμε τη σελίδα. Αυτό που λείπει από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο είναι τα τεχνικά επαγγέλματα. Εμείς κατεβάζουμε μία πρόταση για τη δημιουργία της πρότυπης Ακαδημίας Βιοτεχνικών Επαγγελμάτων και Τεχνικών Επαγγελμάτων.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο δελτίο μας το καλοκαίρι φεύγει, αν και βέβαια δεν φαίνεται κάτι τέτοιο με τόσο υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σχεδόν σε όλη τη χώρα, αλλά ημερολογιακά τουλάχιστον φεύγει το καλοκαίρι και το φθινόπωρο έρχεται. Και μαζί με το φθινόπωρο έρχεται και η μεγάλη ανησυχία των γονέων και γενικά των οικογενειών για το πόσο βαθιά πρέπει να βάλουν το χέρι στη τσέπη για την αγορά των σχολικών ειδών εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Ανησυχία για το πόσο θα αυξηθούν τα απαραίτητα για κάθε μαθητή, πόσα περισσότερα χρήματα θα πρέπει να πληρώσουν τα νοικοκυριά. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, μόνο που φέτος τα στοιχεία δίνουν μια διαφορετική εικόνα. Στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά κινούνται οι τιμές στα σχολικά είδη και σε ορισμένες κατηγορίες υπάρχουν και μειώσεις, σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio που πραγματοποίησε η Έλληνα Καραθάνου για την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία της έρευνας που πραγματοποίησε. Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η αντίστροφη μέτρηση μπορούμε να πούμε για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με τους γονείς να έχουν έναν πονοκέφαλο για τη λίστα που θα πάρουν σε λίγες μέρες στα χέρια τους με τα σχολικά είδη που θα πρέπει να προσκομίσουν άμεσα στο σχολείο για τα παιδιά τους. Μία λίστα η οποία μακραίνει, να πούμε, γιατί είναι τα πρώτα βασικά είδη που θα πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα του Ethnos Radio, αυτό που προκύπτει και φέτος είναι ότι οι τιμές είναι σταθερές όσον αφορά τα σχολικά είδη. Πάντως, μέσα από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι για τουλάχιστον για κάθε παιδί χρειάζονται οι γονείς να δώσουν από 100 έως 120 ευρώ κατά μέσο όρο μόνο για τις πρώτες μέρες κατά την έναρξη της χρονιάς, δηλαδή, χωρίς εδώ να συμπεριλαμβάνεται η σχολική τσάντα ενός μαθητή ή η τσάντα για το κολατσιό του. Από εκεί και πέρα, η λίστα αυτή ανανεώνεται μέσα στη χρονιά, που σημαίνει ότι αυξάνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Και αυτό είναι που ζητούν και οι γονείς, ώστε οι εκπαιδευτικοί να προσπαθήσουν να απλοποιήσουν αυτή τη σχολική λίστα για τους μαθητές.
0: Σε πρώτη φάση, πάντως, από ό,τι λένε οι παράγοντες της αγοράς που σου μίλησαν, οι τιμές παραμένουν σταθερές σε σχολικά είδη όπως καστετίνες, τσάντες και φωτοτυπικό χαρτί. Και σε ορισμένες κατηγορίες, μάλιστα, καταγράφονται και μειώσεις. Έχει σημασία να ακούσουμε τι σου είπε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοπολών και Εκδοτών Αθήνας Κυπροαστίων, ο Γιάννης Τσιουμπρής, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Οι τιμές φέτος στα σχολικά σε γενικές γραμμές παραμένουν οι ίδιες. Δεν παρατηρούνται αυξήσεις στα βασικότερα είδη που οι γονείς καλούνται να αγοράσουν την περίοδο του Σεπτέμβρη, στην έναρξη των σχολείων. Απειροελάχιστες αυξήσεις και πάρα πολύ μικρές μπορεί να παρατηθούν σε κάποια εισαγόμενα είδη επηρεασμένα από τη γενικότερη παγκόσμια κατάσταση, αλλά είναι πάρα πολύ μικρές, τάξεις των 5 λεπτών, 10 λεπτών σε κάποια στυλό ίσως κ.ο.κ. Σε γενικές γραμμές, το βασικό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα επίπεδα που ήταν και πέρυσι. Δεν είναι δυστυχώς χαμηλά για το λαϊκό νοικοκυριό, για την τσέπη μιας οικογένειας, αλλά δεν υπάρχουν και αυξήσεις και σίγουρα τα τοπικά βιβλιοπολία σε κάθε συνοικία κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί τα είδη που έχει ανάγκη στις καλύτερες δυνατές τιμές. Οι αυξήσεις που υπήρξαν κάποια στιγμή πριν μερικά χρόνια και επηρέασαν πάρα πολύ και τον δικό μας τον κλάδο και στα σχολικά είδη, τα τελευταία χρόνια δεν έχουν συνεχιστεί. Παραμένουν στα ίδια επίπεδα, είτε τις αυξήσεις τις απορροφάνουν οι εταιρείες που παράγουν κάποια προϊόντα, είτε σίγουρα και τα βιβλιοπολία, προσπαθώντας να είναι ανταγωνιστικά δυστυχώς και με τα μεγαλύτερα, με τα πολυκαταστήματα και ούτω καθεξής που έχουν χαμηλές τιμές σε αμφιβόλου ποιότητας βέβαια προϊόντα, προσπαθούν λοιπόν να είναι ανταγωνιστές. Οπότε σίγουρα και πολλά βιβλιοπολία περιορίζουν δυστυχώς το δικό τους το κέρδος για να μπορούν έτσι να μην κάνουν αυξήσεις σε προϊόντα. Αλλά γενικότερα στον κλάδο μας τα τελευταία δύο χρόνια δεν παρατηρούνται κάποιες ιδιαίτερες αυξήσεις.
0: Στο ίδιο μήκος τώρα, Ελένα, ήταν και ο πρόεδρος του ΙΚΑ, του Ινστιτούτου Καναλτών, ο Γιώργος Λεχουρίτης, ο οποίος επίσης μίλησε σε σένα στο πλαίσιο της έρευνας που έχεις κάνει.
6: Και μάλιστα ο ίδιος αυτό που ανέφερε είναι ότι έγινε πρόσφατα άλλη μια έρευνα όσον αφορά τις τιμές των σχολικών ειδών και το συμπέρασμα είναι ότι οι τιμές παραμένουν σταθερές παρά τις αυξήσεις που υπάρχουν. Τα καταστήματα, οι βιβλιοπόλες είναι αυτοί οι οποίοι απορροφούν αυτή την αύξηση έτσι ώστε να διευκολύνουν τους γονείς κατά την αγορά των σχολικών ειδών.
0: Μάλιστα, για να ακούσουμε τον κύριο Λεχουρίτη τι είπε.
8: Μετά από έρευνα που έκανε το ΙΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, σχετικά με το θέμα κόστος των σχολικών ειδών, παρατηρείται ευτυχώς τουλάχιστον στον τομέα αυτό των σχολικών ειδών μια σταθερότητα στις τιμές, όχι ότι είναι φτηνές οι τιμές, αλλά δεν υπάρχουν αυξήσεις και σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων βλέπουμε και μειώσεις όπως είναι στο φωτοτυπικό χαρτί. Αυτό είναι παρήγορο για τους γονείς, αλλά το ίδιο καθεστώς βλέπουμε και στις κασετίνες, στις τσάντες. Σε γενικές γραμμές, εδώ και ένα χρόνο, από πέρσι το 2025 και φέτος το 2026, βλέπουμε σταθερότητα των τιμών και θεωρώ ότι ακόμα το ίδιο ισχύει και για τα ξενόγλωσσα βιβλία με βάση τα σημερινά δεδομένα. Δεν ξέρω τι θα γίνει από την πλευρά του μήνα Σεπτεμβρίου και τι αν θα αλλάξει κάτι. Δεν πιστεύω όμως να αλλάξει και αυτό είναι ένα παρήγορο μήνυμα.
0: Όχι ότι είναι φτηνές οι τιμές, ακούσαμε τον κύριο Λεχουρίτη να λέει, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, αλλά δεν έχουμε αυξήσεις και αντιθέτως έχουμε και μειώσεις σε ορισμένα σχολικά είδη. Και από την πλευρά του μίλησε και ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Νίκος Βουρδουμπάς, ο οποίος εστίασε στο κόστος των σχολικών ειδών και στη λεγόμενη σχολική λίστα, Έλενα.
9: Μια από τις πλευρές που δυσκολεύουν πάρα πολύ τους γονείς είναι η λεγόμενη σχολική λίστα. Εγώ δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι διαπλοποίηση από τους εκπαιδευτικούς, αλλά είναι και ορισμένα πράγματα που μέσα στο σχολείο πρέπει να υπάρχουν. Μέσα στη λεγόμενη λίστα που είναι τετράδια, χάρα και γόμες, μαρκαδόροι κτλ., σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν σχολεία που αναγκάζονται να βάζουν είτε οι εκπαιδευτικοί το χέρι στην τσέπη για να πάρουν χαρτί, είτε να ζητούν από γονείς και μαθητές να φέρουν κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα φορτηγικό χαρτί.
0: Στο ζήτημα της σχολικής λίστας, λοιπόν, Έλενα Καραθάνου, εστίασε ο πρόεδρος των δασκάλων, της Ομοσπονδίας των Δασκάλων.
6: Ακριβώς, γιατί αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γονείς κάθε χρόνο. Και εδώ να αναφέρουμε ότι είναι μια λίστα η οποία μέσα στη χρονιά ανανεώνεται διαρκώς και γι' αυτό το λόγο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να απλοποιήσουν αυτή τη λίστα για να διευκολύνουν έτσι και τις οικογένειες. Αν υπολογίσουμε ότι είναι οικογένειες με 2-3-4 παιδιά που δυσκολεύονται πάρα πολύ οικονομικά.
0: Έλενα Καραθάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μεγάλη έρευνα του Ερτ Νιουζ Ρέντιο 105,8. Έλενα Καραθάνου την επιμελήθηκε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασιλία Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μένουμε στο θέμα που έχει να κάνει με την ακρίβεια και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προσθέτεται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά μέσα από ουσιαστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Με μέση μείωση τιμών που αγγίζει το 7% κάνει πρεμιέρα από τη Δευτέρα η νέα Εθνική Πρωτοβουλία με εκατοντάδες προϊόντα ευρείας κατανάλωσης να μπαίνουν στη λίστα. Έμφαση δίνεται στη σχολική αγορά, πολύ σημαντικό θέμα το οποίο συνδέεται με το προηγούμενο, με την έρευνα που έκανε ο σταθμός μας για τα σχολικά είδη. Σε αυτή λοιπόν την σχολική αγορά συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σημειώνεται ότι η σχετική λίστα παραμένει ανοιχτή, μιας και σε καθημερινή βάση προστίθεται νέα κωδική προϊόντων και προμηθευτές. Εν τω μεταξύ, στο μέτωπο της αγοράς των καυσίμων ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς οι υψηλές διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στο κόστος μεταφορών και κατ' επέκταση στις τιμές των προϊόντων. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς οι υψηλές διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στο κόστος μεταφορών.

0: είναι στα 2,03 ευρώ σύμφωνα με το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων, ενώ το ντίζελ στα 2,4 ευρώ το λίτρο. Την υψηλότερη τιμή εξακολουθούν να καταγράφουν οι Κυκλάδες, με την αμολύβδη να φτάνει τα 2,28 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση στα 2,27 ευρώ. Μάλιστα, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι σε απομακρυσμένα πρατήρια οι τιμές έχουν ξεπεράσει ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο, λόγω κυρίως του αυξημένου λειτουργικού και μεταφορικού κόστους. Όπως είπες και εσύ, ανάγχωμα τις περαιτέρω αυξήσεις αποτελεί κρατική επιδότηση και συμφωνία με τα δηληστήρια, επιδοτήσεις που ανέρχονται σε 10 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη και σε 15 λεπτά για τον ντίζελ. Τα μέτρα λοιπόν αυτά ισχύουν μέχρι τις 31 Αυγούστου, μέχρι τη Δευτέρα, και η κυβέρνηση δρομολογεί την παράτασή τους. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν έως το τέλος της εβδομάδας. Τώρα, να περάσουμε στη χοντρική αγορά. Μετά τη συνεχιζόμενη ανωδική πορεία των προηγούμενων εβδομάδων, τα δηληστήρια αναμένουν μικρή αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Σήμερα η δηληστηριακή τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,49 ευρώ το λίτρο, ενώ και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,41 ευρώ. Γενικότερα, οι αναταράξεις στον περιστικό κόλπο αποτυπώνονται στη διεθνή αγορά. Η τιμή του Brent κινείται έντονα, σαν ασανσέρ, θα λέγαμε. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες εβδομάδες η τιμή του πετρελαίου ακολουθούσε ανωδική πορεία, φτάνοντας έως και τα 94 δολάρια το βαρέλι. Στη συνέχεια αποκλιμακώθηκε, υποχωρώντας χθες στα 85 δολάρια, για να ανακάμψει σήμερα και να κινηθεί εκ νέου κοντά στα 88 δολάρια. Το επόμενο διάστημα, Γρηγόρη, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ζητούμενο είναι η πορεία των διεθνών τιμών και κυρίως το κατά πόσο οι μεταβολές αυτές θα αποτυπωθούν στην εγχώρια αγορά καυσίμων.
1: Περιμένουμε όλοι να το δούμε αυτό, αν και να γίνεται όσο γίνεται ακριβώς και πιο γρήγορα. Έμιλη Γιαννακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτους τους ανθρώπους της, δηλώνει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Για να τον ακούσουμε.
2: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
1: Αυτά είπε λοιπόν ο κ. Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Μέγκα. Να λαμβάνουμε υπόψη τα δημοσιονομικά περιθώρια, ζήτησε από την πλευρά του μέσω της τηλεόρασης του Ερηνιούς ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος.
3: Έχουν μείνει 170 εκατομμύρια. Επομένως, όποιες αποφάσεις και αν πάρουμε, πρέπει πάντοτε να τις λαμβάνουμε υπόψη και με βάση τα τι δημοσιονομικά περιθώρια έχουμε.
1: Για μειώσεις στις διεθνείς τιμές μίλησε και ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου.
4: Βλέπουμε μειώσεις στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, οι οποίες, αν συνεχιστούν, πράγματι θα τις δούμε μετά από 3 με 4 μέρες στους πίνακες των τιμών των πρατήριων. Σε κάθε περίπτωση όμως, σήμερα και χθες βλέπουμε μειώσεις μικρές στη βενζίνη, αλλά σημαντική μείωση στο πετρέλαιο κίνησης τάξης των 2 λεπτών ανά ημέρα.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο airteco.gr. Να γυρίζουμε τώρα σελίδα, να περάσουμε στα εθνικά θέματα. Το σκηνή συνεχίζει να τραβάει άγκυρα, που με μια σειρά κινήσεων ταράζει τα νερά και ανοίγει διαρκώς νέα θέματα. Την ίδια στιγμή, Αθήνα εκπέμπει σαφές μήνυμα προς την τουρκική πλευρά ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα για την κατάσταση που διαμορφώνει το τελευταίο διάστημα με την κίνηση της Άγκυρας να τορπιλίζει ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, και σήμερα η Άγκυρα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να προχωρά στη δήλωση ότι είναι παράνομο να δημιουργηθεί βάση ντρόουν στη Ρόδο, επικαλούμενη την συνθήκη για αποστρατικοποίηση των νησιών, προκαλεί ακόμη μια φορά η θέση της Αθήνας είναι ξεκάθαρη και σαφή. Οτιδήποτε αμφισβητείται και έχει σχέση με τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει αποδεκτό. Η Ελλάδα διαμηνεί η Αθήνα, θέλει σχέσεις καλής γειτονίας με όλους, ωστόσο η προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων είναι η πρωταρχικός σκοπός. Σε κάθε περίπτωση η Αθήνα είναι στη διαδικασία να ενημερώνει τους οργανισμούς, τόσο τους ευρωπαϊκούς όσο και τους διεθνείς, για την τουρκική προκλητικότητα. Επίσης, να σας υπενθυμίσω ότι χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε για την τουρκική προκλητικότητα τον πρόεδρο της Βουλής της Ιορδανίας, ο οποίος επισκέπτεται επίσημα τη χώρα μας. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες μέρες, αναμένεται να τεθεί το θέμα και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων από τον Υπουργό Εξωτερικών και βεβαίως θα τεθεί το ζήτημα των προκλήσεων της Τουρκίας και στον ΟΗΕ.
1: Εν τω μεταξύ, έχουμε και ένα νέο επεισόδιο, μια νέα στιγμή έντασης μάλλον στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που δημιουργούν τα σχέδια.

0: Επανεκκίνηση τη πόντιση του καλωδίου ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδα με την Κύπρο. Πολύ σημαντικό ζήτημα και αυτό, Κατερίνα.
1: Πραγματικά η Αθήνα είναι παρακολουθεί τις εξελίξεις, τις αντιδράσεις της Άγκυρας, όχι τις παρακολουθεί, αλλά όπως αναφέρουν ήδη έχει βάλει τις επόμενες ενέργειες στη κοινή στάση, η κοινή θέση Αθήνας Λευκωσία και αυτή τη φορά και Παρισιών για το θέμα της διασύνδεσης του καλωδίου από την Κύπρο στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθήνα εδώ έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι το έργο θα υλοποιηθεί και είναι ένα έργο που αφορά πρώτα απ' όλα την Ευρώπη.
0: Καταρίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, καλεσμένος εδώ στο στούντιο του Ρινιού Ζερέτη 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου για αυτό το ζήτημα ακριβώς, για την πόντιση του καλωδίου. Θα προχωρήσει η κυβέρνηση ή θα πρέπει να ζητήσει την άδεια από τη Τουρκία, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα? Για να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Το πιο κρίσιμο είναι ποιο κράτος δίνει την άδεια για έρευνες.
3: Ναι.
2: Προσέξτε. Το να ενημερώσεις κάποιον ότι περνάω από εκείνη την περιοχή δεν σημαίνει ότι σου δίνει άδεια να περάσεις. Mm-hmm. Σε ποιον θα υποβάλεις αίτηση για άδεια? Στην Ελλάδα υπάρχει μια ειδική επιτροπή, διευπουργική επιτροπή που λέγεται ΕΧΑΕΘ, Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλασσών. Εκεί υποβάλεις την αίτηση. Εάν λοιπόν η εταιρεία... Διευθυνίζω ότι η εταιρεία η οποία τρέχει το έργο είναι η εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ΑΔΜΙΕ και η Meridiam, και υπάρχει ένας εργολάβος in exans. Άρα είτε η εταιρεία που τρέχει το έργο είτε ο εργολάβος απευθυνθούν προς την ΕΧΑΕΘ, αυτή θα δώσει την άδεια. Εάν η εταιρεία ή ο εργολάβος αποφασίσουν να στραφούν στην Τουρκία, αυτό είναι κάτι απαράδεκτο και δεν το συζητάμε. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Άρα το κρίσιμο δεν είναι τι ενημερώνεις γενικώς και ορίστος στους άλλους. Το ζήτημα είναι σε ποιον υποβάλεις αίτηση ή άδεια. Η Meridiam δεν θα μπαίνει ποτέ σε ένα έργο το οποίο υπήρχε σοβαρός λόγος να μην γίνει. Και κατά γνώμη μου ο λόγος που τη βάζουμε μέσα είναι διότι πιστεύουμε ότι η δημιουργία ενός ισχυρού πολεμικού ναυτικού, όπως αυτό στείνεται τώρα, και η συνεργασία με τους Γάλλους θα αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα στην Τουρκία να φτάσει στην ένταση που είχε φτάσει το 2024 στην Κάσο.
0: Τώρα μένουμε στα εθνικά θέματα, καθώς μία επανδρωμένη αεροσκάφη κατέριψε η ελληνική πυραβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Πάμε στον αρμόδιο στρατιωτικό μας τάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες για αυτή την αναχέτηση. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Ήταν μια αναχέτηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα, όταν οι ελληνικοί Patriot εκτόξευσαν τρία βλήματα εναντίον ενός αγνώστου μεγάλου αριθμού, λένε πληροφορίες, drone, τα οποία λίγο νωρίτερα είχαν εκτοξεύσει εναντίον της Σαουδικής Αραβίας οι αντάρτες Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν. Το σύνολο των στόχων, να σημειώσω ότι καταρρίφθηκαν σε συνεργασία με τα συστήματα εράμινα της Σαουδικής Αραβίας. Να πω ότι η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει 6 επιχειρησιακές εμπλοκές μέσα στο 2026. Η πρώτη φορά ήταν στις 19 Μαρτίου, όταν αναχέτησε 2 Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς πατριαλαϊκές εγκαταστάσεις, ενώ στις 6 Απριλίου κατέριψε ένα Ιρανικό, μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Η τελευταία επιτυχής κατάρρευση σημειώθηκε στις 25 Ιουλίου, όταν η ελληνική συστοιχία αντιμετώπισε 3 διαδοχικές επιθέσεις από την Ιεμένη, καταρρύπτοντας τότε 2 βαλιστικούς πυράβλους και 2 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή της Γιαμπού. Γρηγόρη.
0: Γιώργο Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στα πύρινα μέτωπα, καθώς είναι και σήμερα δύσκολη ημέρα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε νωρίτερα σήμερα για την πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη στα βόρεια της Χίου, που έλαβε η πυροσβεστική υπηρεσία λίγο μετά τις 11 το πρωί. Μάλιστα, έχησε και το 112. Πάμε στη Χίου και στο Θοδωρή Πιλιώτη, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από την εικόνα. Πώς πάνε τα πράγματα στο μέτωπο, Θοδωρή? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Χίο και από την περιοχή Βίκη. Είμαστε νομίζω σε καλό δρόμο για την κατάσβαση της πυρκαγιάς. Συνεχίζονται οι ρήψεις από τα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Νωρίτερα είχαμε και δύο Καναντέρ που συμμετείχαν μαζί με τα δύο τα ελικόπτερα. Και το γεγονός ότι ευτυχώς, παρόλο που είναι σήμερα η Χίο στο κατηγορία 4, δεν έχουμε εδώ ανέμους στην περιοχή, βοήθησε έτσι ώστε να μπορέσει να περιοριστεί από την αρχή το μέτωπο, και γιατί είναι μέσα σε πεύκο δάσος. Και η εικόνα που υπάρχει είναι ότι βρίσκεται σε καλό σημείο, έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης έλεγχος με καταρχήν περιμετρικά και στη συνέχεια εσωτερικά της έκθεσης που έχει κάψει. Γύρω στις 11 και 4 δόθηκε το σήμα. Οι πληροφορίες είναι ότι και από drones που υπάρχει στην περιοχή για τον έλεγχο, ότι ήταν άμεση, δηλαδή η επισήμανση ότι έχουμε φωτιά στη Βόρεια Χίο, με τις δυνάμεις να είναι περί τους 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 13ης ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα, αλλά και με οχήματα της πολιτικής προστασίας από το Δήμο Χίου και την περιφέρεια, έτσι ώστε να ενισχυθούν σε ό,τι αφορά τα βιτιοφόρα και να έχουν άμεσα να παίρνουν νερό. Συν τις εθελοντικές ομάδες της περιοχής που έχουν τρέξει από εκείνη την ώρα, όπως είπαμε, είναι σε ένα καλό δρόμο ο έλεγχος αυτής της καγιάς. Το μήνυμα περί τις 12 η ώρα, το 112 που ακούστηκε στην περιοχή, ήταν περισσότερο να ενημερώσει τους όσους κινούνται εδώ στην περιοχή να προσέχουν από τις αμάδες
0: προληπτικά καθαρά.
3: Στη συνέχεια το χωριό Καμπιά δεν κινδύνευσε κάποιος οικισμός και ελπίζουμε ότι θα πάει έτσι η κατάσταση.
0: Το ευχόμαστε όλοι ολόψυχα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Οι πληροφορίες, όπως μας είπαν, θα πρόκειται να κάνουν συντονιστικό όργανο πυροσβεστική και οι υπόλοιπες εμπλεκόμενοι φορείς στο χωριό Βίκη. Ενώ να δούμε, υπάρχει μια πληροφορία ότι έγινε σύλληψη ενός ατόμου από την πλευρά του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Ωραία, θα τα δούμε αυτά και στις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή Πιλιώτη. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι είναι σε καλό δρόμο η όλη επιχείρηση για την κατάσβαση της πυρκαγιάς στην Χίο. Να πάμε τώρα στο χώρο της πολιτικής επικαιρότητας, να επιστρέψουμε στο χώρο της πολιτικής επικαιρότητας. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε λίγες ώρες από τώρα, στις 6 το απόγευμα, σε εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας τάχτη Γιάννη Μύτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες του. Περιμένουμε να ακούσουμε από το ΠΑΣΟΚ το απόγευμα ένα πακέτο 11 παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ το παρουσιάζουν στο Σεράφιο το απόγευμα ένα συνολικό πακέτο 11 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος, με αιχμή την επαναφορά της προστασίας της κυρίαρχης κατοικίας και μια νέα ρύθμιση, όπως λέει η Χαριλάου Τρικούπη, έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει προστασία της κύριας κατοικίας, καθώς θεωρεί ότι αυτή ακόμα είναι ελλειμματική, ενώ παράλληλα ζητά αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό με υποχρεωτική, επιμένει η Χαριλάου Τρικούπη, συμμετοχή των πιστωτών, καθώς επίσης και αυστηρότερους κανόνες για τους σέρβισερς. Εν όψη δέθη, η Χαριλάου Τρικούπη βάζει στο επίκεντρο ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων. Αυτές αναμένεται να ακούσουμε στο Σεράφιο. Απόψε, βασικός άξονας η μεγαλύτερη προστασία των οφειλετών.
0: Γιάννη Μύτη, ευχαριστούμε πολύ. Σε 6 ώρα το απόγευμα, λοιπόν, η εκδήλωση αυτή από το ΠΑΣΟΚ. Εμείς φεύγουμε το ΠΑΣΟΚ, πάμε στο χώρο της αριστεράς. Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και επισήμως η Νίνα Κασιμάτη και η Όλγα Γεροβασίλη, καθώς ανακοινώθηκαν σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η διαγραφή της βουλευτή Πειραιά και η ανεξαρτητοποίηση της βουλευτή Άρτας. Πάμε στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, Αντρέα, αριθμεί 10 βουλευτές από 12, υποχωρεί στην 5η θέση της κατάταξης. Και έχουμε επομένως νέα δεδομένα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έτσι όπως τα είπες, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Και πλέον αναμένουμε την ψηφοφορία που θα γίνει μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη για την εκλογή της 7ης, του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής, με τον ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει για τη συγκεκριμένη θέση την Έλενα Ακρίτα. Γεγονός που προκάλεσε ήδη την αντίδραση από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος, καθώς οι γαλάζιες πηγές έχουν ενημερώσει από χτες ότι δεν πρόκειται να στηρίξει τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Επί του πρακτέα ύψη, η συγκεκριμένη ψηφοφορία, να σημειώσουμε, θα γίνει την επόμενη Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι, και επί του πρακτέου στην ψηφοφορία, την ημερομηνία της οποίας αποφάσισε πριν από λίγο η διάσκεψη των Προέδρων, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και όχι κάτω από 75 βουλευτές. Επειδή μάλιστα βουλευτές ψηφίζουν υπέρ ή παρόν, πρέπει τα παρόν να είναι κάτω από τα υπέρ. Δηλαδή, αν οι 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν παρόν, τότε η κυρία Κρήτια δεν εκλέγεται, ενώ αν η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας απέχει, τότε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εκλεγεί. Πριν από λίγο η Ρένα Βούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, συνομιλώντας με δημοσιογράφους, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα πίσω για την Έλληνα Κρήτα. Στο ΣΥΡΙΖΑ πλέον υπάρχει ηγεσία, υπάρχουν συλλογικά όργανα αποφάσεων. Τις συλλογικές αποφάσεις στο κόμμα δεν τις έχουμε για ομορφιά. Εγώ είμαι αρβανίτισα, μας είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να σημειώσουμε ότι στο πλαίσιο της συζήτησης που γίνεται σήμερα στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την επαγγελματική, ασφάλιση, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η Πλεύση Ελευθερίας αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης τόνισαν ότι θα στηρίχνουν τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα στη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Γρηγόρη.
0: Επειδή ξεκινήσαμε τώρα εντωμεταξύ, Ανδρέα, την αναφορά μας στην πολιτική ατζέντα σήμερα με τη Θεσσαλονίκη, όλοι οι πάντες και τα πάντα κινούνται σε ρυθμούς ΔΕΘ. Με τη ΔΕΘ να κλείσουμε, σηματοδοτεί την τελική ευθεία για τις εκλογές. Ουσιαστικά είναι κρίσιμη και για τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι η πρώτη του παρουσιακή ως πρόεδρος του νέου κόμματος που ίδρυσε και ανεβαίνει, ετοιμάζεται για την άνοδο στη συμπρωτεύουσα 2 Σεπτεμβρίου.
6: Ναι, ακριβώς. Τρία χρόνια μετά. Την τελευταία του εμφάνιση ως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει και το επιτελείο του προετοιμάζουν αυτή την επίσκεψη. Το γεγονός μάλιστα ότι θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος πριν την άνοδο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και πριν φυσικά την επίσης επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Αμπρουλάκη, έχει προκαλέσει την έντονη ενόχληση τόσο του κυβερνώντος κόμματος όσο και της Χαριλάου Τρικούπη. Πάντως ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι μέσα από αυτήν την πρόταση την οποία κάνει θα γίνουν πιο διακριτές οι διαχωριστικές γραμμές που υπάρχουν τόσο με το ΠΑΣΟΚ όσο και φυσικά με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό βέβαια που αναμένουμε είναι το πλαίσιο αυτό, το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο θα προτείνει ο κύριος Τσίπρας, το οποίο όπως λένε στενοί συνεργάτες του θα συνδυάζει και τον ρεαλισμό αλλά και την αποφασιστικότητα στην ανάγκη να στηριχθεί η ελληνική κοινωνία και ιδίως τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα.
0: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός σύνορο τώρα να δούμε τι γίνεται στο Νεπάλ, όπου είδαμε κυριολεκτικά εικόνες βιβλικής καταστροφής. Ένας τεράστιος χήμαρος που προκλήθηκε από την κατάρρευση όγκων, πάγου και βράχων από μεγάλο υψόμετρο σάρωσε στο πέρασμά του κυριολεκτικά τα πάντα. Μέχρι στιγμής πάνω από 270 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 1.500 αγνοούνται σε Νεπάλ και Κίνα, με τους αριθμούς να αλλάζουν συνεχώς, ενώ επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και βασικά να μας εξηγήσει τι προκάλεσε αυτό το χήμαρο που πήρε στο πέρασμά του τα πάντα κυριολεκτικά.
8: Αρχικά, Γρηγόρη, καλησπέρα. Η αιτία αποδόθηκε σε ένα σεισμό 4,4 της κλίμακας Ρίχτερ, όμως μετά τα πράγματα άλλαξαν. Υπήρξε η κατάρρευση ενός μεγάλου τμήματος παγετώνα σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων. Η μάζα πάγου και βράχων έπεσε περίπου 1.200 μέτρα προς την κοιλάδα, προκαλώντας τεράστια χιονοστιβάδα, τύπου χιονοστιβάδα πάγου με βράχους μαζί, φράζοντας προσωρινά τον ποταμό Λίμπε Κόλα. Όταν αυτό το φυσικό φράγμα υποχώρησε, απελευθερώθηκε ένα τεράστιο κύμα νερού, ένας μάλλον συνδυασμός νερό, λάσπη και βράχων. Το κύμα αυτό κατέβηκε με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα προς τον Νεπάλ, επηρεάζοντας ιδιαίτερα την περιοχή Ρασούβα και στη συνέχεια τους ποταμούς Μπότε Κόση και Τρισούλη. Σε ορισμένα σημεία τα διεθνή μέσα αναφέρουν ότι η στάθμη του νερού ανέβηκε περίπου 9 μέτρα μέχρι μέσα σε 30 λεπτά. Όπως είπες, οι αριθμοί συνεχώς αλλάζουν. Μέχρι στιγμής οι πρόσφατες αναφορές κάνουν λόγο για 270 νεκρούς, αυτό το νούμερο συνεχώς αλλάζει. Οι αγνοούμενοι είναι πάνω από 1.300 και είναι και πάρα πολλοί τουρίστες. Μάλιστα, σε πολλά νοσοκομεία βάζουν λίστες με τους τραυματίες προκειμένου συγγενείς να πάνε και να δουν αν είναι ο άνθρωπός τους εκεί. Τώρα, ως προς τις υλικές καταστροφές, αυτό το μείγμα νερού με λάσπη, με πέτρες, με κομμάτια πάγου έχει καταστρέψει σπίτια, ολόκληρα τμήματα οικισμών, δρόμους, γέφυρες, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υποδομές, ενεργειακές υποδομές, σημεία διέλευσης στα σύνορα με την Κίνα και οδικές συνδέσεις προς το Θιβέτ.
0: Αυτή την εικόνα της απόλυτης καταστροφής που μόλις περιέγραψες, Δέσποινα, που επικρατεί στο Νεπάλ, περιέγραψε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και ο Δημήτρης Γιαννόπουλος. Είναι δάσκαλος, Έλληνας δάσκαλος, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Νεπάλ. Για να τον ακούσουμε.
9: Έχουν κοπεί δρόμοι, δεν μπορούμε να πάμε προς τα εκεί. Έχουν κλείσει και για ασφάλεια την εθνική οδό. Εννοείται σε αυτά τα μέρη δεν μπορείς να πας έτσι κι αλλιώς, γιατί ο μόνος δρόμος για να πήγαινες καταστράφηκε. Δεν υπάρχει πλέον. Αυτή είναι μια καταστροφή, όχι μόνο θα χαθούν πολλοί άνθρωποι, είναι και μια φοβερά οικονομική καταστροφή για τον τόπο. Έχουν καταστραφεί σοβαρά έργα, δεν με έχουν ενημερώσει για Έλληνες τουρίστες.
0: Για ένα αδιανόητο φαινόμενο, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερνιού Στερέτη 105,8 και στην πρωινή παρέα με τη Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
10: Είναι μια περίπτωση ξαφνικής πλημμύρας, η οποία συνδυάζεται με σεισμό, συνδυάζεται με κατολίσθηση, συνδυάζεται με χιονοστιβάδα αρχικά και στη συνέχεια όλο αυτό το υλικό, τα υλικά, τα τεράστια σε οικό, πηγαίνουν στο φράγμα το διαλύουν στην κυριολεξία.
11: Είναι ντόμινο αυτό το πράγμα που έγινε, δηλαδή.
10: Δεν έχει συμβεί ξανά, γιατί συνδυάζει τους γεωδυναμικούς κινδύνους, δηλαδή κατολίσθηση και σεισμό, τους συνδρομολογικούς κινδύνους και χιονοστιβάδα. Έντονα λοδοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και μπαίνει μέσα στα χωράφια ουσιαστικά και της τεχνολογικής, της ανθρωπογενούς καταστροφής.
12: Έχουν σχέση όλα αυτά με τις αλλαγές που υπάρχουν μικρότερες ή μεγαλύτερες στο κλίμα?
10: Κοιτάξτε, η κλιματική κρίση συντίθεται από ορισμένα πράγματα, έτσι. Mm. Ποια είναι αυτά? Είναι η μεγαλύτερη ένταση που έχουν τα φαινόμενα. Mm. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Εδώ είχαμε ένα φαινόμενο με πολύ μεγάλη ένταση. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Βλέπουμε, είχαμε και στην Ινδία προηγουμένως πλημμύρες.
12: Ναι,
10: είχαμε,
12: ναι, σωστό.
10: Και στην Κίνα. Εκείνο όμως που με φοβίζει πιο πολύ είναι η συνθετότητα των φαινομένων. Που ουσιαστικά έχει να κάνει με την κλιματική κρίση. Mm. Μια συνθετότητα την οποία δεν είχαμε φανταστεί στο παρελθόν.
0: Και να φύγουμε τώρα από το Νεπάλ, Δέσποινα Συριοπούλου, και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Καλιφόρνια. Γιατί χθες είχαμε τον εξοδικαστικό συμβιβασμό της ΜΕΤΑ με τις 29 πολιτείες που είχαν καταθέσει αγωγή εις βάρος της και την υποχρέωση της εταιρείας να καταβάλει 16,7 δισεκατομμύρια δολάρια στις πολιτείες. Παράλληλα, η εταιρεία δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες της, δηλαδή.
8: Δηλαδή, καταρχήν έχουμε κοντά 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε μία χρόνο δεκαετίας που πρέπει να καταβάλει η εταιρεία στις 29 πολιτείες που κατέθεσαν αγωγή εναντίον της εταιρείας. Τώρα, στο πλαίσιο του διακανονισμού, συμφωνήθηκε να προχωρήσει και σε μια σειρά αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook. Λοιπόν, για τους ανήλικους χρήστες, μεταξύ αυτών των νέων δικλείδων ασφαλείας προβλέπεται όριο 2 ώρων ημερήσιας χρήσης και στις δύο πλατφόρμες, το οποίο θα αποτελεί προεπιλεγμένη ρύθμιση για τους ανήλικους, και επίσης τα προσωπικά μηνύματα, ωστόσο, δεν θα υπολογίζονται στον ημερήσιο χρόνο χρήσης. Οι ειδοποιήσεις επίσης θα απενεργοποιούνται από τα μεσάνυχτα ως τις 6 το πρωί, αλλά και τις σχολικές ημέρες από τις 8 ως τις 3. Να σου πω, Γρηγόρη, τελευταίο, ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά το συμβιβασμό των 17 δισεκατομμυρίων της ΜΕΤΑ με τις 29 πολιτείες, η Επιτροπή μίλησε με την εταιρεία και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η εμπάλεια πλέον είναι στο γήπεδο της ΜΕΤΑ. Αναμένουμε σωστή διαχείριση του χρόνου στην οθόνη και σωστό γονικό έλεγχο.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με την ανησυχία που υπάρχει για την αυξημένη καταγραφή περιστατικών λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με την νεότερη εβδομαδία έκθεση του ΕΟΔΗ, τα κρούσματα ξεπερνούν τα 200, με αυξημένο και τον αριθμό των ασθενών, με την Αττική να καταγράφει τα περισσότερα. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
13: Καλό μεσημέρι, και να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι ένα 13χρονο παιδί είναι ο πρώτος και ο μικρότερος ασθενής που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, καθώς ήταν σε ευπαθή ομάδα που παρουσίασε εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τώρα το παιδί, όπως πληροφορηθήκαμε, έλαβε εξιτήριο και είναι καλά στην υγεία του. Να σου πω ότι σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, συνολικά 165 άνθρωποι από την έναρξη της περιόδου έχουν παρουσιάσει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 232 κρούσματα λοιμώξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Τα 75 από αυτά καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 19, όλοι τους, να σημειώσουμε ότι είναι ηλικίας άνω των 65 ετών. Η πίεση βέβαια που προκαλεί φετινή κυκλοφορία του ιού αποτυπώνεται και στα στοιχεία για τις νοσηλίες. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, 73 ασθενείς νοσηλεύονται, 26 από αυτούς σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ένα σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Ενώ 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Και σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι κρούσματα έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί σε 61 δήμους, σε 18 περιφερειακές ενότητες, στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος. Τα περισσότερα από τα φετινά κρούσματα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 71%, είναι σοβαρά, με τους ασθενείς να εκδηλώνουν νευρολογικά προβλήματα, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των πασχόντων, άνω του 93%, χρειάστηκαν νοσηλεία σε νοσοκομείο.
0: Ειρήνη Κρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, ένα είδος κορακοειδούς πτηνού που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν κυρίως χειμερινός επισκέπτης της χώρας, εμφανίζεται όλο ένα και συχνότερα σε αστικά και περιαστικά περιβάλλοντα της Ελλάδος. Πρόκειται για το χαβαρόνι, ένα ιδιαίτερα ευφυές κοινωνικό και προσαρμοστικό πτηνό της οικογένειας των κορακοειδών, το οποίο έχει αρχίσει να δημιουργεί μόνιμες αποικίες ακόμα και σε μεγάλα αστικά πάρκα. Διαρκής είναι η αύξηση των συγκεκριμένων πουλιών το τελευταίο διάστημα στην πόλη της Καρδίτσας, σε Αλσίλια, αλλά και μεμονωμένα δέντρα εντός και εκτός της πόλης, με το Δήμο να προχωρά σε νέες δράσεις για τη βιολογική διαχείριση της πανίδας, με στόχο να απομακρύνει τα πουλιά από διάφορα σημεία της πόλης. Για το θέμα και το μέγεθος του προβλήματος μίλησε στο Ερμιούς Ρέντιο 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Δήμαρχος Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου.
14: Τα χαβαρόνια, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένα είδος κουρακοειδών, το οποίο δεν υπάρχει θηρευτής για αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εγκαταστάθηκαν εδώ στο κεντρικό πνεύμονα πρασίνου της πόλης, στο Παυσίλιπο. Μιλάμε για χιλιάδες χαβαρόνια, τα οποία, εκτός του ότι δημιουργούσαν θόρυβο και πολλές, θα έλεγα, πολύ βρωμιά.
15: Κράζουν, δηλαδή, όταν λέτε θόρυβο είναι
14: δεν μπορούσε να ζήσει κάποιος.
15: Σκηνές που παραπέμπουν στην ταινία του Χίτσκοκ «Τα πουλιά». Ταινία δηλαδή «Τα πουλιά». Δηλαδή τα πουλιά γίνανε, ας πούμε,
11: και ο ήχος
15: πραγματικότητα.
11: Και η
15: εικόνα,
11: ναι,
14: ναι. Περιττό να σας πω ότι μέσα στο πάρκο δεν υπήρχε ούτε σπουργίτη, κανένα άλλο πουλί, γιατί τα είχαν καταστρέψει αυτά. Είναι, τα χαβαρόνια είναι ένα είδος
11: που σκοτώνουν τα πουλιά. Τα σκοτώνουν τα πουλιά ή τα τρώνε.
15: Τα τρώνε τα πουλιά. Τα τρώνε.
14: Σκοτώνουν τα πουλιά, σκοτώνουν τα μικρά τους, τρώνε τα αυγά τους, καταστρέφουν τις φωλιές. Ήταν ένα είδος λοιπόν το οποίο, ναι μεν, είναι προστατευόμενο εντός των ιστών της πόλης. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε, αφού πήραμε και άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, να βάλουμε το σύλλογο των ιεραποθυρών, να έρθει εδώ πέρα ο πρόεδρος, και κάναμε μια σύμβαση με την οποία πήραμε, μισθώσαμε γεράκια, τα οποία, περιττό να σας πω, μέσα σε 10 μέρες έφυγαν όλα τα κοράκια από το Παυσίλιπο. Και μάλιστα για πρώτη φορά μετά από χρόνια ακούγονται και φωνές τζιτζικιών μέσα στο Παυσίλιπο, μέσα στον χώρο, έχουν φύγει και πάνε περιμετρικά.
15: Άρα έγινε δουλειά. Έγινε δουλειά.
11: Έγινε δουλειά.
14: Ναι. Γεράκια, κοράκια, 5-0.
0: Γεράκια κοράκια λοιπόν 5-0. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Καρδίτσας Βασίλη Τσιάκο. Φεύγουμε από την Καρδίτσα, κατεβαίνουμε εδώ στην Αττική. Ένα συνήθιστο θέμα αντίκρισαν τις τελευταίες ημέρες όσοι βρέθηκαν σε εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, καθώς αλλεπούδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον περιβάλλοντα χώρο. Την παρουσία των άγριων ζώων γνωστοποίησε μέσω ανάρτησή στο Facebook ο συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Ερνιούς Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλη.
16: Δεν εμφανίστηκαν τώρα οι αλεπούδες, είναι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή έχουμε πάνω από 2-3 μήνες που έχουν έρθει εδώ.
15: Ναι, εντάξει, τώρα ναι, λέμε το.
16: Εμείς λοιπόν δεν τις κυνηγάμε. Εμείς αντιθέτως τις προστατεύουμε, τις προσέχουμε. Γι' αυτό και έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες ώστε να ενημερώσουμε όσους καθημερινά επισκέπτονται το Ολυμπιακό Συγκρότημα, είτε είναι οι αθλητές, οι αθλήτριες, οι αθλούμενοι και οι απλοί πολίτες.
17: Σε ποιο κομμάτι έχουν εμφανιστεί?
16: Δεν σας κρύβω ότι έχει εμφανιστεί ακόμα και δίπλα ακριβώς από πισίνα, από κολυμπητική δεξαμενή. Έχει εμφανιστεί και στο κεντρικό στάδιο. Είναι αυτό που λέμε η πονηρή Αλεπού, οπότε δεν μπορούμε να την περιορίσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο.
17: Είναι μία ή είναι
16: έτσι? Έχουμε εντοπίσει τρεις διαφορετικές. Επειδή εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχουμε για τη φιλοξενία των μικρών τετράποδων φίλων του ΆΚΑ, δηλαδή τις γατούλες και τα σκυλάκια, τα αδέσποτα, ναι. Ενδεχομένως τρώει και από αυτή την τροφή. Προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε με την άγρια φύση, με την άγρια πανίδα, με την άγρια χλωρίδα. Γενικά έχουμε μελίσια, έχουμε δύο άγρια μελίσια εντός του ΆΚΑ.
17: Δύο άγρια μελίσια.
16: Βεβαίως, δύο άγρια μελίσια εντός του ΆΚΑ, τα οποία μάλιστα με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που έχουμε έρθει σε μία επαφή, κοιτάμε γιατί προσπαθούμε να δούμε πώς γίνεται αυτά τα άγρια μελίσια να έχουν μείνει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του ΆΚΑ. Αθλητικό δελτίο.
0: Πάμε για μια σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα με την ονειρική εμφάνιση βεβαίως Τάσο που πραγματοποίησε Τάσο Επιτρόπου, πραγματοποίησε η ΆΚ και πήρε θριαμβευτική πρόκριση στη League Phase του Champions League. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι και από μένα. Θέση στα αστέρια του Champions League έχει η ΑΕΚ από χθες μετά τη μεγαλειώδη νίκη της με 4-0 επί της Λεύσκης Σόφιας στη ρεβάν στο play-offs της διοργάνωσης που έγινε στο Orwen Arena. Μόλις το 10 λεπτό η Άνιος ήταν μπροστά με 2-0 χάρη σε ένα τέρμα του Γιώβιτς και του Βάρκα. Ο Ούγκρος σκόρε ξανά πριν από το ημίχρονο για να ακολουθήσει στο δεύτερο μισό τον γκολ με πέναλτι του Μάριν. Στις 7 η ώρα θα μάθει η ΑΕΚ τους αντιπάλους της βρίσκεται στο τέταρτο ρουκού η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Να πάμε όμως γρήγορα και στα σημερινά παιχνίδια, καθώς με χρονική σειρά για τα play-offs του Conference League θα παίξουν στις 8 η ώρα Παν ΠΑΟΚ και Κράλοβε Παναθηναϊκός, ενώ για τα play-offs του Europa League στις 9 θα ξεκινήσει αναμέτρηση της ΤΣΣΚΑ Σόφιας Όφη. Γρήγορα.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
19: Την Παρασκευή αναμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 7 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματά του έως 8. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα δυτικά, τους 38 με 40 βαθμούς και στα ανατολικά τους 35 με 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες από το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι κυρίως νότιοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σέρετης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
20: Δίκτυο ΕΡΑ Δυτικής Μακεδονίας. ΕΡΑ Κοζάνης 100,2 στα FM

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Κοινωνικός λειτουργός, δωρεάν, κοντά σου. Ψυχολόγος, χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ένα ακόμη απόμεσημέρο μαζί σας εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας, με τον Σωτήρη Νάστο να ρυθμίζει τον ήχο εκεί, τον Χρήστο Τσοπανάκη να είναι εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ Κοζάνης. Και είναι Πέμπτη, είναι η τελευταία εκπομπή για το μήνα Αύγουστο, η αφιερωματική εννοούμε Πέμπτη, και σήμερα έχουμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στη δισκογραφική διαδρομή των Cure. Ένα αφιέρωμα που είχαμε ξεκινήσει πριν από 15 μέρες, την προηγούμενη Πέμπτη δεν ήμασταν μαζί σας, οπότε σήμερα θα το ολοκληρώσουμε. Θα δούμε δηλαδή κάποια τραγούδια από τις δουλειές που κυκλοφόρησαν μετά το 1987, εκεί που είχαμε σταματήσει δηλαδή στο τέλος του πρώτου αφιερώματος. Και μιλάμε για το άλμπουμ Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me του 1987. Ξεκινάμε με το How Beautiful You Are μέσα από αυτό. Μας ακούτε στις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινας στα FM μέσω του ΕΡΤΕΚΟ, όπου και αν βρίσκεστε, www.erteco.gr. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

How beautiful you are από το Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me 1987. Η Cure με αυτό το album θα λέγαμε ότι ολοκλήρωναν αυτό το pop διάλειμμα που έκαναν μετά το 83-84, μετά την gothic περίοδο του 70 Seconds, το album Faith, του Pornography. Ακολούθησαν τα album Top, Head on the Door και Kiss Me, Kiss Me μεταξύ 84 και 87, όπου το συγκρότημα φλέρταρε περισσότερο με τους pop ήχους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που κυκλοφορούσαν τότε. Φτάνουμε λοιπόν τώρα στα τέλη της δεκαετίας του 80 και το 1989 το Μάιο επιστρέφουν με ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της καριέρας τους, το Disintegration, ένα άλμπουμ γεμάτο υπέροχα τραγούδια. Κυκλοφόρησε από τη Fiction Records και επανέφερε τους Cure στους πιο σκοτεινούς ήχους, χωρίς όμως να λείπουν και τα πολύ ωραία pop τραγούδια και από αυτή τη δουλειά. Ένα άλμπουμ γεμάτο ωραία tracks, θα ακούσουμε κάποια από αυτά, ξεκινώντας από το single Lullaby.

Θα μείνουμε στο Disintegration, το 8ο άλμπουμ των Cure, 1989, ένα από τα πιο πετυχημένα άλμπουμ τους, ένα άλμπουμ που τους χάρισε μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα και στο πλατή κοινό tracks, όπως αυτό που ακούσαμε, το Lullaby, αλλά και ποιος δεν θυμάται ένα κομψοτέχνημα, ένα pop κομψοτέχνημα όπως ήταν το Love Song. Για να το θυμηθούμε και πάλι.

Θα μείνουμε όμως για να πάρουμε και ακόμη δύο γεύσεις από αυτό το άλμπουμ που πραγματικά ήταν ένα άλμπουμ που επανέφερε τους Cure σε πιο σκοτεινά μονοπάτια, σε μονοπάτια που θύμιζαν την πρώτη τους περίοδο. Ταυτόχρονα όμως περιλάμβανε και κάποια pop τραγούδια, όπως αυτά τα δύο που ακούσαμε, το Lullaby και το Love Song, που έδειχναν για ακόμα μια φορά την ικανότητα που έχουν οι Cure διαχρονικά να ηχογραφούν και ωραίες pop συνθέσεις. Για να θυμηθούμε το Pictures of You μέσα από το Disintegration.

Pictures of you. Δεν θα μπορούσαμε όμως να μην πάρουμε και μια ακόμη γεύση από το Disintegration με έναν ύμνο των Cure, ένα από τα κορυφαία τραγούδια όχι μόνο αυτού του άλμπουμ αλλά και γενικότερα της απορίας τους, το Fascination Street. Ολοκληρώνοντας έτσι την αναφορά μας, την εκτενή αναφορά στο Disintegration, με αυτό, για να συνεχίσουμε αμέσως μετά με το Wiz, με το άλμπουμ με το οποίο εγγενίαζαν τα 90s το 1992.

31 λεπτά μετά τις 3, Ερτ Κοζάνης μαζί και με την Ερτ Φλόρινας. Δεύτερο μέρος του αφιερώματος του Σκιούρ είναι από μεσήμερο Πέμπτης, 27η μέρα του Αυγούστου, και όπως κάνουμε εδώ και πολλές Πέμπτες, τις αφιερώνουμε σε δισκογραφικές διαδρομές μεγάλων ονομάτων. Αύριο να θυμίσω ότι επιστρέφουμε στις νέες κυκλοφορίες, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή. Το Wiz, το ένα το άλμπουμ των Cure, ήταν αυτό με το οποίο οι Cure έμπαιναν στη δεκαετία του 90. Μετά το άλμπουμ Mixed Up, με τα μιξαρίσματα που έκαναν σε παλιότερα τραγούδια τους, το πρώτο κανονικό άλμπουμ με καινούριο υλικό για τη δεκαετία του 90 ήταν το Wiz του 1992. Ένα πολύ πετυχημένο εμπορικά άλμπουμ, ήταν το πρώτο τους άλμπουμ που πήγε κατευθείαν στο νούμερο 1 του Βρετανικού τσάρτ και στο νούμερο 2 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Cure στις αρχές της δεκαετίας του 90 είναι πλέον μια παγκόσμια μουσική δύναμη, ένα συγκρότημα που έχει φύγει από το κοινό το περιορισμένο της alternative σκηνής, έχει πλέον ανοιχτεί σε αυτό που λέμε mainstream ακροακτήριο. Για να πάρουμε μια γεύση από αυτό το άλμπουμ, μια από τις δύο γεύσεις, με τα δύο singles, το Hike και το Friday I'm Love, πρώτα το Hike.

Μέσα όμως στο Wiz, εκτός από το Hike, υπήρχε και ένα τραγούδι που ακούστηκε πάρα πολύ. Πολλοί το θεώρησαν απλοϊκό για τα δεδομένα του Cure, ωστόσο είναι ένα πολύ όμορφο pop single, ένα single που πέρασε και στο mainstream κοινό, και αναφερόμαστε βέβαια στο Friday I'm Love.

Φτάνουμε στο 1996 και εδώ κυκλοφορούν οι Cure το 10ο άλμπουμ τους, το Wild Mood Sings. Ήταν ένα άλμπουμ που και αυτό από εμπορικής άποψης γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία, στο νούμερο 1 του Βρετανικού chart, στο νούμερο 12 του Αμερικάνικου. Βέβαια αυτό σηματοδότησε και την αρχή μιας πτώσης της πωλήσης, της μελλοντικής πωλήσης του συγκροτήματος. Βέβαια μετά από αυτό το άλμπουμ οι δουλειές των Cure αρχίζουν να βγαίνουν όλο και πιο αραιά. Θα περάσει η μεγάλη ακμή του συγκροτήματος και η δεκαετία των Zeros θα τους βρει με όχι τόσο μεγάλη δημοφιλία, αλλά φυσικά με ένα πολύ φανατικό ακροατήριο να τους ακολουθεί πάντα. Από το άλμπουμ Wild Mood Sings του 1996 θα πάρουμε μια γεύση με το τραγούδι Strange Attraction.

Και φτάνουμε στη χρονιά του 2000. Νέα χιλιετία και οι Cure κυκλοφορούν το 10ο άλμπουμ τους, ήταν το Blood Flowers. Μόλις το Φεβρουάριο εκείνου του μήνα κυκλοφόρησαν αυτό το άλμπουμ που αρχικά επρόκειτο να κυκλοφορήσει το 99, αλλά η δισκογραφική εταιρεία τους πρότεινε, και τελικά έτσι και έγινε, να βγει στην αγορά με το που θα έμπαινε τότε το Millennium. Από το Blood Flowers του 2000, αυτό που επιλέγουμε είναι το The Last Day of Summer.

8-9 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, δύο ακόμη τελευταία τραγούδια για να κλείσουμε και αυτό το δεύτερο μέρος του αφιερώματος του Σκιούρ. Θα πάμε τώρα στη χρονιά του 2004 και εδώ συναντάμε το 12ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το ομότιτλο άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που ήταν σε παραγωγή του Robert Smith, του frontman του group, μαζί με τον Αμερικανό παραγωγό τον Ross Robinson. Από εδώ μέσα ξεχωρίζουμε το single του δίσκου, το The End of the World.

από τη χρονιά του 2008 που κυκλοφόρησαν το πρώτο τελευταίο τους άλμπουμ, χρειάστηκε να περάσουν 16 ολόκληρα χρόνια για να ξαναβγάλουν κάτι με καινούριο υλικό η Cure. Εξαιρούνται βέβαια κάποια live άλμπουμ, συλλογές και αυτό που λέμε δευτερεύουσες κυκλοφορίες. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο Νοέμβριο του 24, σχεδόν πριν από 2 χρόνια, όταν και οι Cure επέστρεψαν και επέστρεψαν με το άλμπουμ τους Songs of a Lost World. Με το Alone μέσα από αυτό θα κλείσουμε αυτό το δεύτερο μέρος του αφιερώματος σε αυτό το πολύ σπουδαίο συγκρότημα. Ένα συγκρότημα που μετρά πλέον 47-48 χρόνια ζωής δισκογραφικά και σχεδόν 50 από το 1976-77 που ιδρύθηκε, μια από τις κορυφαίες βρετανικές μπάντες δηλαδή των τελευταίων 50 ετών. Την επόμενη Πέμπτη θα έχουμε ένα άλλο αφιέρωμα σε συγκρότημα ή μεμονωμένο καλλιτέχνη, συνεχίζοντας αυτά τα αφιερώματα που κάνουμε τις Πέμπτες. Να θυμίσω ότι για 2 ακόμη Τετάρτες υπάρχουν εκπομπές με τη δεκαετία του 90. Θα έχουμε τη 14η και 15η εκπομπή με την οποία θα κλείσουμε αυτό τον κύκλο εκπομπών που αφιερώσαμε από τον περασμένο Μάιο στα 90s. Αύριο Παρασκευή θα ολοκληρώσουμε την εβδομάδα που διανύουμε με τις νέες παραγωγές από το διεθνή χώρο. Ο Σωτήρης Νάστος ρύθμισε τον ήχο στην Ερτ Φλόρινας, ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στο στούντιο της Κοζάνης, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος ήταν στα λόγια στην παραγωγή στις μουσικές επιλογές. Πάμε να κλείσουμε με το Alone λοιπόν από το τελευταίο των Cure. Να σας πούμε ότι θα τα ξαναπούμε αύριο βέβαια και στις 11 με τις ραδιοαλχημίες το πρωί και στις 3 βέβαια με τις νέες παραγωγές από τον διεθνή χώρο. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, αποκτά ξεχωριστή σημασία, επισήμανε στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον. Το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνομιλούμε, διορθώνουμε τα λάθη μας, είμαστε ειλικρινείς. Λέμε τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει, είπε, υπογραμμίζοντας ότι τα χρήματα δεν είναι ατελείωτα και αν η χώρα υπέφερε από κάτι, ήταν από την δυσαρμονία μεταξύ εξαγγελιών και πραγματικών οικονομικών δυνατοτήτων. Φιλοδοξία μας να δοθεί στην κυκλοφορία το Μάιο του 2027 το flyover, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και την διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Βίκι της Χίου, οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή κάτω μόνο καριά στην νηστεία Ευβίας. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρεθούν αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο θα στηρίξει 460.000 ευάλωτα νοικοκυριά, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της στήριξης έως και 62.000 ανακαινήσεων και της εγκατάστασης 200.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού. Το σχέδιο θα αυξήσει επίσης το απόθεμα κοινωνικής κατοικίας της χώρας με τη δημιουργία 2.800 νέων ενεργειακά αποδοτικών κοινωνικών κατοικιών. Στους 359 ανέρχονται πλέον οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τη χώρα σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί για κίνδυνο νέας πλημμύρας. Απειλές κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας εκτόξευσε η Ρωσία, κατηγορώντας τες ότι παίζουν με τη φωτιά με την απόφαση του να προμηθεύσουν την Ουκρανία με ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία. Μάλιστα, η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε ότι αυτή η κίνηση θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το Παρίσι και το Λονδίνο. Το Κρεμλίνο απέρριψε σήμερα δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ότι η Ρωσία μπορεί να επιτεθεί σε κάποια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και ότι ο λόγος της επίσκεψης του επικεφαλής της CIA John Ratcliffe αυτή τη βδομάδα στη ρωσική πρωτεύουσα ήταν να προειδοποιήσει τη Μόσχα να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές αύριο, με βροχές στα βόρεια επιρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα πελάγια 8 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com, artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Σήμερα θα είναι μόλις η δεύτερη εκπομπή για το 65. Τουλάχιστον άλλες 35. Θα μπούμε γρήγορα στο θέμα μας, στον πρώτο Superstar που ξεκινάει με την αρχή της χρονιάς του 65, αφού σας πω ότι μπορεί να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber. Με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται Earth News Radio. Επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

Και έτσι λοιπόν μαθαίνουμε γρήγορα γρήγορα, χωρίς να φανταζόμαστε αυτή την εκπληκτική καριέρα που θα είχε, την πρώτη επιτυχία του τραγουδιστή που είναι σήμερα 86 ετών και κάνει ακόμα συναυλίες.

Με αυτό το καταπληκτικό τραγούδι ξεκίνησε η καριέρα του. Έγινε αμέσως χρυσός δίσκος. Κυκλοφόρησε στο τέλος του 64, απογειώθηκε το 65 και αμέσως και στην Αμερική. Ένα τραγούδι που ακροβατεί από τον χώρο του ροκ αλλά και του και των τραγουδιών που έλεγαν οι διάφοροι crooners πριν από τον Tom Jones. Ένα τραγούδι που η διάδα Les Reed και Gordon Mills, ο Gordon Mills είναι και ο μάνατζερ του Tom Jones, ο ίδιος θα είναι αργότερα και ο μάνατζερ του Engelbert Humperdinck και άλλων καλλιτεχνών, το είχαν προσφέρει στην Sandy Show, για την οποία θα μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα, με μια μεγάλη επιτυχία της που είναι τον Ιανουάριο του 65. Η Sandy Show δεν το είπε τελικά και το είπε ο Tom Jones. It's not unusual. Έγινε επιτυχία και στη Βρετανία, νούμερο 1, και στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στα 10 πρώτα. Έτσι λοιπόν, πολύ γρήγορα κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ του. Το άλμπουμ είχε τίτλο Along Came Jones. Και αυτό το άλμπουμ είχε απήχηση στη Βρετανία, μέσα στα 20 πρώτα άλμπουμ τότε, σε ένα χαμό από καινούργια ονόματα που είχαν βγει το 64-65. Κυκλοφόρησε το Μάιο και στην Αμερική βγήκε, για να καταλάβετε πόσο διαφορετική ήταν η αγορά τότε, Ιούνιο ή μέσα στα μέσα του καλοκαιριού. Από την πρώτη στιγμή σε αυτό το άλμπουμ ο μεγάλος Tom Jones έδειξε ότι μπορούσε να τραγουδήσει τα πάντα. Ας πούμε θα παίξω δύο τραγούδια εντελώς διαφορετικά. Να, αυτό του Chuck Berry.

Ένας τραγουδιστής που αυτή η φωνή μπορούσε να τραγουδήσει τα πάντα και το έκανε από τότε μέχρι σήμερα. Εδώ που τον ακούσατε σε αυτήν τη φωνή που σχεδόν παραμένει η ίδια, τουλάχιστον κάπως, δεν μπορεί να είναι η ίδια ακριβώς βέβαια, ήταν 24 προς τα 25, τότε τα έχω γράψει αυτά. Τραγουδάει pop, R&B, τραγούδια από show και κινηματογραφικές ταινίες και Broadway, country, χορευτικά τραγούδια, soul, gospel. Γι' αυτό καθυστερημένα, θα το είχαν γράψει και παλιότερα, το 2008 οι New York Times τον αποκάλεσαν μουσικό μεταμορφωτή που μπορούσε να μεταπηδήσει από την soul στην pop με αυτή την έτσι βραχνή και φοβερή φωνή που είχε. Έτσι λοιπόν από την αρχή το έδειξε αυτό, ότι εγώ θα είμαι αυτός που θα τραγουδήσει από Chuck Berry μέχρι Nat King Cole.

Along Came Jones, το πρώτο άλμπουμ του, 1965. Και προσέξτε, γιατί μπορεί πολύ να πιστεύετε, επειδή τον εμάθατε αργότερα κάποιοι, βέβαια οι περισσότεροι, είναι και κάποιοι που μεγάλωσαν μαζί του, ότι απευθυνόταν σε ηλικίες μεγάλες. Όχι βέβαια, δεν τον άκουγαν οι 40 και 50 το 1965, το άκουγαν τα νέα παιδιά. Οι 20 αγόρια και κορίτσια πήγαιναν συναυλίες του. Ήταν, ας πούμε, ο ανάλογος Harry Styles. Τώρα εσείς θα διακρίνετε ποιες διαφορές έχουν τα ποπίδωλα τα σημερινά με έναν τραγουδιστή ή και τους άλλους όλους ή και αυτήν που έρχεται τώρα τις δεκαετίες του 60. Αυτή που έρχεται τώρα έφυγε από κοντά μας πέρυσι. Είναι μια πολύ σπουδαία Αγγλίδα τραγουδοποιός και ηθοποιός και έγινε γνωστή με αυτό το τραγούδι, και θα παίξουμε κι άλλο ένα που έβγαλε μέσα στο 1965.

Ένα μικρό κορίτσι τραγουδάει το Εστίας Go By, το τραγούδι των Jagger και Richards. Ξεκινάει και η εποχή που γράφουν οι Jagger και Richards το ένα μετά το άλλο τα σπουδαία τραγούδια τους. Αυτό βγήκε το 64, το ηχογράφησε η Marianne Faithfull που ακούσαμε και μπήκε στο άλμπουμ των Rolling Stones στη δική τους εκδοχή, στο December's Children. Το τραγούδι την καθιέρωσε. Και θα ακούσουμε τώρα την δεύτερη μεγάλη επιτυχία της, που θα πρέπει να σας πω και μια ιστορία γι' αυτό, για το πώς γράφτηκε το Come and Stay With Me. Παρένθεση, θέλω να πω κάτι ακόμα για τον Tom Jones, που θα μιλήσουμε πάρα πολύ για τα τραγούδια του, γιατί έρχονται πολλά τραγούδια το 65, 66, 67, ότι το BBC είχε απαγορεύσει την εμφάνισή του γιατί τη θεωρούσε πολύ σεξουαλική. Για να καταλάβετε πώς ήταν η κοινωνία τότε, τα media και τα υπόλοιπα. Come and Stay With Me, 1965. Το Φεβρουάριο κυκλοφόρησε από την Marianne Faithfull. Έγινε μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της και είναι, παραμένει μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες στην καριέρα της. Προσέξτε τώρα πώς το τραγούδι αυτό πώς γράφτηκε. Ο μάνατζερ της Faithfull, ο Tony Calder, είχε δηλώσει στο περιοδικό Mojo το 2008 ότι το τραγούδι γράφτηκε στο Los Angeles, όπου ήταν αυτός, ο Tony δηλαδή, με τον Jimmy Page. Ο Jimmy Page τότε είχε σχέση με την Jackie DeSantis. Έχουμε μιλήσει αρκετά και θα μιλήσουμε και περισσότερο. Ένα βράδυ δεν μπορούσα να μπω στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, στο δωμάτιο ναι, που ήταν εκεί, από ό,τι είπε, επειδή ο Τζίμι και η Τζάκη έκαναν σεξ. Έτσι φώναξα, όταν τελειώσεις μπορείς στην Τζάκη, που είναι φοβερή και γράφει απίθανα τραγούδια. Αυτή γράψουμε δεν ξέρω το Betty Davis Eyes και τόσα άλλα. Όταν τελειώσεις μπορείς να γράψεις ένα τραγούδι για τη Marianne Faithfull.

Μαριάν Faithful, μικρό κοριτσάκι, έτσι ξεκίνησε. 1964-65. Σας είχα πει, και αυτό είναι γεγονός βέβαια, ότι τα δύο δημοφιλέστερα συγκροτήματα στις αρχές και στην Αμερική αλλά και στη Βρετανία, ιδιαίτερα αυτή εδώ, μετά τους Beatles, ήταν η Dave Clark 5 στην Αμερική και η Jerry and the Pacemakers αναμφίβολα στη Βρετανία, πριν ξεπεταχτούν οι Kings, οι Rolling Stones και οι άλλοι. Jerry and the Pacemakers, συγκρότημα της παρέας των Beatles, με ίδιο manager και με ίδιο παραγωγό. Το 1964 το Δεκέμβρη κυκλοφορεί αυτό το τραγούδι, και λίγο αργότερα τον Ιανουάριο κυκλοφορεί και στην Αμερική. Γίνεται επιτυχία και στις δύο πλευρές. Το τραγούδι προέρχεται από την ομώνυμη ταινία που κυκλοφόρησε με το soundtrack και τα τραγούδια της ταινίας Ferry Cross the Mersey. Mersey είναι εκεί η τοποθεσία, στο Λίβερπουλ. Καθημερινά χιλιάδες κόσμο περνάει με το ferry για να πάει στις δουλειές του. Στα μέσα της δεκαετίας του 90, για να καταλάβετε πόσο δημοφιλές είναι από το συγκρότημα, έγινε μια παραγωγή μουσικού θεάτρου με τίτλο επίσης το 90, τώρα 35 χρόνια μετά, Ferry Cross the Mersey, όπου ο Τζέρι αφηγήθηκε όλη αυτή την εποχή του Merseybeat.

0: Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Νεπάλ. Τουλάχιστον 359 νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι αναζητούνται από τα σωστικά συνεργεία. Προειδοποίηση για νέα πλημμύρα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο Βίκυ της Χίου. Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να εκτελούσε γεωργικές εργασίες στην περιοχή, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν τη σχέση του με την εκδήλωση της φωτιάς. Κόκκινες συναγερμός αύριο για εκδήλωση πυρκαγιάς σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο και Κρήτη. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από μόλυνση με ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Θα συνεχίσω τώρα με ένα άλλο από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα αυτής της εποχής στη Βρετανία. Το συγκρότημα είναι οι Hollies. Έχω μιλήσει λίγο για αυτούς, θα μιλήσουμε περισσότερο γιατί τώρα αρχίζει η εποχή τους. Σας θυμίζω ότι είναι το συγκρότημα που μέλος ακόμα μέχρι το 68 είναι και ο Graham Nash, που έφυγε για να κάνει Crosby, Stills, Nash και μετά και Young. Από τους μεγαλύτερους μουσικούς ever, όπως και ο άλλος που είναι στο συγκρότημα αυτό, ο Andy Clark. Οι Hollies λοιπόν είχαμε παίξει κάποιες, ας πούμε, Alan Clark, όχι Andy Clark, είχαμε παίξει κάποιες επιτυχίες μικρές που είχαν. Τώρα το 65 ξεκινάει βασικά η εποχή τους. Αυτό έγινε επιτυχία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, και στην Ευρώπη και την Αμερική. Hollies.

ο Γκράχαμ Γκούλντμαν, άλλη μεγάλη προσωπικότητα αυτής της εποχής, 80 ετών σήμερα, γεννημένος το 1946, ένας από τους βασικούς του σούπερ συγκροτήματος Ten CC, ο μπασίστας του συγκροτήματος. Πριν από αυτό έγραφε τραγούδια για Yardbirds, θα τα ακούσουμε τι έχει γράψει για αυτούς, για τους Hollies, Herman Siermitz και άλλους. Τρίτο βρετανικό συγκρότημα, οι Animals. Αυτοί επίσης απογειώνονται, ήδη είχαν κάνει το The House of the Rising Sun, ένα από τα πρώτα πετυχημένα νούμερο ένα αγγλικού συγκροτήματος μετά τους Beatles στην Αμερική. Οι Animals το 65 ηχογράφησαν προς τιμή του πρόσφατα τότε δολοφονημένου Sam Cooke ένα τραγούδι που η εκδοχή αυτή που θα ακούσουμε μπήκε στα 10 πρώτα της Αγγλίας και μέσα στις 40 πρώτα της Αμερικής. Animals, το τραγούδι είναι το Bringing Home to Me.

χαμός. Jordan Pacemakers, Hollies, Animals και τώρα Marf and the Man. Και αυτή είναι σε συνεχόμενη άνοδο. Το Come Tomorrow που έγινε επιτυχία τους το 1965 είναι τραγούδι παλαιότερο. Αυτό είναι το γεγονός ότι όλοι έπαιρναν οι περισσότεροι στις αρχές της καριέρας τους. Αυτοί οι Βρετανοί τα είπαμε, ηχογραφήσεις από τα blues και τα rhythm and blues και τα country της Αμερικής. Ήταν ένα τραγούδι της Marie Knight από το 1961. Στη Βρετανία το είχαν μάθει όλα αυτά τα νέα παιδιά όταν η Marie Knight είχε εμφανιστεί στα τέλη του 50 και αρχές του 60. Εμφανιζόταν στην εποχή που ξεκινούσαν και αυτοί όλοι στο Liverpool, στο περίφημο Cover Club. Εκεί λοιπόν άκουγαν παιδιά 18, 16, 17 ετών, οι Beatles και όλοι αυτοί, τους Αμερικάνους μαύρους, τον blues και τη soul, και ήταν η έμπνευσή τους. Έτσι σε κάποια στιγμή το ηχογράφησαν και έγινε επιτυχία. Come Tomorrow, από τις πρώτες επιτυχίες των Marfred Mann.

Οι Manfred Mann, πριν από τους Manfred Mann's Earth Band, αγαπημένο συγκρότημα του κοινού του ροκ της δεκαετίας του 70. Οι Hermann's Hermits έχουν τώρα σειρά. Το 65 είναι πραγματικά, και το 66, οι δύο χρονιές με απογειωμένη την δημοτικότητα των Hermann's Hermits. Το 65 ηχογραφούν και αυτοί ένα τραγούδι που είχαν ακούσει στο ραδιόφωνο του αμερικάνικου doo-wop συγκροτήματος της δεκαετίας του 50, των Rays. Το τραγούδι έγινε νούμερο 1 στον Καναδά, μέσα στα 5 και στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ακούγεται, χωρίς να επιβεβαιώνεται, ότι ο κιθαρίστας σε αυτό εδώ το κομμάτι είναι ο Jimmy Page. Silhouettes, Hermann's Hermits.

Ήταν η Herman's Hermits. Και τώρα μία διασκευή σε τραγούδι των Beatles, από αυτές που δεν ακούγονται καν πια στις μέρες μας. Εμείς το έχουμε παίξει αρκετές φορές, γιατί είναι ο αγαπημένος μας ηθοποιός αυτός που το λέει το τραγούδι αυτά τα 52 χρόνια της εκπομπής. Το ηχογράφησε το 1965. Αυτός ο ηθοποιός γεννήθηκε το 25 και έφυγε πολύ γρήγορα από κοντά μας το 80. Έχει αφήσει πίσω του απίθανες ερμηνείες και είναι γνωστός στον πολύ κόσμο, κυρίως όπως ας πούμε ο επιθεωρητής Κλουζό στον Bean Panther, αυτός και το Party και όλα τα άλλα. Είναι φίλος των Beatles και σε ντοκιμαντέρ που έχει γίνει όταν ηχογραφούσαν οι Beatles λίγο μετά το 65, στα τέλη του 60, στο Abbey Road Studios, έτρεχε μέσα και ήταν ανάμεσα στα μέλη του συγκροτήματος. Έτσι ακούμε μια περίεργη διασκευή από τον Peter Sellers, αυτός είναι, στο τραγούδι που είχε γίνει νούμερο ένα από τους Beatles και που έγινε επιτυχία και για αυτόν το 1965.

0: It has been a hard day's night, and I have been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right. You know I work all day to get you money to buy you things. And it's worth it just to hear you say you are going to give me everything. That's why I love to come home. 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you, holding me tight. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right.
1: Και δεν είναι η μοναδική επιτυχία του Peter Sellers, pop επιτυχία στα Hit Parade. Είχε και άλλα τραγούδια και με το συγκρότημα Goons, αλλά και με τη Σοφία Λόρεν. Αυτά στη Βρετανία. Για να πάμε πάλι από την άλλη πλευρά. Τι έκαναν οι Beatles? Ξύπνησαν όλα τα παιδιά της Αμερικής να θέλουν να κάνουν συγκροτήματα. Έτσι πιστεύω ότι έχω καιρό να παίξω δύο από τα μεγάλα group που πρωτοεμφανίζονται το 1965, χάρη στους Beatles. Οι Turtles, ένα πολύ σπουδαίο αμερικάνικο συγκρότημα, δημιουργήθηκε το 65 στο Λος Άντζελες. Είχαν αρκετές επιτυχίες, πολλές επιτυχίες, και μετά τα μέλη του συγκροτήματος έκαναν πάρα πολλά πράγματα, και με τον Ζάπα πήγαν δύο νομίζω από αυτούς, ναι, και διάφορα άλλα. Πάρα πολλά, και για αυτούς να μιλήσουμε, γιατί οι χρονιές 65, 66, 67 είναι δικές τους. Έρχεται το Happy Together αργότερα. Οι Turtles ήταν ένα συγκρότημα που ήταν περισσότερο, θα λέγαμε, προς το folk rock. Pop folk rock. Κυκλοφορούν το debut album το 1965 με τίτλο ενός τραγουδιού του Dylan, που είναι και το τραγούδι που θα παίξουμε από το άλμπουμ και η πρώτη επιτυχία τους.

Οι Turtles που ακούσαμε, τα μέλη του συγκροτήματος, δεν είχαν κλείσει τα 18. Έτσι λοιπόν τότε χρειάστηκαν γραπτή άδεια από τους γονείς τους για να ηχογραφήσουν αυτά τα τραγούδια του πρώτου άλμπουμ. Το άλμπουμ έδειξε την ποιότητα του συγκροτήματος. Υπάρχει και άλλη διασκευή. Θα δούμε αν προλάβουμε σήμερα να παίξουμε άλλο ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ των Turtles, γιατί τώρα πάμε από την ακτή εκεί του Los Angeles στην άλλη ακτή για να μιλήσουμε λίγο για τους Loving Spoonful. Άλλο πολύ μεγάλο συγκρότημα αμερικάνικο που βγήκε ακριβώς και αυτό το 65. Αυτό είναι που άλλαξαν οι Beatles. Δημιούργησαν εκατοντάδες συγκροτήματα στην Αμερική, έφεραν την μόδα των συγκροτημάτων και ακούσαν πράγματα τα οποία δεν θα ακουγόντουσαν σε άλλη περίπτωση. Ό,τι έκανε ο Elvis στο δικό του στυλ στη δεκαετία του 50. Η Loving Spoonful. Καναδοαμερικάνικο συγκρότημα του folk rock και αυτή. Όπως και οι Birds, που δεν έχω καιρό σήμερα να μιλήσω για αυτούς, θα μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα. Σχηματίστηκαν στο Greenwich Village. Είναι της παρέας Mama and Papa's και τα υπόλοιπα εκεί, στη Νέα Υόρκη το 64. Το συγκρότημα είναι από τα δημοφιλέστερα, με συνεχόμενες επιτυχίες τα επόμενα χρόνια, αποθέωση το Summer in the City. Με εξαιρετικούς μουσικούς, μεταξύ αυτών ο μεγάλος John Sebastian, που έκανε και προσωπικά αργότερα. Από τα καλύτερα σίγγλ του 65 βγήκε τον Ιούλιο. Do You Believe in Magic. Με αυτό το συγκρότημα γνωρίσαμε τους Loving Spoonful. Με αυτό το τραγούδι γνωρίσαμε τους Loving Spoonful.

επανάσταση όλα αυτά. Love and Spoonful και Turtles. Θα παίξουμε και το άλλο τραγούδι στο ξεκίνημα των Turtles και θα μιλήσουμε στο μέλλον για αυτόν που το έχει γράψει. Ο μεγάλος P.F. Sloan έχει γράψει το τραγούδι αυτό. Είναι οι Turtles και το Let Me Be.

0: Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Ο Κρίστιαν γράφει ότι σαν ακούμε συγκροτήματα του 80 τύπου Cure και Simple Minds, με αυτούς ακούγαν. Είναι επόμενο. Θα τα πούμε στις επόμενες εκπομπές. Ο Θάνος Τζιμέγας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γκουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Αποκτά ξεχωριστή σημασία, επεσήμανε στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον. Το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, την στάθμευση και την διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Χρυσό Κάστρο Καβάλας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στην περιοχή Βίκη της Χίου. Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται άνδρας να εκτελούσε γεωργικές εργασίες στην περιοχή, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν τις σχέσεις του με την εκδήλωση της φωτιάς. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρεθούν αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Το σχέδιο θα στηρίξει 460.000 ευάλωτα νοικοκυριά, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της στήριξης έως και 62.000 ανακαινήσεων και της εγκατάστασης 200.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού. Στους 359 ανέρχονται πλέον οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τη χώρα σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί για κίνδυνο νέας πλημμύρας. Την οδύνη και την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τους λαούς των δύο χωρών εκφράζει με δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Στη διάσωση 33 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησαν σήμερα οι αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας. Απειλές κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας εκτόξευσε η Ρωσία κατηγορώντας τις ότι παίζουν με τη φωτιά με την απόφαση του να προμηθεύσουν την Ουκρανία με ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία. Μάλιστα, η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε ότι αυτή η κίνηση θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το Παρίσι και το Λονδίνο. Το Κρεμλίνο απέρριψε σήμερα δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ότι η Ρωσία μπορεί να επιτεθεί σε κάποια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και ότι ο λόγος της επίσκεψης του επικεφαλής της CIA John Ratcliffe αυτή την εβδομάδα στη ρωσική πρωτεύουσα ήταν να προειδοποιήσει τη Μόσχα να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας αύριο, με βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα πυλάγια 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίον. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε και καλό απόγευμα. Στο ρυθμό του τραγουδιού, στο ρυθμό της μουσικής, στο ρυθμό του απογεύματος, κακά τα ψέματα, άλλη ρυθμή το πρωί, άλλη το απόγευμα. Πώς λέμε, άλλη μέρα, άλλη τύχη, κάτι τέτοιο, άλλη ώρα, άλλη τύχη και πάντως οι ίδιοι ρυθμοί σε ό,τι αφορά τη ζέστη. Μια σχετική ραστόνη, κάπως έχουμε πέσει, δεν ξέρω εσείς. Αλλά θα τα βρούμε όλα μαζί, με πολύ κατά τα άλλα διάθεση. Θα τη βρούμε μαζί, πιστεύω. Με έναν Αύγουστο που είναι ακόμα αργός, ζεστός, επίμονος.

5 και 27. Μένουμε εδώ. Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας τώρα μαζί μας. Συνδέεται πάνω μας μέχρι τις 6. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 7.

ειδησιογραφία βοά, βοά και αναστενάζει, γιατί καταλαβαίνετε και πάμε σιγά σιγά προς μια πιο έντονη πολιτική επικαιρότητα, αρχής γενομένης από ένα προήμιο που είχαμε σήμερα ως εκ της πραγματικότητας, ως εκ της επίσκεψης του πολύ υψηλού κυβερνητικού κλιμακίου στην Θεσσαλονίκη. Αρκετή κριτική είναι η αλήθεια, λογικό είναι η αντιπολίτευση από όποια πλευρά και αν το δεις, αυτή είναι η δουλειά της, να στέκεται απέναντι, να κάνει κριτική, άλλοτε δημιουργική και άλλοτε, να σας πω την αλήθεια, και λίγο άστοχη, αλλά πάντως εδώ σου λέει δεν είναι εγγένεια κανονικής γραμμής του νέου μετρό, είναι μια επέκταση, γιατί θα έπρεπε να το κάνουμε όλο αυτό. Και από την άλλη η πολιτική με ήττα αυτό υπαγορεύει, είναι και επικοινωνιακά ευέλικτη και επικοινωνιακά δυνατή, μετράει εικόνα, είναι έτσι κι αλλιώς ένα μεγάλο κέρδος η επέκταση του μετρό προς τα βορειοδυτικά κομμάτια της Θεσσαλονίκης. Εμείς θα προσπαθήσουμε να το δούμε και αυτό, κυρίως από την πλευρά τη χρηστική. Δηλαδή αν θα υπάρχει εξυπηρέτηση, διασύνδεση με τις υπόλοιπες συγκοινωνίες, πάρκινγκ και διευκόλυνση γενικά των επιβατών.

κάθε φορά που πιάνουμε εδώ το μικρόφωνο και την δική μας σειρά στην εκπομπή και στη ρέουσα πραγματικότητα του Air News Radio, μας πιάνει η ψυχή μας, γιατί βλέπουμε, εγώ τουλάχιστον βλέπω υπό έλεγχο η φωτιά. Όταν βλέπω υπό έλεγχο είμαστε εντάξει. Όταν βλέπω ότι έχουμε φωτιά σε δασική έκταση, ανάλογα με το πώς ξεκινάει η είδηση, καταλαβαίνετε. Εκεί ξεκινάει και η ανησυχία. Μερικό έλεγχο είμαστε στο χρώμιο γρεβενών και στοιχείο, αλλά σε δασική έκταση είμαστε στο χρυσό καστρό Καβάλας.

χθες και εκτός αέρα και μετά την εκπομπή και σήμερα ακόμα, για όσους άκουγαν, όσοι άκουγαν, μου είπαν ότι... μισοί μου είπαν ότι τα έλεγα σωστά για τα κλιματιστικά και άλλοι τόσοι και περισσότεροι μου είπαν ότι δεν ανάβουν κλιματιστικό επουδενή στο σπίτι, είτε έχουν είτε δεν έχουν, και περνούν τις καυτές νύχτες με τον ανεμιστήρα οροφής.

βρίσκω όλους πολύ ψύχρεμους πάντως με τα σαραντάρια και μπράβο, αυτό σημαίνει ότι έχετε πολύ αντοχή και πολύ υπομονή. Το βράδυ δεν είναι 40, αλλά έχουν πυρώσει και τα καλά, τα τσιμέντα και η ατμόσφαιρα. Γενικότερα έχει πάρα πολύ πολύ υψηλές θερμοκρασίες και το βράδυ και τις βραδινές ώρες. Και από την άλλη καταλαβαίνω όλους αυτούς τους τρόπους, τους πιο εναλλακτικούς. Σίγουρα οι ανεμιστήρες οροφής βοηθάνε, οι σίτες βοηθάνε, όλα αυτά που έχουμε συζητήσει κατά καιρούς. Περισσότερο όμως τα λέω όχι για να επαναλάβω μια κατάσταση όπως τα λέγαμε χθες, αλλά για να πάω στον ιό του Δυτικού Νείλου. Συναγερμός λοιπόν για τον ιό, έκτακτες παρεμβάσεις διαβάζω και μαθαίνω σε 10.000 στρέμματα. Κανονικά ούτε και σε αυτό το θέμα και πολύ περισσότερο σε αυτό το θέμα δεν χρειάζεται πανικός. Τα παιδιά και οι έφηβοι πολλές φορές μπορεί να είναι και αρκετά, ξέρετε, αμέριμνοι και αυτό οφείλουν να είναι. Εάν δεν ψεκάζονται, αν βρίσκονται σε μέρη που μπορεί να είναι πιο δασόδη, πιο πυκνά σε βλάστηση και βρεθούν δηλαδή κοντά σε μέρη που θα τα τσιμπήσει κουνούπι, εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Αναφέρομαι και στο 13χρονο παιδί που έχει εμφανίσει βαριά συμπτώματα και νοσηλεύεται. Έχετε το νου σας γενικά, έτσι μην το παίρνετε αψήφιστα.

μέχρι τις 7 λοιπόν παρέα εδώ από τις συχνότητες του Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους. Από τη Φωνή της Ελλάδας αλλά και από το ΕΡΤΕΚΟ. Έχω ξεχάσει εντελώς να αναφερθώ στο ΕΡΤΕΚΟ, την πλατφόρμα μας με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. ERTECO.gr για όλες τις προτιμήσεις που λέμε. Και εκτός από την Έλληνα Καραγιάννη που ακούτε στο μικρόφωνο, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και σε λίγο από ό,τι βλέπω και ο Βασίλης Νικολόπουλος, η διάδα των ηχολητών μας που θα εναλλαγούν και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.

0: Σκεφτόμουν όμως ότι όλα αυτά που εμείς θεωρούμε προβλήματα, γιατί ο καθένας στο δικό του μικρό κόσμο είτε τον ορίζει πραγματικά είτε είναι μικρό κόσμος, αν λοιπόν αυτά τα θεωρούμε προβλήματα, τι να πούν δηλαδή οι άνθρωποι εκεί στο Νεπάλ και τη γειτονική Κίνα με τις φωνικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή και με ένα κατάλογο θυμάτων να μακραίνει συνεχώς. Νομίζω πως δεν πρόκειται ποτέ να μάθουμε ούτε τον ακριβή αριθμό των νεκρών, ούτε και τον ακριβή αριθμό των αγνοωμένων, ίσα ίσα που οι αγνοούμενοι μάλλον θα μείνουν για πάντα έτσι. Και οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι θα υπάρξουν και νέα επικίνδυνα φαινόμενα. Είναι αλήθεια ότι το βλέπαμε στα βίντεο, στα reels, γενικότερα στα social media και δεν το πιστεύαμε ότι είναι δυνατόν τέτοια εποχή σε μια περιοχή, σε οποιαδήποτε περιοχή του πλανήτη, να συμβαίνει μια τόσο βιβλική καταστροφή, σε σημείο που κάποιοι από εμάς όντως, όπως μου έλεγαν και άλλοι συνάδελφοι, νομίσαμε ότι στην αρχή ότι είναι AI, ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη, ότι δεν είναι μια πραγματική έκφραση, έστω και τόσο τρομακτική, της φύσης. Θα ήθελα λίγο να το συζητήσουμε με άνθρωπο που τα παρακολουθεί και τα γνωρίζει και θα μας τα πει βέβαια και επιστημονικά και ψύχρεμα, και είναι ο κύριος Γιώργος Καραγιάννης, διευθύνων του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων της Ακαδημίας Αθηνών. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη.
0: Ευχαριστώ
1: και για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους συνεργάτες και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση, την άμεση. Συνεπώνυμη, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε καμία σχέση. Κάθε φορά
1: να το διερευνήσουμε,
0: γιατί σπάνια βέβαια σε όλα τα χρόνια των εκπομπών και των καλεσμένων υπάρχουν 2-3 που είναι συνεπώνυμοι και δεν έχουμε βρει ποτέ κάποια σύνδεση. Τέλος πάντων, κύριε Καραγιάννη, πραγματικά τώρα αυτό που είδαμε, αυτό που αντικρίσαμε σχεδόν σαν να ήμασταν εκεί, που ευτυχώς που δεν είμαστε, εξηγείται επιστημονικά τέτοια σφοδρότητα του φαινομένου?
1: Ασφαλώς. Πρωτίστως η περιοχή εκείνη δεν είναι δυστυχώς ξένη σε ακραία μετεωρολογικά και υδρολογικά φαινόμενα. Οι περιοχές αυτές έχουν πληγεί επανειλημμένα από έντονες πλημμύρες. Εδώ είχαμε και το συνδυασμό της λασπορροής, η οποία δημιουργεί και αυτά τα προϊόντα καταστροφής, τα μπάζα, ας το πούμε επί το λαϊκότερον, τα οποία δημιουργούν έναν επιπλέον κίνδυνο, γιατί θάβουν κάτω από τόνους λάσπης και συντριμμιών, αν θέλετε, ανθρώπους, κατοικίες, οχήματα, δρόμους, εργοστάσια, επιχειρήσεις, τα πάντα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από σήμερα το πρωί, αυτά είναι τα τελευταία ανακοινωθέντα, σήμερα η περιοχή του Νεπάλ είναι 2 ώρες και 3/4 μπροστά από εμάς. Δηλαδή τώρα είναι 8 το βράδυ εκεί. Έχουμε 168 νεκρούς. Έχουμε, όπως είπατε πολύ σωστά, 1.300 αγνοούμενους, ντόπιους, αν θέλετε,
0: ναι.
1: Και 470 ξένους.
0: Είτε είναι τουριστές, είτε ήταν υπήκοοι χωρών, εργαζόμενοι.
1: Επιστέμπτες, ερευνητές, οτιδήποτε.
0: Επομένως, επειδή προηγούνται, είπατε, περίπου 2,5 ώρες σε ώρα, ας ελπίσουμε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί η πρόγνωση για ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή, για έντονες βροχοπτώσεις. Δεν σημειώνονται, αλλά μπορεί να έρθει και νέα κατολίσθηση, μαθαίνω εγώ.
1: Σωστό. Πάντα, δυστυχώς, ο καλύτερος δείκτης μιας επικείμενης κατολίσθησης είναι η προηγούμενη πρόσφατη κατολίσθηση.
0: Mm-hmm.
1: Άρα όταν έχουμε μια κατολίσθηση, φοβόμαστε ότι το φαινόμενο θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Αυτό σημαίνει ότι οι τοπικές αρχές στο Νεπάλ, η τοπική πολιτική προστασία, πρέπει να εστιάσει σε δύο πράγματα. Αφενός μεν την παρακολούθηση επιτόπου του φαινομένου, έτσι ώστε να έχουν έγκαιρη προειδοποίηση σε περίπτωση που το φαινόμενο συνεχίσει να εξελίσσεται, και στην περίπτωση που συνεχίσει το φαινόμενο να εξελίσσεται πρέπει να εκενωθούν όλες οι περιοχές που μπορεί να κινδυνεύσουν, και παράλληλα πρέπει να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, οι οποίες σε περιπτώσεις λασπορών είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολες, γιατί αυτό το υλικό κάτω από το οποίο είναι θαμμένοι οι άνθρωποι δεν είναι απλά κατεστραμμένα κτίρια, είναι κατεστραμμένα κτίρια με λάσπη. Δηλαδή πρακτικά μιλάμε για σκάψιμο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή χρειάζεται σκάψιμο για να βρεθούν. Δεν αρκεί η προσεκτική χειρουργική, αν θέλετε, αφαίρεση των προϊόντων της κατάρρευσης ενός κτίριου. Mm-hmm. Επιπλέον σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή ακριβώς έχουμε λάσπη, κλείνουν πολύ γρήγορα όλες οι προσβάσεις. Δηλαδή ακόμα και τα συνεργεία διάσωσης δεν είναι καθόλου εύκολο να προσεγγίσουν στις περιοχές που έχουν πληγεί. Και ξέρετε, τα συνεργεία διάσωσης σε αυτές τις περιπτώσεις κουβαλάνε βαριά μηχανήματα,
0: ναι,
1: προκειμένου να μπορέσουν ακριβώς να κάνουν
0: αυτό που είπατε, την εξκαφή και το τρύπημα, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Αυτά τα βαριά οχήματα φαντάζομαι ότι δεν είναι ασφαλή να περάσουν από σημεία που από κάτω δεν ξέρουμε τι υπάρχει.
1: Και σε πολλές περιπτώσεις έχουν τα προϊόντα κατάρρευσης, τα προϊόντα της κατολίσθησης, η κατολίσθηση αυτή η ίδια έχει φράξει το δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή φανταστείτε να οδηγούμε και στη μέση εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει δρόμος να υπάρχει ένα βουνό.
0: Ναι. Να ρωτήσω.
1: Έτσι φαίνεται στην πράξη αυτό το πράγμα.
0: Έτσι, σε μία πρόχειρη εξήγηση, τι μπορεί να προκάλεσε κάτι τόσο ραγδαίο, τόσο ακραίο?
1: Το πιθανότερο είναι η βροχόπτωση σε συνδυασμό με την δράση του πάγου, ξέρετε. Mm. Γιατί αυτό άκουσα ότι ήταν παγετώνας.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα κατά πόσον εμπλέκεται ο παγετώνας ακόμα...
0: Διερευνάται.
1: Διερευνάται, ναι, και πρέπει να επιβεβαιωθεί.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εάν όντως είναι έτσι, ίσως και ο παγετώνας να είχε κάποια
0: ενέργεια. Συμβολία, ας πούμε.
1: Δηλαδή
0: η φοβερή βροχόπτωση παρέσυρε και κομμάτια πάγου ενδεχομένως και όλα μαζί κατέβηκαν, και φαντάζομαι ότι έτσι και ξεκίνησε η κατολίσθηση, μετά δεν τη σταματάς με τίποτα.
1: Περίπου. Συμβαίνει λίγο πιο μικροσκοπικά το φαινόμενο. Η βροχόπτωση σε ορισμένα εδάφη τα χαλαρώνει, ας το πούμε λαϊκά. Επιστημονικά, όπως το ονομάζουμε εμείς, μειώνεται η διαρμητική τους αντοχή. Δηλαδή δεν έχουν τη δυνατότητα να σταθούν με το ίδιο τους βάρος, ναι, να το πούμε έτσι. Ένα πρανές τίνει να γίνεται σαν σούπα και να κατολισθένει.
0: Και να διαλύεται.
1: Το λέω όσο πιο απλά μπορώ.
0: Το έχουμε σχηματοποιήσει στο μυαλό μας, και το πολύ άδικο είναι, δεν ξέρω βέβαια αν λόγω του, όπως είπατε, της ποιότητας των εδαφών της περιοχής, είναι γνωστό ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά το άδικο είναι ότι ενώ φαίνεται σαν τσουνάμι, άρα αν ήταν μετά από σεισμό υπήρχε φαντάζομαι κάποια ειδοποίηση για τους ανθρώπους, αυτό ήρθε πραγματικά καταρακτοδός, πώς να το πω, δεν είχαν κανένα περιθώριο αντίδρασης ή πρόληψης οι άνθρωποι εκεί.
1: Πολύ σωστά. Αν και υπάρχουν δυνατότητες πλέον με κάποιον τρόπο να τα προβλέπουμε αυτά τα φαινόμενα, ακόμα έχουμε αρκετά μεγάλες ανακρίβειες. Δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι στην τάδε περιοχή, με τις δεδομένες συνθήκες βροχόπτωσης, έχουμε υψηλή πιθανότητα κατολίσθησης.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς οι αρχές πρέπει να πάρουν την απόφαση για το αν θα εκενώσουν ή δεν θα εκενώσουν υπό αυτήν την αβεβαιότητα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι εύλογο να μην θέλει κανείς να εκενώσει μια περιοχή χωρίς να είναι βέβαιος ότι κάτι θα συμβεί. Ωστόσο,
0: αλλά εδώ φαίνεται πως δεν είχαμε τέτοια περίπτωση αντίδρασης, ας πούμε. Δεν πρέπει να υπήρχε τέτοια περίπτωση ειδοποίησης.
1: Φάνηκε ότι δεν υπήρξε ειδοποίηση. Τώρα, οι δυνατότητες αυτές που σας λέω βασίζονται και σε κάποια τεχνογνωσία η οποία δεν γνωρίζω αν υπάρχει σε εκείνη την περιοχή. Σε άλλες περιοχές του πλανήτη υπάρχει. Δηλαδή, εγώ προσωπικά συνεργάζομαι με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και κάνουμε τέτοια πράγματα σε διάφορες χώρες στην Κεντρική Ασία. Αλλά στην περιοχή αυτή δεν ξέρω αν έχει αναπτυχθεί κάποιο σύστημα. Αν είχε αναπτυχθεί, δεν λειτουργήσε.
0: Ναι. Κατάλαβα τι λέτε. Ναι.
1: Έτσι. Το σίγουρο είναι ότι οι τοπικές αρχές έχουν μπροστά τους μια πολύ δύσκολη νύχτα. Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πρέπει να συνεχίσουν και το βράδυ με ό,τι μέσα υπάρχουν. Είναι καλύτερο να κάνουμε κάτι παρά να μην κάνουμε τίποτα.
0: Έτσι.
1: Είναι εύλογο ότι οι άνθρωποι στα κέντρα επιχειρήσεων εκεί δεν θα κοιμηθούν, οι τοπικές αρχές δεν θα κοιμηθούν. Σε μια προσπάθεια να βρουν να συντονίσουν τις επιχειρήσεις έρευνας διάσωσης. Είναι πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις έρευνας διάσωσης να γίνουν νωρίς. Οι άνθρωποι που βρίσκονται θαμμένοι κάτω από τα ερείπια έχουν πρακτικά 3-24 ώρα να ζήσουν. Μετά τα 3-24 ώρα έχουν βρεθεί ζωντανοί άνθρωποι, αλλά είναι η εξαίρεση.
0: Μάλιστα.
1: Φοβόμαστε, λέει, τα 3 πρώτα 24 ώρα είναι πραγματικά τα κρίσιμα.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το τελευταίο που μας είπατε, πραγματικά, κύριε Καραγιάννη, γιατί εγώ σκεφτόμουν ότι δεν υπάρχει ελπίδα για αυτούς τους ανθρώπους, τους κατεπλακωμένους, αλλά τελικά ίσως και να έχουμε κάποιες διασώσεις με απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή πάντα και πρωτίστως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το ρεκόρ είναι 2 εβδομάδες.
0: Που έχει βρεθεί δηλαδή μετά από 2 εβδομάδες.
1: Ζωντανός άνθρωπος μετά από 2 εβδομάδες. Και γι' αυτό, ξέρετε, οι διασώστες, όλοι εμείς που το κάνουμε ή το κάναμε αυτό κάποτε, δεν σταματάμε. Δεν μαθαίνουμε, διδασκόμαστε να μην σταματάμε. Και πολλές φορές, ξέρετε, οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν, δεν υπάρχει όρος της βάρδιας, πρέπει να τους τραβήξουμε σχεδόν δια της βίας για να ξεκουραστούν, γιατί πρέπει να συνεχίσουν να... Ναι. Να συνεχίζει αυτό για κάποιες μέρες.
0: Είναι συγκλονιστικό αυτό που μας λέτε. Ναι. Σας ευχαριστώ, ναι. Σας χαιρετώ, κύριε Καραγιάννη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Πόσο εύκολο είναι να αντιμετωπίζουμε τα θέματα, να τα βλέπουμε από μακριά, να προσπαθούμε βέβαια να τα αναλύσουμε. Αλλά... κακά τα ψέματα όταν δεν συμβαίνουν σε μας, μας φαίνονται ότι είναι μακριά. Και να πω και το άλλο, ότι για τους ανθρώπους εκεί και τις εκατόμβες των νεκρών ή των αγνοουμένων ή των καταπλακωθέντων που δεν ξέρουν θα βρεθούν ποτέ, δεν νομίζω ότι νοιάστηκε τόσο πολύ κάποιος όσο εάν ήταν σε μια άλλη περιοχή. Η περιοχή, ο λαός, οι λαοί, μεγάλη διάκριση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα της Ευρώπης. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμα.
2: Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα της Ευρώπης. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη.

0: Τήθηκε η φωτιά στο Χρυσόκαστρο Καβάλας. Κόκκινο συνεγερμός αύριο για εκδήλωση πυρκαγιάς σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο και Κρήτη. Στη διάσωση 33 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησαν σήμερα οι αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας. Δύο νεκροί σε επίθεση σε σχολείο στο Βραδεμβούργο. Ο δράστης έχει συλληφθεί και στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Τα θύματα είναι μία 18χρονη μαθήτρια και ένας 30χρονος άνδρας, ενώ ο 19χρονος δράστης ήταν ο πρώην σύντροφος της μαθήτριας. Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Πάμε. Δεύτερο ημίωρο, εδώ είμαστε. Μένουμε εδώ και που είναι αυτό. Είναι το Earth News Radio 105,8, το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση. Καλησπέρα σε όλους. Μένουμε εδώ η εκπομπή. Μαζί μας και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Ενώ μας ακούτε live ή on demand, ανά πάσα ώρα της μέρας ή της νύχτας, το 24ωρο και μέσω του Earth Echo. Και μέχρι αύριο, αλλά και την άλλη εβδομάδα, θα τα λέμε σε εκτεταμένη εκδοχή, 5 με 7, αυτές τις 2 ώρες του απογεύματος. Έλεγα νωρίτερα για τον αργό, ζεστό και επίμονο Αύγουστο, Αύγουστος ακόμη, 27 του μήνα. Και αύριο θα έχουμε μερική έκλειψη σελήνης, κυρίες και κύριοι, που θα είναι ορατή από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, χοντρικά λέω τώρα, λέω Αθήνα-Θεσσαλονίκη, για να πω τα δύο σημεία, τα κεντρικά, από τις 5.30 το πρωί ως τις 7 παρά 10 παρά 5 το πρωί, λέμε τώρα τα ξημερώματα. Ο Νικολόπουλος κουνάει το κεφάλι του γιατί δεν του αρέσουν καθόλου οι εκλήψεις. Και εδώ που τα λέμε και σε ποιον αρέσουν. Βέβαια, εμένα μου αρέσουν. Μ' αρέσουν όχι τα αποτελέσματά τους που λένε ότι πολλές φορές μας έρχονται τα πράγματα λίγο στραβά, λίγο κάπως. Αλλά μου αρέσει σαν φαινόμενο. Μου αρέσει γενικότερα να παρακολουθώ τη φύση στο απόγειό της. Ό,τι και αν κάνει αυτή. Αρκεί να μην κάνει καταστροφές.

μάλιστα ετοιμάζουν και πολύ ωραίες εκδηλώσεις για να το κάνουμε έτσι όμορφο και ρομαντικό, όπως ακριβώς είναι αυτό το φαινόμενο. Θα έχουμε λοιπόν τη θέαση της έκλειψης Σελήνης με ανοιχτά μνημεία.

ξεναγήσεις και σινεμά κάτω από το φεγγάρι. Τώρα, εγώ έβαλα τρεις εκδοχές. Τα δύο πρώτα σίγουρα θα ισχύσουν και τα μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί και ξεναγήσεις έχουν κανονιστεί σε διάφορα σημεία. Το σινεμά κάτω από το φεγγάρι είναι κατά το δοκούν.

0: Λέγαμε λοιπόν για τη μερική έκλειψη σελήνη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που θα είναι ορατή αύριο τα ξημερώματα, αλλά στο μεταξύ ένα άλλο φαινόμενο που οφείλεται στη δραστηριότητα των ανθρώπων, φαινόμενο καθόλου, απλώς είναι μια ωραία είδηση, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς και 15 νέους σειρμούς. Από τις 3 το μεσημέρι έχει ξεκινήσει, έχει παραδοθεί στο κοινό και στους επιβάτες, και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Δήμαρχο Καλαμαριάς, την κυρία Χρύσα Αράπογλου. Καλό σας απόγευμα.
1: Γεια σας.
0: Τι, τι κάνετε, καλά?
1: Καλά.
0: Καλά, καλά.
1: Πολύ ωραία μέρα.
0: Είναι ωραία μέρα, όντως. Να πω λοιπόν, πώς να το πούμε, καλά του ταξίδια, καλές διαδρομές, να το χαίρεστε το υπόλοιπο κομμάτι και στα επόμενα, να πω, κυρία Καλαμαριά. Πήγα να σας πω, ναι. Κυρία Ράπογλου. Της Καλαμαριάς η Δήμαρχος, μάλιστα. Λοιπόν, όλα έτοιμα ήταν από νωρίς, οπότε έγιναν το πρωί και τα εγγένεια. Για πείτε μας τώρα λίγο, βάλτε μας λίγο στο κλίμα.
1: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί στην ουσία πρόκειται για τη δεύτερη γραμμή του μετρό της Θεσσαλονίκης, η οποία φτάνει στην Καλαμαριά. Δηλαδή διατρέχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Καλαμαριάς, περίπου 4,5 χιλιόμετρα, 4,7 χιλιόμετρα, με 5 σταθμούς. Αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν πολύ ευνοϊκότερες συνθήκες, εννοείται κινητικότητες, σε ό,τι αφορά στο περιβάλλον, αποσυμπίεσης κυκλοφοριακής. Αλλά για μας είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί μαζί με το μετρό που σήμερα παραδόθηκε, έγιναν επίσημα τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Είναι σχεδόν έτοιμο να ξεκινήσει μετά από μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάναμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο για να καταφέρουμε να τελειώσουμε με απαλωτριώσεις, να δημιουργηθούν, να ξεκινήσουν οι σχεδιασμοί, να γίνουν οι μελέτες ενός δίδυμου έργου, το λέμε, δηλαδή ενός συνοδού έργου του μετρό της Καλαμαριάς, που είναι η Οδός Πόντου. Αυτό είναι ένα έργο θρύλος για την Καλαμαριά εδώ και 40 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Το σημαντικό είναι, για όσους δεν γνωρίζουν από την περιοχή, ότι οι τέσσερις από τους 5 σταθμούς που δόθηκαν σήμερα, που εγγενιάστηκαν, βρίσκονται σε έναν αδιάνοιχτο δρόμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και σε συνάρτηση με το μετρό, αλλά και ανεξάρτητα από αυτό, γιατί αυτή η υπόθεση εκκινεί από πολύ παλιές εποχές,
0: mm-hmm.
1: πριν δηλαδή από το σχεδιασμό του μετρό, είναι πολύ σημαντικό ότι σήμερα ανακοινώθηκε πως ο σχεδιασμός είναι να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, υποθέτω, κάπως περιμένουν κάποιες αποφάσεις, περιμένουμε από το ελεγκτικό συνέδριο, και να ολοκληρωθεί μέσα στο 2027, όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανέφερε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτές είναι πολύ σημαντικές.
0: Βέβαια, και ό,τι θα σας ρωτούσα, ποιος είναι ο επόμενος σταθμός, δεν εννοώ κυριολεκτικά, αλλά στην αποπεράτωση έργων που, όπως λέτε, φάνταζαν φαραωνικά, με την έννοια ότι έχουν επισύρει και πάρα πολύ αιχμηρή κριτική από την αντιπολίτευση, ανέκαθεν, δεν μιλάω τώρα για την τωρινή. Και είναι λογικό, κυρία Ράκογλου.
1: Το συγκεκριμένο έργο mm-hmm. είναι ένα σχεδιασμός που ξεκινάει από τη δεκαετία του 70.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είναι το θέμα το σχεδιασμός του δρόμου μόνο, είναι ότι υπήρχαν δεσμευμένες εκτάσεις πολύ μεγάλες για απαλωτριώσεις.
0: Ναι, αυτό ήταν το βασικό κόλλημα.
1: Αυτό ήταν το βασικό, το οποίο έχει στοιχήσει στο παρελθόν στο Δήμο δημοτική περιουσία. Δηλαδή έχουν γίνει κατασχέσεις, δεν είχαν ολοκληρωθεί αυτές οι απαλωτριώσεις. Τις ολοκληρώσαμε με μια πάρα πολύ εργώδη προσπάθεια τον τελευταίο 1,5 θα έλεγα χρόνο, και σε απόλυτη συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι πολύ σημαντικό ότι τη μία καλή είδηση, τη σημερινή, ακολουθεί η επόμενη, δηλαδή ότι σε πολύ σύντομο διάστημα έχει ήδη βγει ανάδοχος.
0: Ναι.
1: Ο άκτορας,
0: ναι.
1: Και μέσα στον επόμενο
0: 1,5
1: μήνα, θεωρώ ότι του χρόνου, δηλαδή αν όλα πάνε καλά και λειτουργήσουν ταυτοχρόνως αυτά τα δύο έργα που εμείς τα λέμε δίδυμα,
0: ναι.
1: Γιατί δεν ολοκληρώνεται στην ουσία το μετρό χωρίς αυτό το έργο, με την έννοια ότι όσο μετρό είναι ολοκληρωμένο, αλλά η πρόσβαση σε αυτό δεν είναι λογική, mm-hmm, γιατί υπάρχουν mm-hmm. αδιάνυχτα τμήματα.
0: Ναι.
1: Τότε μετά από ένα χρόνο, με την ολοκλήρωση και αυτού, θα μπορούμε να μιλάμε όχι απλά για μια άλλη πόλη.
0: Ναι.
1: Σε ένα πολύ μεσημέρι.
0: Το φαντάζομαι.
1: Αλλά και για ένα. Δηλαδή, όλα αυτά θα. Εγώ τα. Και εμείς έτσι δηλαδή, τα αξιοποιούμε στους σχεδιασμούς μας ως εφαλτήριο για αστικές αναπλάσεις στις γειτονιές που βγαίνουν οι σταθμοί. Μιλάμε δηλαδή για την. Να μπορεί να ρημουλκίσει μια καινούργια ανάπτυξη της Καλαμαριάς.
0: Ναι, και
1: γι' αυτό λέω ότι η σημερινή μέρα είναι διπλά καλή.
0: Σας ακούω γιατί... πάρα πολύ χαρούμενη, για να πω την αλήθεια.
1: Ναι,
0: και
1: είναι πολύ σημαντικό.
0: Και βεβαίως η Χρύσα Ράπογλου είναι πολύ γνωστή για όλη της την προσφορά στη Δημοτική Αρχή και γενικότερα στη Θεσσαλονίκη. Ακούστε, δεν γνωριζόμαστε, αλλά καταλαβαίνω και παρακολουθώ τη δράση σας και σας ακούω χαρούμενη. Είναι ωραίο να φτάνουμε σε μια ολοκλήρωση.
1: Και χαρούμενοι και συγκινημένοι είμαι, γιατί το μετρό δεν είναι ένα έργο που απλά είναι πολύ σημαντικό ότι στη δική μου θητεία το παραλαμβάνουμε και ταυτοχρόνως είμαι και ικανοποιημένη γιατί η δουλειά που κάναμε, γι' αυτό πραγματικά μπορώ να πω ότι έχουμε καταθέσει μεγάλη δουλειά στην διοίκησή μας το τελευταίο 1,5 χρόνο κυρίως. Ναι. Ότι έχει φτάσει σε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα.
0: Ωστόσο,
1: και σας καλώ να έρθετε
0: να
1: το δείτε.
0: Πρέπει, γιατί να σας πω την αλήθεια, δεν τη γνωρίζω καλά την περιοχή, δεν την έχω αυτό που λέμε πολύ μέσα στη...
1: Θέλετε,
0: για να καταλάβω λοιπόν, να καταλάβουν και οι ακροατές που δεν κατοικούν εκεί ή δεν έχουν επισκεφθεί πολύ συχνά, μιλάτε τώρα για την συμβολή των οδών Πόντου και Ικάρων στον επίσταθμο της Μίκρας, γι' αυτό
1: ακριβώς.
0: Το κομμάτι λέτε.
1: Μιλάμε
0: μάλιστα.
1: Ότι σε εκείνο το σημείο στο οποίο αναφέρει τελειώνει αυτό που λέμε το επόμενο έργο, η διάνοιξη της Πόντου.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία όμως διάνοιξη ξεκινάει από το κέντρο της Καλαμαριάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρόκειται για ένα έργο, για να καταλάβετε, 2,5 χιλιόμετρων, 40 μέτρων από ρημοτομική σε ρημοτομική, με 8 μέτρα πεζοδρόμια, με 2 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομο, με 10 μέτρη νησίδα, γραμμικό πάρκο 2 χιλιόμετρων, με 7 κυκλικούς κόμβους. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Δηλαδή, είναι ένας δρόμος που... εγώ το λέω λίγο... θυμίζει, ή τουλάχιστον στα σχέδια θυμίζει.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι έτσι θα αποτυπωθεί. Έτσι, ένας δρόμος μιας ευρωπαϊκής πρωτεύουσας. Τέτοιους μεγάλους δρόμους με μεγάλες νησίδες βρίσκουμε στο Παρίσι και αλλού. Αυτό βέβαια προέκυψε, δεν ξεκίνησε έτσι. Ξεκίνησε από τη δεκαετία του 70 διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, τώρα για να μην μπερδεύω και φίλους και ακροατές που δεν γνωρίζουν τα πράγματα εδώ, σίγουρα θα αλλάξει όλη τη φυσιογνωμία ενός πολύ μεγάλου τμήματος της Καλαμαριάς, και για να μην λέμε την Καλαμαριά, δεν είναι αποκομμένη από την υπόλοιπη Θεσσαλονίκη. Στην ουσία είναι η Ανατολική Θεσσαλονίκη, η Νότιο-Ανατολική Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά αυτό το κομμάτι είναι, έχετε
1: δίκιο. Είναι το τελευταίο κομμάτι της γηστικής ζώνης και αμέσως μετά είναι η περιοχή προς το αεροδρόμιο.
0: Ωστόσο, κυρία Ράμπουγλου, επειδή έχετε, είπαμε, εμπειρία από την αυτοδιοίκηση, εμπειρία από την πολιτική, την ενεργό πολιτική, εμπειρία από τη δημοσιογραφία, δεν σας λυπεί και δεν σας προβληματίζει ως Χρύσα Ράμπουγλου το γεγονός ότι χρειαζόμαστε τελικά, και δεν μιλάω για τα συγκεκριμένα έργα, αλλά χρειαζόμαστε πάρα πολλές δεκαετίες για να φτιάξουμε κάτι σε αυτή τη χώρα?
1: Πολύ.
0: Δεν σας έχει κουράσει?
1: Και όχι απλά με έχει κουράσει. Έχω απογοητευτεί
0: Το απέφυγα εγώ το ρήμα, αλλά ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Οφείλουμε να το πούμε.
1: Για τα παιδιά μας το λέω, δηλαδή, για να το πω διαφορετικά.
0: Γιατί αναφερθήκατε, ας πούμε, σε ευρωπαϊκές πόλεις, οι οποίες στο κάτω-κάτω έχουν πλέον παλιώσει. Αν το πάρουμε έτσι, μπορεί να είχαν κάποτε υποδομές.
1: Ναι. Όχι μόνο αυτό, αλλά φαίνεται κιόλας. Δηλαδή, ακόμη και από το έργο που σας περιγράφω τώρα, μπορεί σήμερα, επειδή είναι γιορτινή μέρα, να λέω τα καλά, αλλά υπάρχουν ουρές οι οποίες είναι προβληματικές.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, το γεγονός ότι χαράστηκε πριν από τη δεκαετία του 70, χαράστηκε για να είναι οδός μεγάλης κυκλοφορίας. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες, μπήκε ένα μετρό στη μέση. αναγκαζόμαστε και το κάνουμε. Βεβαίως μπορεί να μας βγει αυτό πολύ θετικά ως ένας πολύ πράσινος δρόμος, μία μπουλβάρ, πώς να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που σχεδιάστηκε το 70, δηλαδή αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα συνέχεια. Σχεδιάζουμε ναι. κάτι και όταν έρχεται η ώρα να ολοκληρωθεί, έχει ξεπεραστεί από τα πράγματα.
0: Βέβαια. Τι λέτε τώρα, εδώ το παραλιακό και... μέτωπο, ο σιδηρόδρομος δηλαδή στο παραλιακό μέτωπο του Κορινθιακού και της ναι. Αχαΐας ήταν από την εποχή του Τρικούπη και δεν έχει εξυγχρονιστεί.
1: Να, ναι. αυτά είναι τώρα.
0: Να σας πω, υπάρχει ένας ακροατής, μπορεί να είναι Θεσσαλονικιός, δεν ξέρω, μου λέει να σας ρωτήσω εάν υπάρχουν κάποια σχέδια για στάθμιση των αυτοκινήτων στους
1: Αυτό ναι. είναι. Mm. Λοιπόν, εφόσον ο ακροατής λοιπόν είναι Θεσσαλονικιός, θα πρέπει
0: δεν ξέρω,
1: να πω
0: είναι,
1: ότι...
0: μπορεί να είναι.
1: Προφανώς
0: ναι.
1: και είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν λοιπόν δύο εξαιρετικά θετικές ειδήσεις, δηλαδή ότι έχουμε το...
0: Ναι.
1: Συγγνώμη λίγο, αλλά ξέρετε ότι ταυτοχρόνως βλέπω, θα με συγχωρήσετε,
0: ναι. Σας
1: τον,
0: καλή...
1: τον ναι. τελικό των αγώνων, διότι στην Καλαμαριά, η Καλαμαριά είναι η θάλασσα της πόλης.
0: Mm-hmm,
1: έχουμε
0: mm-hmm.
1: τους μεγαλύτερους αθλητές Ολυμπιακών αθλημάτων και βλέπω κοπηλασία από το Άμστερνταμ, γιατί περιμένω.
0: Α, βλέπουμε και εμείς τώρα μας παραπέμψατε και βλέπουμε live και εμείς. Αλλά ναι. βλέπω, δεν ξέρω αν είναι δικοί μας αυτοί που πανηγυρίζουν. Ναι. Θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε. Λοιπόν, ναι. Λέγαμε εμείς για τους σταθμούς, για τα πάρκινγκ.
1: Λέγαμε λοιπόν ότι σήμερα είναι μια εξαιρετική μέρα γιατί γιορτάζουμε. Και γιορτάζουμε κυριολεκτό, έχουμε σε λίγο και μια μεγάλη συναυλία ελεύθερη στο κέντρο της Καλαμαριάς, ακριβώς γιατί υποδεχόμαστε το μετρό, θεωρώντας ότι, όπως σας είπα πριν, είναι εφαλτήριο για την ανάπτυξη περιοχής. Ταυτοχρόνως, η πολύ θετική είδηση είναι η κατασκευή της οδού Πόντου, όπου έχουμε ξεκαθαρίσει με τις αφαλοτριώσεις που είχαν παραμείνει άλλα 12 εκατομμύρια. Και έχει ενταχθεί στα έργα εθνικού επίπεδου του Υπουργείου. Έχουν εκταμιευθεί, έχουν δεσμευτεί 24,5 εκατομμύρια και ξεκινάει η κατασκευή. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο εξαιρετικά θετικά, εξαιρετικά θετικές ειδήσεις. Και για να σας πάω τώρα και στα προβλήματα, τα αγκάθια, τα οποία είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε από αύριο.
0: Ναι.
1: Είναι ότι ενώ υπήρχαν σχεδιασμοί οι οποίοι δεν πατούσαν πουθενά στο παρελθόν για 32 στρέμματα παλωτριώσεις για να υπάρχουν, να υπάρχει πάρκινγκ στον τερματικό, άλλαξαν όλα τα σχέδια, δεν πάει το επόμενο σχέδιο, η επόμενη μελέτη δεν είναι για να πάει στο αεροδρόμιο αλλά δυτικά, με αποτέλεσμα να μην έχει απελωτριωθεί ούτε ένα στρέμμα. Άρα θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομφούζιο τον επόμενο καιρό, που έχουμε κάποιους σχεδιασμούς εμείς πια ως Δήμος για να αντιμετωπίσουμε, αλλά όχι άμεσα. Και το δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι αυτό είναι... κολλάει με αυτά που λέγαμε πριν για το πότε γίνονται οι σχεδιασμοί και πότε ολοκληρώνονται τα έργα. Είναι ότι ο οδός Πόντου, αυτός ο πολύ μεγάλος δρόμος που διατρέχει εγκάρσια, θα έλεγα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Καλαμαριάς και που θα στοιχήσει όλα αυτά τα χρήματα στα οποία αναφέρθηκα, πέφτει στην περιφερειακή τάφρα. Πέφτει σε ένα ρέμα. Και δεν συνδέεται με τη Γεωργική Σχολή, δηλαδή με τον δρόμο που έρχεται από την... Καλαμαριά, από το αεροδρόμιο. Κάνουμε πολύ μεγάλο αγώνα τώρα. Αυτά έπρεπε να έχουν γίνει από 15 χρόνια, 10-15. Να πιέσουμε να μπορέσει έστω και τώρα, έστω και εκ των υστέρων, να γίνει ο σχεδιασμός.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να χαλάσω λίγο τη μέρα σήμερα.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν αξίζει, ξέρετε, έτσι.
0: Ωραία,
1: το
0: θα το ξαναδούμε,
1: έχουμε,
0: θα επανέλθουμε.
1: Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά έχουμε πάρει χρυσό.
0: Ναι, αυτό τώρα και εγώ μιλάω τώρα με τη συνάδελφό μου. Ναι, ναι, μας δίνετε και την είδηση. Τώρα και ο
1: Πέτρος λοιπόν είναι ο φοβερός Καλαμαριός της αθλητής που έχουμε.
0: Συγχαρητήρια.
1: Από τον αυτικό όμιλο Καλαμαριάς.
0: Ναι, ο Καϊδατζής, ναι, όντως.
1: Ο Καϊδατζής, ο Πέτρος, ένα καταπληκτικό παιδί που έχει χαρώσει τα μετάλλια. Κατάφερε λοιπόν, πήρε και το χρυσό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Και εγώ τον βλέπουμε τώρα στην ΕΡΤ2 Sport να κάνει δηλώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα, κυρία Καράβουκλου.
1: Είστε καλεσμένοι στην Καλαμαριά.
0: Να είστε καλά, να το προσπαθήσουμε. Ειλικρινά σας το λέω, να κάνουμε έτσι μια έρευνα
1: όποτε
0: μαζί
1: θέλετε,
0: και ένα οδηπορικό και να τα δούμε από κοντά και σε εμάς που είμαστε
1: θέλετε
0: λίγο πιο κάτω από το μέσο της Ελλάδας και δεν γνωρίζουμε πολύ τα βόρεια.
1: Να ξέρετε ότι επειδή τώρα μιλήσαμε πολύ για δρόμους και για μετρό, η Καλαμαριά έχει 5,5 χιλιόμετρα παραλία. Είμαστε ο ναυταθλητικός δήμος της Βόρειας Ελλάδας. Οπότε σας περιμένουμε εδώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και να πάλι κάνουμε τη βόλτα.
0: Καλές διαδρομές, καλό ταξίδι να είναι
1: καλά,
0: και όλα καλά εύχομαι, κυρία Ράπου.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και όπως μας είπε νωρίτερα, λοιπόν, έχει η Δήμαρχος Καλαμαριάς, η κυρία Χρύσα Ράπουγλου, που το παρακολουθούσε live. Πράγματι, κυρίες και κύριοι, μια τεράστια επιτυχία πανηγυρίζει η ελληνική κοπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ. Για τον Πέτρο Γκαϊδατζή, ο λόγος. Πάμε να συναντήσουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
1: Είναι ένας σπουδαίος αθλητής, καλησπέρα και από μένα.
0: Που έχει κάνει πάρα πολλές προσπάθειες, δεν είναι
1: βέβαια,
0: μόνο τώρα.
1: Νίκης είναι εξαιρετικός. Μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο Πέτρος Γκαϊδατζής ανέβηκε και στην κορυφή του κόσμου, παγκόσμιος πρωταθλητής. Και μάλιστα αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ ελαφρών βαρών. Στο τελικό ήταν, πώς να το πω, έκανε σαν να έκανε βόλτα, περίπατο.
0: Χωρίς αντίπαλο.
1: Ναι, χωρίς αντίπαλο, όχι, αλλά τους άφησε, ναι, τους είχε, σαν να τους είχε αφήσει πολύ πίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Και με διαφορά 20 μέτρων, παρακαλώ. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για την ελληνική κοπηλασία, η οποία τα ελληνικά κουπιά κάθε χρόνο σε οποιαδήποτε διοργάνωση, ευρωπαϊκά, παγκόσμια, ολυμπιακά, ολυμπιακές διοργανώσεις και όχι μόνο, σε οτιδήποτε και στις μικρότερες κατηγορίες, και αυτό είναι το αξιοσημείωτο για την ελληνική κοπηλασία, διαπρέπουν και μας γεμίζουν μετάλλια και διακρίσεις. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής, λοιπόν, παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ ελαφρών βαρών.
0: Συγχαρητήρια, και από ό,τι βλέπω, δεν ξέρω αν έχεις προλάβει να το δεις, γιατί δεν είναι το άθλημά σου βεβαίως, Τάσο, μάλλον πήρα Μασημένιο και Λιόλιου Κιμουρατίδου. Το Ασημένιο.
1: Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή δεν το
0: δεν πειράζει, σου το λέω εγώ, δεν πειράζει, ζωντανά όλα και ωραία. Πάλι μιλάμε για το Άμστερνταμ.
1: Είχαμε και άλλα μετάλλια και τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχαμε και άλλα μετάλλια και άλλες διακρίσεις.
0: Ωραία.
1: Η ελληνική κοπηλασία έτσι κι αλλιώς βαδίζει πολύ σωστά.
0: Προχωράνε πάρα πολύ καλά, η αλήθεια είναι αυτή. Και συγχαρητήρια στα παιδιά και τους αθλητές. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετούμε. Και με αυτά δεν μπορέσαμε να πούμε άλλες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό. Σίγουρα πάντως υπάρχει μια συγκοινωνιακή αναβάθμιση για το Δήμο Καλαμαριάς. Ο σκοπός είναι να εξυπηρετούνται πάνω από 60.000 επιβάτες σε καθημερινή βάση. Μια απόσταση από τη Μίκρα ως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό που θα καλύπτεται σε μόλις 25 λεπτά. Τώρα από εκεί και πέρα σας λέω, ο προβληματισμός αλλά και η απογοήτευση πάντοτε είναι στην πρώτη γραμμή, δυστυχώς, για μεγάλα έργα πνοής που θα λέγαμε ότι έπρεπε να έχουν τελειώσει, να έχουν ολοκληρωθεί, να έχουν μια άλλη, ξέρω εγώ, σειρά, να μην έχουν στοιχήσει τόσο πολύ ενδεχομένως. Δεν το ξέρω, δεν έχω το ρεπορτάζ, οπότε δεν μπορώ να κάνω κανενός είδους κριτική, αλλά νομίζω ότι η κυρία Ράπογλου, δήμαρχος της Καλαμαριάς, το υπενόησε και μίλησε περισσότερο και για το επόμενο έργο, το δίδυμο συνοδό έργο που θα είναι η διάνοιξη της οδού Πόντου. Πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας της εκπομπής. Να πω ότι μέχρι τις 6 λοιπόν θα πάμε με μουσική. Βασίλη μου, τι λες? Ας πάμε με λίγο μουσική. Και τα έχω δει και τα μηνύματά σας, και σε σένα, Φραντς, απευθύνομαι. Δεν πρόλαβα να το πω και το διέγραψες. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Στο Viber μας βρίσκεται Earth News Radio, δύο λέξεις, και μας στέλνετε τα μηνύματά σας όπως και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες.

σε δελτίο ειδήσεων θα πάμε τώρα και θα τα πούμε αμέσως μετά, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, την οποία οι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας θα μπορέσουν να την ακούσουν τα ξημερώματα αύριο 5 με 6.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει. Τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων αποκτά ξεχωριστή σημασία, επεσήμανε στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον. Το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, την στάθμευση και την διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Συνελήφθησαν για τις πυρκαγιές Εύβοια και Χίο ένα 49χρονος και ένα 68χρονος για εμπρισμό από αμέλεια. Οι πυρκαγιές προήλθαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρεθούν αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο θα στηρίξει 460.000 ευάλωτα νοικοκυριά, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της στήριξης έως και 62.000 ανακαινήσεων και της εγκατάστασης 200.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού. Το σχέδιο θα αυξήσει επίσης το απόθεμα κοινωνικής κατοικίας της χώρας με τη δημιουργία 2.800 νέων ενεργειακά αποδοτικών κοινωνικών κατοικιών. Στους 359 ανέρχονται πλέον οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τη χώρα σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί για κίνδυνο νέας πλημμύρας. Την οδύνη και την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τους λαούς των δύο χωρών εκφράζει με δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από μόλυνση με ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Κλιμακώνουμε άμεσα τις παρεμβάσεις μας απέναντι στον ιό του Δυτικού Νείλου. Η προστασία της δημόσιας υγείας δεν επιτρέπει ούτε εφησυχασμό ούτε καθυστερήσεις, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Τονίζει δε ότι δρομολογείται απόψε μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός, ο οποίος θα καλύψει συνολική επέκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε επιλεγμένες περιοχές και οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα σε περιοχές του Λασιθίου με στόχο την αντιμετώπιση της κατοχής, διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών. Και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας αύριο, με βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα πελάγια 8 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com, artinfo.gr.

0: Now it's Saturday afternoon. It's 3 o'clock. It's Wembley Stadium. Hello. There's only one song we could sing.
1: Hello! Να πω και εγώ λοιπόν το χαιρετισμό μου πάνω στο τραγούδι και σε όλη αυτή την πολυλογία που έχει πιάσει τον καλλιτέχνη. Εγώ να σας πω το σωστό ελληνικό χαιρετισμό, να τον απευθύνω. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα. Είμαστε λίγο, όχι πολύ συντονισμένοι, είμαστε λίγο αποδιοργανωμένοι για πολλούς λόγους. Έχουμε λόγους κι εμείς, βρε παιδί μου.

Και νομίζω ότι σας μάτιασα, γιατί έλεγα νωρίτερα πόσο πολλά μηνύματα στέλνατε μέσω του Viber και εκεί μονομερώς και με τις άλλες πλατφόρμες, ακόμα και με SMS ή με mail. Μάλλον σας μάτιασα και ειλικρινά το λέω ότι εγώ όλα τα μηνύματά σας τα λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη, ακόμα και εκείνα που είναι και σε προσωπικό τόνο έτσι λίγο πιο δυσάρεστα. Προφανώς για να τα απευθύνετε, κάτι σας έχει ενοχλήσει, κάτι σας έχει πιέσει, κάτι σας έχει ξυπνήσει. Δεν μπορώ να ανταποκριθώ πάντα σωστά απέναντί σας σε όλους. Καταλαβαίνετε τώρα, αυτοί που προς τους οποίους απευθύνομαι το πιάσανε.

Από τη φωτιά σε δασική έκταση πήγαμε στην κατηγορία υπομερικό έλεγχο και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Υπομερικό έλεγχο λοιπόν η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Χρυσόκαστρο Καβάλας, ενώ έχει ξεσπάσει και άλλη μία σε άγροτο δασική έκταση στο λιβάδι Ελασσόνας. Εκεί επιχειρεί και ελικόπτερο. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι δεν θα έχουμε κάτι δραματικό και δεν έχουμε κάτι δραματικό.

0: λέγαμε λοιπόν, λέγαμε ό,τι και αν λέγαμε, θα ξαναπούμε ότι αυτή εδώ είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μένουμε εδώ στο Air News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους. 27 του Αυγούστου σήμερα. Χρόνια πολλά, παιδιά, γιατί γιορτάζει ο Φανούριος. Δεν θα σταθώ στις φανουρόπιτες. Δηλαδή, πόσες συνταγές φανουρόπιτας έχουν εμφανιστεί στα social media. Με μίξερ, χωρίς μίξερ, με ζάχαρη, χωρίς ζάχαρη, με τα 7 υλικά, με τα 9 υλικά. Δεν θέλω να κοροϊδέψω κανέναν. Είναι ένα έθιμο προφανώς που κάποιοι το υπηρετούν ή το θεωρούν και σαν ένα είδος τάματος. Δεν θέλουμε να κοροϊδέψουμε κανέναν, δεν θέλουμε να βάλουμε στο στόχαστρο κανέναν. Απλά περισσότερο το είπα για δύο λόγους. Πρώτον, για να πω τα χρόνια πολλά για όσους γιορτάζουν σήμερα, αν γιορτάζουν. Και για να το γυρίσω σιγά σιγά, τεχνιέντος, στο θέμα που θα κουβεντιάσουμε. Στο θέμα που θα κουβεντιάσουμε, που έχει να κάνει με την Meta. Και όχι τον Ζούμπιν Μέτα, όπως μου είπε νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος, δηλαδή τον διάσημο μαέστρο, αλλά τη Μέτα, τη μεγάλη εταιρεία που κατέληξε σε συμβιβασμό με τις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, με κάποιες πολιτείες από την Αμερική, τις 29 αυτές πολιτείες, για την υπόθεση που αφορά τις κατηγορίες ότι Facebook και Instagram, δηλαδή οι δύο πλατφόρμες που κυδαιμονεύονται από τη Μέτα, σχεδιάστηκαν ώστε να είναι εθιστικές για παιδιά και εφήβους, και ότι επιπλέον η εταιρεία παραπλάνησε τους χρήστες ως προς την ασφάλεια των πλατφορμών και ότι συνέλεγε παράνομα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Αυτό το τελευταίο θα μπορούσε να έχει μία ποινική ή νομική υπόσταση. Για τα άλλα προσωπικά τηρώ πάρα πολλές επιφυλάξεις. Γι' αυτό λοιπόν απευθυνθήκαμε στον κύριο Σπύρο Τάση, που είναι δικηγόρος με εξειδίκευση στα ζητήματα του δικαίου της πληροφορικής, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στην εκπομπή σας.
0: Και εμείς, κύριε Τάση, είστε εντελώς εξειδικευμένος, δικηγόρος με αυτή την εξειδίκευση που ανέφερα και βεβαίως και πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας, μαζί με πολλά άλλα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτό τώρα... Πρώτα απ' όλα το ακούσαμε από χτες, ήταν μια απόφαση που περιμέναμε, ένα είδος συμβιβασμού για 29 πολιτείες των ΗΠΑ που είχαν στραφεί κατά της ΜΕΤΑ. Αυτό πώς το... Πρώτα απ' όλα ένα δικό σας σχόλιο θα ήθελα.
1: Να κάνω ένα σχόλιο πάνω στην εισαγωγή σας. Στο σχέδιο συμβιβασμού, διότι ακόμα δεν είχε εγκριθεί από το δικαστή, όπως ίσως...
0: Δεν το είχα καταλάβει.
1: Ο δικαστής δεν το είχε εγκρίνει, οπότε αναμένουμε την έγκριση από το δικαστή για να πάρει μια κανονιστική μορφή αυτός ο συμβιβασμός. Σε κανένα σημείο του συμβιβασμού δεν παραδέχεται την παρανομία η ΜΕΤΑ. Οπότε αυτό που είπατε ότι αποδείχθηκε ότι παρανομούσε, δεν υπάρχει στο κείμενο συμβιβασμού και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη ΜΕΤΑ, να ξέρετε.
0: Δεν υπάρχει. Δεν παραδέχθη. Ναι. Δηλαδή υπήρχε η κατηγορία, αλλά
1: στο
0: δεν την παραδέχθη.
1: Στο συμβιβασμού δεν υπάρχει αυτή η παραδοχή.
0: Σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων, με το τελευταίο.
1: Ναι, και την χρήση παράνομων διαδικασιών. Mm-hmm. Οπότε εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει. Καταρχήν, να πούμε ότι ο συμβιβασμός αφορά 29 περίπου πολιτείες, οι οποίες εκπροσωπήθηκαν από τρεις, την Καλιφόρνια, το Κολοράδο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσι, όπου οι αντίστοιχοι εισαγγελείς, πολιτιακοί εισαγγελείς, General Attorney, των πολιτείων αυτών, κινήθηκαν εναντίον, με αγωγές εναντίον της ΜΕΤΑ για αυτόν τον σκοπό. Στην Αμερική, όπως γνωρίζουν όσοι ασχολούνται, υπάρχει τομεακή ρύθμιση γενικά της προστασίας και των καταναλωτών, αλλά και για τα προσωπικά δεδομένα και για το privacy και για το απόρριτο και για όλες αυτές τις digital υπηρεσίες. Εδώ λοιπόν στηρίχθηκαν η COPPA. Η COPPA είναι η ειδική τομεακή ρύθμιση για την προστασία των παιδιών στο digital περιβάλλον, στον ψηφιακό κόσμο. Άρα λοιπόν εδώ στηρίχθηκαν καθαρά σε αυτό το ρυθμιστικό κείμενο για να κινηθούν εναντίον της ΜΕΤΑ, για κυρίως για σχεδιασμό του λογισμικού με τρόπο χειραγώγησης των ανηλίκων. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι όλο αυτό στηρίχθηκε σε μια μαρτυρία ενός whistleblower, δηλαδή ενός πρώην υπαλλήλου, ο οποίος αποκάλυψε εσωτερικά έγγραφα, αυτό είναι πάρα πολύ συχνό στην Αμερική, αποκάλυψε εσωτερικά έγγραφα που έδειχνε ότι υπήρχε σκοπιμότητα στην προσέγγιση νέων παιδιών, κυρίως κάτω των 13 ετών, και φτιάχνοντας αιτιστικό περιβάλλον τους ώστε να μένουν κολλημένα στο κινητό ή στο τάπλετ τους και να βλέπουν τα post όπως περνάνε, δηλαδή η ροή της πληροφορίας μέσα από τη Meta, μέσα από το Facebook και το Instagram.
0: Μάλιστα.
1: Φτάσαν λοιπόν σε έναν συνδυασμό ο οποίος για να γίνει τόσο γρήγορα σημαίνει ότι υπήρχαν πάρα πολλά στοιχεία εναντίον της Meta, για να το λέμε και αυτό, δηλαδή δεν φτάσαμε, δεν εξαντλήσαμε τις 6 εβδομάδες που έδωσε ο δικαστής για να ξετυλιχθούν όλα τα νομικά επιχειρήματα και τα πραγματικά γεγονότα, μόλις τη δεύτερη μέρα. Και τι σημαίνει αυτός ο συμβασμός? Σημαίνει ότι θα δώσουν, και εδώ θα δείτε τι σημαίνει έξυπνο και πολύ καλό νομικό τμήμα από την πλευρά της Meta, 12,2 δισεκατομμύρια θα δώσουν σε μια δεκαετία για επανορθωτικά μέτρα στις πολιτείες, θα δώσει η Meta. Και τα υπόλοιπα 5 από τα 17,2 δις που συγχωνήθηκαν, δολάρια, θα δοθούν υπό τον όρο ότι και οι ανταγωνιστές της Meta, δηλαδή TikTok, YouTube και Snap, οι οποίοι θεωρήθηκαν ανταγωνιστές, άμεσα ανταγωνιστές, το ίδιο digital περιβάλλον, θα υιοθετήσουν και αυτοί ανάλογα μέτρα. Άρα λοιπόν τι λέει, και αναμένεται να επικυρωθεί από το δικαστή, τι λέει αυτή η συμβαστική λύση? Ότι εγώ αναγνωρίζω ότι μπορεί να υπάρχει τέτοιος αλγόριθμος διαχείρισης των παιδιών, ούτως ώστε να είναι κολλημένα στη ροή, θα κάνω ό,τι μπορώ για να το αλλάξω αυτό, πρωτίστως με verification schemes για το ποιοι χρήστες είναι κάτω από 13, γιατί αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι όντως.
0: Ναι.
1: Και θα δώσω το 1/3 περίπου από το ποσό αυτό που δεσμεύομαι να πληρώσω, εφόσον και οι ανταγωνιστές μου κάνουν το ίδιο. Δηλαδή δεν θα βρεθώ εγώ σε δυσμενή ανταγωνιστική θέση λόγω αυτής.
0: Ναι, αλλά να σας πω, εγώ τώρα θα απευθύνω κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να είναι καθαρά αφελείς. Γιατί δεν το γνωρίζω, δεν το γνωρίζω πολύ καλά το ζήτημα, το πάω με τη λογική και με την εμπειρία. Δηλαδή όμως η νομική δίωξη, να το πω έτσι, είναι κατά της Meta. Έχει το δικαίωμα η εταιρεία, αλλά μου το απαντήσατε πριν, ότι έχει πολύ καλό νομικό τμήμα, να πει ότι ναι, θα δώσω εγώ, αλλά να δώσουν και ανταγωνιστές μου. Μπορεί να γίνει αυτό?
1: Σε μια λογική συμβιβασμού βεβαίω.
0: Ναι, αλλά δεν έχει, δεν έχει εγκαλέσει κανένας τους ανταγωνιστές.
1: Ναι, ναι, δεν μιλάμε για δικαστική απόφαση που δεν θα μπορούσε να έχει τρίτη ενέργεια.
0: Α, θέλετε να πείτε, ναι, κατάλαβα.
1: Μιλάμε για συμβιβασμό.
0: Για πρόταση, ας πούμε. Για ένα είδος.
1: Συμβιβαστεί. Ναι, ναι. Όπως έχουμε εδώ στο.
0: Σαν μπαζάρι δηλαδή. Ένα μπαζάρι τώρα γίνεται.
1: Ναι, ναι. Πάκτα στον σερβάντα. Αν συμφωνηθεί με τους εισαγγελείς, ισχύει.
0: Όλα αυτά καταλάβατε, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκαιο περισσότερο, κύριε Τάση.
1: Ναι, ναι,
0: ναι,
1: ναι, ναι.
0: Γιατί σε εμάς νομίζω, χωρίς να τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα του δικαίου μας, αλλά δεν μετράνε και πολύ τέτοια πράγματα. Ακούγονται λίγο εξωπραγματικά.
1: Τέτοιου είδους συμφωνίες με τέτοια τρετενέργεια δεν είναι πολύ συχνά.
0: Ναι.
1: Όμως όλη αυτή η ρύθμιση που οδήγησε, εδώ υπάρχει ήδη στο Digital Services Act, υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης είναι ότι στην Ευρώπη γενικώς προτιμούμε την εξάντε συμμόρφωση, δηλαδή πιο ευρέως ανεπτυγμένα νομοθετικά κείμενα τα οποία προσπαθούν να καλύψουν κάθε πιθανή επιπλοκή από μια τεχνολογία. Στην Αμερική η εξάντε νομοθεσία, από πριν νομοθεσία δηλαδή, είναι πιο περιορισμένη και έχουν μεγαλύτερη παρέμβαση εξ post, όπως λέγεται, μετά, όταν αρχίσει να συμβαίνει ένα πρόβλημα. Έτσι κάναμε και εδώ.
0: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται λοιπόν για μια συμφωνία. Υπάρχει μια καταρχήν δέσμευση, αλλά δεν υπάρχει δικαστική απόφαση ψηφισμένη και επικυρωμένη. Σωστά?
1: Όχι, όχι, αλλά αν επικυρωθεί από τον δικαστή θα λειτουργεί.
0: Θα εφαρμοστεί άμεσα.
1: Θα είναι η δέσμευση της Meta.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται δηλαδή να απόσχει από αυτό, διότι μετά αντί σε πολύ μεγαλύτερους νομικούς μπελάδες.
0: Αναρωτιέμαι, βέβαια δεν ξέρω αν αυτό επίπτει στο νομικό κομμάτι που εσείς υπηρετείτε, αλλά αναρωτιέμαι εάν έχει γενικότερα λογική η καταγγελία περί εθισμού. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι στηρίζεται στην επιρροή πάνω σε ανηλίκους. Γιατί εν ώψη της συζήτησής μας, κύριε Τάση, σκεφτόμουν ότι το πολύ απλοϊκό επιχείρημα ότι εάν εγώ είμαι εθισμένος στη σοκολάτα, θα μου φταίει ο ζαχαροπλάστης που την κάνει ωραία.
1: Ωραίο το ερώτημα. Φαίνεται κάτι όμως, η ευκολία με την οποία έχεις πρόσβαση σε κάτι το οποίο είναι τόσο ισχυρό όπως είναι το περιβάλλον όλων αυτών των πλατφορμών, δεν έχει την ίδια τον ίδιο παραλληλισμό με τη σοκολάτα. Ήταν καλύτερος ο παραλληλισμός με τα ναρκωτικά, θα έλεγα.
0: Ναι, ναι. Διότι... με κάτι πολύ βαρύ. Γιατί η σοκολάτα έχει λίγο ένα τέτοιο στοιχείο. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Δηλαδή, μιλάμε για εθισμούς τελείως διαφορετικούς, υπό την έννοια ότι η σοκολάτα θα σε παχύνει, θα σου χαλάσει και τα δόντια. Δεν είναι καλό. Αλλά τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να πας να το αγοράσεις. Δεν σημαίνει ότι θα το έχεις την στιγμή που το χρειάζεσαι, ναι, στα χέρια,
0: ναι,
1: σου.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Ας πούμε, το έχουν πιάσει οι ακροατές μας και μου λένε, ο Αλέξανδρος μου αναφέρει, αυτοί που σχεδίασαν τα κινητά και τα apps, τις εφαρμογές, έχουν μελετήσει τους κουλοχέριδες. Δηλαδή αναφέρεται στον εθισμό στο τζόγο, πάντως πάλι σε βαρύ εθισμό. Και ο Θανάσης...
1: Γιατί είναι ότι μελέτες, ναι, αυτό δείχνουν, ναι, ότι πρόκειται για βαρύ εθισμό. Και το κυριότερο είναι ότι είναι πολύ υποσυνείδητος εθισμός, υπό την έννοια ότι ποτέ δεν αντιλαμβάνεσαι ότι είναι εθισμός, υπό την έννοια ότι κοίτα αυτόν, είναι ναρκωμανής, κοίτα το πώς έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο είναι πλήρως αποδεκτό από όλους. Όλοι κοιτάμε reels, όλοι κοιτάμε πώς, όλοι κοιτάμε τι, ναι, γίνεται γύρω μας, ναι. Όλοι έχουμε το φόβο μήπως χάσουμε κάτι, ένα νέο, μια ίδρυση, κάτι. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας έχει
0: καταλάβει,
1: τη ζωή,
0: καταλάβει, ναι, πραγματικά.
1: Χωρίς να έχουμε κατανοήσει τι κρύβεται σαν μηχανική πίσω από αυτό. Αυτό είναι που προσπαθεί να κάνει και η COPPA στην Αμερική, που ήταν η βάση της αγωγής, και η DSA, όπως και το AIR Act, στην Ευρώπη.
0: Και ο ακροατής μας Θανάσης, που είναι και γιατρός, λέει τελικά το ΜΕΤΑ δεν είναι μόνο εθιστικό για μικρούς και μεγάλους, αλλά και παρεστησιογόνο για κάποιους.
1: Εντάξει, ναι. Από παλιά λέμε ότι ο virtual κόσμος δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό. Ναι. Είναι αυτό που βλέπουμε σε κλάδα, λένε ότι έχω χίλιους φίλους στο Facebook και κανένα στην πραγματική ζωή.
0: Και ο Σπύρος είναι πιο απεσιόδοξος και λέει, ας πούμε, ότι εδώ στα αρχεία Epstein βρέθηκαν στοιχεία για δεκάδες celebrities και ανθρώπους της οικονομικής elite, χωρίς να τιμωρηθεί κανείς. Περιμένετε τώρα δικαιοσύνη για τους AI κολοσσούς της κλάσης του Epstein, μας λέει, βάζοντας το σαν ρητορικό ερώτημα. Εντάξει, σε αυτό βέβαια, κύριε Τάση, δεν ευθύνεστε εσείς.
1: Πιο διευρυμένο, απλά, ναι, να πω πάνω σε αυτό και με ευκαιρία αυτό, ότι δυστυχώς αυτή η απόφαση δεν καταλαμβάνει τα AI chatbot που αναπτύσσει η ΜΕΤΑ για τα προϊόντα της. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε σε ένα επόμενο στάδιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν πολιτείες που κινούνται ήδη, όπως του Νέου Μεξικού. Κινούνται και για τα AI chatbots που βάζει η ΜΕΤΑ. Όμως αυτός ο συμβιβασμός δεν αφορά τη χρήση AI συστημάτων. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ξέρουμε. Ναι. Αντιθέτως, στην Ευρώπη, διότι αυτό, όπως το βλέπετε, θα έρθει και εδώ.
0: Ναι, αυτό θα ρωτούσα τώρα.
1: Αν
0: θα έρθει στην Ευρώπη.
1: Γιατί η ΜΕΤΑ είναι και σε διαδικασία διαμάχης και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως, ναι, ίσως ξέρετε, ναι,
0: για την οποία λόγους. Είδα νωρίτερα κάτι, έκανε κάποια δήλωση σχετικά, αλλά δεν το έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Τέλος πάντων, ναι, άρα το πάμε βήμα-βήμα, κρατάμε αυτό ότι είναι μια πρόταση συμβιβασμού που σημαίνει ότι το σκέφτεται σοβαρά, έχει υποχρεωθεί στο να το αντιμετωπίσει ο κολοσσός αυτός. Δεν μπορεί να το περάσει έτσι, να το προσπεράσει. Έστω και αν, ναι, βάλει, ναι, τα καλύτερα νομικά μυαλά που διαθέτει για να κάνει το συμβιβασμό, ενδεχομένως αν τον πετύχει, κύριε Τάση.
1: Μάλιστα. Προφανώς λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά. Φανταστείτε ότι η ίδια η ΜΕΤΑ είχε υπολογίσει το κόστος, αν τα κατάφεραν οι εισαγγελίες των 29 πολιτειών, σε 1,43 δολάρια. Οπότε τα 17,2 δις Είναι ένα κλάσμα πολύ μικρό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Νομίζω
1: καλά.
0: Ότι θα ξαναζητήσουμε τα φώτα σας και για τα θέματα του AI, γιατί είδατε και την δήλωση και το άρθρο, τη συνέντευξη και το άρθρο του Bill Gates για την τεχνητή νοημοσύνη και τους κινδύνους. Οπότε έχουμε πολλά πράγματα μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τάση.
1: Να είστε καλά, χάρηκα.
0: Γεια σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από μόλυνση με ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην Αττική. Η περιφέρεια Αττικής δρομολογεί απόψε μεγάλης κλίμακας επίγειο ψεκασμό στην Ανατολική Αττική. Ένταση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Παραιτήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Ο Υφυπουργός Θανάσης Καβαδάς ανέφερε ότι αναμένεται η κοινή υπουργική απόφαση για τις αποζημιώσεις και ότι την 1η Σεπτεμβρίου θα έρθουν στο νησί 15 στρατιωτικοί κτηνίατροι. Συνελήφθησαν για τις πυρκαγιές σε Εύβοια και Χίο ένας 49χρονος και ένας 68χρονος για εμπρησμό από αμέλεια. 3. Συνελήφθησαν για τις πυρκαγιές σε Εύβοια και Χίο ένας 49χρονος και ένας 68χρονος για εμπρησμό από αμέλεια.

Εδώ είμαστε και πάλι. Γιάννη μου, άργησα πολύ να σου πω το καλό απογευματόβραδο και εγώ της Πέμπτης. Να είσαι καλά όπου κι αν είσαι. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει: κάναμε τη σιέστα μας και τώρα καλησπέρα. Ωραία λέξη και ωραία συνήθεια. Μιχάλη, μου είχες από νωρίς ευχηθεί εσύ. Εγώ τώρα το είδα. Καλό απόγευμα και καλή έρευνα στα θέματα, λέει. Φραντς, μου αρέσει πολύ έτσι όπως γράφεις για την διατύπωση, τέλος πάντων. Και Εμμανουήλ, το χειρότερο νομίζω, λέει, είναι ότι ο εθισμός αυτός διαμορφώνει χαρακτήρες.

Αν διαμορφώνει, λέει, χαρακτήρες, να σου πω κάτι, Εμμανουήλ, και γενικά, κυρίες και κύριοι, σκέφτηκα ακόμα και για τον εαυτό μου, φαντάζομαι και ο καθένας για το δικό του εαυτό, το μυαλό του, τον ψυχισμό του, την προσωπικότητά του, αν είμαστε ειλικρινείς, αν έχει πάθει εθισμό, αν του συμβαίνει αυτός ο εθισμός, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, φανταστείτε τι συμβαίνει με το παιδί και τον ανήλικο. Δύο λόγια, είμαστε χαμένοι τελείως. Σταύρο, καλησπέρα. Δεν μπορώ να πω το μήνυμά σου. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε λίγο έναν αποσυντονισμό. Όχι εγώ, αλλά κάποιοι. Οπότε ναι, είναι πολύ ωραίο. Έχεις πολύ χιούμορ, να είσαι καλά. Ο Κώστας είχε στείλει από χθες μήνυμα και καλά έκανε και δεν έστειλε σήμερα, γιατί αφού δεν το είπα χθες, γιατί να ξαναστείλει σήμερα. Έλεγε λοιπόν, εδώ καήκαμε, λέει, πάω να ανάψω καμιά φωτιά, να βάλω δύο μπριζόλες στα κάρβουνα. Μην τολμήσεις, μην το κάνεις.

Και προτού περάσουμε και στο επόμενο και τελευταίο θέμα της σημερινής εκπομπής, που είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Να σας πω και την είδηση που κυκλοφορεί εδώ και κάποια ώρα για το θάνατο του Ράτκο Μλάντιτς. Το θυμάστε τον Μλάντιτς, τον γιο του Παρτιζάνου που έγινε ο Χασάπης της Βοσνίας? Ο Σέρβο-Βόσνιος στρατηγός πέθανε σε ηλικία 84 ετών, χωρίς ποτέ να αποδεχθεί τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε στις 11 Ιουλίου του 1995. Εξέτειε την ποινή του στη μονάδα κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη, μια ποινή ισόβιας κάθειρξης για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν κατά τον πόλεμο της Βοσνίας. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τον είχε κρίνει ένοχο για το ρόλο του στη σφαγή της Ρεμπρένιτσα, την πολιορκία του Σαράγεβο και την ομηρία Κιανόκρανων. Ο καταδικαστής είχε συλληφθεί το 2011, όπως διαβάζω, στη Σερβία μετά από 16 χρόνια αναζήτησης. Η δράση του κατά τη διάρκεια του πολέμου προκάλεσε τον εκτοπισμό και το θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που παραμένει αντικείμενο έντονων κοινωνικών και πολιτικών αντιπαραθέσεων. Λοιπόν, ο Ράτκο Μλάντιτς. Οι κάμερες τον ακολουθούσαν παντού καθώς περπατούσε στους δρόμους της Σρεμπρένιτσα. Στην ουσία ήταν τότε, τα χρόνια εκείνα, τη δεκαετία του 90, ένα, επιτρέψτε μου να πω, ένα icon, ένας θρύλος. Οι στρατιώτες του καταλάμβαναν θύλακες και ακόμα και ασφαλείς περιοχές, όπου δεκάδες χιλιάδες Βόσνοι Μουσουλμάνοι είχαν αναζητήσει προστασία. Ο ίδιος συνέχερε τους άνδρες του, παρουσίαζε την κατάληψη της πόλης ως σερβική νίκη. Αργότερα εμφανιζόταν μπροστά σε τρομοκρατημένους αμάχους και μοίραζε γλυκά στα παιδιά, διαβεβαίωνε ότι κανείς δεν έχει λόγο να φοβάται, και την ίδια ώρα χώριζε τους άνδρες από τα αγόρια και τις γυναίκες για να δολοφονηθούν τις επόμενες μέρες πάνω από 8.000 Βόσνοι Μουσουλμάνοι σε οργανωμένες δημόσιες εκτελέσεις, σε αποθήκες, σχολεία, χωράφια και πρόχειρους χώρους κράτησης. Αυτός ήταν λοιπόν ο Ράτκο Μλάντιτς.

Αυτό είναι το πανοφόρι με τα πολλά χρώματα που φοράει, που φορούσε η Ντόλι Πάρτον. Τώρα έχει ενδυθεί μόνο ένα. Αυτό του παγκόσμιου ενδάλματος που έφυγε από τη ζωή, αποχαιρέτησε τα εγκόσμια, όπως πολύ καλά ξέρετε, πριν από 2 μέρες, ηλικία 80 ετών, στο αγαπημένο της Νάσφιλ.

0: Το τραγούδι αυτό πηγαίνει πολύ πίσω, στο 1971, ένα μάθημα κοινωνικής παρατήρησης και αξιοπρέπειας χαρακτηρίζεται, και κλέβω φυσικά την μουσικοκριτική του Σπύρου Αλεξόπουλου που είναι μαζί μας. Αγαπητέ Σπύρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ο Σπύρος Αλεξόπουλος, το λέω για τους ακροατές μας, είναι μουσικός δημοσιογράφος με εξειδίκευση στο διεθνές ρεπερτόριο rock, pop, jazz. Η διαδρομή σας έχει ξεκινήσει στα τέλη της δεκαετίας του 80 με αρθρογραφία και δισκοκριτικές στα περιοδικά Ήχος και Hi-Fi και Μουσική, εκπομπές των Rock FM, τον Πάλε Ποτέ 96,8, ένας από τους ιδρυτικούς συνεργάτες του Portal In.gr, τακτικός συνεργάτης του περιοδικού High Tech και προσφάτως, σήμερα μάλλον, επιμελήσετε την εκδοτική σειρά Classic Rock Music Books από τις εκδόσεις Radcom, με τόμους αφιερωμένους σε μεγάλα ονόματα του Classic Rock. Το είπα έτσι εκτεταμένα, κύριε Αλεξόπουλε, γιατί μπορεί να κάποιοι να μην γνωρίζουν.
1: Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση και την εισαγωγή αυτή.
0: Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ εγώ που είστε μαζί μας, γιατί η ερώτησή μου είναι η εξής. Γιατί τόση, να το πω έτσι, τόση φασαρία, τόσος ντόρος για μια καλλιτέχνηδα που στην πραγματικότητα θα έλεγα ότι θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, μόνο εντός των ορίων της Αμερικής αγαπημένη?
1: Ναι, η Dolly Parton είναι μια από τις πολύ σημαντικές τραγουδίστρες και καλλιτέχνηδες των τελευταίων 50-60 ετών, στα οποία χρόνια δραστηριοποιήθηκε. Είχε χαρακτηριστεί βασίλισσα της country, δηλαδή της κατεξοχήν λαϊκής μουσικής παράδοσης της λευκής αγροτικής Αμερικής. Το λέω έτσι γιατί υπάρχει και η λαϊκή παράδοση των μαύρων που είναι τα blues. Mm-hmm. Πέρα από το έργο της ο καλλιτεχνικό, ήταν και μια καλλιτέχνης που κατάφερε να ενώσει κομμάτια της διαιρεμένης αμερικανικής κοινωνίας, να κερδίσει αποδοχή από διαφορετικές γενιές, να υπηρετήσει πολλά διαφορετικά μουσικά είδη, από παραδοσιακά όπως το bluegrass μέχρι και το rock and roll, που έγινε και μέλος του Rock and Roll Hall of Fame το 2022. Αλλά ταυτόχρονα να έχει και μια δράση η οποία ήταν ευρύτερη, άφησε ένα ευρύτερο αποτύπωμα με πολλές ιστορικές συνεργασίες, με καριέρα στον κινηματογράφο, με φιλανθρωπικό έργο. Όλη αυτή η δράση και τα επιτεύγματά της έχουν χαρίσει το στάτους, ας πούμε, του ενός θρύλου της σύγχρονης μουσικής.
0: Πραγματικά. Με την εμπειρία σας, πού θα αποδίδατε αυτή την τόσο μεγάλη επιτυχία? Το έχετε ήδη πει, απλώς θεωρώ ότι δεν ήταν ούτε η πανέμορφη, ούτε η δεν ξέρω, φωνητικά που στεκόταν, και από την άλλη καλλιτεχνικά νομίζω ότι ήδη το έχετε γράψει, έχετε αρθρογραφήσει ότι μιλάμε για μια στιχουργική ιδιοφυΐα, ωστόσο.
1: Ναι, αυτό είναι σωστό. Θα πρέπει να ανατρέξουμε ίσως στο ξεκίνημά της, το οποίο ήταν πολύ ταπεινό.
0: Ναι.
1: Μεγάλωσε σε συνθήκες μεγάλης φτώχειας στο Τενεσί, στο αγροτικό Τενεσί, και έμαθε πολύ γρήγορα, μετουσίωσε τα έντονα βιώματα της ζωής της σε ποίηση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η στίχη του τραγουδιού που βάλατε αμέσως πριν,
0: του Κόλτος Μένι Κόλος. Ναι.
1: Ενώ παράλληλα υιοθέτησε μια εμφάνιση η οποία ήταν πολύ λαμπερή. Ξανθά μαλλιά, στράς, δεν τρεπόταν γι' αυτό. Πίστευε ότι είναι ένα κομμάτι της ταυτότητάς της ως καλλιτέχνης. Δεν θα πρέπει όμως το κομμάτι της εικόνας να το αφήσουμε να μας κρύψει τη συνθετική ιδιοφυΐα της. Mm-hmm, γιατί έγραψε mm-hmm. περισσότερα από 3.000 τραγούδια. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 έγραψε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα δύο από τα σημαντικότερα τραγούδια της καριέρας της. Το Jolene, που είναι η μεγαλύτερη της επιτυχία, και το I Will Always Love You, που ήταν ένας αποχαιρετισμός στο μουσικό της παρτενέρ και μέντορα, τον Porter Wagoner. Ήταν ένα τραγούδι που πολλοί κόσμος το γνώρισε τη δεκαετία του 90 ακριβώς, από τη Whitney Houston, και ήταν και στο και στο soundtrack της ταινίας Bodyguard.
0: Θα λέγατε, ναι παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Ναι, ναι, και ένα άλλο κομμάτι είναι ότι τα πήγε πολύ καλά και στις συνεργασίες που την ενδιαφέραν πάρα πολύ με άλλους καλλιτέχνες, αλλά και είχε και μια δημιουργική, δημιουργική διάθεση να πειραματίζεται με μουσικές διασταυρώσεις, αυτά που λέμε crossovers. Για χαρακτηριστική, για παράδειγμα, είναι η συνεργασία της με τον Kenny Rogers στο Island of the Streams, Island in the Stream, συγγνώμη, γραμμένο από τους Bee Gees. Ενώ το 1987 με την Έμιλου Χάρις και τη Λίντα Ρόνστατ δημιούργησε το σύνολο τρίο, εστιάζοντας στις φωνητικές αρμονίες και αντώντας και πάλι έμπνευση από την αμερικανική μουσική παράδοση.
0: Κύριε Αλεξόπουλε, αυτοδίδακτη λοιπόν ήταν, έτσι, δεν το συζητούμε,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: έχουν, δεν υπάρχουν μαρτυρίες ότι, ξέρω εγώ, πήγε σε κάποιο οδείο ή κάτι τέτοιο. Αυτοδίδακτη, και αυτό δείχνει ότι είχε ένα πηγαίο ταλέντο σε όλα αυτά που μας είπατε, στιχουργικά και συνθετικά.
1: Πολύ σωστά.
0: Στο άλλο της κομμάτι λίγο που, δεν, που θα έλεγα μάλλον με τα θάνατον, αδίκως ίσως, έχει υπογραμμιστεί, δηλαδή το κοινωνικοπολιτικό της αποτύπωμα. Τι έχουμε από εκεί?
1: Καταρχάς να πούμε ότι δεν αυτοπροσδιορίστηκε ποτέ ως πολιτική φεμινίστρια, αλλά επανειλημμένα εξέφρασε μέσα από το έργο και τη στάση της ζωής της ζητήματα γυναικείας ανεξαρτησίας και αυτονομίας. Ένα παράδειγμα, το τραγούδι της 9 to 5 του 1980 που μετατράπηκε σε ύμνο της εργατικής τάξης και των δικαιωμάτων των γυναικών στο χώρο εργασίας. Και ένας λόγος που ποτέ δεν υιοθέτησε κάποια συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα είναι ότι επιθυμούσε σε μια κοινωνία όπως είναι η αμερικανική, που είναι πολύ πολωμένη, να λειτουργήσει ως μια γέφυρα, μια γέφυρα ενωτική, και να μην αγαπηθεί σε κοινό από διαφορετικές πολιτικές και κοινωνικές αντιλήψεις.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Και σας λέω εγώ προσωπικά, παρόλο που τη συμπαθούσα πάρα πολύ, δεν γνώριζα πολλά ούτε για το φιλανθρωπικό της έργο, ούτε για την κοινωνικοπολιτική της δράση, ίσως γιατί και η ίδια δεν την προέβαλε, δηλαδή την άφηνε να μιλάει μπροστά αυτή για την ίδια, ας πούμε την Imagination Library, την βιβλιοθήκη φαντασίας που είχε ιδρύσει για να προσφέρει βιβλία σε πάρα πολλά παιδιά σε όλο τον κόσμο, και φυσικά πάρα πολλές δωρεές σε ιδρύματα για έρευνα κλπ.
1: Ναι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά, ήταν, την ενδιαφέρει πολύ το έργο το φιλανθρωπικό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν την ενδιαφέρει και η επιχειρηματικότητα. Μοίραζε χρήματα, τα οποία είχε πολλά, την ενδιαφέρε να βγάζει και περισσότερα. Είχε το όνομα Dolly Parton στην Αμερική, είναι ένα brand, είναι μια επωνυμία, επιχειρηματική επωνυμία, εμπορική επωνυμία, η οποία μια εκδήλωσή της είναι το θεματικό πάρκο Dollywood, που είναι ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της πολιτείας του Τενεσί. Υπάρχουν διάφορες σειρές προϊόντων που φέρνουν την επωνυμία της Dolly Parton, όπως κοσμήματα, αρώματα, αλλά έδειξε και μια διορατικότητα σε ό,τι αφορά και τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων του μουσικού της έργου. Από νωρίς δηλαδή ενήργησε ώστε τα δικαιώματα αυτά να μην περάσουν στα χέρια των managers ή των δισκογραφικών εταιριών σε έναν βαθμό που δεν αναλογούσε, αλλά να τα κρατήσει και να τα διαχειρίζεται αυτή και να αποδίδουν οικονομικούς καρπούς για την ίδια.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Θα μπορούσαμε πολλά να πούμε. Κλείνοντας, σιγά σιγά θα λέγατε, δηλαδή θα αποτολμούσατε να ορίσετε ένα διάδοχο, μία διάδοχο στο είδος που υπηρετούσε, αν και είπατε ότι έκανε πολλές συνθέσεις, δηλαδή στα είδη που υπηρετούσε?
1: Ναι. Η σύντομη απάντηση είναι όχι. και να σας πω με περισσότερα λόγια γιατί. Οι συνθήκες σήμερα είναι πολύ διαφορετικές. Είναι πολύ διαφορετικές και στον τρόπο με τον οποίο αναδεικνύονται νέα ταλέντα και στον τρόπο με τον οποίο η μουσική βιομηχανία μπορεί να διαχειριστεί τα ταλέντα αυτά και να τα προβάλλει στο κοινό. Με την έλευση του ίντερνετ, των πλατφορμών μέσα από τις οποίες ακούμε πια μουσική κατά κύριο λόγο. Την εντός ή εκτός εισαγωγικών κατάρρευση αυτού που ήταν παλιά η δισκογραφική βιομηχανία με τα φυσικά προϊόντα, τα CD, τα άλμπουμ. Ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται παγκόσμιας διάστασης και μουσικά ενδάλματα σήμερα δεν υπάρχει πια. Αυτό είναι ένα κομμάτι για το οποίο θα μπορούσε να γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Ένας τρόπος που το βλέπουμε αυτό να εκφράζεται είναι, για παράδειγμα, ο χώρος των συναυλιών. Mm-hmm. Οι συναυλίες οι οποίες γίνονται και οι οποίες μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο είναι σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό πια με παλιά ονόματα. Δεν υπάρχουν νέα ονόματα που να μπορούν πια να γεμίσουν στάδια.
0: Έχετε δίκιο.
1: Που να μπορούν να συντονίσουν το ενδιαφέρον του παγκόσμιου κοινού. Οπότε το να βρούμε σήμερα μια καλλιτέχνηδα και να πούμε, ή ένα καλλιτέχνη και να πούμε ότι έχει αντίστοιχες προοπτικές να αφήσει ένα αποτύπωμα στη διάρκεια της ζωής του ή της ζωής της, όπως αυτό που άφησε η Ντόλι Πάρτον, θα το βρίσκα προσωπικά παρακινδυνευμένο, αν και ελπίζω να διαψευστώ. Πραγματικά ελπίζω να γεννηθούν πολύ περισσότεροι ακόμα τέτοιοι καλλιτέχνες σήμερα και αύριο.
0: Φαντάζομαι θα τους καταλάβουμε, θα δώσουν το στίγμα τους εάν εμφανιστούν ή αν εξελιχθούν ήδη αυτοί που δραστηριοποιούνται στα ίδια αυτά. Κύριε Αλεξόπουλε, θα σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο θερμά για τη συμβολή σας και θα κλείσουμε με το I will always love you από την Dolly Parton όμως τραγουδισμένο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας και ευχαριστώ και τους ακροατές και τις ακροάτριες του Μένουμε Εδώ για την προσοχή τους και σας για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.

ειδήσεις εξακολουθούν να έρχονται συγκλονιστικές, δραματικές. Αν δείτε τα βίντεο από το Νεπάλ με τις διασώσεις μέσα στις λάσπες, όπως μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Καραγιάννης, το πόσο προσπαθούν να σηκώσουν κάτι ανθρώπους που δεν καταλαβαίνεις αν είναι άνθρωποι, νομίζεις ότι είναι αγάλματα, δεν ξέρεις αν είναι ζωντανοί, νεκροί. Από την άλλη, ο άνθρωπος που έχει συλληφθεί και ομολόγησε την δολοφονία της συζύγου του στη Ροδόπη, είπε ότι το έκανα πάνω στον καυγά. Αυτό έχει υποστηρίξει μέχρι τώρα.

η UEFA βλέπω ότι πηγαίνει στα δικαστήρια, τη FIFA και τον Τζάνι Ινφαντίνο. Θέλει, λέει, να προσκυθεί ποινική δίωξη για κακοδιαχείριση. Τι ωραία που περνάμε. Πολύ ωραία περνάμε. Που σημαίνει ότι αν περάσατε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν όχι, θα προσπαθήσω περισσότερο αύριο, λίγο μετά τις 5 που θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 27 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην άρχη σύνταξη Ευαγγέλη Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενεζική Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτική, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παραδόθηκε στο επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης το μετρό προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς, γεγονός που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την καθημερινότητα της πόλης. Σφραγίδα σε διαβατήριο αξιοπιστίας, κάθε έργο που εγκαινιάζομαι, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ενώ παρουσίασε και το πλήρες αναπτυξιακό σχέδιο για τη Βόρεια Ελλάδα. Λίγες ημέρες πριν από τις ανακοινώσεις του στην Διεθνή Έκθεση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το πολιτικό περίγραμμα των εξαγγελιών με μέτρα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν χωρίς υποσχέσεις πέρα από τις αντοχές της οικονομίας. Νέος κύκλος πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδοτεί ολοκλήρωση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης και οι επικείμενες οικονομικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στο Νεπάλ με 353 νεκρούς και πάνω από 1.300 αγνοούμενους θαύτηκαν κάτω από τις λάσπες, πόλεις και χωριά. Συγκλονιστική μαρτυρία Έλληνα που ζει στο Νεπάλ. Δύο νεκροί σε επίθεση σε ιδιωτικό σχολείο στο Βραδεμβούργο. Συνελήφθη ο 19χρονος δράστης. 75 τα νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 6 θάνατοι σε μία εβδομάδα. Πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξη σε ανήλικο 13 ετών. Στο Κόκκινο Αττική, σε 37 δήμους έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα του ιού. Θύμα ενδοοικογενειακής βίας επί χρόνια, η 43χρονη που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της στη Ροδόπη, σήμερα θα κατέθεται αίτηση διαζυγίου. Είχε πάει στο χωριό για τα γενέθλια της κόρης της. Και ο Πέτρος Γκαϊδατζής, παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκι ελαφρών βαρών, τεράστια επιτυχία για την ελληνική κοπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ. Παραδόθηκε σήμερα στο επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την καθημερινότητα της πόλης. Τα εγγένεια έκανε ο Πρωθυπουργός που επιβιβάστηκε σε σειρμό και έκανε τη διαδρομή συνοδευόμενος από κλιμάκιο υπουργών. Κάθε έργο που εγγενιάζουμε είναι μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, που παρατήρησε ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός παράλληλα αναφέρθηκε στα αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Βόρεια Ελλάδα, τονίζοντας ότι η Θεσσαλονίκη αλλάζει ουσιαστικά και ανακτά το φυσικό της ρόλο ως κεντρικός κόμβος των Βαλκανίων.
2: Πιστεύω, ασχέτως του τι ψηφίζει κάποιος και το αν τελικά θα επιλέξει ή όχι την παράταξή μας στις επόμενες εκλογές, ότι πρέπει κάποιος να είναι πολύ κακόπιστος ή πολύ εμπαθής, να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και το λέω αυτό διότι τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν τα κάνουμε, δεν τα ανακοινώνουμε, δεν τα υλοποιούμε, δεν κόβουμε κορδέλες γιατί πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο έτσι κάποιοι θα μας ψηφίσουν, οι περισσότεροι θα μας ψηφίσουν ενδεχομένως στο μέλλον. Το κάνουμε διότι αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης η οποία πρέπει να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη της χώρας να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Καλύτερες μέρες για όλους, μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Είτε βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στο πιο απομονωμένο χωριό της ελληνικής επικράτειας. Αυτή είναι η προτεραιότητα. αυτής της κυβέρνησης. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούμε. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτή η εξαιρετικά σύνθετη δουλειά.
1: Και πάμε τώρα στον Μπλήτο Σικελάρη που παρακολούθησε από νωρίς το πρωί όλα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη με τα εγγένεια, την ομιλία και τις επαφές που είχε ο Πρωθυπουργός. Μετά τη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί στη Φλόρνη και την Κοζάνη, ωστόσο σήμερα έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής από εδώ και πέρα. Καλησπέρα Μιλτό.
3: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς έτσι είναι. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε επί της ουσίας τη στρατηγική, ένα μέρος της στρατηγικής που θα ακολουθήσει από εδώ και στο εξής. Συμπυκνώνεται αυτή η στρατηγική στη φράση το διαβατήριο αξιοπιστίας που είπε απέναντι στους πολίτες κατά διάρκεια των εγγενείων στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Αναφέρθηκε στο διαβατήριο αξιοπιστίας απέναντι στους πολίτες. Το είπαμε και το κάναμε. Είναι το σύνθημα το οποίο ακολουθεί ο ίδιος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θέλει να επί της ουσίας να αποτυπώσει στην συνείδηση των πολιτών πως επί της ουσίας η κυβέρνηση αναλαμβάνει δεσμεύσεις και συνέχεια τις υλοποιεί και με αυτό τον άξονα θα κινηθεί από εδώ και στο εξής και στις περιπτώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Το μετρό της Καλαμαριάς, το οποίο επεκτάθηκε, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, ένα έργο πνοής για την περιοχή. Ενώ και ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε και την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και από εκεί και πέρα τόνισε πως ο στόχος της κυβέρνησης δεν είναι να κόβει κορδέλες για κομματικούς λόγους, αλλά επειδή είναι υποχρέωση της πολιτείας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στην οποία έλαβε μέρος σήμερα το μεσημέρι, εκεί όπου παρουσιάστηκε η Εθνική Στρατηγική για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, ένα αναλυτικό σχέδιο για όλα τα έργα τα οποία είτε ήδη έχουν υλοποιηθεί, είτε δρομολογούνται και θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες. Ανάμεσα σε αυτά, αν θέλω να σας αναφέρω και μερικά, είναι παραδείγματος χάρη το flyover, το οποίο θα παραδοθεί το Μάιο του 2027. Είναι επίσης το παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο θα είναι έτοιμο τους δύο πρώτους μήνες του ίδιου έτους. Είναι η ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και το πάρκο, το οποίο θα δώσει τεράστια πνοή στην πόλη. Είναι και φυσικά μεγάλες παρεμβάσεις που έχουν γίνει στα σχολεία στη Δυτική Θεσσαλονίκη, τα οποία θα είναι έτοιμα το επόμενο διάστημα. Και μεγάλες παρεμβάσεις και στα κέντρα υγείας στην υπόλοιπη Μακεδονία, αλλά και τη Θράκη. Ένα ευρύτερο κυβερνητικό σχέδιο το οποίο έχει αναπτύξει η κυβέρνηση, η οποία επενδύει στρατηγικά στην περιφερειακή ανάπτυξη. Το έκανε άλλωστε το 2019 ο κ. Μητσοτάκης αυτό. Και από εδώ και στο εξής, όπως είπε, ο στόχος είναι το μέρισμα της ανάπτυξης και η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας.
1: Λοιπόν, Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καθυστερήσεις που χαρακτήρισαν επί δεκαετίες την κατασκευή του μετρό Θεσσαλονίκης, κάνοντας το πιο σύντομο ανέκδοτο, όπως είπε. Πλέον όμως είναι από τα πλέον σύγχρονα της Ευρώπης.
2: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια. Ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφημα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «Το είπαμε και το κάναμε».
1: Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για το μέτρο, αναφέρθηκε ακόμα στις διαφορετικές προσεγγίσεις που ο ίδιος εντόπισε.
2: Είχαμε την ευκαιρία να εγγενιάσουμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι, το μετρό της Θεσσαλονίκης πάει στην Καλαμαριά και προσθέτουμε 5 καινούριους σταθμούς στην κεντρική γραμμή. Βγαίνοντας λοιπόν από τον σταθμό της Μίκρας, ήταν συγκεντρωμένος κόσμος, αρκετά πιτσιρίκια, και μια κυρία η οποία ήρθε και με βρήκε, μου έδειξε το σπίτι της, ήταν ακριβώς δίπλα στο σταθμό και μου είπε μια κουβέντα. Ήμουν 9 και γέρασα. Και νομίζω ότι αυτή η φράση περικλεί συνοπτικά την ιστορία του ανελημμένου χρέους το οποίο είχε αναλάβει η κεντρική κυβέρνηση απέναντι στη Βόρειο Ελλάδα και ειδικά απέναντι στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγω μια παρένθεση βέβαια. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες, διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ και να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βόρειου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος, «Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια». Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε παράλληλα για το μεγάλο πρόγραμμα έργων στη Βόρεια Ελλάδα που εκτοξεύει τη θέση της Θεσσαλονίκης στην ευρύτερη περιοχή.
2: Η Θεσσαλονίκη πια μετατρέπεται. Αναζητά μάλλον και ανακτά τον φυσικό της ρόλο. Ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά. Και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η θέση της Θεσσαλονίκης, η γεωπολιτική και η οικονομική θέση, αποκτά ξεχωριστή σημασία. Το γεγονός ότι γίνονται πολύ σημαντικές επενδύσεις στο λιμάνι, το γεγονός ότι επενδύουμε στις υποδομές διασυνδεσιμότητας, κυρίως στο σιδηρόδρομο, η επένδυση η οποία γίνεται στο στρατόπεδο Γκόνου που δημιουργεί το πρώτο μεγάλο κέντρο logistics στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν την δυνατότητα να μετατρέψουν τη Θεσσαλονίκη στη φυσική πύλη εισόδου όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.
1: Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε σε παραγωγικούς φορείς και κομματικά στελέχη τα έργα που υλοποιούνται ή πρόκειται να δρομολογηθούν στην Θεσσαλονίκη. Εκτός από το μετρό και την επέκτασή του, το flyover, το οποίο ολοκλήρωση προβλέπεται για το Μάη του 2027, η επέκταση του έκτου προβλήτατου λιμανιού που αποτελεί επένδυση 250 εκατομμυρίων ευρώ και εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 4.000 θέσεις εργασίας. Ο νέος προαστιακός της Δυτικής Θεσσαλονίκης και η σιδηροδρομική σύνδεση του έκτου προβλήτα με το Εθνικό Δίκτυο. Επιπλέον στη γραμμή Θεσσαλονίκης οι δομένες λειτουργούν από τον Ιούνιο, η σηματοδότηση και η τηλεδιοίκηση και βρίσκεται σε φάση δοκιμών και πιστοποίησης ο περαιτέρω εξυγχρονισμός της. Εν τω μεταξύ, από τη Δευτέρα το News Radio έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, ένα μεγάλο αφιέρωμα, φιλοξενώντας ανθρώπους που εκπροσωπούν την πραγματική οικονομία και την αγορά για το τι πιστεύουν και προσδοκούν από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο σταθμό σήμερα και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου μίλησε ο Μάριος Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
4: Εννοείται ότι οποιοδήποτε φοροελαμβρήσεις και οποιοδήποτε μειώσεις του ασφαλιστικού κόστους θα φέρουν μεγαλύτερο χρηματικό υπόλοιπο στις οικογένειες. Ξέρετε, δεν γίνεται ο μισθός να επιβαρύνεται με τόσο μεγάλο κόστος από τις ίδιες επιχειρήσεις. Να δούμε λοιπόν το θέμα των 120 δόσεων. Να δούμε εκείνο το ευχολόγιο του περίφημου ΦΠΑ που θα είναι ο μόνος ο οποίος πραγματικά και με έλεγχο της αγοράς θα μπορέσει να μειώσει το κόστος των προϊόντων στο ράφι όσο μπορέσει. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς είμαστε βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Εκπροσωπούμε όλο τον τεχνικό κόσμο. Πρέπει να γυρίσουμε τη σελίδα. Αυτό που λείπει από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο είναι τα τεχνικά επαγγέλματα. Εμείς κατεβάζουμε μία πρόταση για τη δημιουργία της πρότυπης Ακαδημίας Βιοτεχνικών Επαγγελμάτων και Τεχνικών Επαγγελμάτων.
1: Σε λίγο θα συνδεθούμε με έναν από τους νέους σταθμούς στη Θεσσαλονίκη και τον συνάδελφο Γιώργο Μαυρόπουλο. Να πάμε τώρα όμως να δούμε με τη βοήθεια της Ευγενίας Λουζού τις αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και τα εγγένεια του μετρό, αλλά και συνολικά εν ώψη της ΔΕΘ Ευγενία Λουζού. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Όπως είπες και εσύ, συντονισμένη κριτική για τα έργα και τα χρονοδιαγράμματα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη για την επέκταση του μετρό, ασκεί η αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει ότι η επέκταση του μετρό αλλάζει τον συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης. Τονίζει όμως παράλληλα, Ευρυδίκη, ότι η ολοκλήρωση εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας, καθώς παραμένουν ανοιχτά ζητήματα πρόσβασης και στάθμευσης. Αναφέρουν ακόμη από το ΠΑΣΟΚ ότι έχει ήδη καταθέσει κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για την υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος, το τελικό κόστος του έργου, τις αποζημιώσεις και τις εκκρεμείς οικονομικές απαιτήσεις για το έργο. από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τώρα κάνουν λόγο για κυβερνητική φιέστα με ανακύκλωση ψεύτικων υποσχέσεων ευημερίας από τον Πρωθυπουργό, που δεν μπορεί να κρύψει την ασφυξία των λαϊκών στρωμάτων. Αναφορικά δε με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για το μετρό Θεσσαλονίκης, αναφέρουν από το ΚΚΕ πως πρόκειται για μια πολύ προκλητική αναφορά στο μετρό και εξαγγελία, η οποία γίνεται με καθυστέρηση 13 ετών και με το υπέροχο κόστος των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν από τον ελληνικό λαό.
1: Από τη Βουλή, λοιπόν, ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμας, έκανε λόγο για εμπόριο ελπίδας εν ώψη ΙΔΕΘ. Να τον ακούσουμε.
6: Εκεί που οι εργαζόμενοι δεν θα έρθουν για να σας χειροκροτήσουν, αλλά για να κάνουν τις δικές τους εξαγγελίες και δεν περιμένουν τίποτα από το εμπόριο ελπίδας, ούτε του κυρίου Μητσοτάκη που τους παίρνει 100 και ετοιμάζεται να τους επιστρέψει ένα, ούτε της κοστολογημένης αντιπολίτευσης που προσκυνά την ίδια πολιτική, τις ίδιες δεσμεύσεις, τα ίδια κέρδη.
1: Ευγενία, να πάμε και στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριακό Βελόπουλο, ο οποίος επιτέθηκε στην κυβέρνηση με αφορμή το μετρό στην Θεσσαλονίκη, βέβαια.
5: Ναι, Ευρυδίκη, από την Ελληνική Λύση ο κύριος Βελόπουλος σχολιάζει για την επέκταση του μετρό και τις εξαγγελίες βεβαίως του Πρωθυπουργού, πως πρόκειται για ένα κουτσουρεμένο έργο, καθώς δεν πρόκειται να πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη που έχει περισσότερο πληθυσμό, αλλά στην Καρλαμαριά. Και όλα αυτά λέει ο κύριος Βελόπουλος με κόστος 700 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από αυτά που είχαν εξαγγελθεί. Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε εμείς στον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο Παπά, ο οποίος, μιλώντας στο Έρνιος, εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση για την προωρή αποπληρωμή του χρέους.
7: Τι κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή? Πληρώνει φτηνά ρυθμισμένα δάνεια, τα οποία είχαμε συμφωνήσει και μάλιστα με αντιχάρισμα βαριά μέτρα λιτότητας. Η κυβέρνηση με αυτό που κάνει κοστίζει στον Έλληνα φορολογούμενο 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριακό Βελόπουλο, ο οποίος επιτέθηκε στην κυβέρνηση με αφορμή το μετρό στη Θεσσαλονίκη.
8: Και ένα μετρό κάνετε κουτσουρεμένο, δεν πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη που είναι περισσότερος πληθυσμός. Πάει μέχρι την Καλαμαριά, άντε και μέχρι τη Μίκρα. Στα αεροδρόμια δεν πάει και μας κόστησε και 700 εκατομμύρια παραπάνω. Αυτό δεν είναι πολιτικός πολιτισμός. Είναι ένα τσίρκο με επεφερεόμενους θειάσους.
1: Από την Βουλή, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Οίκος Αντοπούλου, στάθηκε στην απουσία του Πρωθυπουργού από το Κοινοβούλιο. Να την ακούσουμε.
9: Είναι του Αγίου Φανουρίου σήμερα. Εγώ θα προτείνω να κάνουμε καμία φανουρόπιτα, μήπως και δούμε τον Πρωθυπουργό εδώ στη Βουλή. Ούτε αύριο θα προσέλθει στην ολομέλεια της Βουλής για την ώρα του Πρωθυπουργού, μολονότι εγώ του έχω καταθέσει 4 επίκαιρες ερωτήσεις.
1: Και να πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο το Μαυρόπουλο, που βρίσκεται σε ένα από τους κεντρικούς σταθμούς στη Συμβολή των Οδών Μεταμορφώσεως και Πόντου. Καλησπέρα, Γιώργο.
10: Καλησπέρα και από μένα. Στην Καλαμαριά είμαι στον τρίτο σταθμό. Είναι κατά σειρά ο τρίτος από τους καινούριους νομαρχία Καλαμαριά, Ρέτσου, Νέα Κρίνη, Μίκρα. Είναι οι 5 λοιπόν σταθμοί που από τη στιγμή στο μεσημέρι λειτουργούν κανονικά. Έχουν φιλοξενήσει τους πρώτους τους επιβάτες. Να πούμε ότι όσο περνάει η ώρα και τόσο περισσότεροι κυκλοφορούν, γιατί και οι θερμοκρασίες είναι πιο κατάλληλες. Έχει πέσει η θερμοκρασία αρκετά σε σχέση με τις μεσημεριανές
1: ώρες. Τι λέει ο κόσμος για αυτά που έχουν παρουσιαστεί σήμερα και που φυσικά αλλάζουν την καθημερινότητά τους και τη ζωή τους σε κάθε περίπτωση?
10: Κοίταξε, σαφώς και χρειαζόταν αυτό το έργο και βολεύει πολύ κόσμο, γιατί υπάρχει και πολλοί κόσμος, είναι μια κατοικημένη περιοχή Καλαμαριά. Οπότε αν σκεφτείς ότι από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό που αρχίζει και το μετρό μέχρι τη Μίκρα που τερματίζει, αν πήγαινες με το λεωφορείο θα χρειαζόσουν τουλάχιστον μία ώρα, και μιλάμε τώρα για μέρες που δεν έχει πολύ κίνηση. Αν έχει κίνηση, μην το συζητάς καθόλου. Η κατάσταση θα είναι
1: μεγάλη. Μιλάμε για μεγάλη ταλαιπωρία την οποία έχουν υποστεί μέχρι τώρα.
10: Ναι. Ακριβώς. Τώρα χρειάζεται, από ό,τι λένε με τους πρώτους υπολογισμούς, γύρω στα 25 λεπτά. Mm. Τα δρομολόγια είναι πάρα πολύ συχνά. Κάθε 3-4 λεπτά περνάει και καινούριος σειρμός. Φυσικά και είναι ικανοποιημένοι όλοι. Βέβαια, αυτό που αναμένεται τώρα είναι να επεκταθεί και προς τις βορειοδυτικές.
1: Στο δυτικό κομμάτι, ναι. Το ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό αυτό.
10: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές και εκεί με πάρα πολύ κόσμο, όπως είναι η Νεάπολη, Σταυρούπολη, Λιούπολη, Κορδελιό, Εύοσμος, και αν επεκταθεί και προς τα εκεί, αλλά και προς το αεροδρόμιο, που θα βολεύει πολύ κόσμο που θέλει να μετακινηθεί με αεροπλάνο για κάπου αλλού, θα είναι ό,τι καλύτερο. Να πούμε για τις ώρες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή αρκετοί ρωτάνε πόσοι, από πότε μέχρι πότε θα λειτουργεί το μετρό. Από Κυριακή ως Πέμπτη, 5 και 4 το πρωί μέχρι 12.30 το βράδυ. Mm-hmm. Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 και 4 μέχρι τις 2, και αυτό γίνεται για να βοηθήσουν και περισσότερο κόσμο που θέλει να κάνει μια έξοδο, να πιει κάποιο πυράκι παραπάνω, να μην
1: βγει λίγο
10: χώρο,
1: και να καθυστερήσει.
10: Ναι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Φυσικά κάνουν και τα Παρασκευοσάββατα τώρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εκεί θα δουλεύει το μετρό για όλο το 24ωρο.
1: Εννοείται.
10: Τώρα, αν θέλεις για το σχέδιο, πιο ακριβώς και πώς γίνεται, να πούμε ότι το έργο έφτασε ίσως στους 18 σταθμούς. Ναι. Η πρώτη 11 από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και αυτόν της 25 Μαρτίου είναι κοινή, ενώ η κόκκινη γραμμή διακλαδώνεται προς Νέα Ελβετία και η μπλε προς Μίκρα. Η συγκεκριμένη επέκταση ξεκινάει από το σταθμό 25 Μαρτίου και θα λειτουργεί ως κοινοσταθμός των δύο γραμμών. Ακολούθως θα περνά από τις οδούς Σόλωνος, Κρήτης, Μοσχονησίων, Μητροπολίτη, Κοιτώνιων και Πόντου, καταλήγοντας στη συμβολή των οδών Πόντου και Ικάρων, λίγο πριν την περιμετρική Άφρο. Τώρα, σε λίγο θα αρχίσει μια συναυλία στις 9 η ώρα.
1: Τι συναυλία?
10: Από τους Noma Band. Να. Είναι ένας τρόπος για να το γιορτάσουν σε συνδιοργάνωση του Δήμου Καλαμαριάς με τον Εμπορικό Σύλλογο Ερμής. Και φυσικά
1: θα πάνε λοιπόν
10: θα
1: όλοι με το μετρό στη συναυλία.
10: Κοίταξε τώρα τι γίνεται.
1: Ναι.
10: Όντως καλά το είπες, ναι, αλλά τι γίνεται ειδικά.
1: Ωραίο αυτό.
10: Αυτοί που έχουν τα εμπορικά μαγαζιά εδώ δίπλα, σε αυτούς, όπου υπάρχει σταθμός, ξέρεις, ήταν ένα εργοτάξιο για πάρα πολύ καιρό. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα καταστήματα πλήττονται. Τώρα όμως έχουν αναβαθμιστεί. Οπότε περνάνε από τη νύχτα στη μέρα.
1: Καλό αυτό.
10: Είναι φυσιολογικό να το γιορτάζουν με το δικό
1: τους
10: τρόπο.
1: Και πραγματικά να το χαρούνε όλοι.
10: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τοντική πορεία στην δηληστηριακή τιμή του πετρελαίου κίνησης καταγράφεται στην αγορά, κάτι όμως που δεν έχει φανεί ακόμα στα πρατήρια και στις τσέπες μας. Το κόστος ενεφοδιασμού των οχημάτων από την επόμενη εβδομάδα θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, αλλά και την επιδοματική πολιτική που αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση. Να ακούσουμε τη Γωγό Κατσέλη.
11: Με την επιστροφή από τις διακοπές και λίγο πριν μπει ο Σεπτέμβριος, οι οδηγοί βλέπουν τις τιμές των καυσίμων στην Αγγλία να παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, παρά την υποχώρηση του Brent στα 88 δολάρια το βαρέλι. Για τη συγκράτηση του κόστους των μεταφορών, στο τραπέζι της κυβέρνησης βρίσκεται η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Τα τελευταία στοιχεία από τα διηλιστήρια δείχνουν ότι η μείωση της διεθνούς τιμής του Brent περνά σταδιακά στο πετρέλαιο κίνησης. Η τιμή του από τα 1,46 ευρώ στις 25 Αυγούστου υποχώρησε στα 1,41 ευρώ το λίτρο, ενώ στην αμόλυβδη παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ. Οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι η μείωση αυτή θα αποτυπωθεί στην Αγγλία μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τον ντίζελ να πέφτει ακόμα και κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2,03 ευρώ και στο πετρέλαιο κίνηση στα 2,04 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές είναι ακόμα υψηλότερες, αγγίζοντας ακόμα και τα 2,28 ευρώ το λίτρο. Μετά την αποκλιμάκωση των τελευταίων ημερών στη διηλιστηριακή τιμή του πετρελαίου κίνησης, το ντίζελ θα πωλείται και πάλι φθηνότερα συγκριτικά με την αμόλυβδη.
1: Τώρα, για μειώσεις στις διεθνείς τιμές μίλησε ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ζασμάτογλου.
12: Βλέπουμε μειώσεις στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, οι οποίες αν συνεχιστούν πράγματι θα τις δούμε μετά από 3 με 4 μέρες στους πίνακες των τιμών των πρατήριων. Σε κάθε περίπτωση όμως, σήμερα και χθες βλέπουμε μειώσεις μικρές στη βενζίνη, αλλά σημαντική μείωση στο πετρέλαιο κίνησης τάξης των 2 λεπτών ανά ημέρα.
1: Ενώ μεταξύ νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής για τα νοικοκυριά μέσα από ουσιαστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Με μέση μείωση τιμών που αγγίζει το 7% κάνει πρεμιέρα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου η νέα Εθνική Πρωτοβουλία με εκατοντάδες προϊόντα ευρείας κατανάλωσης να μπαίνουν στη λίστα. Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτος τους ανθρώπους της, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάγκης Θεοδωρικάκος. Να τον ακούσουμε.
13: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
1: Να λαμβάνουμε υπόψη τα δημοσιονομικά περιθώρια, ζήτησε μέσω της τηλεόρασης του ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.
14: Έχουν μείνει 170 εκατομμύρια. Επομένως, όποιες αποφάσεις και αν πάρουμε, πρέπει πάντοτε να τις λαμβάνουμε υπόψη και με βάση τα τι δημοσιονομικά περιθώρια έχουμε.
1: Στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά κινούνται οι τιμές στα σχολικά είδη, ενώ υπάρχουν και μειώσεις σε ορισμένες κατηγορίες σύμφωνα με έρευνα του Air News Radio που πραγματοποίησε Έλληνα Καραθάνου για την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε, να μας δώσει περισσότερα στοιχεία η Έλενα Καραθάνου. Έλενα, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα. Πράγματι, έχει μπει ο οικογενειακός προϋπολογισμός, μπορούμε να πούμε, στην τελική ευθεία όσον αφορά τώρα για τις αγορές των σχολικών ειδών.
1: Τι διαπίστωσες εσύ, Έλενα, με την έρευνα που έκανες?
15: Αυτό που προκύπτει μέχρι στιγμής και είναι αισιόδοξο, μπορούμε να πούμε, είναι ότι οι τιμές παραμένουν σταθερές όπως και την προηγούμενη χρονιά. Δεν υπάρχουν αυξήσεις. Το αρνητικό, αυτό που προκύπτει και είναι βραχνάς για τις οικογένειες, είναι η μεγάλη λίστα που θα πάρουν σε λίγες μέρες στα χέρια τους από τους εκπαιδευτικούς, από τους δασκάλους, ειδικά στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, καθώς κάθε χρόνο μεγαλώνει και ζητούν όλο και περισσότερα σχολικά είδη. Να πούμε ότι κατά μέσο όρο 100 με 120 ευρώ θα χρειαστεί η κάθε οικογένεια για το κάθε παιδί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς για τα σχολικά είδη, χωρίς να υπολογίζουμε εδώ την σχολική τσάντα που είναι έξτρα χρήματα, δηλαδή ξεκινά από 15 ευρώ, μπορεί να φτάσει και τα 100 ευρώ μια καλή σχολική τσάντα. Και να πούμε επίσης ότι μέσα στη χρονιά η λίστα αυτή ανανεώνεται διαρκώς, γιατί τα παιδιά θα χρειαστούν νέα τετράδια, νέες γόμες, νέα μολύβια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, δεν παρατηρούνται αυξήσεις στα βασικότερα είδη. Οι τιμές παραμένουν σε γενικές γραμμές ίδιες με πέρυσι, με απειροελάχιστες αυξήσεις σε ορισμένα εισαγόμενα είδη, τόνισε ο Γιάννης Τσουμπρής, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοπολών και Εκδοτών Αθήνας και Προαστίων.
16: Οι τιμές φέτος στα σχολικά σε γενικές γραμμές παραμένουν οι ίδιες. Δεν παρατηρούνται αυξήσεις στα βασικότερα είδη που οι γονείς καλούνται να αγοράσουν την περίοδο του Σεπτέμβρη, στην έναρξη των σχολείων. Απειροελάχιστες αυξήσεις και πάρα πολύ μικρές μπορεί να παρατηθούν σε κάποια εισαγόμενα είδη επηρεασμένα από τη γενικότερη παγκόσμια κατάσταση, αλλά είναι πάρα πολύ μικρές, τάξεις των 5 λεπτών, 10 λεπτών σε κάποια στυλό ίσως κ.ο.κ. Σε γενικές γραμμές το βασικό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα επίπεδα που ήταν και πέρυσι. Δεν είναι δυστυχώς χαμηλά για το λαϊκό νοικοκυριό, για την τσέπη μιας οικογένειας, αλλά δεν υπάρχουν και αυξήσεις και σίγουρα τα τοπικά βιβλιοπωλεία σε κάθε συνοικία κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί τα είδη που έχει ανάγκη στις καλύτερες δυνατές τιμές. Οι αυξήσεις που υπήρξαν κάποια στιγμή πριν μερικά χρόνια και επηρέασαν πάρα πολύ και τον δικό μας τον κλάδο και στα σχολικά είδη, τα τελευταία χρόνια δεν έχουν συνεχιστεί. Παραμένουν στα ίδια επίπεδα, είτε τις αυξήσεις τις απορροφάνει οι εταιρείες που παράγουν κάποια προϊόντα, είτε σίγουρα και τα βιβλιοπωλεία, προσπαθώντας να είναι ανταγωνιστικά δυστυχώς και με τα μεγαλύτερα, με τα πολυκαταστήματα και ούτω καθεξής που έχουν χαμηλές τιμές σε αμφιβόλου ποιότητας βέβαια προϊόντα. Προσπαθούν λοιπόν να είναι ανταγωνιστές, οπότε σίγουρα και πολλά βιβλιοπωλεία περιορίζουν δυστυχώς το δικό τους το κέρδος για να μπορούν έτσι να μην κάνουν αυξήσεις σε προϊόντα. Αλλά γενικότερα στον κλάδο μας τα τελευταία δύο χρόνια δεν παρατηρούνται κάποιες ιδιαίτερες αυξήσεις.
1: Τώρα, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτή, Γιώργος Λαχουρίτης, μας λέει ότι εδώ και ένα χρόνο βλέπουμε σταθερότητα των τιμών.
17: Μετά από έρευνα που έκανε το ΙΝ και η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος σχετικά με το θέμα κόστος των σχολικών ειδών, παρατηρείται ευτυχώς τουλάχιστον στον τομέα αυτό των σχολικών ειδών μια σταθερότητα στις τιμές, όχι ότι είναι φτηνές οι τιμές, αλλά δεν υπάρχουν αυξήσεις και σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων βλέπουμε και μειώσεις όπως είναι στο φωτοτυπικό χαρτί. Αυτό είναι παρήγορο για τους γονείς, αλλά το ίδιο καθεστώς βλέπουμε και στις κασετίνες, στις τσάντες. Σε γενικές γραμμές εδώ και ένα χρόνο, από πέρσι το 2025 και φέτος το 2026, βλέπουμε σταθερότητα των τιμών και θεωρώ ότι ακόμα το ίδιο ισχύει και για τα ξενόγλωσσα βιβλία με βάση τα σημερινά δεδομένα. Δεν ξέρω τι θα γίνει από την πλευρά του μήνα Σεπτεμβρίου και τι αν θα αλλάξει κάτι. Δεν πιστεύω όμως να αλλάξει και αυτό είναι ένα παρήγορο μήνυμα.
1: Στο κόστος σχολικών ειδών προστίθεται και η λεγόμενη σχολική λίστα που σύμφωνα με τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας Νίκο Βουρδουμπά δυσκολεύει σημαντικά τους γονείς.
18: Μια από τις πλευρές που δυσκολεύουν πάρα πολύ τους γονείς είναι η λεγόμενη σχολική λίστα. Εγώ δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι είναι απλοποίηση από τους εκδοτικούς, αλλά είναι και ορισμένα πράγματα που μέσα στο σχολείο πρέπει να υπάρχουν. Μέσα στη λεγόμενη λίστα που είναι τετράδια, χάρα και γόμες, μαρκαδόροι κτλ., σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν σχολεία που αναγκάζονται να βάζουν είτε η εκπαιδευτική του χέρια στην τσέπη για να πάρουν χαρτί, είτε να ζητούν από γονείς και μαθητές να φέρουν κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα αυτό το τυπικό χαρτί.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η Τουρκία συνεχίζει την προκλητική της στάση εναντί της χώρας μας με νέα αστεία ένταση. Τα σχέδια επανεκκίνησης της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Την ίδια στιγμή η Αθήνα εκπέμπει στα σχέδια επανεκκίνησης της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Την ίδια στιγμή η Αθήνα

0: τον βλέπετε από το Διεθνές Δίκαιο και δεν πρόκειται να γίνει η Ελλάδα, προχωρά συντεταγμένα και βάσει του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας. Η Αθήνα λοιπόν ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους τις κόκκινες γραμμές της, υποστηρίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επισημαίνει ότι επιθυμεί τις σχέσεις καλής γειτονίας, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα πίσω στο θέμα των δικαιωμάτων της τόσο στη θάλασσα όσο και στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας.
1: Καταρίνα, μας ευχαριστούμε πολύ. Ο καθηγητής τώρα Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο Έθνος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για την πόντιση του καλωδίου. Θα προχωρήσει η κυβέρνηση ή θα πρέπει να ζητήσει την άδεια της Τουρκίας, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα? Να ακούσουμε τι απάντηση.
2: Το πιο κρίσιμο είναι ποιο κράτος δίνει την άδεια για έρευνες.
3: Ναι.
2: Προσέξτε, το να ενημερώσεις κάποιον ότι περνάω από εκείνη την περιοχή δεν σημαίνει ότι σου δίνει άδεια να περάσεις. Mm-hmm. Σε ποιον θα υποβάλεις αίτηση για άδεια? Στην Ελλάδα υπάρχει μια ειδική επιτροπή, διευπουργική επιτροπή που λέγεται ΕΧΑΕΘ, Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλασσών. Εκεί υποβάλλεις την αίτηση. Εάν λοιπόν η εταιρεία, διευθυνίζω ότι η εταιρεία η οποία τρέχει το έργο είναι η εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ΑΔΜΙΕ και η Meridiam, και υπάρχει και ένας εργολάβος, είναι Xans. Άρα είτε η εταιρεία που τρέχει το έργο είτε ο εργολάβος απευθυνθούν προς την ΕΧΑΕΘ, αυτή θα δώσει την άδεια. Εάν η εταιρεία ή ο εργολάβος αποφασίσουν να στραφούν στην Τουρκία, αυτό είναι κάτι απαράδεκτο και δεν το συζητάμε. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Άρα το κρίσιμο δεν είναι τι ενημερώνεις γενικώς και ορίστος στους άλλους. Το ζήτημα είναι σε ποιον υποβάλλεις αίτηση για άδεια. Η Meridiam δεν θα μπαίνει ποτέ σε ένα έργο το οποίο υπήρχε σοβαρός λόγος να μην γίνει. Και κατά τη γνώμη μου, ο λόγος που τη βάζουμε μέσα είναι διότι πιστεύουμε ότι η δημιουργία ενός ισχυρού πολεμικού ναυτικού, όπως αυτό στείνεται τώρα, και η συνεργασία με τους Γάλλους θα αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα στην Τουρκία να φτάσει στην ένταση που είχε φτάσει το 2024 στην Κάσο.
1: Αυτή την ώρα παρουσιάζεται το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής για το ιδιωτικό χρέος, από τον Νίκο Ανδρουλάκη, σε εκδήλωση που φιλοξενείται στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίου. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη για το θέμα αυτό, τον Γιάννη Μύτη. Πάμε τώρα εδώ να δούμε τι γίνεται και στην αριστερά. Την επόμενη Τετάρτη έχει προγραμματιστεί η ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλη επί της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για την Έλληνα Κρήτα στην Αντιπροεδρία της Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα στηρίξει την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα, εν αντιθέσει με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όμως, Ανδρέα Μαραθιά, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Ευρυβίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, την Έλενα Ακρίτα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη, που κατήχε τη θέση αυτή, και την πτώση βέβαια της κοινοβουλευτικής δύναμης του κόμματος στην 5η θέση με 10 βουλευτές. Μια απόφαση η οποία ωστόσο προσκρούει στην άρνηση της Νέας Δημοκρατίας, της κοινοβουλευτικής ομάδος, καθώς σήμερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νότης Μηταράκης, αλλά και νωρίτερα με ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ξεκαθαρίστηκε ότι η Νέα Δημοκρατία, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δεν πρόκειται να ψηφίσουν την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση αυτή του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Οι ίδιες πηγές μας, από τις κυβερνητικές πηγές αλλά και πηγές του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, λένε μάλιστα ότι αυτή η ανοιχτή στάση της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με το γεγονός ότι η Έλενα Κρήτα προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επειδή έχει αυτή την ακραία στάση απέναντι σε υπουργούς, βουλευτές και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, ακόμη και απέναντι στη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Να σημειώσουμε επί του πρακτέου στην ψηφοφορία Ευρυβίκη που θα διεξαχθεί την επόμενη Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι, προκειμένου να εκλεγεί η Έλενα Κρήτα στη θέση του Αντιπροέδρου, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και όχι κάτω από 75 βουλευτές. Επειδή μάλιστα οι βουλευτές ψηφίζουν υπέρ ή παρόν, πρέπει τα παρόν να είναι κάτω από τα υπέρ. Δηλαδή, αν οι 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν παρόν, τότε η κυρία Κρήτα δεν εκλέγεται. Ενώ αν
1: Άρα είναι πολύ πιθανόν από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία δεν θα στηρίξει την υποψηφιότητα, να είναι εκεί για να δηλώσει παρόν, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, ακριβώς έτσι είναι το πιθανότερο σενάριο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν θα εκλεγεί η κυρία Κρήτα, ενώ αν η κοινοβουλευτική

0: Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στο απίθανο σενάριο απέχει, τότε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και να εκλεγεί στη θέση του 7ου Αντιπροέδρου. Να σημειωθεί ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αλλάξει την πρότασή του μέχρι την ώρα της ψηφοφορίας, κάτι το οποίο κλείθηκε να σχολιάσει σήμερα η κυρία Ρένα Βούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας χαρακτηριστικά: εγώ είμαι αρβανίτησα και δεν πρόκειται να κάνω πίσω στην πρόταση για την Έλενα Κρήτα. Στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε η κυρία Βούρου, πλέον υπάρχει ηγεσία, υπάρχουν συλλογικά όργανα αποφάσεων. Τις συλλογικές αποφάσεις το κόμμα δεν τις έχουμε για ομορφιά, είπε χαρακτηριστικά, συνομιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Αν πάντως δεν αλλάξει την πρόταση, αν όπως είπα η πρόταση καταψηφιστεί, τότε δεν έχει δικαίωμα να προτείνει μετά νέο πρόσωπο. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπαμε, δεν σκοπεύει να κάνει πίσω σε αυτή την επιλογή του και έχει ενδιαφέρον να δούμε τελικά ποια θα είναι και η στάση του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη, όπως και των τριών αντιπροέδρων που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Να σημειώσω τέλος με το ότι με τις τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, φαίνεται ότι όλη τη σύσσωμη αντιπολίτευση θα υπερψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την κυρία Ακρίτα και μένει να δούμε βρυβίκι το τελικό αποτέλεσμα την επόμενη Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι.
1: Ακριβώς. Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς τώρα να πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Γιάννη Μύτη, γιατί έχει ξεκινήσει η εκδήλωση πριν από λίγο που αφορά στα παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟ, κινήματος αλληλεγγύης για το ιδιωτικό χρέος, αναμένοντας να ανέβει στο βήμα και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ευρύντη, και καλησπέρα και στον κύριο. Είναι σε εξέλιξη η εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την παρουσίαση 11 παρεμβάσεων, έτσι τις λέει το ΠΑΣΟΚ, ένα πακέτο για το ιδιωτικό χρέος με αιχμή την επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας και μια ρύθμιση, όπως λέει η Χαριλάου Τρικούπη, ένα πάγιο αίτημα για 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, μια ευρύτερη ελάφρυνση των καταχρεωμένων πολιτών. Πριν από λίγο το λόγο έλαβε Μιλένα Αποστολάκη, η αρμόδια νομεάρχη του ΠΑΣΟΚ, που περιέγραψε ένα ζωφερό περιβάλλον το οποίο βιώνουν οι πολίτες και ουσιαστικά έκανε μια πρόγευση για το τι θα πει και ο Νίκος Ανδρουλάκης αλλά και τι θα παρουσιάσει σαν θέση το ΠΑΣΟΚ για να μπορέσει να ελαφρύνει τους δανειολήπτες. Συγκεκριμένα προτείνει προστασία της κύριας κατοικίας, ζητά αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό με υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών αλλά και αυστηρότερους κανόνες για ένα ασύνδωτο πλαίσιο, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, για τους servicers. Το πακέτο περιλαμβάνονται ακόμα λύσεις για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Μάλιστα, υπάρχουν και φορείς που παρευρίσκονται στην αίθουσα του Σεράφιου σήμερα, που παρουσίασαν την κατάσταση που βιώνουν, προστασία της αγροτικής υγείας μεταξύ των μέτρων και δικαιότεροι κανόνες για τους εγγυητές και ακατάσχετους επαγγελματικούς λογαριασμούς. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να ανέβει στο βήμα της εκδήλωσης και ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να παρουσιάσει την ολόκληρη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, που ουσιαστικά υψώνει ασπίδα προστασίας, θα λέγαμε, για τους οφειλέτες.
1: Λοιπόν, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, λίγο νωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ ανήρθε σε βίντεο στα social media, στο οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Μιλένα Αποστολάκη προανήγγειλαν τις θέσεις του κόμματος.
3: Γεια σου, Μιλένα. Τι δεν μας λένε για το ιδιωτικό χρέος?
4: Καλησπέρα, Πρόεδρε. Δεν μας λένε ότι σήμερα η πρώτη κατοικία παραμένει ανυπεράσπιστη. Ότι ένα σπίτι που αποκτήθηκε με τους σκόπους μιας ολόκληρης ζωής μπορεί να οδηγηθεί σε ευστοποίηση. Ότι οι ρυθμίσεις για το χρέος περισσότερο ανακυκλώνουν παρά λύνουν το πρόβλημα. Χάνει στη ρύθμιση, οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα επιστρέφουν και το χρέος μεγαλώνει. Ότι ο οφειλέτης διαπραγματεύεται από θέση αδυναμίας απέναντι σε ανεξέλεγκτα funds και services. Με ελλειπή ενημέρωση και υπό την πίεση αναγκαστικών μέτρων. Ότι οι τράπεζες καταγράφουν ηλικιώδη κέρδη, ενώ πολίτες και επιχειρήσεις εξαναγκάζονται να πληρώνουν αδικαιολόγητες χρεώσεις ακόμα και για βασικές συναλλαγές. Ότι 85.000 οικογένειες παραμένουν εγκλωβισμένες στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, πληρώνοντας μονομερώς τη ραγδαία επιδείνωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας χωρίς να είχαν καμία σχετική ενημέρωση. Ότι χιλιάδες πολίτες βλέπουν τις ασφάλειες υγείας τους να αυξάνονται διαρκώς και εξαναγκάζονται με βίαιο τρόπο να εγκαταλείψουν τα συμβόλαιά τους. Να πω κι άλλο, Πρόεδρε.
3: Μιλάνε ξεκάθαρο. Σήμερα ο πολίτης είναι μόνος του απέναντι σε ισχυρά συμφέροντα. Αυτό θα αλλάξει.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στον διεθνή χώρο τώρα, να πάμε στο Νεπάλ, όπου οι φωνικές πλημμύρες άφησαν πίσω τους μέχρι στιγμής 359 νεκρούς, περισσότεροι από 1.300 αγνοούνται σε Νεπάλ και Κίνα, με τους αριθμούς να λέγουν συνεχώς, ενώ επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ένας τεράστιος χήμαρος που προκλήθηκε από την κατάρρευση όγκων, πάγου και βράχων από μεγάλο υψόμετρο σάρωσε στο πέρασμά του κυριολεκτικά τα πάντα. Ένα φαινόμενο που πραγματικά μας έχει αφήσει Δέσποινα Συριοπούλου άφωνος, και όλοι και ιδιαίτερα οι ειδικοί προσπαθούν να μας εξηγήσουν τι ακριβώς περί τίνος πρόκειται.
6: Πολλοί θεωρήσαμε ότι οι εικόνες που βλέπουμε είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, αλλά δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Ήταν πραγματικές εικόνες. Λοιπόν, όπως είπες, μεγάλο τμήμα παγετώνα σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων κατέρευσε και έπεσε περίπου 1.200 μέτρα προς την κοιλάδα, προκαλώντας μια τεράστια χιονοστιβάδα πάγου και βράχων, το οποίο το φυσικό φράγμα υποχώρησε, απελευθερώθηκε ένα τεράστιο κύμα νερού, λάσπης και βράχων και πήρε και σάρωσε τα πάντα. Λοιπόν, πέρα από τους οι αριθμοί είναι πολύ σχετικοί, γιατί συνεχώς ανεβαίνουν. Φτάσαμε στους 460 νεκρούς, 1.400 αγνοούμενοι. Είναι περισσότεροι, είναι τουρίστες οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή. Μάλιστα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι 90 είναι οι υπήκοοι οι Αμερικανοί που αγνοούνται μέχρι αυτή τη στιγμή. Να σου πω ότι έχουν καταστραφεί από αυτό το μείγμα του νερού, λάσπη στις πέτρας και πάγου, έχουν καταστραφεί σπίτια, μάλιστα μάλλον ολόκληροι οικισμοί, δρόμοι και γέφυρες, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υποδομές, ενεργειακές, σημεία διέλευσης στα σύνορα με την Κίνα. Μόνο στο Νεπάλ αναφέρονται περίπου 19 κατεστραμμένες γέφυρες και περίπου 40 χιλιόμετρα δρόμων που παρασύρθηκαν ή καταστράφηκαν.
1: Πάντως, υπάρχουν απόψεις από τους επιστήμονες για το φαινόμενο. Διάβαζα και την άποψη του κυρίου Γεράσιμου Παπαδόπουλου, του σεισμολόγου, ο οποίος έλεγε ότι η συμβολή του σεισμού, κάτι που είχαμε στην αρχή εκτιμήσει και εμείς ότι μπορεί να
6: είναι. Ναι, ένα σεισμός 4,4.
1: Το θεωρεί απίθανο. Λέει ότι είναι ένα φαινόμενο ντόμενο. Η κατολίστηση της χιονοστιβάδας, είπα, για το να προκάλεσε το σπάσιμο φράγματος λίμνης, και ίσως αυτό να οδήγησε σε μια καταστροφική πλημμύρα, κάτι που είχε γίνει και παλαιότερα στο Νεπάλ. Τώρα, την εικόνα της απόλυτης καταστροφής που επικρατεί εκεί περιέγραψε στην τηλεόραση του Earth News ο Δημήτρης Γιαννόπουλος, δάσκαλος που ζει και εργάζεται στο Νεπάλ.
7: Έχουν κοπεί οι δρόμοι, δεν μπορούμε να πάμε προς τα εκεί. Έχουν κλείσει και για ασφάλεια την εθνική οδό. Εννοείται σε αυτά τα μέρη δεν μπορείς να πας έτσι κι αλλιώς, γιατί ο μόνος δρόμος για να πήγαινες καταστράφηκε. Δεν υπάρχει πλέον. Αυτή είναι μια καταστροφή, όχι μόνο θα χαθούν πολλοί άνθρωποι, είναι και μια φοβερά οικονομική καταστροφή για τον τόπο. Έχουν καταστραφεί σοβαρά έργα. Δεν με έχουν ενημερώσει για Έλληνες τουρίστες.
1: Για αδιανόητο φαινόμενο έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος μίλησε στο Ethnos Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
8: Είναι μια περίπτωση ξαφνικής πλημμύρας, η οποία συνδυάζεται με σεισμό, συνδυάζεται με κατολίσθηση, συνδυάζεται με χιονοστιβάδα αρχικά, και στη συνέχεια όλο αυτό το υλικό, τα υλικά, τα τεράστια σε όγκο, πηγαίνουν στο φράγμα το οποίο το διαλύουν στην κυριολεξία.
1: Είναι ντόμινο αυτό το πράγμα που έγινε, δηλαδή.
8: Δεν έχει συμβεί ξανά, γιατί συνδυάζει τους γεωδυναμικούς κινδύνους, δηλαδή κατολίσθηση και σεισμό, τους υδρομετεωρολογικούς κινδύνους και χιονοστιβάδα, έντονα λοδοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, και μπαίνει μέσα στα χωράφια ουσιαστικά και της τεχνολογικής, της ανθρωπογενούς καταστροφής.
9: Έχουν σχέση όλα αυτά με τις αλλαγές που υπάρχουν, μικρότερες ή μεγαλύτερες, στο κλίμα?
8: Κοιτάξτε, η κλιματική κρίση συντίθεται από ορισμένα πράγματα, έτσι. Ποια είναι αυτά? Είναι η μεγαλύτερη ένταση που έχουν τα φαινόμενα. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Εδώ είχαμε ένα φαινόμενο με πολύ μεγάλη ένταση. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Βλέπουμε, είχαμε και στην Ινδία προηγουμένως πλημμύρες.
9: Ναι, σωστό.
8: Και στην Κίνα. Εκείνο όμως που με φοβίζει πιο πολύ είναι η συνθετότητα των φαινομένων, που ουσιαστικά έχει να κάνει με την κλιματική κρίση. Μια συνθετότητα την οποία δεν είχαμε φανταστεί στο παρελθόν.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να δούμε τώρα τι γίνεται και με τον ιό του Δυτικού Νείλου. 75 είναι τα νέα κρούσματα από τον ιό, με τον προβληματισμό να μην περιορίζεται μόνο στον αριθμό των μολύσεων αλλά και την βαρύτητά τους, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση. Ειρήνη, καλησπέρα. Και είχαμε μάλιστα και το πρώτο κρούσμα σε ένα παιδί 13 χρονών.
10: Πράγματι, Ευρυδίκη, ένα 13χρονο παιδί είναι ο πρώτος και μικρότερος ασθενής που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε μάλιστα να νοσηλευτεί, καθώς ήταν σε ευπαθή ομάδα που παρουσίασε εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Να σου πω ότι σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, συνολικά 165 άνθρωποι από την έναρξη της περίοδου έχουν παρουσιάσει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 232 κρούσματα. Τα 75 από αυτά καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 19, ενώ όλοι τους είναι άνω των 65 ετών. Η πίεση βέβαια φαίνεται και στις νοσηλίες. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, 73 ασθενείς νοσηλεύονται, 26 από αυτούς σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ένα σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Να σου πω τώρα ότι κρούσματα έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί σε 61 δήμους, οι οποίοι βρίσκονται σε 18 περιφερειακές ενότητες και 5 περιφέρειες της χώρας. Μιλάμε για 37 δήμους στην Αττική, 12 δήμους στην Κεντρική Μακεδονία, 9 δήμους στη Θεσσαλία, 2 στην Στερεά Ελλάδα και 1 στην Πελοπόννησο. Οι επιστήμονες μάλιστα επισημαίνουν ότι ειδικά στην περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Και πέρα από τους 61 δήμους, στους οποίους έχουν ήδη καταγραφεί κρούσματα, η αρμόδια ομάδα εργασίας, έπειτα από συνεκτίμηση επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων, έχει χαρακτηρίσει 6 ακόμη δήμους ως περιοχές υψηλού κινδύνου. Και να κλείσουμε, αν θέλεις, με αυτό, να σου πω ότι πρόκειται για τους δήμους Ηρακλείου Αττικής, Νέας Μύρνης, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, Δάφνης Σιμητού, Αμφίπολης Ερών και Θάσου.
1: Λοιπόν, Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για την κλιμάκωση των δράσεων μιλήσει ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Καρδαλιάς.
11: Έχουμε ήδη αυξήσει από αρχές του 2026 κατά 30% τους ψεκασμούς σε ολόκληρη την Αττική. Και τώρα, καθώς η επιδημιολογική εικόνα εξελίσσεται, κλιμακώνουμε ακόμη περισσότερο όλες τις δράσεις μας.
1: Την σημασία των μέτρων ατομικής προστασίας τόνισε ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Φόδωρος Βασιλακόπουλος.
12: Θέλω να παρακαλέσω οι πολίτες να εφαρμόσουν τα μέτρα ατομικής προστασίας, τα οποία δρούν συμπληρωματικά με τα μέτρα της πολιτείας, φορώντας μακριμάνικα ρούχα ιδίως το βράδυ, χρησιμοποιώντας έντονα έντομα αποθητικά.
1: Τα τελευταία χρόνια ένα είδος κορακοειδούς πτηνού εμφανίζεται όλο ένα και συχνότερα σε αστικά και περιστατικά περιβάλλοντα της Ελλάδας. Πρόκειται για το χαβαρόνι, ένα ιδιαίτερα ευφυές και προσαρμοστικό πτηνό, το οποίο έχει αρχίσει να δημιουργεί μόνιμες αποικίες ακόμα και σε μακριά αστικά πάρκα. Διαρκής είναι η αύξηση των συγκεκριμένων πουλιών το τελευταίο διάστημα στην πόλη της Καρδίτσας. Για το θέμα και το μέγεθος του προβλήματος μίλησε στο Earth News και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο δήμαρχος Βασιλής Τσιάκος.
13: Τα χαβαρόνια, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένα είδος κουρακοειδών, το οποίο δεν υπάρχει θηρευτής για αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εγκαταστάθηκαν εδώ στο κεντρικό πνεύμονα πρασίνου της πόλης, στο Παυσίλιβο. Μιλάμε για χιλιάδες χαβαρόνια, τα οποία εκτός του ότι δημιουργούσαν θόρυβο και πολλές, θα έλεγα, πολύ βρωμιά.
14: Κράζουν, δηλαδή, όταν λέτε θόρυβο είναι
13: δεν μπορούσε να ζήσει κάποιος.
14: Σκηνές που παραπέμπουν στην ταινία του Hitchcock «Τα πουλιά». Ταινία δηλαδή «Τα πουλιά». Δηλαδή τα πουλιά γίνανε, ας πούμε,
1: και ο ήχος
14: πραγματικότητα.
1: Και
14: ναι,
1: και
14: ναι.
13: Περιττό να σας πω ότι μέσα στο πάρκο δεν υπήρχε ούτε σπουργίτη, κανένα άλλο πουλί, γιατί τα είχαν καταστρέψει αυτά. Είναι, τα χαβαρόνια είναι ένα είδος
1: τα σκοτώνουν τα πουλιά. Τα σκοτώνουν τα πουλιά ή τα τρώνε.
14: Τα τρώνε, φυσικά τα τρώνε.
13: Σκοτώνουν τα πουλιά, σκοτώνουν τα μικρά τους, τρώνε τα αυγά τους, καταστρέφουν τις φωλιές. Ήταν ένα είδος λοιπόν το οποίο ναι μεν είναι προστατευόμενο εντός των ιστών της πόλης. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε, αφού πήραμε και άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, να βάλουμε το σύλλογο της, των ονειριακών θυρών, να έρθει εδώ πέρα ο πρόεδρος, και κάναμε μία σύμβαση με την οποία πήραμε, μισθώσαμε γεράκια, τα οποία περιττώ να σας πω μέσα σε 10 μέρες έφυγαν όλα τα κοράκια από το Παυσίλιππο, και μάλιστα για πρώτη φορά μετά από χρόνια ακούγονται και φωνές τζιτζικιών μέσα στο Παυσίλιππο, μέσα στον χώρο έχουν φύγει και πάνε περιμετρικά.
14: Άρα έγινε δουλειά, έγινε δουλειά.
13: Ναι, γεράκια κοράκια 5-0.
1: Την παρουσία λεπούδων στο περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΆΚΑ Κωνσταντίνος Χαλιορής, καλώντας όσους κινούνται στις εγκαταστάσεις να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες για την ασφαλή συνύπαρξη με την άγρια ζωή. Μίλησε στο σταθμό μας και την εκπομπή Έχουμε και Λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη. Έχουμε κάνει όλες ενέργειες, είπε, ώστε να ενημερώσουμε όσους καθημερινά επισκέπτονται το Ολυμπιακό Συγκρότημα. Να τον ακούσουμε.
15: Δεν εμφανίστηκαν τώρα οι αλεπούδες, είναι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή έχουμε πάνω από 2-3 μήνες που έχουν έρθει εδώ.
14: Ναι, το εντάξει, τώρα ναι, λέμε το.
15: Εμείς λοιπόν δεν τις κυνηγάμε, εμείς αντιθέτως τις προστατεύουμε, τις προσέχουμε, γι' αυτό και έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες ώστε να ενημερώσουμε όσους καθημερινά επισκέπτονται το Ολυμπιακό Συγκρότημα, είτε είναι οι αθλητές, οι αθλήτριες, οι αθλούμενοι και οι απλοί πολίτες.
14: Σε ποιο κομμάτι έχουν εμφανιστεί?
15: Δεν σας κρύβω ότι έχει εμφανιστεί ακόμα και δίπλα ακριβώς από Πουβισίνα, από Κολυμπητική Δεξαμενή. Έχει εμφανιστεί και στο κεντρικό στάδιο. Είναι αυτό που λέμε η πονηρή αλεπού, οπότε δεν μπορούμε να την περιορίσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο.
14: Είναι μία ή είναι
15: έτσι? Έχουμε εντοπίσει τρεις διαφορετικές. Επειδή εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχουμε για τη φιλοξενία των μικρών τετράποδων φίλων του ΆΚΑ, δηλαδή τις γατούλες και τα σκυλάκια, τα αδέσποτα, ναι. Ενδεχομένως τρώει και από αυτή την τροφή. Προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε με την άγρια φύση, με την άγρια πανίδα, με την άγρια χλωρίδα. Γενικά έχουμε μελίσια, έχουμε δύο άγρια μελίσια εντός του ΆΚΑ.
14: Δύο άγρια μελίσια.
15: Βεβαίως, δύο άγρια μελίσια εντός του ΆΚΑ, τα οποία μάλιστα με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που έχουμε έρθει σε μία επαφή, κοιτάμε γιατί προσπαθούμε να δούμε πώς γίνεται αυτά τα άγρια μελίσια να έχουν μείνει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του ΆΚΑ.
1: Και να πάμε πάλι στο διεθνή χώρο και στην Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα και πάλι. Να πάμε στη Γερμανία και στο Βραδεμβούργο συγκεκριμένα, που είχαμε λίγο νωρίτερα δύο νεκρούς από επίθεση σε σχολείο. Από ένας
6: 19χρονος, ναι. Λοιπόν, σε ιδιωτικό σχολείο σκότωσε δύο ανθρώπους. Μάλιστα, μία κοπέλα 18 ετών που φέρεται να είναι πρώην σύντροφός του και έναν 30χρονο άνδρα ο οποίος φέρεται να έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια να τον σταματήσει. Ο δράστης βρίσκεται υπό την... έχει συλληφθεί και γίνεται έρευνα για την εξιχνίαση της υπόθεσης.
1: Δεν έχουμε μάθει περισσότερα για το τι τον οδήγησε εκεί. Λοιπόν, να πάμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Στην Τεχεράνη μετέβη σήμερα ο πρωθυπουργός του Κατάρ Αλθάνη σε μια προσπάθεια για να αναβιωθεί η διπλωματική οδός για την άση του αδιεξόδου, την ώρα που ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει διαπραγμάτευση σε εξέλιξη. Τι
6: σωστά
1: γίνεται?
6: Λοιπόν, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Αλθάνη και υπουργός εξωτερικών συναντήθηκε με τον κύριο Αραξή, τον υπουργό εξωτερικών του Ιράν. Συζήτησαν έναν προσωρινό κοινό θαλάσσιο διάδρομο μέσω των στενών του Ορμούς, καθώς και μια συμφωνία για την υλοποίηση κοινού έργου αποναρκοθέτησης των στενών. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις περιφερειακές εξέλιξεις, στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντες και στη δημιουργία των κατάλληλων συνθήκων για την επανέναρξη του διαλόγου σύμφωνα με το Υπουργείο. Ο κύριος όμως Αλθάνη, ο Σέιχης, συναντήθηκε και με τον επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, τον κύριο Καλιμπάφ, όπου και εκεί συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση της έντασης. Υπάρχει λοιπόν, μάλιστα και οι δύο υποστήριξαν ότι ο διάλογος αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση των διαφωνιών και την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή. Τέλος, ο Λευκός Οίκος, σε μία από τις τελευταίες μάλλον συνεντεύξεις της Κάρολαϊν Λέβη, της εκπροσώπου μέχρι τώρα του Λευκού Οίκου, η οποία 31 του μήνα παρετείται, στο Fox News είπε ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν και ότι όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι.
1: Προφανώς εννοεί επίσημα, έτσι, με την επίσημη οδό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα Συριοπούλου.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: και να πάμε στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Καλησπέρα, γιατί Τάσο μου, δεν έχουμε μόνο ποδόσφαιρο, έχουμε και χρυσό στο σκιφ. Μεγάλη μέρα για την ελληνική κοπηλασία, έτσι δεν είναι?
16: Και μάλιστα για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής κοπηλασίας, ανδρών και γυναικών, σε επίπεδο ανδρών και γυναικών, σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, έχουμε παγκόσμιο πρωταθλητή και είναι ο Πέτρος Καϊδατζής, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, μετά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε και το χάρκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Ο 26 ετών Θεσσαλονικιός κοπηλάτης πραγματοποίησε μια επιβλητική εμφάνιση στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών στο Άμστερνταμ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, κατακτώντας την πρώτη θέση με χρόνο 6:47.77 και ο Έλληνας πρωταθλητής ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, χαρίζοντας στα ελληνικά κουπιά το πρώτο, επαναλαμβάνω, χρυσό μετάλλιο στην ιστορία σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Η ελληνική παρουσία στο Άμστερνταμ είχε ήδη ξεκινήσει με τους καλύτερους Ιωνούς σήμερα, καθώς λίγη ώρα νωρίτερα η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, σφραγίζοντας μια ιστορική μέρα.
1: Η μέρα της ελληνικής κοπηλασίας σήμερα, έτσι.
16: Σωστό, ναι, είναι. Αλλά ταυτόχρονα και μέρα ΑΕΚ, και όχι μόνο, καθώς η ΑΕΚ χθες πήρε το εισιτήριο, νίκησε 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας, λίγο πολύ αυτό είναι γνωστό, και πέρασε στη League Face του Champions League. Αυτή τη στιγμή γίνεται η κλήρωση. 5 είναι γνωστές ομάδες μέχρι στιγμής αντίπαλοι της ΑΕΚ. Είναι η Real Madrid, το αντιμετωπίζει τη Νέα Φιλαδέλφια, όπως και τη Ρώμα. Ενώ εκτός έδρας μέχρι στιγμής θα αντιμετωπίσει την Borussia Dortmund, τη Manchester City και τη Σαχτάρ. Είναι πολύ δυνατή αντίπαλη που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ. Τώρα, σε λίγη ώρα, ξεκινάνε οι αναμετρήσεις της Μπραν με τον Μπάοκ σε Νορβηγία και της Χάντεντε Κράλοβε με τον Παναθηναϊκό. 8 η ώρα 1 ξέρουν τα play-offs του Conference League, ενώ στις 9 η ώρα ΣΕΣΕΚΑ Σόφια Όφη. Φυσικά όλοι οι αγώνες για το Europa League, για τα play-offs του Europa League, και όλοι οι αγώνες μεταδίδονται από την Eurosport. Ευρυδίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια.

0: Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 7. Στην αρχή συνταξία Βαγγέλη Σαρή, σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπή, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζού. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή τη μας ξημερώνει με την Εφέλη Λιγερού. Καλό σας απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε και η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κατά την τελετή παράδοση του έργου επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, επισήμανε ότι η Θεσσαλονίκη ανακτά τον φυσικό της ρόλο, όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βόρειου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Και τόνισε πως δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον. Το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Για ανακύκλωση ψεύτικων υποσχέσεων ευημερίας από τον κύριο Μητσοτάκη στους εργαζόμενους και στη νεολαία της Βορείου Ελλάδας που διαψεύδονται από την σκληρή πραγματικότητα που βιώνει η λαϊκή πλειοψηφία και στην περιοχή μας, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Σε αναβρασμό η Λέσβος, με κτηνοτρόφους και επαγγελματίες του νησιού να διαμαρτύρονται για την κρίση που έχει προκαλέσει η ευλογιά, η πανόλη και ο αυτόδης πυρετός στο ζωικό κεφάλαιο. Ένταση σημειώθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Παραιτήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News, ανακοίνωσε την υπογραφή νέας απόφασης για αποζημιώσεις και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους περίπου 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για τις απώλειες του 2026. Στους 359 ανέρχονται πλέον οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν την χώρα σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Περίπου 90 Αμερικανοί υπήκοοι αγνοούνται, έγινε γνωστό από το State Department. Σε έξαρση, ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα και να προειδοποιούν για περαιτέρω διασπορά. Ένας 13χρονος καταγράφηκε ως ο πρώτος ανήλικος που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα στην χώρα, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα. Οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Κλιμακώνουμε άμεσα τις παρεμβάσεις μας απέναντι στον ιό. Η προστασία της δημόσιας υγείας δεν επιτρέπει ούτε εφησυχασμό ούτε καθυστερήσεις, επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Τονίζει δε ότι δρομολογείται απόψε μεγάλη κλίμακα επίγειος ψεκασμός, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε επιλεγμένες περιοχές και οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός, αύριο βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Η άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr, ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλώς ήρθατε, News Radio 105,8. Σήμερα 5η, 27 Αυγούστου. Ακούτε το «Τι μας ξημερώνει» στο μικρόφωνο Νεφέλη Λιγερού. Η Μαρία Σφυρό Ρένα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, όπως και κάθε μέρα. Και ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο.

αλλάζει ο καιρός, πέφτει η θερμοκρασία και μπορούμε να δούμε τώρα άλλα φαινόμενα βροχές και αυτά θα τα πούμε λίγο αργότερα. Έφυγε από τη ζωή ο Ράτκο Μλάντιτς, ο γιος ενός παρτιζάνου που έγινε γνωστός σε εμάς και έτσι δυστυχώς μένει στην ιστορία ως ο Χασάπης της Βοσνίας. Αυτός που μοίραζε γλυκά σε παιδιά και μετά άρχισε τις εκτελέσεις. Την πολιορκία του Σαράγεβο, γενοκτονία, 16 χρόνια φυγοδικίας και φυσικά ισόβια κάθεξη στη Χάγη. Πέθανε σε ηλικία 84 ετών, δεν είχε αποδεχτεί τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε στη δεκαετία του 90. Το παρακολουθούμε, είναι τραγική η κατάσταση, τεράστια καταστροφή. Έχουν φτάσει 389 νεκροί, εκατοντάδες αγνώμημανοι, οι περιοχές που επλήγησαν. Αν δει κανείς βίντεο και φωτογραφίες, πραγματικά είναι πάρα πολύ στενάχωρο και καταλαβαίνουμε ότι ο ρυθμός των νεκρών θα αυξηθεί πάρα πολύ τις επόμενες μέρες. Τώρα, ακόμα σίγουροι για το τι έχει γίνει δεν είμαστε. Αυτό το σενάριο το οποίο εξετάζεται και θεωρείται το επικρατέστερο είναι η κατάρρευση παγετών να οδήγησε σε αυτή την καταστροφή.

του Δυτικού Νείλου που έχει αρχίσει και μας προβληματίζει. Σήμερα μάθαμε για ένα 13χρονο παιδί το οποίο νοσηλεύεται με συμπτώματα και η κατάστασή του έτσι είναι σοβαρή. Έρχεται rapid test για τον ιό. Τα κρούσματα ανέρχονται σε 232, είναι νεκροί στους 19 και σε ερευνητικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη ενός γρήγορου τεστ. Αυτό που ξέρουμε πια ως rapid test. Έχει μπει η ελληνική αντιπροσωπεία από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μιας και είμαστε σε αυτό, να σας πω ότι δύο νευροχειρουργοί στο Λονδίνο πραγματοποίησαν την πρώτη επιτυχημένη, στον κόσμο την πρώτη επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης για την αφαίρεση όγκου εγκεφάλου. Έτσι έσωσαν τη ζωή και την όραση ενός νέου ανθρώπου 48 ετών, αλλά και καινοτόμησαν έχοντας πάντα αυτή τον έλεγχο της επέμβασης, αλλά ήταν μια πρωτοποριακή εγχείρηση με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Και τώρα στη δημοσίευση ενός βίντεο, το πιο ευκρινές βίντεο που έχει καταγραφεί ποτέ από την επιφάνεια του Άρη, προχώρησε η NASA, δημοσίευσε η NASA. Ασυνήθιστα λεπτομερή εικόνα του κόκκινη πλανήτη, βλέπεις το βραχώδες έδαφος, τους σχηματισμούς στην άμμο, τους λόφους, όλα είναι σαν να τα βλέπεις δίπλα σου, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και αυτό πρέπει να ευχαριστήσουμε το ρομπότ Curiosity, το οποίο έφτασε στο αποκορύφωμα της 14ετούς αποστολής του. Σημείωσε ανάβαση 1 χιλιόμετρο στο ταξίδι του και μας έχει φέρει, μας έχει χαρίσει απίστευτες εικόνες.

και σε ένα πάρα πολύ καλό νέο, να σας πω ότι σε σχέση με το καρκίνο στο πάγκρας εγκρίθηκε νέο χάπι, το οποίο φαίνεται να διπλασιάζει το χρόνο ζωής των ασθενών. Είναι κλινική δοκιμή ορόσημο.

Θα σας πω για την πιο ωραία κριτική επιτροπή κοινού στην ιστορία των κριτικών επιτροπών, διότι το παγκόσμιο πρωτάθλημα τιραμισού, πολύ καλά ακούσατε, ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη μεγαλύτερη κριτική επιτροπή κοινού. Οι διοργανωτές αναζητούν όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, ούτε δέκα άτομα, αλλά 130 ερασιτέχνες γευσιγνώστες. Τι θα κάνετε, αν είστε εσείς ένας από τους τυχερούς, θα βοηθήσετε στην αξιολόγηση των διαγωνιζομένων στους προκριματικούς γύρους, δηλαδή θα τρώτε τυραμισού. Οι προκριματικοί θα διεξαχθούν αυτόν τον Οκτώβρη στο Τρεβίζο της Βόρειας Ιταλίας. Θα μου πείτε όχι. Ενημερώστε με που πρέπει να επικοινωνήσω. Κοιτάξτε, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, είναι μια διαδικτυακή δοκιμασία. Ένα τεστ, να το πούμε ένα τεστ, το οποίο ξεκινάει στις 12 Σεπτεμβρίου, στις 10 το πρωί. Απαντάς σε ένα quiz 15 ερωτήσεων. Οπότε πρέπει να ξέρεις πάρα πολλά για την ιστορία, για την κουλτούρα του τυραμισού, για την περιοχή του Τρεβίζο. Δεν ξέρω, διαβάστε και μπείτε στο διαδίκτυο να δηλώσετε συμμετοχή.

πόσο εντυπωσιακά μετά από χιλιάδες χρόνια παραμένουν σε πολλά έργα της αρχαίας Αιγύπτου τα χρώματα. Το γνωρίζουμε, το έχουμε δει. Τώρα έχετε μια νέα μελέτη για να μας εξηγήσει πώς συμβαίνει αυτό, πώς τα κατάφεραν τότε και δημιούργησαν αυτά τα χρώματα, ποιες ήταν οι τεχνικές των αρχαίων τεχνητών. Λοιπόν, αυτή η μελέτη λέει ότι γνώριζαν και χρησιμοποιούσαν τα πάντα, όχι μόνο γύρω από τις ζωικές σκόλες, αυτό το ξέραμε, αλλά και φυτικά υλικά που μέχρι σήμερα ήταν άγνωστα. Δηλαδή δεν τα είχαμε συνδυάσει και ταυτίσει με την Αιγυπτιακή ζωγραφική. Οπότε, σε αυτά απαντάει μία διεθνής ομάδα συντηρητών, ιστορικών, αρχαιολόγων, ανέλυσε 28 δείγματα χρωμάτων και συγκολητικών ουσιών από 14 αντικείμενα που χρονολογούνται από το 1425 π.Χ. έως το 40 μετά Χριστόν και φυσικά βρίσκονται σε μεγάλα μουσεία, σε πολύ σημαντικές συλλογές μουσείων. Στα δείγματα εντοπίστηκαν πρωτεΐνες από δημητριακά, γύρι και διάφορα άλλα φυτικά προϊόντα που εξέπληξαν τους επιστήμονες, ας πούμε η παρουσία σουσαμιού. Μορίγκα είναι ένα δέντρο γνωστό στην αρχαία Αίγυπτο. Είναι η πρώτη φορά που οι πρωτεΐνες που βρίσκονται σε αυτό το δέντρο ανιχνεύονται σε έργα τέχνης. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το έβριμα, δεν νομίζετε?

σε τίτλους ειδήσεων πάρα πολύ γρήγορα και θα επιστρέψουμε στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε το τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από μόλυνση με τον ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην Αττική. Η περιφέρεια δρομολογεί απόψε μεγάλη κλίμακα επίγειο ψεκασμό στην Ανατολική Αττική. Ένταση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τον αυθόδη πυρετό στην Λέσβο. Παραιτήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και ο προϊστάμενος της Διευθύνσης Κτηνιατρικής. Την υπογραφή νέας απόφασης για αποζημιώσεις ύψους περίπου 16,8 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε μιλώντας στο Earth News ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός. Στους 359 οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και καταλυστήσεις που έπληξαν τη χώρα. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στα σύνορα με το Θιβέτ. Μία 18χρονη μαθήτρια και ένας άντρας 30 ετών έχασαν τη ζωή του σήμερα σε επίθεση σε σχολείο του Βραντεβούργου. Ο φερόμενος ως δράστης, ένας 19χρονος Γερμανός, συνελήφθη λίγο αργότερα. Κατεδαφίστηκε το κτίριο του μπάντμιντον στο Γουδί με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Καιρός γενικά αίθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη έως 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: συνάδελφο Ιωάννα Βουτσή να μας πει για την κατεδάφιση του κτηρίου του μπάτμιντον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί. Χαίρετε! Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Ξεκίνησαν λοιπόν σήμερα εργασίες κατεδάφισης του κτηρίου του μπάτμιντον με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο στο Γουδί. Το κτίριο, να θυμίσουμε, υπέστη σοβαρές ζημιές μετά από πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει πριν μόλις από μερικές ημέρες, την Κυριακή 12 Ιουλίου. Οι μπουλντόζες του στρατού πραγματοποίησαν τις εργασίες κατεδάφισης, η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη από νωρίς. Η έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο προέβη στην κατεδάφιση στο πλαίσιο της στήρησης της νομιμότητας.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου.
1: Ευχαριστώ.

να με το ονομάζει Λίμνη της Αμερικής, το της Αμερικής. Τέλος πάντων, με το ονόμασε τη Λίμνη Οντάριο σε Λίμνη της Αμερικής. Υπέγραψε και το σχετικό εκτελεστικό διάταγμα.

0: Ήρθε η ώρα να καλησπερίσουμε τη Μοίρα Παπαποστόλου, κριτικός τέχνης που πάρα πολύ τη συμπαθούμε και χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που μιλάω μαζί σου, Ήρα μου. Γεια σου.
1: Θέλει μου, να είσαι καλά.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι και χαίρομαι που με έφερες για ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα σήμερα.
0: Μα εντάξει, η Κουσάμα τώρα έφυγε λοιπόν, η Ιαπωνέζα. Κουσάμα, η οποία ήταν 97, 96, 97 ετών.
1: 97 χρονών, ναι.
0: Είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες καλλιτέχνες του κόσμου. Είναι τώρα pop art, δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω πού να την...

0: Πάντως είναι απαγκόσμιο πολιτιστικό σύμβολο και την ξέρουν και οι πιτσιρικάδες.
1: Από τις πιο ριζοσπαστικές γυναίκες της αμερικανικής avant-garde, έτσι, να το λέμε κι αυτό.
0: Για πες μας λοιπόν τα πάντα για αυτήν.
1: Τι να σου πω, από πότε γεννήθηκε δηλαδή μέχρι
0: όχι,
1: σήμερα.
0: Όχι, θέλω να μας τη συστήσεις έτσι στον κόσμο για όσους δεν τη γνωρίζουν και είναι μια καλή ευκαιρία ακόμα και έτσι.
1: Σίγουρα την έχουν δει, είναι η γυναίκα με την κατακόκκινη περούκα, ναι. Το αυστηρό και ενιγματικό βλέμμα και με τα polka dots, τις βούλες που λέμε, που δεν ήταν όμως ούτε διακοσμητικό μοτίβο, ούτε απλά ένα έξυπνο εμπορικό σήμα. Ήταν η εικόνα του άπειρου. Κάθε βούλα που έφτιαχνε αντιπροσώπευε ένα κύτταρο, ένα πλανήτη, έναν άνθρωπο μέσα στο χανέ σύμπαν. Και όταν επαναλαμβάνονταν αδιάκοπα τα όρια ανάμεσα στο σώμα και στον εξωτερικό κόσμο, έπαθαν να υπάρχουν. Αυτό το ονόμαζε αυτοεξάλληψη. Ήταν η διάλυση του εγώ μέσα σε κάτι μεγαλύτερο, δηλαδή στη φύση, στην ανθρωπότητα, στο σύμπαν. Ήταν κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Πώς ξεκίνησε, γιατί έχει μια περίεργη ιστορία, σωστά?
1: Ναι, γεννήθηκε το 29 στο Ναγκάτο, είναι μια επαρχία στην Ιαπωνία. Ήταν από εύπορη οικογένεια. Απλά από παιδί άρχισε να βιώνει έντονες οπτικές και ακουστικές ψευδεστήσεις, να το πω έτσι. Έβλεπε μοτίβα, κουκίδες, δικτυώσεις να καταλαμβάνουν το χώρο. Και αυτές οι εμπειρίες θα γίνουν αργότερα και η βασική πρώτη ύλη της τέχνης της. Δηλαδή άρχισε να ζωγραφίζει περίπου στα 10 της χρόνια. Βέβαια η μητέρα της αρνιόταν την τέχνη της, της έσκιζε τα σκίτσα της και να πω ότι τελικά την οδήγησε και σε αγχωτική διαταραχή με μόνιμους πανικούς για όλη της τη ζωή. Όπως ξέρουμε δηλαδή από το 1977 εγκαταστάθηκε μόνιμα σε ψυχιατρική κλινική.
0: Αυτό τώρα γιατί...
1: Εθελοντικά, έτσι.
0: Αυτό το διαβάζω συνέχεια, ναι. Και προσπαθώ να καταλάβω πόσο ίσχυε αν είναι urban myth. Δηλαδή από τη δεκαετία του 70 η ίδια, ναι, ζούσε μέχρι τώρα σε κλινική,
1: ψυχιατρική
0: και έμπαινε, έβγαινε, ζωγράφησε.
1: Στο Τόκιο, ναι. Και πήγαινε στο στούντιο, έβγαινε από εκεί, πήγαινε στο στούντιο της, έκανε ό,τι έκανε και επέστρεφε στην ψυχιατρική κλινική. Ήταν απίστευτο αυτό που γινόταν.
0: Τι περίεργη.
1: Αλλά το ένιωσε την ανάγκη να το κάνει.
0: Ναι. Η οποία φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα χρόνια με αυτή την απίστευτη δημοσιότητα, τα έργα της, είχε και εμπορική τεράστια επιτυχία. Ήτανε μια...
1: Κοίταξε να δεις, γνώριζε πολύ καλά πώς να χρησιμοποιεί τα μέσα ενημέρωση.
0: Την έχουν και κατηγορήσει λίγο γι' αυτό.
1: Ναι, την έχουν κατηγορήσει γιατί κατασκεύασε συνειδητά τη δημόσια εικόνα της, μετατρέποντας ουσιαστικά και τον ίδιο στον εαυτό σε έργο τέχνης.
0: Ναι, σωστά. Όλο αυτό που περιγράφεις είναι ένα project, ένα έργο τέχνης. Πώς τώρα βέβαια είναι πολύ νωρίς, θα μου πεις τεράστιο το έργο της. Εσύ ποια είναι η δική σου άποψη για την καλλιτεχνική της αξία?
1: Ήταν τεράστια. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το 16 έλαβε μία από τις πιο σημαντικές πολιτιστικές διακρίσεις της Ιαπωνίας, το Order of Culture, έτσι. Δηλαδή που σημαίνει ότι δεν ήταν πλέον μια απλή διεθνής καλλιτέχνηδα, αλλά ένα εθνικό πολιτιστικό σύμβολο της Ιαπωνίας. Δηλαδή τα έργα της άρχισαν να σημειώνουν τιμές εκατομμυρίων στις διεθνείς δημοπρασίες. Θυμάμαι το 22, ο πίνακας του 59 πουλήθηκε για 10,5 εκατομμύρια δολάρια.
0: Απίστευτο. Τώρα αυτά είναι
1: και
0: ποσά
1: είναι
0: για καλλιτέχνες.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντική για την ιστορία της τέχνης. Και είναι για πολλούς λόγους. Δηλαδή προηγήθηκε του μινιμαλισμού με την αιμονική επανάληψη και τη reality. Πολύ πριν την εποχή του Instagram είχε δημιουργήσει την απόλυτη βιωματική τέχνη ουσιαστικά. Συνέβαλε στην εξέλιξη της εγκατάστασης ως περιβάλλοντος. Συνέδεσε την τέχνη με την ψυχολογική εμπειρία του καλλιτέχνη. Χρησιμοποίησε το σώμα και την performance πολύ πριν γίνουν αποδεκτά ως κεντρικά μέσα. Δηλαδή στα 60's στη Νέα Υόρκη διοργάνωνε happenings, body painting events και διάφορες αντιπολεμικές performances και χρησιμοποιούσε το σώμα ως μέσο διαμαρτυρίας πριν αυτό γίνει αποδεκτό. Αμφισβήτησε την εμπορευματοποίηση της τέχνης παρόλο που έγινε και η ίδια στο τέλος, στο τέλος όμως, έτσι, γιατί όταν πήγε στη Νέα Υόρκη ήταν ανδροκρατούμενη η κοινωνία στην τέχνη και ήταν η πρώτη που μπόρεσε να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της αμερικανικής πρωτοπορίας, δίπλα σε καλλιτέχνες όπως ο Warhol, ο Donald Judd που ήταν του μινιμαλισμού, ας πούμε. Δηλαδή ήταν μια φοβερή προσωπικότητα η γυναίκα αυτή.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Τα τελευταία χρόνια πιστεύεις ότι η φήμη της και η ζωή της και η δουλειά της κάπως τα social media έπαιξαν ρόλο στο να γίνει γνωστή και σε άλλες γενιές, σε πιτσιρικάδες?
1: Σίγουρα έπαιξε ρόλο. Αλλά ήταν πλέον ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο. Mm-hmm. Δηλαδή οι εγκαταστάσεις παρουσιάζονταν στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου.
0: Έχει κάνει και εμπορικές συμφωνίες. Έχει κάνει με brands.
1: Έκανε με τη Louis Vuitton. Πέρασε στη μόδα. Συνεργάστηκε για αντικείμενα design επίσης. Έχει κάνει πάρα πολλά τέτοια πράγματα.
0: Θυμίζει και λίγο το Μουρακάμι στο πώς. Δηλαδή χειρίστηκε πολύ έξυπνα το...
1: Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ναι. Πάρα πολύ έξυπνα.
0: Και έφυγε λοιπόν σε ηλικία 97 ετών.
1: Ναι, στο Τόκιο.
0: Στο Τόκιο.
1: Στις 14 Αυγούστου του 2026. Σήμερα
0: έγινε
1: η επίσημη ανακοίνωση από το μουσείο της.
0: Μάλιστα.
1: Και το στούντιό της.
0: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον αυτοί που δεν τη γνώριζαν ή τέλος πάντων δεν ξέραν αρκετά για αυτήν, ακόμα και με αφορμή το θάνατό της, να κάτσουν και να την μελετήσουν λίγο. Οι περίφημες βούλες, όπως είπες. Ήρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ, Νεφέλη μου, να
0: είσαι καλά. Γεια σου. Λοιπόν, ήταν η κριτικός τέχνης Ήρα Παπαποστόλη. Την ευχαριστούμε πολύ, όπως και κάθε φορά που μας κάνει την τιμή και μιλάμε.

Πω, είναι πάρα πολύ διχασμένος ο κόσμος και πάρα πολύ θυμωμένος και παράγει τοξικότητα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η J.K. Rowling, η συγγραφέας του Harry Potter και όχι μόνο, ήθελε να αποχαιρετήσει την Dolly Parton, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Έκανε μια ανάρτηση, εξήρεσε αυτήν την προσφορά της Parton στη φυλαγνωσία. Είχε μια οργάνωση μεταξύ όλων των άλλων η Parton, κάτι που τέλος πάντων βοηθούσε τον κόσμο. Έκανε διάφορα φιλανθρωπικά. Να διαβάζει, έδινε σε παιδιά βιβλία. Είπε ωραία λόγια κτλ. Και εξαιτίας των απόψεων της Rowling για τα τρανς άτομα, βγήκαν διάφοροι και την κατηγόρησαν για υποκρισία. Της είπαν να μην την πιάνει στο στόμα σου. Η Dolly Parton υπήρξε διαχρονική υποστηρίκτρια της LGBTQIA+ κοινότητας. Αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρω το πόσο σωστό είναι να αποχαιρετάς κάποιον με σεβασμό και αγάπη και άλλο σε επιτίθεται, τέλος πάντων. Στην Νορβηγία τα πράγματα είναι λίγο περίεργα, διότι έχει επιδεινωθεί η κατάσταση υγείας του βασιλιά Χάραλντ και λένε ότι ήδη η οικογένεια έχει συγκεντρωθεί στο πλευρό του και είναι έτοιμη για την επόμενη φάση, καταλαβαίνετε, για την απώλειά του. Αυτό σημαίνει ότι ο γιος του μπορεί να γίνει βασιλιάς τις επόμενες μέρες και αυτό σημαίνει ότι η σύζυγός του, η οποία πολύ έχει απασχολήσει αυτή και ο γιος της, η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ, την κοινή γνώμη, τη διεθνή κοινή γνώμη, να γίνει η επόμενη βασίλισσα.

θέλω να σας πω για μια ταινία που έρχεται αύριο στην πλατφόρμα του Netflix με πρωταγωνιστή το Robert De Niro. Δεν ξέρω τώρα αν είναι πρωταγωνιστή, είναι από τους βασικούς χαρακτήρες και τον Adam Scott. Το τρέλερ είχε δοθεί εδώ και κάνα μήνα. Τέλος πάντων, ο τίτλος της ταινίας είναι The Whisper Man. Σας είπα, Robert De Niro, Michelle Monaghan και Adam Scott. Είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ. Βασίζεται σε ένα bestseller του Alex North. Κυκλοφόρησε λίγο πριν το 2020. Έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία. Μεταφράστηκε σε 30 γλώσσες. Και στην πραγματικότητα, ένας χείρος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων ζει το μεγαλύτερό του εφιάλτη. Ο 8χρονος γιος του πέφτει θύμα απαγωγής. Οπότε ζητάει βοήθεια από ποιον, από τον πατέρα του, με τον οποίο δεν μιλάνε καθόλου, είναι αποξενωμένοι, γιατί είναι ένας τρομερός πρώην συνταξιούχος, δηλαδή αστυνομικός. Οπότε θα καταλάβω πολύ, συνδέεται όλη αυτή η υπόθεση με μια παλιά υπόθεση. Τέλος πάντων, έχει πάρα πολύ δράση και λένε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. The Whisper Man, αύριο και

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας. Συνεχίζουμε κάθε εκτή φυσικά. Θα είμαστε παρέα και 9 με 10 εδώ στο Air News Radio 105,8. Αλλά προς το παρόν και μουσικά και ωραία, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων μας και θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα. Η Μαρία Σπυροέρα ήταν και θα είναι στη δημοσιογραφική Μελέθανο Τσιμέκα στον ήχο. Θέλει λιγερού στο μικρόφωνο, οπότε τα λέμε πάρα πολύ σύντομα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Επισήμανε ότι η Θεσσαλονίκη ανακτά τον φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Και τόνισε πως δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον. Το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Για ανακύκλωση ψεύτικων υποσχέσεων ευημερίας από τον κύριο Μητσοτάκη στους εργαζόμενους και στην νεολαία της Βορείου Ελλάδας που διαψεύδονται από την σκληρή πραγματικότητα που βιώνει η λαϊκή πλειοψηφία και στην περιοχή μας, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Να τελειώνουμε με το Ελντοράντο. Δεν μπορεί κάποιοι πονηροί να κερδοσκοπούν με τον κόπο και τις θυσίες χιλιάδων δανειοληπτών, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το Σεράφιο. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι των φαντς τελειώνει. Και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το σχέδιο 11 σημείων που καταθέτει στον δημόσιο διάλογο η αξιωματική αντιπολίτευση. Σε αναβρασμό η Λέσβος με κτηνοτρόφους και επαγγελματίες του νησιού να διαμαρτύρονται για την κρίση που έχει προκαλέσει η ευλογιά, η πανόλη και ο αυθόδης πυρετός στο ζωικό κεφάλαιο. Ένταση σημειώθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Παραιτήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News, ανακοίνωσε την υπογραφή νέας απόφασης για αποζημιώσεις και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους περίπου 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για τις απώλειες του 2026. Στους 359 ανέρχονται πλέον οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και καταλυστήσεις που έπληξαν τη χώρα σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Περίπου 90 Αμερικανοί υπήκοοι αγνοούνται, έγινε γνωστό από το State Department. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου στην χώρα με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα και να προειδοποιούν για περαιτέρω διασπορά. Ένας 13χρονος καταγράφηκε ως ο πρώτος ανήλικος που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα στην χώρα, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα. Οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Απόψε δρομολογείται από την περιφέρεια Αττικής μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε επιλεγμένες περιοχές και οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Ο Υφυπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Έλμπριτζ Κόλμπι, έστειλε από τις Βρυξέλλες σαφές μήνυμα στους Ευρωπαίους συμμάχους ότι η Ουάσιγκτον θέλει να επιταχυνθεί η διαδικασία ώστε η Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος για την συμβατική άμυνά της. Την ίδια στιγμή το Πεντάγωνο εξετάζει 4 διαφορετικά σενάρια για την μελλοντική διάταξη των περίπου 80.000 Αμερικανών στρατιωτικών στην Ευρώπη, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Η άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στην Εφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ επιστρέψαμε 9 και 8, 9 και 9 σε 3, 2, 1 δευτερόλεπτο, 9 και 9. Λοιπόν, είναι το Earth News Radio 105,8. Ακούτε το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο, είναι Φέλη Λιγερού. Συμβαίνουν διάφορα στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, στις εταιρείες και τα λοιπά. Να, ας πούμε, στο OpenAI αποχώρησε ο επικεφαλής των data centers. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση για τις υποδομές σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη.

ο Πίτερ Κάλεν και αν δεν σας λέει τίποτα το όνομά του, να σας πω ότι δάνεισε τη φωνή του στον Optimus Prime στη σειρά κινουμένων σχεδίων των Transformers στη δεκαετία του 80, που φυσικά και εμείς τη βλέπαμε, αλλά μεταγλωτισμένη. Είναι εμβληματική.

0: Να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτριο Πάφρα, είναι υποψήφιος διδάκτορ θαλάσσιας βιολογίας στο Πανεπιστήμιο, διότι η γειτονική μας χώρα, η Ιταλία, έχει ένα πρόβλημα. Δίνει μια μάχη με τα μπλε καβούρια, δέχεται μια εισβολή. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας.
0: Στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί, θα μας τα πείτε όλα εσείς, τι κάνει η Ιταλία για να αντιμετωπίσει, έτσι, αυτό το είδος του μπλε καβουριού, το οποίο είναι και πάρα πολύ εντυπωσιακό αν το δει κανείς.
1: Σωστά. Αρχικά να πούμε τι είναι το μπλε καβούρι.
0: Έτσι, ναι. Και αν το έχουμε κι εμείς.
1: Φυσικά και το έχουμε. Θα μιλήσουμε και για την Ελλάδα και πώς μπορεί να επεκταθεί το πρόβλημα και στα ελληνικά ύδατα. Αρχικά να πούμε αρχικά τι είναι το μπλε καβούρι.
0: Mm-hmm.
1: Το μπλε καβούρι είναι ένα ξενικό είδος της Μεσογείου θάλασσας. Έχει μια φυσική εξάπλωση από τις δυτικές ακτές του Ατλαντικού. Στη Μεσόγειο βρίσκεται εδώ και πολλές δεκαετίες, πιθανότητα να έχει μεταφερθεί αρχικά μέσω της ναυσιπλοείας, ενώ στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί περίπου από το 1950 και μετά. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ένα νέο είδος για τα ελληνικά ύδατα.
0: Mm-hmm.
1: Η μεγάλη επιτυχία του όμως οφείλεται στη βιολογία του, δηλαδή είναι ένα πολύ κινητικό, αντέχει πολύ στην αλατότητα, τρέφεται με μια ποικιλία ειδών, δηλαδή με δίθυρα που δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα σε αυτό, με καρκινοειδή και με άλλους θαλάσσιους οργανισμούς. Όπως αναφέραμε, δεν είναι ένα είδος που ήρθε τώρα, άρα βλέπουμε ότι αφού αναπτύσσεται και έχει μια πολύ ισχυρή αναπαραγωγική δυνατότητα, βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζουν να δημιουργεί προβλήματα στα ήδη υπάρχουν ήδη των ελληνικών αλλά και των ιταλικών αρχών, για να φτάσουμε και στο project τι κάνει ακριβώς η Ιταλία.
0: Ναι.
1: Τώρα να πούμε ποιο είναι το πείραμα το οποίο κάνει τώρα η Ιταλία με τα καβούρια.
0: Ναι, τι κάνει η Ιταλία λοιπόν?
1: Αυτό που δοκιμάζουν τώρα οι Ιταλοί μέσω της προγράμματος, όπως αναφέρεται 8 Blue, είναι ότι εάν το χταπόδι, ένας φυσικός δηλαδή θηρευτής καρκινοειδών, μπορεί να συμβάλλει στον έλεγχο του μπλε καβουριού. Έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες πειραματικές, όπως διαβάζουμε, απελευθερώσεις νεαρών χταποδιών στην Αδριατική θάλασσα, και είναι σημαντικό να υπάρχει μια επιστημονική παρακολούθηση, όπως αναφέρουν, για τα αποτελέσματα. Πρέπει όμως να είναι προσεκτικοί στο να αναγνωρίζουν ότι ένα χταπόδι τρώει ένα μπλε καβούρι. Και άλλο όμως να αποδείξουμε πόσο πολύ σημαντικό είναι να μειωθεί ολόκληρος ο πληθυσμός. Άρα δηλαδή αυτοί προσπαθούν να απελευθερώσουν κάποιες χιλιάδες πειραματικά χταπόδια σε μια μικρή ηλικία, για να μπορέσουν με κάποιο τρόπο να περιορίσουν το πρόβλημα που δημιουργεί το μπλε καβούρι. Και ποιο είναι το πρόβλημα αυτό? Βλέπουμε ότι διαβάζουμε δημιουργεί τεράστια προβλήματα στα δίχτυα των αλλιέων, τρώει εμπορικά όστρακα, μύδια και κηδόνια, άρα τους μειώνει τα αποθέματα τα οποία προσφέρουν στους οστρακαλείς της Ιταλίας κάποια προβλήματα εκεί, και προσπαθούν μέσω αυτή της μεθόδου να αποδειχτεί ότι υπάρχει μια αποτελεσματική μέθοδο ώστε να υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή προσπαθούν να επιφέρουν σε ένα ξενικό είδος, γιατί είναι ξενικό είδος, δεν υπήρχε αρχικά, να προσπαθήσουν να αποδείξουν μια λύση ότι μπορούν έτσι να περιορίσουν την εξάπλωση του μπλε καβουριού. Πρέπει να πούμε όμως ότι και το μπλε καβούρι είναι και βρόσιμο και έχει και εμπορική αξία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το πρόβλημα που είχαμε εμείς φέτος με τους λαγοκέφαλους, ο λαγοκέφαλος δεν είχε εμπορική αξία, δεν είχε κάποια, δεν ήταν βρόσιμος, άρα αυτοί έχουν και το αποτέλεσμα ότι μπορούν να αυξήσουν και περισσότερο την αλλιευτική πίεση στο μπλε καβούρι και να μειώσουν και από εκεί τα αποθέματα.
0: Μάλιστα. Μπορεί να βρεθούμε κι εμείς να ακολουθούμε τα χνάρια των Ιταλών?
1: Βλέπουμε ότι είναι πειράματα τα οποία χρειάζονται κάποια απόδειξη. Απλώς βλέπουμε και ότι και σε εμάς, δηλαδή σε περιοχές από το Εύρο μέχρι τον Αβρακικό, βλέπουμε ότι και εμείς έχουμε μεγάλα αποθέματα μπλε καβουριού. Βλέπουμε διάφορες εκστρατείες να τρέχουν, διάφορες εταιρείες πώς μαγειρεύουν διάφορους τρόπους το μπλε καβούρι, που είναι πάρα πολύ νόστιμος και εκλεκτός με ζέστα ελληνικά ύδατα, όχι όμως να δημιουργεί τόσο τεράστια μέχρι στιγμής προβλήματα στους Έλληνες αλλιείς.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί εξηγήσατε πολύ ωραία ένα ρεπορτάζ που ίσως κάποιοι το διάβασαν, την μάχη της Ιταλίας με τα μπλε καβούρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πάφρα.
1: Εγώ, να είστε καλά. Καλή
0: συνέχεια. Καλά. Γεια σας.

πούμε και εμείς συγχαρητήρια στον Πέτρο Γκαϊδατζή, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Διοργανώθηκε φέτος στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, έτσι. Κατέκτησε και το χρυσό μετάλλιο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Βαρέζε. Άρα μιλάμε για απίστευτος αθλητής.

πάνε καλά τα πράγματα για τον Ινφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA, τον Τζιάν Ινφαντίνο. Πολύ τα μπλεξε, πολύ τα έκανε και κολεγιά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τέλος πάντων, η UEFA εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί ποινικά κατά του Ινφαντίνο για το σχέδιο πώλησης ποσοστού 20% των διοργανώσεων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας σε ιδιώτες επενδυτές, και ότι εξετάζεται και προσφυγή για το αδίκημα της κακοδιαχείρισης

Η Ντόλι Πάρτον πάντως ήταν απόλυτα έτοιμη για το θάνατό της, για το μετά, για την επόμενη μέρα. Είχε προετοιμάσει το τι θα ακολουθούσε. Ας πούμε, είχε επιλέξει πάρα πολύ προσεκτικά την ομάδα που θα διαχειριζόταν και την κληρονομιά της. Δεν έχει παιδιά. Είχε καταρτήσει με αυτή την ομάδα, με αυτά τα άτομα εμπιστοσύνη σε ένα σχέδιο για τη μουσική, τα βιβλία, τις θεατρικές παραγωγές, τα επιχειρηματικά εγχείρηματα. Ό,τι project μπορείτε να φανταστείτε. Ό,τι ήθελε να προχωρήσει ακόμα και χωρίς την ίδια και προς ποια κατεύθυνση. Ο μάνατζέρ της το επιβεβαίωσε αυτό λέγοντας ότι δούλεψε, εργαζόταν μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής της. Λάτρευε, ας πούμε, να δουλεύει. Η Ντόλι Πάρτον είναι από τις γυναίκες που απέδειξαν με το έργο τους, με την πορεία τους, ότι ήταν πανέξυπνη. Πανέξυπνη στον τρόπο που χειριζόταν τα πάντα, έτσι. Σκεφτείτε ότι μέσα στα project που έχει, που βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι μουσείο, ξενοδοχείο, κούκλες, καφέ. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία έχει βάλει μπροστά. Φυσικά τα χρήματα θα πάνε όλα αυτά σε φιλανθρωπία. Συνεχίζεται και το musical για τη ζωή της, Dolly, the true original musical. Αφηγείται την καριέρα της μέσα από γνωστά τραγούδια. Τι να σας πω τώρα, Avatar, ταινίες, τηλεοπτικές παραγωγές, απίστευτα πράγματα.

να σας θυμίσω ότι πλησιάζει και το Φεστιβάλ Βιβλίου στις 4 Σεπτεμβρίου, το οποίο ανοίγει τις πόρτες του σε πολύ λίγες μέρες στο πεδίο του Άρεως. Πολύ φιλόξενος χώρος συνάντησης για μικρούς και μεγάλους φίλους του βιβλίου. Είναι πολύ ωραία βόλτα με τα παιδιά σας. Εκατοντάδες εκδοτικοί, περίπτερα, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, παραστάσεις, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, δρόμενα πάρα πολλά. Πολλές δράσεις πραγματικά συνθέτουν το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ Βιβλίου 2026.

Τι λέτε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα και θα μιλήσουμε για κινηματογράφο όταν επιστρέψουμε για την Επέμπτη και αυτό σημαίνει ότι είναι νέα κινηματογραφική εβδομάδα με πάρα πολλές επιλογές και πολλές ενδιαφέρουσες επιλογές αυτή τη εβδομάδα. Λοιπόν, συνεχίζετε με Dirt News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Θέλη Γερού. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με το Πασόκ, το πάρτι των φαντς τελειώνει και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας από το Σεράφιο το σχέδιο 11 σημείων που καταθέτει στον δημόσιο διάλογο η αξιωματική αντιπολίτευση. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από μόλυνση με τον ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην Αττική. Η περιφέρεια δρομολογεί απόψε μεγάλης κλίμακας επίγειο ψεκασμό στην Ανατολική Αττική. Στους 359 οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τη χώρα. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στα σύνορα με το Θιβέτ. Μεγάλες επιτυχίες από την ελληνική κοπηλασία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο Σκιφ, το ασημένιο η Γαβριέλα Ιόγιου και Λίλα Μουρατίδου στο διπλό. Και ο καιρός γενικά έθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 36. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει και πάμε στον αγαπημένο μας φίλο πια και κριτικό κινηματογράφο Τάσο Ντερτιλή. Τα λέγαμε και χθες, αλλά σήμερα είναι Πέμπτη. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινάει μια νέα κινηματογραφική εβδομάδα και έχουμε πάρα πολύ ωραίες ταινίες. Πολλές επιλογές, Τάσο μου. Γεια σου.
1: Πάρα πολλές επιλογές, πραγματικά. Εκτός από τις νέες ταινίες.
0: Και θα πούμε και για τις παλιές, γιατί ας πούμε το Stand By Me κλείνει 40 χρόνια. Θα τα πούμε όλα.
1: Εκτός από τις επανεκδόσεις, έχουμε και τις ταινίες της προηγούμενης εβδομάδας που συνεχίζονται με εμπορική επιτυχία.
0: Ωραία, με το Stand By Me κλείνει 40 χρόνια. Θα τα πούμε όλα.
1: Εκτός από τις επανεκδόσεις, έχουμε και τις ταινίες της προηγούμενης εβδομάδας που συνεχίζονται με εμπορική επιτυχία.

0: Δηλαδή τι θα πήγαινε αν δεν πήγαινε.
1: Έχει δύναμη. Έχει αρκετή δύναμη ακόμα εμπορική.
0: Ωραία. Η Οδύσσια,
1: εντάξει,
0: λοιπόν.
1: Είναι μια καλή περιπέτεια. Ωραία. Είναι θεαματική. Είναι...
0: Όχι, εγώ την βρίσκω παραπάνω από αυτό. Γιατί.
1: Έχει πολλά πράγματα. Εγώ την είδα σαν αλληγορία περισσότερο.
0: Ναι.
1: Και ας μην είναι πιστή στον Όμηρο τόσο. Δεν πειράζει.
0: Εντάξει,
1: δεν πειράζει. Και ποιος είναι πιστός σε όλους αυτούς που έρχονται στην Επίδαυρο και μας ανεβάζουν αρχαίες τραγωδίες?
0: Κανένας. Και μη σου πω και από τους δικούς μας.
1: Δεν τους καταλαβαίνουν. Δεν τους καταλαβαίνουν τους αρχαίους μας. Τουλάχιστον ο Νόλαν κάτι κατάλαβα από Όμηρο.
0: Εγώ θα το διευρύνω, γιατί πήγα στην Επίδαυρο και πάω και έχω αυτό το πρόβλημα. Και η δική μας δεν είναι πιστή. Πάμε διάφοροι, είναι μια προσέγγιση. Πάρα πολλοί σκηνοθέτες αυτή τη λογική έχουν. Αλλά τέλος πάντων.
1: Αραιώσε την Επίδαυρο. Τέλος πάντων.
0: Πάμε.
1: Θα πάω όμως.
0: Α, θα πας αύριο, ωραία.
1: Έχει τον Ίωνα, τον Ευρυπίδη.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το Ridley Scott.
0: Ναι.
1: Σε συνέχεια της χθεσινής μας συνομιλίας, εδώ έχουμε τον Τζάσπερ, το σκύλο Τζάσπερ, ο οποίος συντροφεύει τον πρωταγωνιστή μας, τον Jacob Elordi, σε μια δυστοπία μελλοντική που εξελίσσεται θεωρητικά το 2035, όταν η γη έχει καταστραφεί από έναν...
0: σε 9 χρόνια.
1: Ιό, ναι, κοντά-κοντά.
0: Κοντά-κοντά.
1: Και... έχουν μείνει ελάχιστοι άνθρωποι διάσπαρτοι στον κόσμο. Αυτός όμως έχει ακούσει, ζει κάπου στα ορεινά του Κολοράντο μαζί με κάποιον άλλον, έχουν σαν κάτι σαν φάρμα, σαν μηχανουργείο, σαν φρούριο, εγώ θα το έλεγα καλύτερα. Και έχει ακούσει κάτι στον ασύρματο, επειδή είναι και μηχανικός και αεροπόρος, και θέλει να ταξιδέψει με τα αεροπλάνο του, να βρει από πού έρχεται το σήμα, να βρει άλλους ανθρώπους. Η ταινία λέει ότι μάλλον καλό θα ήταν να κάτσει στα αυγά του και να μην κουνηθεί.
0: Δεν πήγε καλά.
1: Γιατί η ανθρωπότητα δυστυχώς δεν έχει πάει καλά μετά την πανδημία. Υπάρχουν ορδές, υπάρχουν διάφοροι που γυρίζουν με όπλα στα χέρια για να ληστέψουν
0: το απόλυτο χάος. Άρα,
1: μιλάμε για ένα χάος και μιλάμε και για μια μελαγχολία για το μέλλον του κόσμου. Το βιβλίο στο οποίο βασίζεται η ταινία γράφτηκε το 2011-12, κάπου εκεί. Αρκετά προφητικό, είχε γραφτεί πολύ πριν το COVID δηλαδή. Ο Jacob Elordi είναι φανταστικός στο ρόλο του.
0: Α, γιατί εγώ αυτή η ταινία δεν είδα καλή βαθμολογία γενικά.
1: Όχι, δεν θα δεις καλή βαθμολογία, διότι περιμένουν να δουν μια περιπέτεια, ενώ είναι μια ταινία αργής παρατήρησης. Εξελίσσεται αργά, σκηνοθετικά είναι πάρα πολύ καλή, μάλλον από τις καλύτερες που έχει κάνει ο Ridley Scott τα τελευταία χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι είναι και 89 ετών ο Ridley Scott.
0: Έχεις δίκιο.
1: Πλησιάζει πλέον το ύφος του Eastwood. Αν και Βρετανός, είναι, δεν ξέρω, η ηλικία ίσως τον φέρνει πιο να αργεί, να καθυστερεί δηλαδή σε αυτό που παρατηρεί, να στέκεται πάνω πολύ. Δεν τον βλέπω πολύ αισιόδοξο. Αν και η ταινία έχει αισιόδοξο φινάλε.
0: Απλά να σου πω ότι με το ενάκρι του ματιού μου, μόλις είδα το Γκαραλί να κάνει φανταστική. Τα πήγε καταπληκτικά.
1: Αυτό είναι υπέροχο.
0: Που τώρα έτσι είναι στην
1: Αυτό είναι υπέροχο.
0: Να το πω αυτό. Θα σα πω σε λίγο.
1: Μα και μόνο το χαμόγελο αυτού του ανθρώπου σου δίνει μια αισιόδοξη.
0: Είναι τρομερός, απίστευτος αθλητής, απίστευτος άνθρωπος. Συγγνώμη που σε διακόψα.
1: Όχι, δεν πειράζει. Ας μην πείδαγε καθόλου. Και μόνο που χαμογελάει αρκεί.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, είναι στο Diamond Link της Ζυρίχης και πέρασε και τα 6 μέτρα. Απλά το λέω. Λοιπόν, για πες. Άρα λες ότι είναι μια καλή ταινία. Πρώτον, έχουμε να κάνουμε με Ridley Scott. Αυτό από μόνο ότι είναι τρομερό. Ναι. Είναι λόγος για να πας να το δεις.
1: Σκηνοθετικά είναι από τις καλές του των τελευταίων ετών, από τις αρκετά καλές. Μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος έχει κάνει τον Blade Runner και το Alien.
0: Ποια παίζει διπλά στον Jacob?
1: Η Margaret Qualley.
0: Μ' αρέσει
1: την οποία έχουμε δει στην
0: Λάνθιμο.
1: Και όμορφη και ταλαντούχα. Ο Josh Brolin, πολύ, πάρα πολύ καλό στο ρόλο του. Ο Guy Pearce σε ένα παρεμφερή ρόλο με τον Josh Brolin, αλλά σε διαφορετικό τόνο.
0: Ωραία.
1: Επίσης πολύ καλός.
0: Άρα, πολλοί λόγοι για να δούμε αυτή την ταινία. Είναι μια επιλογή.

0: Λογάρα αυτή. Δεν.
1: Ναι.
0: Ωραία,
1: και
0: πάμε.
1: Φωτογραφία και μουσική και κυρίως μοντάζ. Okay. Εντάξει, είναι μια επιλογή που το adult κοινό δεν θα το απογοητεύσει.
0: Okay.
1: Για τους νέους δεν εγγυώμαι. Λοιπόν, υπάρχει όμως και το τέλος της οδού Oak.
0: Αυτό, να σου πω, που παίζει η Anne Hathaway, σωστά?
1: Η οποία είναι υπέροχη.
0: Η οποία πρέπει δεν να έχει γνωρίζεις. Δουλέψει τρομερά
1: πάρα
0: αυτά
1: πολύ.
0: Τα 2-3 χρόνια, γιατί βγαίνει μία ταινία έτσι μετά την άλλη.
1: Βάλε την Μπράντα, βάλε αυτό, βάλε
0: πρέπει
1: το...
0: Πρέπει να έχει γυρίσει 5-6 ταινίες μαζεμένες.
1: Δεν πρέπει να σταματάει καθόλου.
0: Ναι, είχε καιρό. Δεν είναι το
1: ναι.
0: τελευταίο.
1: Α, και όχι μόνο αυτά, βάλε και εκείνο που έκανε τη Rockstar, την ξεπεσμένη, την περίεργη.
0: Ναι. Έχει κάνει
1: τώρα
0: πολλά.
1: Το που μου διαφεύγει.
0: Έχει κάνει πολλά. Ωραία, λοιπόν, τι είναι αυτή η ταινία? Αυτή η ταινία είναι περιπέτεια, είναι ψυχολογικό θρίλερ, τι είναι?
1: Όχι, ούτε θρίλερ.
0: Παιδική
1: είναι,
0: η ταινία είναι, τι είναι?
1: Ούτε παιδική. Είναι μια, να την πω, οδή στο Spielberg και το σινεμά των 80's. Είναι μια ταινία φαντασίας. Θα μπορούσε να μοιάζει με το Jurassic Park, όχι όμως, είναι κάτι άλλο διαφορετικό. Εξελίσσεται το story της το 1982, όχι τυχαία, είναι η χρονιά που γυρίστηκε το E.T. Mm-hmm. Και μας μεταφέρει σε μια επαρχιακή πόλη του Μίτσιγκαν, ξέρεις, πολιτείες, αμερικάνικες, χωριό, τέτοια πράγματα, ιδηλιακό τοπίο, οικογένειες, παιδάκια, χαρούλες κτλ. Και ξαφνικά μας διαλύει όλο αυτό το σύμπαν και το μεταφέρει, το παίρνει όπως είναι και το πάει στην προϊστορική εποχή.
0: Μάλιστα.
1: Και αρχίζουν ξαφνικά να πετάγονται από εδώ αλλόσαυροι, από εκεί τυρανόσαυροι και ψάχνονται να σωθούν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι μια ωραία περιπέτεια, ένας φόρος τιμής στο σινεμά εκείνης της εποχής των 80's. Έχει και αυτή την αιμονή την αμερικάνικη με την διάσωση της οικογένειας. Mm-hmm. Άλλο να ασχολείσαι με την οικογένεια ως δεσμό και άλλο να έχεις αιμονή ότι πρέπει να διατηρηθεί σαν κύτταρο της κοινωνίας πάση θυσία. Mm. Εδώ μιλάμε για μια οικογένεια που είναι στα πρόθυρα της διάλυσης και ξαφνικά όλος αυτός ο ρημαγδός γύρω της, οι σκουλικότυπες του σύμπαντος που ανοίγουν και τα λοιπά, την κάνουν να ενωθεί ξανά. Τέλος πάντων, okay, το προσπερνάμε. Είναι διασκεδαστική ταινία, έχει καλή σκηνοθεσία. Ο τύπος είχε κάνει το It Follows, ο David Green.
0: Πάντως να σου πω κάτι, μέρος της γοητείας του κινηματογράφου, αυτού που περιέγραφες και την οδή και τα λοιπά, είναι και αυτό το πράγμα. Δηλαδή η οικογένεια, το απλό, το ρομάτζο.
1: Ναι, είναι μια ταινία που περνάς καλά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν είναι κάτι σπουδαίο,
0: δεν
1: αλλά
0: δεν πειράζει.
1: Καλά.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Okay.
1: Είναι entertainment.
0: Άρα έχουμε δύο πρωτοκλασσάτες επιλογές μέχρι
1: σαφώς.
0: Τώρα μας έχεις πει.
1: Έχουμε και μια τρίτη. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είναι για πολύ κόσμο, αλλά τα γράμματα αγάπης της Αλίς Ντουάρ, μια γαλλική ταινία, είναι φοβερά σκηνοθετημένη ταινία. Και είναι η πρώτη της ταινία. Αναφέρεται στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Γαλλία το 2014 που επιτρέπει το γάμο σε άτομα ιδίου φύλου, 12 χρόνια πριν την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και μας δείχνει το story μιας ενός ζευγαριού γυναικών, εκ των οποίων η μία κυοφορεί με δότη που είχαν βρει.
0: Mm-hmm.
1: Και μας δείχνει όλο το story, όχι σαν, δεν μας δείχνει ως περιθωριακά στοιχεία μιας κοινωνίας, ως ενταγμένες σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Μας δείχνει όλο τους τον κοινωνικό περίγυρο, τους φίλους τους οι οποίοι είναι ετερό ζευγάρια, άντρες με γυναίκες και έχουν και παιδιά. Μας δείχνει την αγωνία για τη μητρότητα, mm-hmm. του τι είναι η οικογένεια, του τι είναι η ουσία της, του να έχεις παιδί. Mm-hmm. Έχει πολλά ωραία πράγματα και επίσης έχει χιούμορ. Έχει μια φοβερή Νοεμή Βολφσκι που παίζει την μητέρα της μίας εκ των δύο πρωταγωνιστριών, mm-hmm. και κάνει μια διάσημη πιανίστα. Mm-hmm. Είναι μια πολύ ωραία ταινία. Δηλαδή, έχει τις μικρές λεπτομέρειες περιγραφής του κοινωνικού περίγυρου που κάνουν μια ταινία έτσι να έχει το αλάτι και το πιπέρι της.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Δεν ξέρω αν όλο το κοινό το ελληνικό είναι έτοιμο να δει ένα ζευγάρι γυναικών. Mm-hmm. Που κάνει παιδί, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Ναι. Υπάρχει και αυτό.
0: Ναι, ναι. Να σου πω κάτι, πάμε σε πανεκδόσεις.
1: Σε πανεκδόσεις να πάμε. Υπάρχει άλλη μια νέα ταινία, στην οποία δεν θέλω να αναφερθώ καθόλου. Τέλος πάντων.
0: Τι έχεις, μπιφ με αυτή, τι.
1: Λοιπόν, υπάρχει το Stand By Me.
0: Ναι.
1: Μια από τις καλύτερες μεταφορές από το Rob Reiner, μια από τις καλύτερες μεταφορές βιβλίου του Stephen King στο σινεμά.
0: Ναι, μωρέ, και τον έβλεπα το Rob Reiner σε ένα ρόλο.
1: 1986.
0: Σε μια σειρά και στεναχωρήθηκα.
1: Ήταν υπέροχος και σαν ηθοποιός.
0: Ναι, ήταν πολύ άμεσος και γλυκούλης. Mm. Να σου πω, ωραία, το Stand By Me είναι μια ταινία που τη δική μου τη γενιά σφράγισε.
1: Υπάρχει η πρώτη ταινία του Αμπάς και Ροστάμι. Mm-hmm. Υπήρχε τότε μια στη δεκαετία του 80, η οποία λέγεται «Που είναι το σπίτι του φίλου μου». Στη δεκαετία του 80, τότε που το σινεμά στο Ιράν ήταν, ας πούμε, περιορισμένο στη θεματολογία του, mm-hmm. Είχαν βρει κάποιοι σκηνοθέτες με πολύ ωραία σενάρια πάντα, ένα καταφύγιο στην παιδική ηλικία. Mm-hmm. Κάτι το οποίο μπορεί να περάσει και δημιουργήθηκαν αριστουργήματα. Ναι. Όπως τα παιδιά του Παράδεισου, του Ματζίτ Ματζίτη. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια πολύ όμορφη ταινία, η οποία έβαλε στο παγκόσμιο κοινό, έδωσε στο παγκόσμιο κοινό τον Αμπάς και Ροστάμι.
0: Μάλιστα.
1: Πάλι είναι μια ιστορία με παιδάκια.
0: Ναι.
1: Όμορφη.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει και το του Μάικ Λι, φυσικά. Τα μυστικά και ψέματα.
0: Βέβαια. Τώρα αυτό είναι τι διδάσκονται.
1: Χρυσός Πίνικας του 96, νομίζω κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Πέντε υποψηφιότητες Όσκαρ. Ένα αριστούργημα, έτσι.
0: Ωραία.
1: Ίσως η ωραιότερη ταινία του Μάικ Λι.
0: Ναι.
1: Ρεσιτάλ ερμηνειών, υπέροχο θέμα κοινωνικό. Δεν ξέρω, μια ταινία που χαρακτηρίζει μια εποχή ολόκληρη.
0: Ναι, αυτή την ταινία πραγματικά αξίζει κάποιος να πάει να τη δει. Τάσο μου, δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε. Να κοιτάξουμε πίσω, να κοιτάξουμε μπροστά στις καινούργιες.
1: Το Φιόρντ, αυτή που συνεχίζεται από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Η οποία εσύ την έχεις δει.
1: Στον κόσμο. Όχι, εγώ δεν την έχω δει, αλλά από αυτά που είδαν οι συνεργάτες, μιλάμε για
0: μια
1: ταινία
0: πολύ
1: που ίσως άξιζε το Χρυσό Φοίνικα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Να δω και θα δούμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και να πω και κάτι άλλο,
0: κλείνοντας,
1: ότι 3 Σεπτεμβρίου έρχεται ένα αριστούργημα στις ελληνικές αίθουσες.
0: Για πες.
1: Η πατρίδα του Παβέλ Παυλικόφσκι.
0: Α, μάλιστα. 3 Σεπτεμβρίου είπες.
1: 3 Σεπτεμβρίου, την επόμενη Πέμπτη.
0: Ωραία, τέλεια, τέλεια.
1: Ο Τόμας Μάν στον κινηματογράφο.
0: No. Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ Τάσο Ντερτιλή, να σε καλά. Γεια σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια.

0: Πάμε να συνδεθούμε και να καλησπερίσουμε τον κύριο Βασίλη Λούρα. Είναι υπεύθυνος επικοινωνίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και είχε την ιδέα, το σενάριο, την καλλιτεχνική επιμέλεια μιας νέας κινηματογραφικής όπερας. Και θα μας τα πει όλα. Τώρα νομίζω ότι κάνετε και πρόβες στις Πέτσες. Γεια σας.
1: Κάνουμε πρόβες στις Πέτσες.
0: Τι ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.
1: Να είστε καλά.
0: Για πείτε μας λοιπόν.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα καινούριο project της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Όπως το είπατε, είναι μια κινηματογραφική όπερα. Mm-hmm. Στην ουσία είναι ένα μεικτό θέαμα που συνδυάζει την όπερα με τον κινηματογράφο και περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα με στόχο να προσκαλέσει ένα νέο κοινό στην όπερα μέσω της εύκολης γλώσσας του κινηματογράφου. Εξηγούμε. Γυρίσαμε μια ταινία βοβή με μια θεματική που αναφέρεται στις ιστορίες έρωτα και θανάτου που διαδραματίζονται στο Παρίσι. Και μπροστά από την οθόνη της προβολής, οι τραγουδιστές της όπερας ερμηνεύουν αποσπάσματα από τις όπερες που συνθέτουν αυτή την ταινία. Ελπίζω να μην τα είπα πολύ.
0: Όχι, το είπατε πάρα πολύ. Το είπατε υπέροχα και να πω τώρα, να συμπληρώσω, ότι ζωντανά ερμηνεύουν η Χρύσα Μαλιαμάνη, έτσι,
1: η Άννα Στυλιανάκη και ο Μάνος Κοκκόνης.
0: Πολύ ωραία. Και στο πιάνο είναι η Μαριλένα Σουρή και ο Χρήστος Σακελαρίδης. Να πούμε και τα ονόματα, είναι πολύ σημαντικό.
1: Και να πούμε ότι αυτή η ταινία έχει αποσπάσματα από διάσημες όπερες οι οποίες διαδραματίζονται στο Παρίσι, όπως είναι η Τραβιάτα, η Μποέμ, η Μανόν, η Παριζιάνικη Ζωή κτλ. Και είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουμε τον κόσμο της όπερας και ελπίζουμε ότι μια ευκαιρία να προσκαλέσουμε και καινούριο κοινό στην όπερα. Όπως γνωρίζετε, η Εθνική Λυρική Σκηνή έχει την έδρα της στην Αθήνα, όμως πάντα η επιθυμία της και η διάθεσή της και του καλλιτεχνικού μας διευθυντή Γιώργου Κουμεντάκη είναι να φτάσουμε την όπερα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
0: Θέλετε να μας πείτε και το πρόγραμμα λίγο, δηλαδή
1: Βεβαίως.
0: Από εδώ και πέρα, ναι.
1: Αύριο είμαστε στις Σπέτσες, στο θέατρο της Κοριαλένιου Σχολής, και από 3 έως 9 Σεπτεμβρίου είμαστε στην Κρήτη, δηλαδή Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο και Σιτία. Mm-hmm. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στην Κομοτηνή, στην Κέρκυρα, την Καλαμάτα και τη Σκιάθο. Τα είπα λίγο μπερδεμένα.
0: Φαντάζομαι
1: οι φίλοι μας μπορούν να μπουν στο National Opera.
0: Μπορούν να μπουν και να δουν το πρόγραμμα, αλλά αν άκουσαν ή το μέρος που θα είναι για διακοπές ή τέλος πάντων το μέρος
1: τους
0: κατοικούν, είναι μια ευκαιρία να μπουν στο πρόγραμμα και να εξασφαλίσουν την είσοδό τους. Είναι είσοδος ελεύθερη.
1: Απλά ακριβώς γιατί όλο αυτό γίνεται σε ένα πρόγραμμα που παρουσιάζει η Λυρική, που ονομάζεται η Λυρική Ταξιδεύει στην Ελλάδα και υλοποιείται με τη στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ακριβώς για να προσφέρει δωρεάν την λυρική τέχνη, το χορό, τη μουσική σε όλους τους κατοίκους της Ελλάδας.
0: Και να ξαναπούμε ότι η ιδέα, το σενάριο καλλιτεχνική επιμέλεια την υπογράφετε εσείς, κύριε Λούρα, και τη σκηνοθεσία μαζί με τον Μιχάλη Ασθενίδη, παραγωγό Στέλλα Αγγελέτου.
1: Ακριβώς
0: ευχαριστούμε
1: έτσι.
0: Πάρα πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Η Λυρική λοιπόν ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε,
1: να είστε καλά.
0: Γεια σας.

στο τέλος της εκπομπής μας να σας ευχαριστήσουμε, να σας καληνυχτήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, 8 με 10, Ethnic Radio 105,8 ήταν το ότι μας ξημερώνει. Η Μαρία Σπυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Βασίλης Νικολόπουλος των ήχων, Εφελίνη Γερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, τα λέμε αύριο, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός, κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Επισήμανε ότι η Θεσσαλονίκη ανακτά τον φυσικό της ρόλο, όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Και τόνισε πως δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον. Το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά, ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Για ανακύκλωση ψεύτικων υποσχέσεων ευημερίας από τον κύριο Μητσοτάκη στους εργαζόμενους και στη νεολαία της Βορείου Ελλάδος που διαψεύδονται από την σκληρή πραγματικότητα που βιώνει η λαϊκή πλειοψηφία και στην περιοχή μας, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Να τελειώνουμε με το Ελντοράντο. Δεν μπορεί κάποιοι πονηροί να κερδοσκοπούν με τον κόπο και τις θυσίες χιλιάδων δανειοληπτών, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το Σεράφιο. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι των φανς τελειώνει και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας το σχέδιο 11 σημείων που καταθέτει στον δημόσιο διάλογο η αξιωματική αντιπολίτευση. Στους 389 ανέρχονται οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και καταλυστήσεις που έπληξαν τη χώρα. 1.468 οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και τουλάχιστον 900 τουρίστες από περισσότερες από 30 χώρες. Οι αρχές του Νεπάλ καταφεύγουν συχνά σε ρήψεις ανθρωπιστικού υλικού από ελικόπτερα σε σημεία όπου υπάρχουν εγκλωβισμένοι, αλλά οι επίγειες δυνάμεις δεν έχουν ακόμη φτάσει. Η UNICEF αναφέρει ότι περισσότερο από 17.000 παιδιά έχουν ανάγκη από επίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη στην περιοχή αποστέλλονται 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 18χρονη από τους καταράκτες Δέρματα στην Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέρειας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 4 και 4 το απόγευμα μετά την κλήση στο 112 από οικείο άτομο και τον άμεσο γεωεντοπισμό του συμβάντος. Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες. Η ομάδα υποβρυχίων διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ την εντόπισε στη λίμνη που έχει σχηματιστεί από τον καταράκτη και την ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια, 18χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου στην χώρα, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα και να προειδοποιούν για περαιτέρω διασπορά. Ένας 13χρονος καταγράφηκε ως ο πρώτος ανήλικος που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα στην χώρα, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα. Οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Σε 165 άτομα ο ιός έχει προκαλέσει επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα με συμπτώματα εγκεφαλίτιδας, μηνυγκίτιδας ή και ελαφράς παράλυσης. Σε 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών, μεταξύ των οποίων 78 για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 9 για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, προχώρησε η Διεύθυνση Τροχέας Αττικής στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης στο λεκανοπέδιο. Σε 2 συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση σε Αθήνα και Καλαμάτα, αντίστοιχα προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος. Ειδικότερα άνδρας ηλικίας 36 ετών, υπήκοος Μπαγκλαντές, συνελήφθη για απόπειρα εμπρισμού στον Βοτανικό Κήπο. Επιπλέον, στη σύλληψη ενός 60χρονου προχώρησαν για εμπρισμού από πρόθεση κατά εξακολούθηση στην Καλαμάτα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με δημοσιογράφους που είχε σήμερα στον Λευκό Οίκο. Ο Υφυπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Έλμπερτ Κόλμπι έστειλε από τις Βρυξέλλες σαφές μήνυμα στους Ευρωπαίους συμμάχους ότι η Ουάσιγκτον θέλει να επιταχυνθεί η διαδικασία ώστε η Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος για την συμβατική άμυνά της. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εμπλακεί σε μια σκληρή διπλωματική αντιπαράθεση με τον Καναδά, υπέγραψε σήμερα εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλάζει αμέσως το όνομα της λίμνης Οντάριο, που βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, σε λίμνη της Αμερικής. Και σε μια είδηση που της τελευταίας στιγμής, πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στα 6 και μέτρα και 20 εκατοστά για τον Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό στην Diamond League της Ζυρίχης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βροχές στα βόρεια υπηρετικά και με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, η άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι εδώ. Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου μας, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, παρακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα από την επικαιρότητα στην Ελλάδα αλλά και εκτός συνόρων, στον κόσμο. Και αυτό το οποίο κυριαρχεί τα τελευταία λεπτά είναι αυτή η τεράστια μάχη που δίνει ο Μανόλο, ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος συμμετέχει στο Diamond Link στην Ζυρίχη και ήδη έχει κάνει πανελλήνιο και προσωπικό του βέβαια ρεκόρ, ξεπερνώντας στο επικοντό τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. 6-20 λοιπόν έχει πηδήξει και δίνει μια πολύ μεγάλη μάχη με τον Ντουμπλάντης, ο οποίος πήδηξε στα 6-25 στη Diamond Link που μεταδίδεται ζωντανά από το απευθείας από το R2 Sport. Και θα συνδεθούμε, αν ξεκινήσει λίγο μετά, να κάνει το αδιανόητο. Φέρεται να έχει βάλει, να βάζει τον πύχη στα 6 μέτρα και 32 εκατοστά. Και από ό,τι φαίνεται στην πρώτη του προσπάθεια δεν τα κατάφερε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε, αν έχουμε νεότερα, γιατί βλέπουμε και τον Ντουμπλάντης τώρα να ετοιμάζεται και εκείνος για ένα άλμα. Θα τα δούμε λοιπόν όλα στη συνέχεια, γιατί έχουμε πλούσια συνολικά αθλητική επικαιρότητα σήμερα. Έχουμε τις ελληνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και εκτός από Εμμανουήλ Καραλή έχουμε και Τεντόγλου, έτσι, έχουμε και το Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος συμμετέχει στο Diamond Link στην Ζυρίχη. Θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας όλα μαζί με τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Τάσο Επιτρόπου. Θα κάνουμε μια αθλητική ανασκόπηση και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε όλα αναλυτικά όταν θα έχουμε και πιο τελικά πλέον αποτελέσματα. Η μέρα σήμερα, να πούμε ότι στην ημέρα συνολικά και στην εσωτερική επικαιρότητα κυριάρχησε το μετρό της Θεσσαλονίκης και η επέκταση αυτού, εγκαινιάστηκαν οι νέοι σταθμοί της επέκτασης προς την Καλαμαριά με λαμπρότητα η συγκεκριμένη εκδήλωση, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, μελών της κυβέρνησης αλλά και τοπικών αρχών. Αρχικά έγινε ο αγιασμός από τον Μητροπολίτη Νέας Κρίνης Καλαμαριάς Ιουστίνου, στη συνέχεια έγιναν οι σχετικοί χαιρετισμοί και ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του έδωσε και ειδήσεις για την διάνοιξη της Πόντου και μια ενδεχόμενη παράδοσή της τον Απρίλιο του 2027. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε φτάσει στο σταθμό Νομαρχία, όπου επιβιβάστηκε σε σειρμό και έκανε το δρομολόγιο για τη Μίκρα, εγκαινιάζοντας ο ίδιος τη νέα λειτουργία της επέκτασης. Τώρα να πούμε ότι η εκδήλωση έγινε στο σταθμό Μίκρα σε συμβολή των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Πόντου στην Καλαμαριά, ο μεγαλύτερος σταθμός της επέκτασης, και μπορούσε να φιλοξενήσει και μεγάλο αριθμό προσκεκλημένων. Από σήμερα ο νέος κλάδος αυτός λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής, νέος σιδηροδρομικός σταθμός Νέα Ελβετία Αμαξοστάσιο Πηλέας, ολοκληρώνοντας το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα. Να δούμε τώρα στην εκδήλωση που ακολούθησε. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε συνολικά στα αναπτυξιακά έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στην Βόρεια Ελλάδα, τονίζοντας ότι η Θεσσαλονίκη αλλάζει ουσιαστικά και ανακτά τον φυσικό της ρόλο ως κεντρικός κόμβος των Βαλκανίων.
1: Πιστεύω, ασχέτως του τι ψηφίζει κάποιος και το αν τελικά θα επιλέξει ή όχι την παράταξή μας στις επόμενες εκλογές, ότι πρέπει κάποιος να είναι πολύ κακόπιστος ή πολύ εμπαθής να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και το λέω αυτό διότι τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν τα κάνουμε, δεν τα ανακοινώνουμε, δεν τα υλοποιούμε, δεν κόβουμε κορδέλες γιατί πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο έτσι κάποιοι θα μας ψηφίσουν, οι περισσότεροι θα μας ψηφίσουν ενδεχομένως στο μέλλον. Το κάνουμε διότι αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης η οποία πρέπει να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη της χώρας να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Καλύτερες μέρες για όλους, μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Είτε βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στο πιο απομονωμένο χωριό της ελληνικής επικράτειας. Αυτή είναι η προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούμε. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτή η εξαιρετικά σύνθετη δουλειά.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καθυστερήσεις που χαρακτήρισαν επί δεκαετίες την κατασκευή του μέτρο της Θεσσαλονίκης, κάνοντάς το πιο σύντομο ανέκδοτο όπως σχολίασε, πλέον όμως είναι ένα από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης.
1: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφημα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολυτεχνούς και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση το είπαμε και το κάναμε.
0: Και ο Τεντόγλου να πούμε το ότι πέταξε στα 8.45 έτσι στην Ζυρίχη και στη Ζυρίχη. Και συνεχίζουμε με τον Πρωθυπουργό και τα μηνύματα που έστειλε από την Θεσσαλονίκη εκεί. Μιλώντας για το μέτρο, αναφέρθηκε και στις διαφορετικές προσεγγίσεις που ο ίδιος εντόπισε, κάνοντας και χιούμορ με κάτι συγκεκριμένο το οποίο, όπως είπε, άκουσε στο ραδιόφωνο.
1: Είχαμε την ευκαιρία να εγγενιάσουμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι, το μετρό της Θεσσαλονίκης πάει στην Καλαμαριά και προσθέτουμε 5 καινούριους σταθμούς στην κεντρική γραμμή. Βγαίνοντας λοιπόν από τον σταθμό της Μίκρας, ήταν συγκεντρωμένος κόσμος, αρκετά πιτσιρίκια, και μια κυρία η οποία ήρθε και με βρήκε, μου έδειξε το σπίτι της, ήταν ακριβώς δίπλα στο σταθμό και μου είπε μια κουβέντα. Ήμουν 9 και γέρασα. Και νομίζω ότι αυτή η φράση περικλεί συνοπτικά την ιστορία του ανελημμένου χρέους το οποίο είχε αναλάβει η κεντρική κυβέρνηση απέναντι στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά απέναντι στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγω μια παρένθεση βέβαια. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες, διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ και να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βόρειου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος, «Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια». Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα.
0: Θέλουν πίσω τον Τέλεια. Λοιπόν, να πούμε ότι συνεχίζεται η μάχη για τους Έλληνες αθλητές μας στο Diamond Link της Ζυρίχης και θα σας ενημερώσουμε και στην πορεία της εκπομπής μας για όσα γίνονται εκεί. Η επίσκεψη βέβαια τώρα του Πρωθυπουργού, όπως καταλαβαίνουμε, εντάσσεται και στο συνολικό πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και των εξαγγελιών που αναμένουμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη εκεί. Α, Εμμανουήλ Καραλής, μπορούμε να συνδεθούμε 36, στα 6.32 με την ΕΤ2 του Sport.
2: Αυτή τη φορά ήταν διαφορετικό το άλμα του. Επίσης εξαιρετικό δρομικό όπως πάντα. Καλό take-off, η περιστροφή ψηλά, θα δούμε σε επανάληψη το βίντεο. Δεύτερη αποτυχημένη στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Αρχίζει και βγαίνει και κούραση, είναι η αλήθεια, σιγά σιγά για τον Καραλή που έχει δοκιμάσει.
0: Ακούμε τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου από την σήμερα. Λοζάνη.
2: Δείτε
0: στην περιγραφή.
2: Ο Καραλής που είναι
0: για λίγο έτσι δεν τα κατάφερε και έριξε τον
2: αυτό δείχνει
0: πύχη.
2: Η πορεία των αλμάτων και η τακτική που έκανε με τον πατέρα του,
0: στο
2: τον Χάρη Καραλή.
0: 6.32, επαναλαμβάνω, έχει βάλει
2: δηλαδή
0: τον
2: πήγε
0: πύχη,
2: από το 50 στο 80, στο 90, στα 6 μέτρα, στα 6.10, στα 6.15, πήγε 6.20, αυτά 6.25 και δοκιμάστε 6.33.
0: Έχει περάσει ήδη τα 6.20.
2: Δείχνει ότι το πίστευε. Να δούμε τώρα ο Ντουμπλάντης, η δεύτερη προσπάθεια στα 6.32. Όποιο το περάσει, αν το περάσει κάποιο από του δύο, θα είναι το καινούργιο παγκόσμιο ρεκόρ.
3: Να δούμε αν θα είναι το τρίτο. Εδώ βλέπουμε το δεύτερο. Κρατούσε από τις 24 Ιουλίου του 2022 από την Μουζάν, αλλά εδώ η απίστευτη.
0: Θα επιστρέψουμε και πάλι, θα συνδεθούμε με την ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ σε περίπτωση που έχουμε και νέες προσπάθειες είτε από τον Εμμανουήλ Καραλή είτε από τον Ντουμπλάντης. Πάνε να σπάσουν το παγκόσμιο ρεκόρ με τον πύχη στα 6 μέτρα και 32 εκατοστά. Θυμίζουμε ότι ο Εμμανουήλ Καραλής έχει περάσει ήδη με επιτυχία τα 6.20 και τα 6.25 ο Ντουμπλάντης, ο Σουηδός αθλητής θαύμα. Λοιπόν, τώρα λέγαμε ότι ο Πρωθυπουργός και εκεί ουσιαστικά κινείται όλη η πολιτική αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών γύρω από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες τις οποίες αναμένεται, το καλάθι των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει από την συμπρωτεύουσα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυριαρχεί η αντιπαράθεση, θα δούμε σε λίγο πώς υποδέχθηκαν, ποιες ήταν οι αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση, η αξιωματική και τα υπόλοιπα κόμματα για απέναντι στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη στα εγκαίνια του μέτρο. Έχουμε τον Ντουμπλάντης τώρα όμως, ας συνδεθούμε και πάλι με δύο σπορ.
2: Στον πύχη, στο ρεκό, στην ιστορία και τον Καραλή. Εδώ είναι ο
0: στα
2: πατέρας
0: 6.32
2: του. Εξαιρετικός επικοντιστής της εποχής εκείνης. Ο Αμερικανός πατέρας του και η Σουηδέζα μητέρα του.
0: Είναι το ρεκόρ.
2: Επικοντιστής ο πατέρας του, επταθλήτρια και βολεϊμπολίστρια η μητέρα του. Από το Λαφαγέτ της Λουιζιάνας στην απόπειρα για την 16η κατάρριψη παγκοσμίου ρεκόρ, η οποία ξεκίνησε πολύ πολύ πριν με το 6.17 στο Τόρουν 8 Φεβρουαρίου του 20. 6,5 χρόνια μετά ο Ντουμπλάντης είναι πάλι και όπως πάντα δεν έφυγε ποτέ από το προσκήνιο και την κορυφή, αλλά τώρα είναι κοντά του και ο Καραλής. Αλλά τώρα πηδάει ο Ντουμπλάντης και θα δούμε τη δικιά του προσπάθεια. Ο Ντουμπλάντης που είχε ως τώρα πετυχημένη στο 65, το 90, το 10, το 15, το 25.
0: Δημήτρης Χατζηγεωργίου στην
2: περιγραφή.
0: Είναι
2: η δεύτερη προσπάθεια στα 6 μέτρα και 32. Δύο έχει κάνει αποτυχημένες και ο Καραλής. Όλοι όρθιοι στη Ζυρίχη. Δεν κινείται φίλο. Αυτό που κάνει σήμερα τα δύο παιδιά είναι αδιανόητο. Ο Πλάντης θα γίνει 27 τον Νοέμβριο, τον Οκτώβριο ο Καραλής. Είναι αντίπαλοι από τα 15 τους από το Κάλι και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Παιδών στην Κολομβία. Η απόλυτη αυτοσυγκέντρωση, αν δεν λειτουργήσουν όλα στην εντέλεια, οι 20 βηματισμοί, το δρομικό, η απογείωση, το κάθετο ανέβασμα, η περιστροφή και οι τεχνικές λεπτομέρειες πάνω στον πύχη, δεν μπορεί να έρθει ακόμη και γι' αυτό τον διαστημικό του πλάτη στο παγκόσμιο ρεκόρ. Δεύτερη προσπάθεια, 6 μέτρα και 32 εκατοστά για να ξαναγράψει ιστορία ο Ντουμπλάντης.
0: Ξεκίνησε.
2: Τώρα,
0: όχι.
2: Να σου πω την αμαρτία μου. Πιο καλά ήταν τα άλματα του Καραλή. Και δεν είναι κάποια.
0: Ήταν όντως πιο. Θα συμφωνήσω και εγώ με τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Ήταν όντως πιο κοντά στο να περάσει τον πύχη ο Εμμανουήλ Καραλής. Πάντως μιλάμε για έναν εκπληκτικό αθλητή, έτσι, για τον Σουηδό Ντουμπλάντης, ο οποίος κατέχει και το ρεκόρ στο συγκεκριμένο άθλημα. Τώρα λοιπόν λέγαμε ότι κυριαρχεί στην πολιτική αντιπαράθεση η άνοδος του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και το πακέτο των μέτρων το οποίο θα εξαγγείλει, και η οικονομική επικαιρότητα, η ακρίβεια, η καθημερινότητα κυριαρχούν στην αντιπαράθεση των κομμάτων και στις επιθέσεις που εξαπολύουν σε βάρος της κυβέρνησης. Να πούμε ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, σήμερα παρουσίασε στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης σε παραγωγικούς φορείς τα έργα που υλοποιούνται ή πρόκειται να δρομολογηθούν στην Θεσσαλονίκη. Εκτός από το μετρό και την επέκτασή του, έχουμε το flyover, του οποίου η ολοκλήρωση ολοκληρώνεται Μάιο του 2027. Η επέκταση του έκτου προβλήτα του λιμανιού, που αποτελεί επένδυση 250 εκατομμύριων ευρώ, εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 4.000 θέσεις εργασίας. Ο νέος προαστιακός της Δυτικής Θεσσαλονίκης και η σιδηροδρομική σύνδεση του έκτου προβλήτα με το Εθνικό Δίκτυο. Επιπλέον, στη γραμμή Θεσσαλονίκη Ιδωμένη λειτουργούν από τον Ιούνιο σηματοδότηση τηλεδιοίκηση και βρίσκεται σε φάση δοκιμών και πιστοποίησης ο περαιτέρω εξυγχρονισμός της. Το μεταξύ, μέσα από το Earth News Radio 105,8 ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, ένα αφιέρωμα με ανθρώπους που εκπροσωπούν την οικονομία, την αγορά και το τι πιστεύουν και προσδοκούν για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, στο σταθμό μας σήμερα και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησε ο Μάριος Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης.
4: Εννοείται ότι οποιοδήποτε φοροελαμφρύνσεις και οποιοδήποτε μειώσεις του ασφαλιστικού κόστους θα φέρουν μεγαλύτερο χρηματικό υπόλοιπο στις οικογένειες. Ξέρετε, δεν γίνεται ο μισθός να επιβαρύνεται με τόσο μεγάλο κόστος από τις ίδιες επιχειρήσεις. Να δούμε λοιπόν το θέμα των 120 δόσεων. Να δούμε εκείνο το ευχολόγιο του περίφημου ΦΠΑ που θα είναι ο μόνος ο οποίος πραγματικά και με έλεγχο της αγοράς θα μπορέσει να μειώσει το κόστος των προϊόντων στο ράφι όσο μπορέσει. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς είμαστε βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Εκπροσωπούμε όλο τον τεχνικό κόσμο. Πρέπει να γυρίσουμε τη σελίδα. Αυτό που λείπει από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο είναι τα τεχνικά επαγγέλματα. Εμείς κατεβάζουμε μία πρόταση για τη δημιουργία της πρότυπης Ακαδημίας Βιοτεχνικών Επαγγελμάτων και Τεχνικών Επαγγελμάτων.
0: Η ώρα όμως πέρασε, θα πρέπει να περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30 με τον Γιώργο Καριωτάκη, για να κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση θα μας κάνει ο Γιώργος στην επικαιρότητα, και θα επιστρέψουμε εδώ παρακολουθώντας βέβαια στενά και τις τελευταίες εξελίξεις από την Ζυρίχη και το Diamond Link.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με το Πασόκ το πάρτι των φαντς τελειώνει και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας από το Σεράφιο το σχέδιο 11 σημείων που καταθέτει στον δημόσιο διάλογο η αξιωματική αντιπολίτευση. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από μόλυνση με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός απόψε στην Ανατολική Αττική από την περιφέρεια. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 18χρονη από τους καταράκτες Δερματά στην Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέρειας. Στους 389 οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τη χώρα. Στους 1.468 οι αγνοούμενοι, 900 από τους οποίους είναι τουρίστες από περισσότερες από 30 χώρες. Πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό στα 6 και 20 μέτρα σημείωσε σήμερα στην Diamond Link στην Ζυρίχη ο Εμμανουήλ Καραλής. Μεγάλες επιτυχίες και από την ελληνική κοπηλασία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκιφ, το ασημένιο η Γαβριέλα Ιόγιου και η Κελίλα Μουρατίδου στο διπλό. Καιρός γενικά αίθριο, στην Αττική η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη έως 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Λοιπόν, ετοιμάζει το Μίλτο Τεντόγλου να συνδεθούμε πάλι με δύο σπορτ.
1: Και φεύγει. Μίλτο Τεντόγλου, έκτη και τελευταία προσπάθεια στο μήκο τη Ζυρίχη. Μεγάλο άλμα.
0: Έχει ήδη κάπου κάνει 8.45.
1: Αλλά είναι άκυρος. Και τώρα θα πρέπει να περιμένει τον Γκάιλ και τον Πίνοκ. Αν ήταν το παλιό μέτρημα που μετρούσε το σημάδι, θα ήταν έγκυρο. Αλλά τώρα είναι ηλεκτρονική η κατάσταση. Εδώ είναι.
2: Αναγνωρίζει τα εκατοστά που δεν ήταν πάτημα.
1: Βλέπει το
2: πέρασε...
1: παπούτσι και όχι το πάτημα. Ναι, ναι, ναι. Το παλιό έβλεπε στην πλαστελίνη το πάτημα και όχι το παπούτσι. 8.45.
0: Μάλιστα, αυτά από την Ζυρίχη λοιπόν και τον Diamond Link. Επιστρέφουμε στα πιο πεζά για να δούμε την, και πάλι από την πολιτική επικαιρότητα, τις αντιδράσεις των κομμάτων απέναντι σε όσα είχαμε σήμερα, τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει ότι η επέκταση αλλάζει τον συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης, επισημαίνει όμως ότι η ολοκλήρωση εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας, καθώς παραμένουν ανοιχτά ζητήματα πρόσβασης και στάθμευσης. Το κόμμα υπενθυμίζει ότι έχει ήδη καταθέσει κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για την υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος, το τελικό κόστος του έργου, τις αποζημιώσεις και τις εκκρεμείς οικονομικές απαιτήσεις. Να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ σήμερα παρουσίασε τις θέσεις του για το ιδιωτικό χρέος και στην Βουλή θα καταθέσει μέσα στις επόμενες ημέρες την πρόταση για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, καλώντας την κυβέρνηση να τη φέρει άμεσα προς συζήτηση στην Ολομέλεια. Πρόκειται για 10+1 παρεμβάσεις που κατά το ΠΑΣΟΚ δημιουργούν ασπίδα προστασίας στους δανειολήπτες. Για το σχέδιο μίλησε η κυρία Αποστολάκη, η κυρία Τσουκαλάς Φαραντούρης και άλλα στελέχη, ενώ ο πρόεδρος του κόμματος στο τέλος ανέπτυξε την. Στο τέλος της εκδήλωσης σήμερα το σύνολο των προτάσεων, ασκώντας σκληρή κριτική για την πολιτική, για το θέμα αυτό, τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην προηγούμενη του Αλέξη Τσίπρα. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης.
3: Business με τα κόκκινα δάνεια κερδοσκόπων ισχυρών σερβισερ, όχι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Να τελειώνουμε το Ελντοράντο. Δεν μπορεί ο δανειολήπτης να χάνει το σπίτι του μέσα από μια τέτοια αλυσίδα αδιαφάνειας και οικονομικών συμφερόντων. Δεν μπορεί κάποιοι πονηροί να κερδοσκοπούν με τον κόπο, τις θυσίες και τον αγώνα χιλιάδων οικογενειών στη χώρα μας.
0: Και ποια είναι τα 11 σημεία ουσιαστικά, έτσι όπως τα ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης: επαναφορά προστασίας κύριας κατοικίας, θέσπιση νέας γενναίας ρύθμισης 120 δόσεων για τις οφειλές προς το δημόσιο, αλλαγή του εξοδικαστικού μηχανισμού ώστε να οδηγεί, όπως λέει, σε πραγματικές και βιώσιμες ρυθμίσεις, αυστηροί κανόνες λειτουργίας και πραγματική λογοδοσία για τους servicers. Δίνουμε, λέει, στον δανειολήπτη δικαίωμα προαίρεσης πριν από τη μεταβίβαση του δανείου σε φαντ, κατοχύρωση δικαιωμάτων για τον οφειλέτη απέναντι στην αναγκαστική εκτέλεση, οριστική και δίκαιη λύση στο πρόβλημα των δανείων με ελβετικό φράγκο, 8 είναι η επιβράβευση στη συνέπεια του δανειολήπτη, 9 είναι η προστασία της αναγκαίας αγροτικής γης, θέσπιση 10 δικαιότερων κανόνων για τους εγγυητές και τέλος ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό. Και να περάσουμε τώρα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, σχολίασε στην Βουλή τις πληροφορίες για τις κυβερνητικές εξαγγελίες στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα λάβει απάντηση από το Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στις 5 του Σεπτέμβρη. Να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα.
4: Εκεί που οι εργαζόμενοι δεν θα έρθουν για να σας χειροκροτήσουν, αλλά για να κάνουν τις δικές

0: δικές τους εξαγγελίες και δεν περιμένουν τίποτα από το εμπόριο ελπίδας. Ούτε του κυρίου Μητσοτάκη που τους παίρνει 100 και ετοιμάζεται να τους επιστρέψει ένα, ούτε της κοστολογημένης αντιπολίτευσης που προσκυνά την ίδια πολιτική, τις ίδιες δεσμεύσεις, τα ίδια κέρδη.
1: Κυριάκος Βελόπουλος, τώρα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, άσκησε κριτική ακριβώς με αφορμή το θέμα της ημέρας, την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
2: Και ένα μετρό κάνετε κουτσουρεμένο, δεν πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη που είναι περισσότερος πληθυσμός. Πάει μέχρι την Καλαμαριά, άντε και μέχρι τη Μίκρα. Στα αεροδρόμια δεν πάει και μας κόστησε και 700 εκατομμύρια παραπάνω. Αυτό δεν είναι πολιτικός πολιτισμός. Είναι ένα τσίρκο με επεφερεόμενους θειάσους.
1: Θα συνεχίσουμε με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τις αντιδράσεις του συνολικά, είτε απέναντι στην τελευταία παρουσίαση του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια του μετρό της Θεσσαλονίκης, είτε γενικότερα για τα ζητήματα της ακρίβειας που κυριαρχούν και των εξαγγελιών που αναμένονται από τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ. Ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε εδώ στο ΕΡΤ News, εστίασε στην απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή δανείων του πρώτου μνημονίου και υποστήριξε ότι είχαν χαμηλό επιτόκιο και ήταν προγραμματισμένα να αποπληρωθούν από το 29 έως και το 41. Ακούμε τον κύριο Νίκο Παπά.
3: Τι κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή? Πληρώνει φτηνά ρυθμισμένα δάνεια τα οποία είχαμε συμφωνήσει και μάλιστα με αντιχάρισμα βαριά μέτρα λιτότητας. Η κυβέρνηση με αυτό που κάνει κοστίζει στον Έλληνα φορολογούμενο 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Από την Βουλή, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, στάθηκε στην απουσία του Πρωθυπουργού από το Κοινοβούλιο, τη συσχέτισε και λίγο με την ημέρα σήμερα που εορτάζουμε τον Άγιο Φανούριο. Ακούμε την κυρία Κωνσταντοπούλου.
4: Είναι του Αγίου Φανουρίου σήμερα. Εγώ θα προτείνω να κάνουμε καμία φανουρόπιτα, μήπως και δούμε τον Πρωθυπουργό εδώ στη Βουλή. Ούτε αύριο θα προσέλθει στην Ολομέλεια της Βουλής για την ώρα του Πρωθυπουργού, μολονότι εγώ του έχω καταθέσει 4 επίκαιρες ερωτήσεις.

0: να πούμε ότι και ο Παναθηναϊκός ευχαριστά τα νέα και από εκεί στο παιχνίδι τον επαναληπτικό. Τη ρεβάνς στην Τσεχία με τη Χράτζετς Κράλοβε κέρδισε με 2-1, με 1-2 για την ακρίβεια, έπειτα από το 2-2 του πρώτου παιχνιδιού για την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός με πέναλτι στο 120-3 κέρδισε και προκρίθηκε, το παιχνίδι πήγε στην παράταση και είχε θετικό τέλος για την ελληνική ομάδα στο 120-3 στις καθυστερήσεις λοιπόν της παράτασης ουσιαστικά. Όπως είπαμε, μετά τις 11 θα συνδεθούμε με τον Τάσο Επιτρόπου και θα κάνουμε μια ανασκόπηση στην πλούσια αθλητική επικαιρότητα που πραγματικά κυριαρχεί σήμερα και έχει και το ιδιαίτερο βέβαια ενδιαφέρον της. Να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων. Έχουμε τις διεθνείς συγκυρίες οι οποίες δυστυχώς δεν ευνοούν στην αποκλιμάκωση των τιμών. Παρ' όλα αυτά έχουμε τις τελευταίες ώρες μια πτωτική πορεία στην δηληστηριακή τιμή του πετρελαίου κίνησης. Καταγράφεται αυτή. Δεν έχει βέβαια ακόμη φανεί στην αντλία, στα πρατήρια, άρα και στην τσέπη ημών των οδηγών. Το κόστος ανεφοδιασμού από την επόμενη εβδομάδα θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, αλλά και από την πολιτική που θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση, καθώς αναμένεται να υπάρξει παράταση στην επιδότηση που υπάρχει στο ντίζελ της κίνησης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Γογό Κατσέλη.
1: Με την επιστροφή από τις διακοπές και λίγο πριν μπει ο Σεπτέμβριος, οι οδηγοί βλέπουν τις τιμές των καυσίμων στην Αντλία να παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, παρά την υποχώρηση του Brent στα 88 δολάρια το βαρέλι. Για τη συγκράτηση του κόστους των μεταφορών, στο τραπέζι της κυβέρνησης βρίσκεται η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης.
2: Τα τελευταία στοιχεία από τα διηλιστήρια δείχνουν ότι η μείωση της διεθνούς τιμής του Brent περνά σταδιακά στο πετρέλαιο κίνησης. Η τιμή του από τα 1,46 ευρώ στις 25 Αυγούστου υποχώρησε στα 1,41 ευρώ το λίτρο, ενώ στην αμόλυβδη παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ. Οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι η μείωση αυτή θα αποτυπωθεί στην Αντλία μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τον ντίζελ να πέφτει ακόμα και κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο.
1: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2,03 ευρώ και στο πετρέλαιο κίνησης στα 2,04 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές είναι ακόμα υψηλότερες, αγγίζοντας ακόμα και τα 2,28 ευρώ το λίτρο. Μετά την αποκλιμάκωση των τελευταίων ημερών στη διηλιστηριακή τιμή του πετρελαίου κίνησης, το ντίζελ θα πωλείται και πάλι φθηνότερα συγκριτικά με την αμόλυβδη.
0: Να ακούσουμε και τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, είναι ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων, ο οποίος έκανε και τις δικές του εκτιμήσεις με βάση τις μειώσεις που έχουμε το τελευταίο 24ωρο στις διεθνείς τιμές.
3: Βλέπουμε μειώσεις στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, οι οποίες αν συνεχιστούν πράγματι θα τις δούμε μετά από 3 με 4 μέρες στους πίνακες των τιμών των πρατηρίων. Σε κάθε περίπτωση όμως, σήμερα και χθες βλέπουμε μειώσεις μικρές στη βενζίνη, αλλά σημαντική μείωση στο πετρέλαιο κίνησης τάξης των 2 λεπτών ανά ημέρα.
0: Να πούμε καταρχάς, επιστρέφοντας για λίγο και πάλι στην αθλητική επικαιρότητα, ο φανταστικός Εμμανουήλ Καραλής, τελικός με το μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ που έκανε στα 6-20, στη δεύτερη θέση έμεινε στην Ζυρίχη, αλλά πίεσε μέχρι τέλους στα 6.32 τον Ντουμπλάντης, ο οποίος πήδηξε 6.25. Να πούμε, δοκίμασε για παγκόσμιο ρεκόρ και οι δύο δοκίμασαν στα 6.32. Δεν τα κατάφεραν παρόλα αυτά, ενώ ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν ο νικητής στη Diamond Link της Ζυρίχης, πετώντας στα 6 μέτρα και 45 εκατοστά. Επίσης, να σας ενημερώσουμε ότι και η ομάδα του Όφη, είπαμε για τον Παναθηναϊκό, ότι πέρασε με 1-2 της Χράτζετς Κράλοβε και προκρίθηκε με πέναλτι στο 120-3, ενώ και ο Όφη τα κατάφερε απέναντι στη ΤΖΕΣΚΑ Σόφιας, κερδίζοντας και εκτός έδρας με 0-2 στην Βουλγαρία και περνώντας βέβαια στη League Phase του Europa League με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά μετά από το δελτίο μας στις 11 με τον Τάσο Επιτρόπου. Επιστροφή στην οικονομική επικαιρότητα, νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής για τα νοικοκυριά μέσα από ουσιαστικές μειώσεις σε βασικά καθημερινά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης με μέση μείωση τιμών που αγγίζει το 7% κάνει πρεμιέρα από την Δευτέρα 31 Αυγούστου αυτή η νέα εθνική πρωτοβουλία με προϊόντα ευρείας κατανάλωσης να ενσωματώνονται στη συγκεκριμένη λίστα. Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτους τους ανθρώπους, δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος.
4: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
0: Στο ΕΡΤ News μίλησε και ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος είπε ότι σε κάθε περίπτωση θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο και όσο μπορούμε, λαμβάνοντας τους πολίτες που δοκιμάζονται, λαμβάνοντας όμως πάντοτε υπόψη τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν.
5: Έχουν μείνει 170 εκατομμύρια. Επομένως, όποιες αποφάσεις και αν πάρουμε, πρέπει πάντοτε να τις λαμβάνουμε υπόψη και με βάση τα τι δημοσιονομικά περιθώρια έχουμε.
0: Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε σήμερα η συμπληρωματική πληρωμή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ ανά παιδί για εξαρτώμενα τέκνα τα οποία γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 μέχρι και την 31η Ιουλίου φέτος του 2026 και δεν είχαν λάβει τα χρήματα, δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή του μέτρου. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Μαρίνα Δεμερτζιάν.
6: Είναι τα παιδιά που είχαν γεννηθεί από τον Ιανουάριο του 2025 μέχρι το τέλος Ιουλίου και δεν είχαν μπει στην προηγούμενη πληρωμή. Έγιναν λοιπόν, καταβλήθηκε η ενίσχυση σε 73.500 δικαιούχους για 81 σχεδόν παιδιά με ποσό που αγγίζει τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα τα 21.000 από αυτά τα παιδιά δεν είναι 1,5-2 ετών, μπορεί να είναι και μεγαλύτερα, αλλά οι γονείς τους δεν είχαν δηλώσει σωστά τον IBAN στην ΑΔΕ. Η ΑΔΕ ωστόσο επικοινώνησε μαζί τους και συμπλήρωσαν το IBAN ή τουλάχιστον το συμπλήρωσαν σωστά αυτή τη φορά. Ωστόσο πρέπει να πούμε και να το έχουν υπόψη τους πολλοί που δεν πήραν αυτά τα χρήματα ότι παραμένουν περίπου 20.000 που δεν έχουν δηλώσει IBAN ή το IBAN που έχουν δηλώσει δεν είναι σωστό και δεν μπορούν να βρουν τα χρήματα.
0: Να πούμε και για μια τραγική είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Είχε τραγική κατάληξη η εκδρομή μιας 18χρονης στους καταράχτες Δερματά στα ριζώματα της Βέρειας, αφού η νεαρή έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση της στο νερό. Είχε επισκεφθεί το σημείο μαζί με τον φίλο της, με τον οποίο βρίσκονταν στην περιοχή εκεί για διακοπές, προκειμένου να βγάλουν φωτογραφίες κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η κοπέλα έπεσε στον καταράχτη και δεν κατάφερε ποτέ να βγει στην επιφάνεια. Ο φίλος της, που είδε άμεσα το τι συνέβη, ειδοποίησε κατευθείαν το 112. Στο σημείο ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ανάσυρσή της. Χρειάστηκε και η συνδρομή της δεύτερης ΕΜΑΚ με την συμμετοχή της ομάδας υποβρυχίων διασώσεων. Η 18χρονη ήταν από τα ριζώματα και είχε επιστρέψει στην περιοχή για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Το περιστατικό, όπως καταλαβαίνουμε, με δεδομένο ότι τελικώς βρέθηκε και βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία. Κατά πληροφορίες είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται ένα τόσο σοβαρό συμβάν στους συγκεκριμένους καταράκτες και γι' αυτό και οι συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση της 18χρονης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Στα ίδια περίπου επίπεδα με την περσινή χρονιά κινούνται οι τιμές στα σχολικά είδη, ενώ υπάρχουν και μειώσεις σε ορισμένες κατηγορίες σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε εδώ το Earth News Radio και η Έλενα Καραθάνου για την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά, όπως καταλαβαίνουμε, όλοι οι γονείς αυτήν την περίοδο έχουν τον βραχνά των εξόδων για τα σχολικά είδη των παιδιών, που δεν είναι λίγα, και κάθε χρόνο τέτοια εποχή είναι μια έγνοια επιπλέον για κάθε οικογένεια που έχει παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο. Δεν παρατηρούνται αυξήσεις στα βασικότερα είδη και οι τιμές παραμένουν σε γενικές γραμμές ίδιες με πέρυσι, δήλωσε ο Γιάννης Τσουμπρίς, είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοπολών και Εκδοτών Αθηνών και Προαστίων.
7: Οι τιμές φέτος στα σχολικά σε γενικές γραμμές παραμένουν οι ίδιες. Δεν παρατηρούνται αυξήσεις στα βασικότερα είδη που οι γονείς καλούνται να αγοράσουν την περίοδο του Σεπτέμβρη, στην έναρξη των σχολείων. Απειροελάχιστες αυξήσεις και πάρα πολύ μικρές μπορεί να παρατηθούν σε κάποια εισαγόμενα είδη επηρεασμένα από τη γενικότερη παγκόσμια κατάσταση, αλλά είναι πάρα πολύ μικρές, τάξεις των 5 λεπτών, 10 λεπτών σε κάποια στυλό ίσως κ.ο.κ. Σε γενικές γραμμές το βασικό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα επίπεδα που ήταν και πέρυσι. Δεν είναι δυστυχώς χαμηλά για το λαϊκό νοικοκυριό, για την τσέπη μιας οικογένειας, αλλά δεν υπάρχουν και αυξήσεις και σίγουρα τα τοπικά βιβλιοπωλεία σε κάθε συνοικία κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί τα είδη που έχει ανάγκη στις καλύτερες δυνατές τιμές.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτή, ο κ. Γιώργος Λεχουρίτης.
8: Μετά από έρευνα που έκανε το ΙΝ και η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος σχετικά με το θέμα κόστος των σχολικών ειδών, παρατηρείται ευτυχώς τουλάχιστον στον τομέα αυτό των σχολικών ειδών μία σταθερότητα στις τιμές, όχι ότι είναι φτηνές οι τιμές, αλλά δεν υπάρχουν αυξήσεις και σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων βλέπουμε και μειώσεις όπως είναι στο φωτοτυπικό χαρτί. Αυτό είναι παρήγορο για τους γονείς, αλλά το ίδιο καθεστώς βλέπουμε και στις κασετίνες, στις τσάντες. Σε γενικές γραμμές εδώ και ένα χρόνο, από πέρσι το 2025 και φέτος το 2026, βλέπουμε σταθερότητα των τιμών και θεωρώ ότι ακόμα το ίδιο ισχύει και για τα ξενόγλωσσα βιβλία με βάση τα σημερινά δεδομένα. Δεν ξέρω τι θα γίνει από την πλευρά του μήνα Σεπτεμβρίου και τι, αν θα αλλάξει κάτι. Δεν πιστεύω όμως να αλλάξει και αυτό είναι ένα παρήγορο μήνυμα.
0: Στο κόστος προστίθεται και η σχολική λίστα που δυσκολεύει σημαντικά τους γονείς, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, τον Νίκο Βουρδουμπά.
9: Μια από τις πλευρές που δυσκολεύουν πάρα πολύ τους γονείς είναι η λεγόμενη σχολική λίστα. Εγώ δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι τα απλοποίησε από τους εκδοτικούς, αλλά είναι και ορισμένα πράγματα που μέσα στο σχολείο πρέπει να υπάρχουν. Μέσα στη λεγόμενη λίστα που είναι τετράδια, χάρα και γόμες, μαρκαδόρ κτλ. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν σχολεία που αναγκάζονται να βάζουν είτε η εκπαιδευτική το χέρι στην τσέπη για να πάρουν χαρτί, είτε να ζητούν από γονείς και μαθητές να φέρουν κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα αυτό το τυπικό χαρτί.
10: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Επισήμανε ότι η Θεσσαλονίκη ανακτά τον φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, την στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Για ανακύκλωση ψεύτικων υποσχέσεων ευημερίας από τον κύριο Μητσοτάκη στους εργαζόμενους και στη νεολαία της Βορείου Ελλάδας που διαψεύδονται από την σκληρή πραγματικότητα που βιώνει η λαϊκή πλειοψηφία και στην περιοχή μας, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του Κομμουνιστικού Κομμάτος Ελλάδος. Να τελειώνουμε με το Ελντοράντο. Δεν μπορεί κάποιοι πονηροί να κερδοσκοπούν με τον κόπο και τις θυσίες χιλιάδων δάνειων λειπτών, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το Σεράφιο. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι των φαντς τελειώνει και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας το σχέδιο 11 σημείων που καταθέτει στον δημόσιο διάλογο η αξιωματική αντιπολίτευση. Στους 389 ανέρχονται οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τη χώρα. 1.468 οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και τουλάχιστον 900 τουρίστες από περισσότερες από 30 χώρες. Η UNICEF αναφέρει ότι περισσότερα από 17.000 παιδιά έχουν ανάγκη από επίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη στην περιοχή αποστέλλονται 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 18χρονη από τους καταράκτες Δερματά στην Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέρειας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σωμάτος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 4 και 4 το απόγευμα. Μετά την κλίση στο 112 από οικείο άτομο και τον άμεσο υγείο εντοπισμό του συμβάντος, κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες. Η ομάδα υποβρυχίων διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ την εντόπισε στην λίμνη που έχει σχηματιστεί από τον καταράκτη και την ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια η 18χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου στην χώρα με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα. Ένας 13χρονος καταγράφηκε ως ο πρώτος ανήλικος που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα στην χώρα, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα. Οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό στα 6 και 20 μέτρα σημείωσε σήμερα στην Diamond League στην Ζυρίχη ο Εμμανουήλ Καραλής. Μεγάλες επιτυχίες και από την ελληνική κοπηλασία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκιφ, το ασημένιο η Γαβριέλα Ιόιου και Λίλα Μουρατίδου στο διπλό. Σε 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών, μεταξύ των οποίων 78 για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 9 για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, προχώρησε η Διεύθυνση Τροχέας Αττικής στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης στο λεκανοπέδιο. Συνολικά 12 άτομα συνελήφθησαν εχθές στο πλαίσιο των αυξημένων αστυνομικών μέτρων για τον ποδοσφαιρικό αγώνα που διεξήχθη στο γήπεδο All Win Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια για τα προκριματικά του Champions League μεταξύ των ομάδων ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν κατά περίπτωση δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, βεγγαλικών και ναρκωτικών καθώς και της αθλητικής νομοθεσίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαδιμίρ Πούτιν δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με δημοσιογράφους που είχε σήμερα στο Λευκό Οίκο. Τα σχόλια αυτά γίνονται αφού το Κρεμλίνο χαρακτήρισε σήμερα ιστορίες τρόμου τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον Αμερικανικό τύπο, βάσει των οποίων ο διευθυντής της CIA μετέβη στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα για να αποτρέψει την Ρωσία να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ.
10: Καιρός.
11: Γενικά έθριος καιρός, βροχή στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Η άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι με τον Βαγγέλη Σαρή.
10: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της ημέρας είστε συντονισμένοι. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Σας το είχαμε τάξει και θα το κάνουμε βέβαια πράξη. Τάσος Επιτρόπου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας μεταφέρει όλα τα νέα από την πλούσια αθλητική επικαιρότητα που έχουμε απόψε. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πραγματικά ήταν, όπως παλιά λέγαμε, αθλητική Κυριακή.
0: Έτσι.
1: Συγγνώμη, ήταν αθλητική Πέμπτη σήμερα.
0: Όμορφες στιγμές όμως και απόψε μας χάρισαν, έτσι.
1: Ναι, είναι πολλές χαρές και ένα δράμα πραγματικό για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος στο 86 δέχτηκε ένα γκολ από χτύπημα απέναντι, το οποίο το αφισβήτησε. Γνώρισε την ήττα 3-2 από την Μπραν και έμεινε εκτός λιθέης του Conference League. Καταστροφικό φινάλε, καθώς πλέον ο ΠΑΟΚ δεν έχει Ευρώπη, έτσι, στη συνέχεια. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό δημιουργεί ένα επιπλέον πρόσθετο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος χάνει και πάρα πολλά χρήματα μετά από αυτόν τον αποκλεισμό. Να τα πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα με τη σειρά, καθώς πρέπει να ξεκινήσουμε από το στίβο, καθώς ο Εμμανουήλ Καραλής το έψαχνε, το βρήκε τελικά, το ψάχνε καιρό, το βρήκε στο Diamond League της Ζυρίχης σήμερα, 6-20 πέταξε ο Εμμανουήλ
0: Καραλής. Το είχε, γι' αυτό το βρήκε, έτσι,
1: ναι,
0: αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Γι' αυτό το
0: γυρόφερνε, ναι, γιατί το είχε.
1: Και άσκησε τρομερή πίεση στο μότο του Μπλάντιτς, ο οποίος πέρασε τα 6-25 και μετά ο Εμμανουήλ Καραλής, γιατί δεν μπορούσε να κυνηγάει μόνο, αλλά ήθελε και την πρωτιά, ρίσκαρε στο 6-32 για νέο παγκόσμιο ρεκόρ, όπως και ο του Μπλάντιτς, αλλά κανένας δεν το κατάφερε και τελικά ο Ντουμπλάτης πήρε την πρώτη θέση, 6-25. Ο Εμμανουήλ Καραλής 6-20, πολύ μικρή, 5 πόντι η διαφορά. Και πλέον η απόσταση των δύο αυτών σπουδαίων αθλητών, των κορυφαίων στην ιστορία του παγκόσμιου επικοντό, είναι πάρα πολύ μικρή.
0: Μειώνεται η ψαλίδα.
1: Ναι, μειώθηκε η ψαλίδα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το κάθε εβδομάδα ο Εμμανουήλ κάνει και πανελλήνιο ρεκόρ. Αυτό είναι νέο πανελλήνιο ρεκόρ το 6-20, έτσι να το παραλείπουμε. Φυσικά έγιναν και άλλα φοβερά πράγματα με παγκόσμια ρεκόρ στα 4 μέτρα εμπόδια, στα 100 μέτρα εμπόδια για ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Και περιμένουμε τώρα το τελικό των τελικών στο Kim Bounding Stadium εκεί στις Βρυξέλλες. Την ερχόμενη εβδομάδα, 4-5 Σεπτεμβρίου, εκεί όπου θα γίνει ο τελικός του Diamond Link. Πραγματικά αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, να αφήσουμε όμως το στίβο, να πάμε και στην κοπηλασία και συγγνώμη που ξεκινάω ανάποδα σε σχέση με τα ποδοσφαιρικά, αλλά είναι πραγματικά πολύ μεγάλες επιτυχίες αυτές. Στην κοπηλασία, λοιπόν, ο Πέτρος Καϊδαζής έγινε ο πρώτος Έλληνας, ο οποίος κατακτά χρυσό μετάλλιο σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλου, πρωταθλήματος, συγγνώμη, στο Άμστερνταμ. Ο Καϊδαζής, ο οποίος έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε και το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρισίου, να μην το ξεχνάμε αυτό, 26 ετών, στο τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών στο Άμστερνταμ, κατακτήσε την πρώτη θέση με 6-47-77. Μια πολύ μεγάλη ημέρα για τα ελληνικά κουπιά και για τα γαλανόλευκη, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, σφραγίζοντας μια ιστορική μέρα για την ελληνική κοπηλασία. Να πάω λιγάκι και στο Conference League πριν πάω στα βραδινά, συγγνώμη, στο Champions League πριν πάω στα βραδινά, καθώς έγινε η κλήρωση. Είναι λίγο πολύ γνωστό ότι η ΑΕΚ χθες ήταν σαρωτική, μέχρι άκρος εντυπωσιακή. Νίκησε τη Λεύσκη Σόφιας με 4-0 στη Νέα Φιλαδέλφια, πήρε το εισιτήριο για τη League Phase και σήμερα έγινε κλήρωση. Real Madrid της εντός έδρας, τα παιχνίδια λέω που θα είναι πρώτα εντός, Real Madrid της Ρώμα, Γαλατασαράι και Λάς και η Αυστριακή, ενώ εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει την Μπορούσια Ντόρτμουντ, τη Manchester City, τη Σαχτάρ και την Κόμο του δικού μας του Δουβίκα. Αγωνίζεται εκεί, να θυμίσω ότι τώρα αγωνίζεται ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας, ενώ στη Λάσκη είναι ο δικός της παίκτης, ο Λουμπίσιτς, ο οποίος έχει πάει ιδανικός εκεί, και στη Ρώμα αγωνίζεται ο Κουλιαράκης.
0: Ο Κωνσταντέλιας, να κάνω μια παρένθεση, στον οποίο αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός σήμερα από την Θεσσαλονίκη, γιατί όπως είπε, άκουγε στο ραδιόφωνο κάποιον, έτσι, σε κάποιο ρεπορτάζ για το μετρό και την επέκτασή του, και λέει: τι να το κάνω το μετρό, τον Τέλεια ήθελα εγώ. Είπε.
1: Καλό, λοιπόν, πολύ καλό.
0: Οπότε το είπε, το μετέφερε έτσι το επεισόδιο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ιδιαίτερα επιδραστικός και ιδιαίτερα αγαπητός στη Θεσσαλονίκη για τους φίλους του ΠΑΟΚ, αλλά και νομίζω και από όλους τους φίλους του ελληνικού ποδοσφαίρου σε όλα τα μήκη τα πλάτη της χώρας, γιατί είναι ένας δυνατός παίκτης, ένας πολύ ικανός ποδοσφαιριστής και προσφέρει και θέαμα. Από εκεί και πέρα, να αφήσουμε όμως την ΑΕΚ, γιατί σήμερα ο Όφη ήταν, υπέγραψε ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ευρωπαϊκή του ιστορία, καθώς αγωνίστηκε στη Σόφια στη ρεβάνα στο 3-0 της νίκης, στο 3-0 απέναντι στη ΤΣΕΚΑ, που οι ΤΣΕΚΑ υποστήριζαν οι Βούλγαροι ότι είναι ικανοί να το ανατρέψουν, όμως η κριτική όχι μόνο δεν δέχτηκαν γκολ, αλλά σημείωσαν και δύο και με συνολικό σκορ 5-0 παρακαλώ πήρε την πρόκριση ο Όφη στη League Phase Ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά και μάλιστα αυτής του Europa.
0: Μπράβο στους Κρήτες.
1: Πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Όφη, ο οποίος έχει εξασφαλίσει και περισσότερα από 4 485.000 ευρώ είναι εξασφαλισμένα πριν ακόμη δώσει τους πρώτους αγώνες στη League Phase. Από την άλλη, αυτός που κράτησε ζωντανή και την Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία ήταν ο Ντέσσερς, ο σέντερφορ του Παναθηναϊκού, με ένα πέναλτι στο 125. Υπέταξε 2-1 την Χράντζετς στη Τσεχία και πήρε αυτός ο Παναθηναϊκός δηλαδή το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League, σώζοντας και τη χρονιά, την ευρωπαϊκή του χρονιά. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να κάνει 3 προκρίσεις, τις κατάφερε. Ένα άθλο πραγματικά, γιατί κουράστηκε πάρα πολύ μέχρι τα τελευταία λεπτά. Τελικά αυτό το πέναλτι, το οποίο ήταν και πέναλτι, του χάρισε την πρόκριση και αρκετά χρήματα θα έλεγα, καθώς ο Παναθηναϊκός θα λάβει εγγυημένα 3.170.000 ευρώ και πέρα από κάθε λύκη στη League Phase που θα κάνει 400.000 ευρώ ή 133.000 ευρώ αν πάρει σοπαλία. Και τέλος, όπως ξεκινήσαμε, θα κλείσουμε, καθώς ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 από την Μπραν, έμεινε εκτός ευρωπαϊκών αγώνων. Είναι Αύγουστος και έχει αποκλειστεί ήδη και είναι κάτι καταστροφικό. Βρέθηκε 2-0 στο σκόρ, ισοφάρισε με τον Ντιαγέ και τον Ζαφίρη. Όμως ένα πέναλτι το οποίο το αφισβήτησε έντονα ο ΠΑΟΚ, ο Κάστρο, με πέναλτι στο 86 παρακαλώ, έδωσε την πρόκριση στους Ολυμπιακούς και άφησε εκτός Ευρώπη την ομάδα του Λύση, του προπονητή του ΠΑΟΚ δηλαδή.
0: Να πούμε δύο κουβέντες και για τον Μίλτο, τον Τεντόγλου.
1: Βεβαίως, συγγνώμη που το παρέλειψα, απλά παρέσυρε πάρα πολύ ο ενθουσιασμός με τον Καραλή.
0: Λογικό.
1: Γιατί ενδεχομένως ο Τεντόγλου μας έχει μάθει έτσι κι αλλιώς τις υψηλές πτήσεις. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, δεν το έχω πρόχειρο μπροστά μου, είναι η 12η νίκη του σε Diamond League. Έτσι, εντάξει, μιλάμε για φοβερά πράγματα από τον Μίλτο Τεντόγλου. 8-45, έκανε ένα 8-25. Τον ζόρισαν οι αντίπαλοι του, είναι αλήθεια, αλλά ξαφνικά στο τέταρτο άλμα, ξαφνικά. Ζορίστηκε κι αυτός. Επειδή όταν ζορίζεται, το έχει ξαναπεί, πάει καλύτερα. 8-45, άφησε την πέμπτη προσπάθεια, επιχείρησε και την έκτη προσπάθεια, έκανε άκυρο, αλλά κανένας δεν μπόρεσε να περάσει το 8-45 του Μίλτου, ο οποίος κατέκτησε ακόμη μια φορά την πρώτη θέση. Συγγνώμη που το παρέλειψα. Συγγνώμη, Μίλτο.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα σε συγχωρέσει που έκλεισες με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή.
1: Ναι. Αυτό είναι ο καλύτερος αθλητής στον κόσμο, κατά τη γνώμη μου, στο μήκος και δεν αλλάζει αυτό. Και να το δούμε και την ερχόμενη εβδομάδα. Την Ερτ 2 θα δούμε τα παιχνίδια αυτά. Τους αγώνες αυτούς, δηλαδή.
0: Μάλιστα. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για
1: καλά,
0: την
1: συνέχεια.
0: Αναλυτική σου ενημέρωση απόψε εδώ, στο τέλος της μέρας.
1: Γεια.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας, Έρκνιος Radio 105,8. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Και πάμε τώρα μετά από την αναλυτική αθλητική ανασκόπηση που είχαμε από τον καλό συνάδελφο τον Τάσο Επιτρόπου, να περάσουμε εκτός συνόρων για να δούμε τι γίνεται με αυτήν την φοβερή υπόθεση εκεί στο Νεπάλ, με την φωνική κατολίσθηση και την πλημμύρα αυτή που εξαφάνισε ολόκληρους οικισμούς, ολόκληρα χωριά και πόλεις. Τα τελευταία νέα ποια είναι? 389 είναι οι νεκροί, οι επιβεβαιωμένοι. Οι τρεις από αυτούς είναι στο Θιβέτ. 1468 είναι οι αγνοούμενοι, οι περισσότεροι στο Νεπάλ. Ανάμεσά τους και τουλάχιστον 900 τουρίστες από περισσότερες από 30 χώρες. Είναι μια περιοχή στην οποία ταξίδευαν τουρίστες και κυρίως αυτήν την περίοδο πάρα πολύ, ήταν πολύ κοσμοπολίτικο το μέρος. Δεκάδες είναι οι τραυματίες οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο Καθμαντού για ιατρική περίθαλψη. Οι αριθμοί συνεχώς μεταβάλλονται ανάλογα με την εξέλιξη των ερευνών και τις έρευνες δυσχεραίνουν οι ατέλειωτη τόνη λάσπης καθώς και το γεωγραφικό ανάγλυφο, αφού είναι πάρα πολλές από τις περιοχές αυτές ορεινές και δύσβατες. Οι αρχές του Νεπάλ καταφεύγουν συχνά σε ρήψεις ανθρωπιστικού υλικού από ελικόπτερα σε εγκλωβισμένους ανθρώπους, αφού οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν ακόμη να φτάσουν σε πάρα πολλά σημεία. Επιστήμονες στις δύο χώρες εκφράζουν ανησυχία και για νέες κατολιστήσεις, αφού το έδαφος στα βουνά έχει υποστεί μεταβολές κατά την μεγάλη κατολίσθηση που είχαμε, αλλά κυρίως ανησυχούν για νέες φωνικές πλημμύρες, και αυτό γιατί η κατολίσθηση έφραξε με τα φερτά υλικά την κήτη ενός ποταμού. Εκεί τώρα έχει δημιουργηθεί μία λίμνη, η στάθμη της οποίας σιγά σιγά ανεβαίνει, και υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί και μέσα στα επόμενα 24 ώρα να υπερχυλήσει και να έχουμε μία ακόμη ενδεχομένως τραγωδία. Γι' αυτό και καλούν τους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή να απομακρυνθούν. Εν τω μεταξύ κινητοποιείται και η διεθνής κοινότητα. 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού αποστέλλονται, και μεταξύ των χωρών που ετοιμάζονται να στείλουν βοήθεια είναι, εκτός από τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ινδία, Βρετανία και Καναδάς, η UNICEF κρούει καμπανάκι κινδύνου, καθώς πάνω από 17.000 παιδιά έχουν ανάγκη από άμεση ανθρωπιστική βοήθεια, όπως τονίζεται, και την εικόνα της απόλυτης καταστροφής που επικρατεί στο Νεπάλ περιέγραψε στην τηλεόραση του Ert News ο κύριος Δημήτρης Γιαννόπουλος. Είναι δάσκαλος ο οποίος ζει και εργάζεται στο Νεπάλ.
1: Έχουν κοπεί οι δρόμοι, δεν μπορούμε να πάμε προς τα εκεί. Έχουν κλείσει και για ασφάλεια την εθνική οδό. Εννοείται σε αυτά τα μέρη δεν μπορείς να πας έτσι κι αλλιώς, γιατί ο μόνος δρόμος για να πήγαινες καταστράφηκε. Δεν υπάρχει πλέον. Αυτή είναι μια καταστροφή, όχι μόνο θα χαθούν πολλοί άνθρωποι, είναι και μια φοβερά οικονομική καταστροφή για τον τόπο. Έχουν καταστραφεί σοβαρά έργα. Δεν με έχουν ενημερώσει για Έλληνες τουρίστες.
0: Τα σωστικά συνεργεία δεν προλαβαίνουν να ανασύρουν νεκρούς, ενώ ανάμεσα στους αγνοούμενους υπάρχουν και πάρα πολλοί τουρίστες. Όπως είπαμε, το κακό ξεκίνησε από την αποκόλληση ενός τεράστιου παγετώνα που παρέσυρε στο διάβα του τα πάντα. Όσοι κατάφεραν να σωθούν μιλούν για θαύμα, εκεί όπου γράφτηκε η τραγωδία, στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας. Πάνω από 9.000 στρατιώτες, αστυνομικοί, διασώστες δίνουν κυριολεκτικά μάχη με τον χρόνο, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τους ατέλειωτους, αμέτρητους τόνους λάσπης και φερτών υλικών. Η τύχη των αγνοωμένων είναι άγνωστη. Οι δικοί τους άνθρωποι, όπως καταλαβαίνουμε, αγωνιούν. Κάποιοι προσπαθούν με τα ίδια τους τα χέρια να σκάψουν, να απομακρύνουν φερτά υλικά πέτρες και κορμούς και άλλα, προκειμένου να καταφέρουν να εντοπίσουν τους δικούς τους ανθρώπους, δίνοντας παράλληλα τα ονόματά τους και αναμένοντας βοήθεια από τις αρχές και τα σωστικά συνεργεία. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο εξετάζει την εκδοχή. Η φωνική κατολίσθηση να μην προκλήθηκε από την σεισμική δόνηση που κατεγράφει στην περιοχή, αλλά από αποκόλληση τμήματος του Παγετώνα, ή από την άλλη το όλο αυτό φαινόμενο να προκάλεσε την δόνηση αυτή. Μικρή σημασία έχει. Παρόλα αυτά, οι επιστήμονες προσπαθούν να καταλάβουν το τι έχει συμβεί ακριβώς, για να προβλέψουν και την συνέχεια και να προειδοποιήσουν για τα χειρότερα. Για ένα αδιανόητο φαινόμενο έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας. Μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
2: Είναι μια περίπτωση ξαφνικής πλημμύρας, η οποία συνδυάζεται με σεισμό, συνδυάζεται με κατολίσθηση, συνδυάζεται με χιονοστιβάδα αρχικά, και στη συνέχεια όλο αυτό το υλικό, τα υλικά, τα τεράστια σε εγώ, πηγαίνουν στο φράγμα το οποίο το διαλύουν στην κυριολεξία.
3: Είναι ντόμινο αυτό το πράγμα που έγινε, δηλαδή.
2: Δεν έχει συμβεί ξανά, γιατί συνδυάζει τους γεωδυναμικούς κινδύνους, δηλαδή κατολίσθηση και σεισμό, τους υδρομετεωρολογικούς κινδύνους και χιονοστιβάδα, έντονα λοδοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, και μπαίνει μέσα στα χωράφια ουσιαστικά και της τεχνολογικής, της ανθρωπογενούς καταστροφής.
4: Έχουν σχέση όλα αυτά με τις αλλαγές που υπάρχουν, μικρότερες ή μεγαλύτερες, στο κλίμα?
2: Κοιτάξτε, η κλιματική κρίση συντίθεται από ορισμένα πράγματα, έτσι. Και ποια είναι αυτά? Είναι η μεγαλύτερη ένταση που έχουν τα φαινόμενα. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Εδώ είχαμε ένα φαινόμενο με πολύ μεγάλη ένταση. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Βλέπουμε, είχαμε και στην Ινδία προηγουμένως πλημμύρες.
4: Ναι, σωστό.
2: Και στην Κίνα. Εκείνο όμως που με φοβίζει πιο πολύ είναι η συνθετότητα των φαινομένων, που ουσιαστικά έχει να κάνει με την κλιματική κρίση. Μια συνθετότητα την οποία δεν είχαμε φανταστεί στο παρελθόν.
0: Να αλλάξουμε θέμα, να επιστρέψουμε στα δικά μας, να πούμε ότι συνελήφθη ένας 68χρονο στοιχείο για την πρόκληση της σημερινής φωτιάς σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, στα βόρεια του νησιού. Πραγματοποιούσε χορτοκοπές, άφησε το μηχάνημα στο έδαφος. Από την υψηλή θερμοκρασία του πήραν φωτιά αρχικά κάποια ξερά χόρτα και συνέχεια η φωτιά επεκτάθηκε και σε δασική βλάστηση. Ήταν σε παρθένο δάσος πάνω στο χωριό Βίκη, έκαψε περίπου 600 στρέμματα. Ο 68χρονος κρατείται στην υπηρεσία και το πρωί αύριο θα περάσει από αυτόφορο, ενώ του βεβαιώθηκε και παράβαση 7.500 ευρώ. Είναι αυτό που λέμε, το πως δεν πρέπει να αγνοούμε όσους μας προειδοποιούν για δύσκολες συνθήκες. Ιδιαίτερα δύσκολη θα είναι και η αυριανή ημέρα, να πούμε, αφού ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας έχει 6 περιοχές σε κατάσταση συναγερμού, στο κόκκινο, έτσι όπως βλέπουμε και έχουμε μάθει να διαβάζουμε πλέον τον χάρτη. Μιλάμε στην υψηλότερη κατηγορία ακραίου κινδύνου, μιλάμε για την Ρόδο, την Κάρπαθο, το Καστελόριζο, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και την περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην κατηγορία κινδύνου 4, το πορτοκαλί δηλαδή στον χάρτη, προβλέπεται για τα νησιά του Ιωνίου, τη Θεσπρωτεία, την Πρέβεζα, τη Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κο και Χανιά. Και για τον λόγο αυτό η πυροσβεστική προειδοποιεί ότι οι συνθήκες θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Απευθύνει παράλληλα ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αποφεύγοντας ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σε καμία περίπτωση λοιπόν η αυριανή ημέρα δεν ενδείκνυται για εργασίες ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα και φωτιά. Μην κάνουμε κάτι τέτοιο, και κυρίως στις περιοχές αυτές που είναι στο κόκκινο και στο πορτοκαλί που αναφέραμε, κατά την αυριανή ημέρα. Η ώρα όμως πάει 11:30. Ο Γιώργος Καριωτάκης είναι δίπλα μου και θα τον ακούσετε να σας λέει τους τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με το Πασόκ το πάρτι των φαντς τελειώνει και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας από το Σεράφιο το σχέδιο 11 σημείων που καταθέτει στο δημόσιο διάλογο η αξιωματική αντιπολίτευση. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 18χρονη από τους καταράκτες Δερματά στην Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βερίας. Στους 389 οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και καταλυστήσεις που έβληξαν τη χώρα. Στους 1.468 οι αγνοούμενοι, 900 από τους οποίους είναι τουρίστες από περισσότερες από 30 χώρες. Πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά σημείωσε σήμερα στην Diamond League στην Ζυρίχη ο Εμμανουήλ Καραλής. Μεγάλες επιτυχίες και από την ελληνική κοπηλασία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκιφ, το ασημένιο η Γαβριέλα Ιόγιου και Λίλα Μουρατίδου στο διπλό. Καιρός, γενικά αίθριο, στην Αττική θερμοκρασία έως 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 36. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η πράξη του, αυτό που έκανε ήταν να πιει ένα φυτοφάρμακο προκειμένου να αυτοκτονήσει. Αναμενόταν να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα λόγω του γεγονότος ότι ακόμη όμως δεν έχει λάβει εξιτήριο. Το πιθανότερο είναι αύριο τελικά να περάσει το κατόφλι των δικαστηρίων. Παράλληλα, κατάθεση έχουν δώσει και τα δύο παιδιά, η 16χρονη που ειδοποίησε και την αστυνομία, αλλά και ο 19χρονος ο οποίος μετέφερε την μητέρα του νεκρή στο νοσοκομείο, ελπίζοντας ότι είναι ζωντανή και θα καταφέρει να την σώσει. Η δικηγόρος του θύματος γνωστοποίησε ότι η 44χρονη γυναίκα σήμερα θα κατέθετε την αίτηση διαζυγίου και είχε δεχθεί και άλλες φορές επίθεση κατά το παρελθόν. Σύμφωνα με την αστυνομία, η μοναδική καταγεγραμμένη καταγγελία ήταν εκείνη το Δεκέμβρη του 22, όταν και ο 53χρονος συνελήφθη στην Κρήτη κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή έπειτα από μήνυση του θύματος. Τι έγινε τώρα? Η 44χρονη ΕΣΜΑ είχε επιστρέψει στο οικογενειακό σπίτι για να γιορτάσουν τα γενέθλια της 16χρονης κόρης. Ήταν χθες τα γενέθλια, δούλευε σεζόν στη Θάσο σε ξενοδοχείο. Την ημέρα των γενεθλίων της κόρης τους ο γυναικοκτόνος την δολοφόνησε με μια μαχαιριά. Μια ημέρα χαράς λοιπόν μετετράπη σε τραγωδία και ανίποτο πόνο. Η 16χρονη και ο ενήλικος γιος του ζευγαριού βρίσκονταν σε άλλα δωμάτια. Ο γιος ήταν εκείνος που την μετέφερε αιμόφυρτη στο νοσοκομείο σε μια προσπάθεια να φτάσει όσο γίνεται πιο γρήγορα για να σωθεί. Να φύγουμε από το αστυνομικό ρεπορτάζ και να περάσουμε στο άλλο που έχει να κάνει και με το ρεπορτάζ υγείας. Και μιλώ για τον ιό του Δυτικού Νείλου που βρίσκεται σε έξαρση, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα, προειδοποιώντας για περαιτέρω διασπορά. Ένα 13χρονο παιδί αποτελεί τον πρώτο ανήλικο που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία, αφού ανήκει σε ευπαθή ομάδα και εμφάνισε συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Μέχρι και χθες, 26 του μήνα, έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα στην χώρα, εκ των οποίων 75 μόνο την τελευταία εβδομάδα, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Είναι όλοι άνω των 65 ετών, 73 ασθενείς νοσηλεύονται, με 26 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και έναν σε ΜΑΦ, σε μονάδα αυξημένης δηλαδή φροντίδας. Οι ειδικοί αποδίδουν την έξαρση αυτή σε παράγοντες όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών, ακόμη και τους χειμερινούς μήνες, αλλά και πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία και έχουν δημιουργήσει, όπως φαίνεται, εστίες αναπαραγωγής. Κρούσματα έχουν εντοπιστεί σε 61 δήμους, 18 περιφερειακές ενότητες, 5 περιφέρειες. Η μεγαλύτερη διασπορά καταγράφεται εδώ στην Αττική, με 37 δήμους να εμφανίζουν κρούσματα, και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία, 12 δήμοι, η Θεσσαλία με 9 δήμους, η Στερεά Ελλάδα με 2 δήμους και η Πελοπόννησος με έναν. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κυκλοφορία του ιού είναι στην Αττική ιδιαίτερα έντονη, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, και η αρμόδια ομάδα εργασίας έχει χαρακτηρίσει 6 επιπλέον δήμους ως περιοχές υψηλού κινδύνου, παρότι δεν έχουν ακόμη καταγραφεί κρούσματα εξαιτίας του ότι έχουν πάρκα και σημεία που μπορούν να γίνουν εστίες. Μιλάμε για το Ηράκλειο της Αττικής, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια Χαλκιδόνα, Δάφνη Μητό, Αμφίπολη, Σέρες και Θάσο. Αυτές είναι οι περιοχές που, παρά το ότι δεν, ακόμη και να μην έχουν κρούσματα, έχουν επισημανθεί από την αρμόδια ομάδα εργασίας ως περιοχές υψηλού κινδύνου, και συνδυάζουν επιδημιολογικούς και γεωμορφολογικούς παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα της μετάδοσης, και συνεχίζονται στοχευμένοι ψεκασμοί, να πούμε, σε σημεία όπου υπάρχει έντονη παρουσία κουνουπιών και προνυμφών στους δήμους όπου έχουμε κρούσματα. Για κλιμάκωση των δράσεων μίλησε ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς.
1: Έχουμε ήδη αυξήσει από αρχές του 2026 κατά 30% τους ψεκασμούς σε ολόκληρη την Αττική. Και τώρα, καθώς η επιδημιολογική εικόνα εξελίσσεται, κλιμακώνουμε ακόμη περισσότερο όλες τις δράσεις μας.

0: τη σημασία των μέτρων ατομικής προστασίας τόνισε σε όλους τους, με όλους τους τρόπους ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος.
1: Θέλω να παρακαλέσω οι πολίτες να εφαρμόσουν τα μέτρα ατομικής προστασίας, τα οποία δρούν συμπληρωματικά με τα μέτρα της πολιτείας, φορώντας μακριμάνικα ρούχα ιδίως το βράδυ, χρησιμοποιώντας έντομα αποθητικά.
0: Θα παραμείνουμε σε μια είδηση που έχει να κάνει με ζώα τα τελευταία, και μάλιστα με τα κορακοειδή, από όπου μας έχουν προειδοποιήσει οι επιστήμονες ότι προέρχεται και ο ιός του Δυτικού Νείλου, και από τα οποία κορακοειδή πτηνά μολύνονται τα κουνούπια που εν συνεχεία μολύνουν τον άνθρωπο. Και υπενθυμίζω ότι έχει ξεκαθαριστεί σε όλους τους τόνους από τους ειδικούς επιστήμονες ότι δεν μεταδίδεται ο ιός του Δυτικού Νείλου από άνθρωπο σε άνθρωπο, μόνο από κουνούπι προς τον άνθρωπο. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν ένα είδος κορακοειδούς πτηνού που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν κυρίως χειμερινός επισκέπτης της χώρας μας, εμφανίζεται ολοένα και πιο συχνά σε αστικά και περιαστικά περιβάλλοντα στην Ελλάδα. Πρόκειται για το χαβαρόνι. Είναι ένα ιδιαίτερα ευφυές, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν, κοινωνικό και προσαρμοστικό πτηνό της οικογένειας των κορακοειδών, το οποίο έχει αρχίσει να δημιουργεί μόνιμες αποικίες ακόμη και σε μεγάλα αστικά πάρκα. Διαρκής είναι η αύξηση των συγκεκριμένων πουλιών κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα στην πόλη της Καρδίτσας, σε αλσίλια αλλά και σε μεμονωμένα δέντρα εντός και εκτός της πόλης, με τον Δήμο να προχωρά σε δράσεις για την βιολογική διαχείριση της πανίδας, με στόχο να απομακρύνει τα πουλιά από διάφορα σημεία της πόλης, για το θέμα και το μέγεθος του προβλήματος, αλλά και για τον τρόπο, τον έξυπνο τρόπο τον οποίο βρήκαν για να απομακρύνουν τα πτηνά αυτά που είχαν φτάσει σε επικίνδυνα μεγάλο αριθμό. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο Δήμαρχος της Καρδίτσας, ο κύριος Βασίλης Τσιάκος.
2: Τα χαβαρόνια, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένα είδος κορακοειδών, το οποίο δεν υπάρχει θηρευτής για αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εγκαταστάθηκαν εδώ στο κεντρικό πνεύμονα πρασίνου της πόλης, στο Παυσίλιπο. Μιλάμε για χιλιάδες χαβαρόνια, τα οποία εκτός του ότι δημιουργούσαν θόρυβο και πολλές, θα έλεγα, πολύ βρωμιά.
3: Κράζουν, δηλαδή, όταν λέτε θόρυβο είναι
2: δεν μπορούσε να ζήσει κάποιος.
3: Σκηνές που παραπέμπουν στην ταινία του Hitchcock, Τα Πουλιά. Ταινία δηλαδή Τα Πουλιά. Δηλαδή τα πουλιά γίνανε, ας πούμε,
4: και ο ήχος
3: πραγματικότητα.
4: Και η
3: σκόνα,
2: ναι, περιττό να σας πω ότι μέσα στο πάρκο δεν υπήρχε ούτε σπουργίτη, κανένα άλλο πουλί, γιατί τα είχαν καταστρέψει αυτά. Είναι, τα χαβαρόνια είναι ένα είδος
4: που τα πουλιά ή τα τρώνε.
3: Τα τρώνε.
2: Σκοτώνουν τα πουλιά, σκοτώνουν τα μικρά του, τρώνε τα αυγά του, καταστρέφουν τι φωλιέ. Ήταν ένα είδος λοιπόν το οποίο, ναι μεν είναι προστατευόμενο εντός των ιστών της πόλης. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε, αφού πήραμε και άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, να βάλουμε το σύλλογο των ιεραποθυρών, να έρθει εδώ πέρα ο πρόεδρος, και κάναμε μια σύμβαση με την οποία πήραμε, μισώσαμε γεράκια, τα οποία περιττώ να σας πω, μέσα σε 10 μέρες έφυγαν όλα τα κοράκια από το Παυσίλιπο. Και μάλιστα για πρώτη φορά μετά από χρόνια ακούγονται και φωνές τζιτζικιών μέσα στο Παυσίλιπο, μέσα στον χώρο έχουν φύγει και πάνε περιμετρικά.
3: Άρα έγινε δουλειά. Έγινε δουλειά.
2: Ναι. Γεράκια, κοράκια 5-0.
0: Γεράκια κοράκια 5-0. Ήταν εκπληκτικός ο Δήμαρχος της Καρδίτσας. Τώρα την παρουσία αλεπούδων στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, του γνωστού ΟΑΚΑ, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του ο συντονιστής γενικός διευθυντής του ΟΑΚΑ, ο κύριος Κωνσταντίνος Χαλιορής, καλώντας όσους κινούνται στις εγκαταστάσεις να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες για την ασφαλή συνύπαρξη με τα συγκεκριμένα ζώα, που είναι, μιλούμε για άγρια ζωή, κορακοειδή λοιπόν στην Καρδίτσα, αλεπούδες εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και ο κύριος Χαλιορής μίλησε στο σταθμό μας και την εκπομπή έχουμε και λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη. Και όπως είπα έχουν γίνει όλες οι ενέργειες και ενημερώνει από την πλευρά του όσους επισκέπτονται το ΟΑΚΑ και είναι πολλοί αυτοί που σπέβδουν εκεί και επισκέπτονται το αθλητικό κέντρο για να κάνουν τη βόλτα τους, για να κάνουν την άθλησή τους και υπάρχουν και βέβαια υπάρχει και πληθώρα γηπέδων τα οποία χρησιμοποιούνται. Να τον ακούσουμε.
5: Δεν εμφανίστηκαν τώρα οι αλεπούδες, είναι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή έχουμε πάνω από 2-3 μήνες που έχουν έρθει εδώ.
3: Ναι, το εντάξει, τώρα ναι, λέμε το.
5: Εμείς λοιπόν δεν τις κυνηγάμε. Εμείς αντιθέτως τις προστατεύουμε, τις προσέχουμε, γι' αυτό και έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες ώστε να ενημερώσουμε όσους καθημερινά επισκέπτονται το Ολυμπιακό Συγκρότημα, είτε είναι οι αθλητές, οι αθλήτριες, οι αθλούμενοι και οι απλοί πολίτες.
3: Σε ποιο κομμάτι έχουν εμφανιστεί?
5: Δεν σας κρύβω ότι έχει εμφανιστεί ακόμα και δίπλα ακριβώς από Πουβισίνα, από Κολυμπητική Δεξαμενή. Έχει εμφανιστεί και στο κεντρικό στάδιο. Είναι αυτό που λέμε η πονηρή Αλεπού, οπότε δεν μπορούμε να την περιορίσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο.
3: Είναι μία ή είναι
5: έτσι? Έχουμε εντοπίσει τρεις διαφορετικές. Επειδή εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχουμε για τη φιλοξενία των μικρών τετράποδων φίλων του ΟΑΚΑ, δηλαδή τις γατούλες και τα σκυλάκια, τα αδέσποτα, ναι. Ενδεχομένως τρώει και από αυτή την τροφή. Προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε με την άγρια φύση, με την άγρια πανίδα, με την άγρια χλωρίδα. Γενικά έχουμε μελίσια, έχουμε δύο άγρια μελίσια εντός του ΟΑΚΑ.
3: Δύο άγρια μελίσια.
5: Βεβαίως, δύο άγρια μελίσια εντός του ΟΑΚΑ, τα οποία μάλιστα με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που έχουμε έρθει σε μία επαφή, κοιτάμε γιατί προσπαθούμε να δούμε πώς γίνεται αυτά τα άγρια μελίσια να έχουν μείνει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του ΟΑΚΑ.

0: Να κάνουμε μια βόλτα στον κόσμο και στις τελευταίες ειδήσεις από τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία. Διαβάζουμε ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι σε συνομιλίες με την προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας για την ανάληψη μεριδίου ιδιοκτησίας στους πετρελαϊκούς πόρους της νοτιοαμερικανικής χώρας. Το μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Μια συμφωνία τελεί ακόμη υπό επεξεργασία, αλλά οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε περισσότερα από 12 παραγωγικά κοιτάσματα πετρελαίου που ανήκουν σε Βενεζουελάνους, πρώην προσκύμενους στα κέντρα εξουσίας και σε συμφέροντα που προηγουμένως ελέγχονταν από την Κίνα, σύμφωνα με το Άξιος, σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου ιδιοκτησίας που θα υπερδιπλασιάσει τα αποθέματα πετρελαίου. Οι ιδιωτικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων αμερικανικές επιχειρήσεις, θα αναπτύξουν τα κοιτάσματα πετρελαίου και θα παρέχουν έσοδα από το πετρέλαιο στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Ο Λευκός Οίκος πάντως δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό της συγκεκριμένης είδησης. Επιπλέον τώρα να πούμε ότι έχουμε και την κλιμάκωση της έντασης μετά τις απειλές της Μόσχας, κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε Ρωσία και Βρετανία μετά τις απειλές της Μόσχας ότι δεν θα μας εκφοβήσουν. Αυτό απαντά το Λονδίνο. Να πούμε ότι η απειλή της Μόσχας είναι ότι θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός Ουκρανίας αν το Κίεβο συνεχίσει να χρησιμοποιεί βρετανικής κατασκευής πυράβλους μεγάλου βεληνικούς εναντίον στόχων στη ρωσική επικράτεια. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η γνωστή μας Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι το Λονδίνο βρίσκεται ένα βήμα μακριά από το να καταστεί νομικά συνένοχο σε αυτό που χαρακτήρισε ως τρομοκρατία κατά Ρώσων πολιτών, προειδοποιώντας για καταστροφικές συνέπειες. Και αν θέλουμε να ρίξουμε μία ακόμη ματιά στον κόσμο, να πούμε ότι ο Τραμπ είπε ότι ο Πούτιν δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ. Επιπλέον σχολίασε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συνομιλούν με το Ιράν, ενώ παράλληλα στην κόντρα του με τον Καναδά υπέγραψε διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Στη Βρετανία είχαμε κυβερνοεπίθεση σε τρία αεροδρόμια και εκλάπησαν κατά πληροφορίες τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πελατών. Ενώ στην Κύπρο νέα συνάντηση θα έχει ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Ερχιουρμάν στο ψευδοκράτος στις 2 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφουμε όμως στα δικά μας για να δούμε τα πρόστιμα που επέβαλαν εκτιματικές υπηρεσίες και αγγίζουν τις 400.000 ευρώ έπειτα από ελέγχους σε Ρόδο, Καβάλας, Κιάθο και Κέρκυρα. Διαπιστώθηκαν εκεί ότι οι επιχειρήσεις είχαν προχωρήσει σε αυθαίρετη κατάληψη παραλιών. Η Έμιλη Γιανακοπούλου έχει το ρεπορτάζ.
1: Παράνομες τοποθετήσεις ομπρελών και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου συνεχίζουν να βρίσκονται στο στόχαστρο των κτηματικών υπηρεσιών σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Ρόδο, στην παραλία Τσαμπίκα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρέθηκαν 5 κατίνες, υποβάλλοντας πρόστιμα 174.000 ευρώ, αλλά και διαταγές σφράγισης.
2: Θα έπρεπε σε μια τόσο μεγάλη παραλία να έχει προβλεφθεί έτσι ώστε όλη τη σεζόν, που είναι αρκετά μεγάλη, να υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και να προσφέρουν τις αντίστοιχες παροχές στους λουόμενους.
1: Μετά από καταγγελία συλλογικού φορέα στην Άντωνη Queen Bay, στο Φαλιράκι, και μετά από 2 αυτοψίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, διαπιστώθηκε αυθαίρετη κατάληψη αγιαλού και παραλίας χωρίς ενεργή σύμβαση παραχώρησης. Στις 14 Αυγούστου εκδόθηκαν τα σχετικά πορίσματα και επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ, ενώ διατάχθηκε η απομάκρυνση των παράνομων κατασκευών και η σφράγιση της επιχείρησης.
3: Δεν είχε δώσει άδεια ο Δήμος, η ΕΤΑΔ, για να γίνει δημοπρασία ξανά πάλι από την αρχή.
1: Οι έλεγχοι επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στην Καβάλα, επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο βρέθηκε αντιμέτωπη με πρόστιμο σχεδόν 29.000 ευρώ και άμεση διοικητική απομάκρυνση. Στη Σκιάθο, σε 4 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 44.000 ευρώ. Ενώ στην Κέρκυρα, από τις 14 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, στις 8 επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 107.000 ευρώ, μαζί με διοικητικές απομακρύνσεις και διαταγές φράγησης. Οι έλεγχοι των κτηματικών υπηρεσιών συνεχίζονται με στόχο την αντιμετώπιση των αυθαίρετων καταλήψεων και την προστασία του κοινόχρηστου χώρου και της δημόσιας περιουσίας.
0: μιλήσαμε στην αρχή της εκπομπής μας σχεδόν για τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς που ισχύει για αύριο για Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Ιόνιο και Ήπειρο. Να πούμε ότι βρίσκεται στο κόκκινο ο χάρτης επικινδυνότητας της πολιτικής προστασίας, όπως είπαμε. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους μας εδώ στο Earth News, στοιχείο που η φωτιά είχε αφήσει πίσω της ενεργά μέτωπα και εστίες, αναμένεται πρόσχερη ενίσχυση των βοριάδων. Και αυτό είχε εξ αρχής, μιλήσαμε για τη φωτιά αυτή εκεί και είχαμε και μια σύλληψη, όπως είπαμε, στην Χίο. Κάθε τέτοια στιγμή που οι καιρικές συνθήκες το ευνοούν, υπάρχει ο φόβος για αναζωπυρώσεις. Η χώρα βρίσκεται στο τέλος του καλοκαιριού, αντιμέτωπη με αυτό το διάχυτο κίνδυνο της πυρκαγιάς, που σε κάποιες περιοχές, όπως είπαμε, είναι ακραίος. Οι θερμοκρασίες σήμερα έφτασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Κρήτης, σε συνδυασμό με ανέμους στα 7 μποφόρ. Αύριο οι συνθήκες θα γίνουν ακόμη πιο δύσκολες, οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Κάρπαθο, όπου ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Πιο δύσκολη μέρα αναμένεται να είναι το Σάββατο, όπου υπάρχει πιθανότητα οι άνεμοι να φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ με τις ρηπές και στα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Το θετικό είναι ότι παρά την ενίσχυση των ανέμων, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει. Από την Κυριακή οι άνεμοι αναμένεται σταδιακά να εξασθενήσουν, ενώ η υδράργυρος θα κινηθεί στους 35-36 βαθμούς Κελσίου. Μπορούμε να ακούσουμε τη μετεωρολόγο μας, την κυρία Παπαβούλη.
4: Την Παρασκευή αναμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι ανέμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 7 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματά του έως 8. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα δυτικά, τους 38 με 40 βαθμούς και στα ανατολικά τους 35 με 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι ανέμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες από το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι κυρίως νότιοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς.
0: Και να ρίξουμε και μία ματιά στα πολύ σοβαρά στοιχεία που μας έρχονται από τους ελέγχους που πραγματοποίησε η Τροχέα μόλις σε διάστημα 24 ωρών, και το τι εντόπισε: σωρία παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε οδηγούς που κυκλοφορούσαν με ηλεκτρικά πατίνια. 192 έλεγχοι λοιπόν έγιναν από την Τροχέα και βεβαιώθηκαν 78 παραβάσεις για μη χρήση κράνους, 6 για παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, 13 γιατί τα πατίνια δεν διέθεταν κόφτη ταχύτητας, άρα έτρεχαν όσο ήθελαν, 5 γιατί παραβίασαν πινακίδες ρύθμισης της κυκλοφορίας, 3 για μεταφορά επιπλέον ατόμων, 3 γιατί τα πατίνια ήταν ανασφάλιστα, όπως είπαμε πρέπει να ασφαλίζονται πλέον, 1 για κίνηση πάνω στο πεζοδρόμιο και 1 γιατί ο οδηγός δεν σταμάτησε στο σήμα του τροχονόμου. 9 οδηγοί χρησιμοποιούσαν τα ηλεκτρικά πατίνια ενώ είχαν πιει αλκοόλ. Η ένδειξη μάλιστα σε έναν από αυτούς ήταν 0,60 μικρογραμμάρια ανά λίτρο αίματος, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να του ασκηθεί δίωξη σε βαθμό πλημελήματος. Η Τροχέα τονίζει ότι οι σχετικοί έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν με στόχο την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Και με αυτήν την είδηση, κυρίες και κύριοι, θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Ήταν η εκπομπή Στο Τέλος της Μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο, Βασίλη Νικολόπουλο στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Ρεσφυρόερα στην παραγωγή μας και το Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός, κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Επισήμανε ότι η Θεσσαλονίκη ανακτά τον φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Για ανακύκλωση ψεύτικων υποσχέσεων ευημερίας από τον κύριο Μητσοτάκη στους εργαζόμενους και στην νεολαία της Βορείου Ελλάδος, που διαψεύδονται από την σκληρή πραγματικότητα που βιώνει η λαϊκή πλειοψηφία και στην περιοχή μας, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Να τελειώνουμε με το Ελντοράντο. Δεν μπορεί κάποιοι πονηροί να κερδοσκοπούν με τον κόπο και τις θυσίες χιλιάδων δανειοληπτών, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το Σεράφιο. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι των φαντς τελειώνει. Και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το σχέδιο 11 σημείων που καταθέτει στον δημόσιο διάλογο η αξιωματική αντιπολίτευση. Στους 389 ανέρχονται οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τη χώρα. 1.468 οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και τουλάχιστον 900 τουρίστες από περισσότερες από 30 χώρες. Η UNICEF αναφέρει ότι περισσότερα από 17.000 παιδιά έχουν ανάγκη από επίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη στην περιοχή αποστέλλονται 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Τραγική κατάληξη είχε η εκδρομή μιας 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στα ριζώματα Βέρειας, καθώς η νεαρή έχασε τη ζωή της μετά από πτώση στο νερό. Η 18χρονη είχε επισκεφθεί το σημείο μαζί με τον φίλο της, με τον οποίο βρισκόταν στην περιοχή για διακοπές, προκειμένου να βγάλουν φωτογραφίες. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η νεαρή έπεσε στον καταράκτη και δεν κατάφερε να βγει στην επιφάνεια. Ο φίλος της ειδοποίησε άμεσα το 112 και στο σημείο ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ανάσυρσή της. Για την επιχείρηση χρειάστηκε και η συνδρομή της δεύτερης ΕΜΑΚ, με τη συμμετοχή της ομάδας υποβρυχίων διασώσεων. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα και να προειδοποιούν για περαιτέρω διασπορά. Ένας 13χρονος καταγράφηκε ως ο πρώτος ανήλικος που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα στην χώρα, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα. Οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά σημείωσε στην Diamond League στην Ζυρίχη ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Μίλτος Τεντόγλου με μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση στην Diamond League με καλύτερο άλμα στα 8 και 45 μέτρα. Μεγάλες επιτυχίες και από την ελληνική κοπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκιφ, το ασημένιο η Γαβριέλα Ιόγιου και η Λίλα Μουρατίδου στο διπλό. Ο ανώτατος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, δήλωσε ότι οι μεσολαβητές ζήτησαν από την Τεχεράνη να καθορίσει τους όρους της για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και ότι το Ιράν προετοιμάζει σχετικό κατάλογο. Οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή, τόνισε. Ο Ρεζάι δήλωσε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει με το Ομάν σε έναν διάδρομο για την αυσιπλοεία που θα διέρχεται από τα στενά τμήματα του οποίου βρίσκονται σε ύδατα του Ομάν και του Ιράν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Η άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: σε 8 λεπτά, 7,5 λεπτά μη σας πω, 12 και 18 κορυφώνεται το φεγγάρι του Οξύριγχου. Ναι, η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος, βεβαίως. Φοβερό. Στο μέγιστο της έκλειψης σελήνης, έως και 96% του σεληνιακού δίσκου θα βρεθεί στη σκιά της γης, με τη σελήνη να αποκτά χαρακτηριστική κοκκινοπή απόχρωση. Γιατί Πανσέλινος του Οξύριγχου? Διότι συνδέεται με την εποχή κατά την οποία τα συγκεκριμένα μεγάλα ψάρια αλλιεύονταν ευκολότερα στις μεγάλες λίμνες και τη λίμνη Τσάμπλιν της Βόρειας Αμερικής. Να, καταπληκτικό. Λοιπόν, πηγαίνετε, βγείτε τώρα σε μπαλκόνια, ταράτσες, δεν ξέρω, παράθυρα, ό,τι έχει ο καθένας, να δείτε τι Πανσέλινο. Μετά επιστρέψτε να δούμε τι γίνεται εδώ. Καταπληκτικό. Διότι θα έχει και την Πανσέλινο τη θεαματική και μερική έκλειψη σελήνη. Σε εμάς η έκλειψη σελήνη ήταν το πρωί, 7 παρά 5. Έτσι. Εμάς εννοώ στην Αθήνα. Αθήνα, καλά λέω. Οπότε, παιδιά, καταπληκτικά πράγματα. Ναι. Σου λέει, είναι η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος, μία από τις πιο εντυπωσιακές και πολυφωτογραφημένες πανσελίνους του χρόνου. Καταπληκτικά πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Τι ωραία θα ήταν να ασχολιόμαστε όλο το βράδυ με αυτό. Θα κουβεντιάζαμε, να λέγαμε πανσελίνους και τι ρομαντικά και τι αυτά. Ωραία θα ήταν, αλλά δεν προέκυψε. Προκύπτουν άλλα. Όχι ότι η φύση και το σύμπαν κάνει αυτό που ξέρει. Εμείς κάνουμε πράγματα που δεν πρέπει. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8 για λίγες ακόμη μέρες. Με τον Παναγιώτη το Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας. Πώς είστε? Πήγατε, γιατί λέει αυτή η Πανσέλινος, αν αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα, είχε και καταπληκτικές, και θα έχει και σήμερα, για απόψε και αύριο, καταπληκτικές εκδηλώσεις και θεατρικά και κινηματογραφικά και μουσικά υπό το Σελινόφος. Τι ωραία, τι ωραία. Αχ, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Πού έδειξε 40-50 βαθμούς? Στο Αιτωλικό. Ναι, 49,9. Αν και δεν καταγράφονται, λέει, μετεώ ιδιαίτερα ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες, είναι η υγρασία που κάνει ανυπόφορο όλο αυτό. Βέβαια. Τι κάνουμε, υπομονή. Από την παραπάνω εβδομάδα, μετά τις 4 του Σεπτέμβρη, που θα γίνουν τα πολλά και τα σημαντικά, θα πέσει η θερμοκρασία. Δηλαδή θα πέσει. Θα είναι μια θερμοκρασία πάρα πολύ λογική για την εποχή. Εχθές που είπαμε το Αιτωλικό, Αγγελόκαστρο, Αιτωλακαρανίας, Αμφιλοχία, αίσθηση 45,7, Λάπα, Αχαΐα 45,5, Πρέβεζα 44, το 0,9 μ' αρέσει, 44,9 τέλος πάντων. Αρσάκιο στην Πάτρα 44,2, Πύργος με αίσθηση 44,1. Και λένε οι μετεωρολόγοι ότι εξίσου δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Μα το ξέρουμε. 27 βαθμούς έχει τώρα που μιλάμε και είναι 12 και 4. Έτσι. Δεν υποχωρεί επαρκώς. Δεν πέφτει η θερμοκρασία. Έχουν πυρώσει και τα τσιμέντα. Τέλος. Αυτό είναι. Τώρα για να επανέλθει και να είναι η κατάσταση υποφερτή, πρέπει να πέσει η θερμοκρασία, υποθέτω, την παραπάνω εβδομάδα και να έχουμε ένα δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο δροσιάς και να μπορούμε να πούμε ότι τέλος πάντων κάτι γίνεται. Και επειδή θα έχει και ανέμους, οι οποίοι θα είναι δυνατοί οι άνεμοι, έτσι, παρακαλώ, σήμερα που είναι 28 του Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή και παραμονή του Σαββατοκυριακού, γιατί έτσι τις μετράμε πια τις Παρασκευές, χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, 6 περιοχές σε κατάσταση συναγερμού στην υψηλότερη κατηγορία ακραίου κινδύνου: Ρόδος, Κάρπαθος, Καστελόριζο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το 5 Έτσι. Μετά πάμε στο 4. Ιόνιο, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Κάλυμνος, Κος, Χανιά. Και λέει η πυροσβεστική, προειδοποιεί ότι οι συνθήκες αναμένεται να παραμείνουν εξαιρετικά επικίνδυνες. Τι, ποια έκκληση απευθύνει, σύσταση, να είναι οι πολίτες, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουμε ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Το έχουμε. Ωραία. Αυτό είναι καλό, να προσέχουμε. Εν τω μεταξύ, προσέχουμε, αλλά είχαμε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η απόπειρα εμπρισμού ήταν στην Αθήνα, εμπρισμός από πρόθεση στην Καλαμάτα. Ένας 36χρονος προσήχθη χθες το μεσημέρι στην Αθήνα από αστυνομικούς της ελληνικής αστυνομίας φυσικά και στη συνέχεια συνελήφθη από στελέχη του ΟΑΚΑΕ Αθηνών για απόπειρα εμπρισμού στο Βοτανικό Κήπο. Δεν καταλαβαίνω. Πάνω του λέει είχε σακούλα με χαρτιά στα οποία είχε βάλει φωτιά, αλλά δεν πρόλαβε να τα πετάξει και να προκαλέσει την ανάφλεξη της δασικής βλάστησης και θα πάει στον εισαγγελέα. Έτσι. Ο άλλος, ο κύριος που συνελήφθη, είναι ένας 60χρονος στο πλαίσιο του αυτοφόρου στην Μεσσηνία, συνελήφθη από στελέχη έτσι, της ΓΑΗ Μεσσηνίας για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση κιόλα στην Καλαμάτα. Έβαλε, λέει, δύο εστίες πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο Δετάρτη και μετά χθες. Και ελέγχεται για άλλες 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν πριν σε κοντινή απόσταση με τον ίδιο τρόπο δράσης. Και θα πάει και εκείνος στον εισαγγελέα. Τι μυαλά κουβαλάει ο κόσμος δεν ξέρω. Αλήθεια δεν γνωρίζω. Τώρα εγώ σας λέω αυτά γιατί τα άλλα είναι πολύ τραγικά και στα μισή φωτιές δεν είναι τραγικές. Είναι, αλλά μπροστά σε άλλα που γίνονται ξέρω εγώ τι να σας πω. Να δούμε ποια είναι τα πιο τραγικά. Και κάτι άλλο να ρωτήσω πριν πάμε στα πάρα πολύ σοβαρά και στις τραγωδίες και στις καταστροφές. Μία απορία θα εκφράσω και θέλω παρακαλώ πάρα πολύ να την σκεφτούμε. Με τα ηλεκτρικά πατίνια έγιναν έλεγχοι 26 με 27 Αυγούστου. Έτσι, με τα ηλεκτρικά πατίνια. 115 λέει παραβάσεις, 9 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Μάλιστα. Οι 78 αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνου. Δεν φοράς κράνος. Δηλαδή πρέπει να κάνει το κράτος για να σε πείσει να βάλεις κράνος. Μάλιστα. 6 περάσανε με κόκκινο. Είναι, δεν είναι το κόκκινο, σου λέει θα προλάβω. Μάλιστα. 13 παραβάσεις μη ύπαρξη χρήση περιοριστή ταχύτητας. Δεν κάνω ό,τι θέλω. Ό,τι θέλω. Σιγά μην ποιος θα με περιορίσει. 5 λέει παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων. Μπορεί να ήταν πίσω από τίποτα κλαδιά δέντρων και να μην τις είδανε. 3 ανασφάλιστα οχήματα. Ένας που πήγαινε πάνω στο πεζοδρόμιο. Λέει, γιατί να περιμένω στον δρόμο, κόκκινα, πράσινα, σταμάτα, ξεκίνα, το πεζοδρόμιο. Και όποιο σάρωσα. Ένας δεν σταμάτησε, του κάνει σήμα ο τροχονόμος, σαν να μην υπήρξε. Και 3 λέει, συνελήφθησαν, για μεταφορά υπεράριθμων επιβατών. Δηλαδή, πόσοι χωράνε πάνω σε ένα ηλεκτρικό πατίνι, ρε παιδιά. Άντε, εγώ σου λέω, αυτός που το δίκαιε, κάποιος πρέπει να το οδηγήσει, δεν πηγαίνει μόνο του. Κι άντε άλλος ένας να πει θα σε πάω πιο κάτω αδερφέ να με πας. Πόσοι ήταν πάνω στο πατίνι. Δεν καταλαβαίνω. Έλα Παναγία. Τρεις θα ήταν πάνω. Φοράνε όλοι αυτοί. Τι πρέπει να κάνει το κράτος, τι πρέπει να κάνει. Υπεράριθμοι είναι. Πόσοι θα ήταν. 5 πάνω. Δεν έχω δει και άλλη ιστορία. Έχω δει έναν κύριο να είναι στο τιμόνι του πατινίου, ένα παιδάκι μπροστά ο κλαδόν καθισμένο, ένας κύριος πίσω από τον αυτόν που οδηγεί το πατίνι και ένα παιδάκι, 4, αλλά ήταν παιδάκια. Αυτή λέει ήταν τέτοια περίπτωση. Τι να σας πω. Ποιος τα ξέρει? Ποιος τα ξέρει? Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Χριστό, δεν πάνε να λένε οι αρχές. Και λοιπόν, μια που το πάνε και μια που δεν το πάνε, τι πρέπει να κάνει? Να το πάρει και να σου βάλει πρόστιμο? Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με εκείνο το Νεπάλ. Να τα αφήσουμε τώρα τα άλλα. Λοιπόν, τώρα τις εικόνες από τις πλημμύρες τις είδαμε, έτσι, και τρομάξαμε. Τρομακτικό. Τώρα ζημιές δεν το συζητάμε, μέχρι να υπολογιστούν. 389 λέει ότι έχει αναθεωρηθεί ο απολογισμός των θυμάτων σύμφωνα με το BBC. Και δεκάδες τραυματίες νοσηλεύονται. 63 λέει παραμένουν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Είναι εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Πήγε ο πρωθυπουργός του Νεπάλ εχθές στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες. Έχουν κινητοποιηθεί, λέει, πάνω από 13.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας από το στρατό του Νεπάλ, ένοπλη αστυνομία, εθνική αστυνομία, για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις αναζήτησης. Διασώθησαν 573 άνθρωποι. Η αλήθεια είναι αυτή. Τέλος πάντων, αγνοούνται περίπου 90 Αμερικανοί υπήκοοι και δεκάδες άλλοι από 26 χώρες. 40 είπε μόνο η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι αγνοούνται, δική της υπηκοή. Και ψάχνουν τώρα να βρούνε τι συνέβη, τα ακριβή αίτια αυτών των καταστροφικών πλημμυρών στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα. Τα στοιχεία δείχνουν μέχρι στιγμής ότι μια τεράστια μάζα παγετόδους πάγου αποσπάστηκε από ορεινή πλαγιά. Κατέρευσε στην κοιλάδα από υψομετρική διαφορά, λέει, περίπου 1.000 μέτρων. Και αυτή, λέει, η κατάρρευση, λέει η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, απελευθέρωσε ενέργεια αντίστοιχη με εκείνη ενός σεισμού 5,2 Ρίχτερ. Ο σεισμολόγος, ο κ. Γεράσιμος Παπαδόπουλος, απορρίπτει τις εκτιμήσεις ότι πρόκειται για πρωτοφανές συμβάν. Όσα διαβάζουμε, λέει, ότι δηλαδή τα τραγικά που έγιναν στο Νεπάλ δεν έχουν ξανασυμβεί ποτέ και ότι ίσως οφείλονται στην κλιματική κρίση, αποτελούν λόγια που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Στο Νεπάλ, λέει, εκδηλώθηκε μια κλασική περίπτωση του λεγόμενου φαινομένου ντόμινο, όπου μια αρχική φυσική διαδικασία πυροδοτεί μια σειρά διαδοχικών γεγονότων. Λέει ο κύριος Παπαδόπουλος. Έχουν καταγραφεί και άλλες φορές στο παρελθόν. Το Περού έφερε ως παραδείγματα περιστατικά στο Περού το 18ο από τον 20ο αιώνα και την τραγωδία του φράγματος Βαγιών στην Ιταλία το 63. Είναι, λέει, όλα αυτά αποδεικνύουν ότι τέτοιου τύπου αλυσιδωτές φυσικές διεργασίες είναι γνωστές εδώ και αιώνες. Ο πρόεδρος του ΑΣΠ, ο κύριος Λέκας, λέει ότι οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη καταλήξει με βεβαιότητα στην ακριβή ακολουθία των γεγονότων που προκάλεσαν την καταστροφή. Είναι ανοιχτό, λέει, το ερώτημα. Προηγήθηκε από κόλληση παγετώνα ή κάποια σεισμική δόνηση? Καταλάβατε, δεν έχουμε εικόνα αν ο παγετώνας προκάλεσε το σεισμό ή ο σεισμός τον παγετώνα. Και είπε ότι οι τεράστιοι όγκοι υλικών κατέληξαν στο υδρογραφικό δίκτυο, αυξάνοντας δραματικά τη δύναμη της πλημμύρας. Παρέσει, λέει, δαφικά και πετρώματα μαζί, δεν είναι μόνο το χιόνι, είναι και τεράστιοι όγκοι από πετρώματα. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Το ζήτημα είναι ότι ψάχνουν οι επιστήμονες, ερευνούν να δούμε και εμείς και να μάθουμε τι συνέβη. Αλλά το ζήτημα είναι ότι έχουμε κοντά 1500 αγνοωμένους, 26 χώρες είπα, 30 χώρες. Στο Νεπάλ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 800, οι ξένοι τουρίστες είναι 650. Στο Θιβέτ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε 558, 260 ξένοι υπήκοοι. Και αυτοί οι αριθμοί τώρα μεταβάλλονται συνεχώς ανάλογα με την εξέλιξη των ερευνών, το καταλαβαίνουμε. Έρευνες μέσα σε τόνους λάσπης. Είναι και το γεωγραφικό ανάγλυφο πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πάρα πολλές περιοχές είναι ορεινές και δύσβατες. Οι αρχές του Νεπάλ καταφεύγουν σε ρήψεις ανθρωπιστικού υλικού από ελικόπτερα σε εγκλωβισμένους ανθρώπους, διότι μπορούν να φτάσουν ακόμη οι επίγειες δυνάμεις. Δεν ξέρω. Είναι τραγική η κατάσταση, παιδιά. Τώρα, εκτός από το ότι ψάχνουν να βρουν τα αίτια, οι επιστήμονες και στο Νεπάλ και στην Κίνα ανησυχούν για νέες κατολισθήσεις, διότι το έδαφος στα βουνά, λέει, έχει υποστεί μεταβολές στη μεγάλη κατολίσθηση, αλλά κυρίως ανησυχούν για νέες φωνικές πλημμύρες. Η κατολίσθηση έφραξε με τα φετά της υλικά την κήτη ενός ποταμού. Τώρα εκεί έχει δημιουργηθεί μία λίμνη της οποίας η στάθμη ανεβαίνει σιγά σιγά, και φοβούνται ότι στα επόμενα 24 ώρα θα υπερχυλήσει, και αυτό σημαίνει νέα τραγωδία. Λένε στους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή. Εύκολο το έχεις. Υποθέτω θα κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι. Ένα θετικό, τέλος πάντων, δείχνει η διεθνής κοινότητα ότι κινητοποιείται. Αυτό είναι καλό. 8 τόνοι λίγη ανθρωπιστικού υλικού αποστέλλονται στην περιοχή. Μεταξύ των χωρών που ετοιμάζονται να στείλουν βοήθεια είναι, εκτός από τον ΟΗΕ, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ινδία, Βρετανία, Καναδάς. Και βγαίνει και η UNICEF και λέει, περισσότερα από 17.000 παιδιά έχουν ανάγκη από άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Έτσι. Να πεις και από το κρού, ναι, θα στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια. Μάλιστα, δώσουν κάτι, θα δώσουν, γι' αυτό περισσότερο από $1 εκατομμύριο, είπε η Ερυθρέα Μέση Έλληνος και ο Ερυθρός Σταύρος, $500.000 από Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά βλέπεις τι γίνεται και λες, πόσα δισεκατομμύρια θέλει αυτό το πράγμα για να γίνουν έργα, για να σωθούν οι άνθρωποι, για πού θα πάνε εκτοπισμένοι, τι θα γίνει με τους αγνοώμενους. Καταλάβατε. Αυτά είναι τα ευχάριστα σήμερα. Κάτι έχω να ακούσω. Θα το ακούσω οπωσδήποτε και θα το ακούσετε και εσείς. Είναι 12:29. Το είδατε την κορύφωση του Πανσελίνου? Αν την είδατε, μπράβο σας. Πάμε, παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φορά κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.
1: Earth News Radio 105,8.

Να είστε καλά για τα μηνύματα. Αυτό τώρα δεν διαβάζεται στον αέρα, αλλά μ' αρέσει. Γεια σου πολύ, Νάκη. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την παρέα που μου κρατάτε. Να είστε καλά. Δεν υπάρχει. Πώς θα το πω τώρα αυτό. Λέγεται. Ούτε περιφραστικά. Άμα το πω περιφραστικά, χάνει το νόημά του. Καταλαβαίνει. Γεια σας και εσάς. Πώς είστε. Καλά είμαστε. Γεια σου, Πατώλη μου. Νομίζω ναι. Γεια σας και εσάς. Πώς είστε. Καλά είμαστε. Γεια σου, Πατώλη μου. Νομίζω ναι.

Είναι σε εξαρσή στη χώρα μας και προειδοποιούν οι επιστήμονες για περαιτέρω διασπορά. Έχουμε 232 κρούσματα, 19 νεκρούς και έχουμε και ένα αγοράκι 13 ετών το οποίο νοσηλεύεται. Έτσι, και έχουμε και διασπορά σε 61 δήμους. Το παιδάκι αυτό το 13χρονο είναι ο πρώτος ανήλικος που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία, διότι ανήκει σε ευπαθή ομάδα και εμφάνισε συμπτώματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα το παιδάκι αυτό. Λοιπόν, σήμερα έχουμε 28. Μέχρι τις 26 είπαμε 232 κρούσματα στη χώρα, τα 75 τελευταία εβδομάδα. Οι θάνατοι ανέρχονται σε 19, ήταν όλοι άνω των 65 ετών. 73 ασθενείς νοσηλεύονται, 26 σε εντατική και ένα σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Και οι ειδικοί αποδίδουν την έξαρση σε παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή, αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών ακόμη και το χειμώνα και τα πλημμυρικά φαινόμενα που δημιουργούν εστίες αναπαραγωγής. Λοιπόν, η μεγαλύτερη διασπορά καταγράφεται στην Αττική. 37 δήμοι εμφανίζουν κρούσματα. Στην Κεντρική Μακεδονία 12 δήμοι, στη Θεσσαλία 9, στη Στερεά 2 και στην Πελοπόννησο 1 δήμος. Εντάξει, λένε οι επιστήμονες ότι η φετινή κυκλοφορία του ιού στην Αττική είναι ιδιαίτερα έντονη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Και η αρμόδια ομάδα εργασίας έχει χαρακτηρίσει 6 επιπλέον δήμους ως περιοχές υψηλού κινδύνου. Ακόμη δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα εκεί που θα σας πω τώρα. Στο Ηράκλειο, εδώ στην Αττική, στη Νέα Σμύρνη, στη Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα, Δάφνη, Ημιτός, Αμφίπολη, Σέρες και Θάσος. Οι περιοχές συνδυάζουν αυτές, λέει, επιδημιολογικούς και γεωμορφολογικούς παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα μετάδοσης. Εδώ στην Αγία Παρασκευή έχουν εντοπιστεί 12 κρούσματα και κλιμάκια κάνουν συνέχεια ψεκασμούς. Συνέχεια όμως. Και επίσης όταν βλέπουμε τίποτα νεράκια, έτσι, που είναι, πώς θα το πω τώρα, μπορούμε να θεωρηθούν και εστία μόλυνσης, να τα καθαρίζουμε και να μπαίνουμε στη διαδικασία να ψεκάζουμε και εκεί. Αυτό. Δεν θα πω περισσότερες λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται. Βλέπεις το νερό και έχει κάνει μία μικρή λιμνούλα. Κάτι δεν πρέπει να κάνεις γι' αυτό. Μα τώρα. Λοιπόν, η περιφέρεια Αττικής έχει δίνει τις προσπάθειες να αναχαιτήσει την επέκταση του ιού του Δυτικού Νείλου. Και όλο το βράδυ θα κάνει έκτακτους ψεκασμούς σε δάφους μεγάλης κλίμακας στην Ανατολική Αττική. Αποφάσισε να επιστρατεύσει και τις λεγόμενες τουρμπίνες. Είναι εξειδικευμένα μεγάλου μεγέθους μηχανικά ψεκαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης, κατάλληλα για μεγάλες επιχειρήσεις. Λοιπόν, δύο συνεργεία, έτσι, θα είναι στην πρώτη γραμμή της επιχείρησης και η χρήση τριών ψεκαστικών υψηλής ισχύως. Θα είναι στον υδροβιότοπο Αλικές της Αρτέμιδας και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι δεν θα γίνουν ψεκασμοί, γιατί κάποιοι φοβούνται και αυτό. Λέμε από αέρος. Δεν θα είναι σε κατοικημένες περιοχές. Αυτό το ειδικό ψεκαστικό μείγμα θα δημιουργήσει σύννεφο από ειδικό αυτοκίνητο, έτσι. Βράδυ δεν πετάνε κιόλας τα αεροπλάνα, για να μην φοβόμαστε. Θα δημιουργήσει ένα σύννεφο, λέει, που θα πέσει πάνω σε εγκαταστάσεις, είτε είναι σπίτια, είτε είναι κήπη, είτε είναι αυτοκίνητο, οτιδήποτε. Είναι, λέει, τόσο λεπτό και τόσο διαφανές. Με το πρώτο ηλιακό φως δεν αφήνει καμία υπολειμματικότητα, αλλά παραλλήλως σκοτώνει τα ακμαία κουνούπια. Αυτό είναι το διατάφτα. Δεν θα γίνει εντός κατοικημένης ζώνης. Θα υλοποιηθεί, λέει, από την οδό Αρίωνος μέχρι τη λεωφόρο Μαραθώνα.

σε περιοχή που δεν είναι πυκνοκατοικημένη και πάντα με προσοχή να μην υπάρχουν άνθρωποι, να μην υπάρχουν ζώα στο περιβάλλον, θα διαρκέσει αρκετές ώρες. Αυτό το ένα συνεργείο. Το άλλο συνεργείο θα είναι στην περιοχή Κιάφα, μπροστά από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Επιχειρήσει σε βοσκοτόπια, ιδιωτικές εκτάσεις και δεν υπάρχουν κατοικίες. Γιατί έχουμε τα ζητήματα και τα λοιπά, γίνονται προσπάθειες από τις αρχές, έχω βλέπω εδώ και τη φωτογραφία, για να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη δουλειά. Και έχουμε και κάποιους οι οποίοι λένε τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν είναι κάτι, δηλαδή βγαίνουν οι αρμόδιοι φορείς, βγαίνουν οι επιδημιολόγοι. Αν ήταν κάτι επικίνδυνο, υποθέτω, δεν το διέσπυραν στον αέρα και ο πάρει ο χάρος, θα το πω απλά, γεια σου Κωνσταντίνε. Επίσης λέμε στην περιφέρεια Αττικής 10.000 στρέμματα θα καλυφθούν. Εσύ μένεις τόσο μακριά που λες να φτάσει ένα... Τι? Πραγματικά όμως. Πραγματικά. Κάθε φορά που έχουμε πρόβλημα επιδημιολογικό, για να μην θυμηθώ παλιότερες χρονιές που δεν είναι και πολύ παλιές, έχουμε το ίδιο ζήτημα. Σου λέει πρέπει να προσέξουμε, διότι εγκεφαλίτιδες, θάνατοι. Χτυπάει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Δεν είναι κάτι, ξέρεις, με χτύπησε το κουνούπι, άμα άφησε μια πληγή, τι να κάνω. Αυτό είναι το θέμα. Κάθε φορά έχουμε το ίδιο πράγμα. Γιατί πρέπει. Λοιπόν, πρέπει, λέει, επίσης, γιατί κάνουν οι αρχές αυτό που πρέπει και αυτό που μπορούν, τέλος πάντων, κυρίως το βράδυ να φοράμε μακριά παντελόνια, μακριά φορέματα, ναι, μακριές μπλούζες, πουκάμισα. Θα μου πεις, κάνει πάρα πολύ ζέστη. Εντάξει, δεν είπαμε να βάλουμε χειμωνιάτικα, αλλά να προσέχουμε πάρα πολύ να μην αφήνουμε νερά να γίνονται λιμνούλες, να ποτίζουμε με φιδό, να έχουμε επάνω μας, στο σπίτι μας, εγώ που είμαστε, τα κατάλληλα, έτσι, ιατρικά και φαρμακευτικά προϊόντα. Απλά πράγματα ζητάνε οι άνθρωποι, οι επιστήμονες. Τώρα τότε θα κάνουμε εμείς την άλλη ιστορία. Εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, πήγε πάρα τέταρτο. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής και του Σαββατοκύριακου, το οποίο θα είναι ένα ζεστό Σαββατοκύριακο. Ζεστό με την έννοια, δεν θα είναι λίγο. Σήμερα θα έχουμε πάλι ιστορία μεγάλη με τη θερμοκρασία. Αύριο που είναι Σάββατο η κατάσταση θα είναι κατά τη καλύτερη, αλλά θα έχει ανέμους, οπότε προσέχουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Α, καλά. Τι γίνεται στο... Θα το πω μετά αυτό. Θα το αφήσω για το τέλος. Θα το αφήσω για το τέλος. Ως κερασάκι στην τούρτα. Λοιπόν, παιδιά, χθες βγήκε ο Αμερικανός πρόεδρος και είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ. Υποβάθμισε επίσης τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες ο διευθυντής της CIA προειδοποίησε Ρώσους αξιωματούχους εναντίον μια τέτοια επίθεση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Είπε σε δημοσιογράφους, στο Βαλ γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν πρόκειται να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ. Για τον Πούτιν. Νωρίτερα, την ίδια μέρα, χθες, είχε δηλώσει στο Άξιος, σε τηλεφωνική συνέντευξη, ότι δεν θα υπάρξει τέτοια επίθεση και ότι ο Ράτκλιφ, ο διευθυντής της CIA, δεν είχε αποσταλεί στη Μόσχα για να μεταφέρει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα. Συναντά, λέει, το Ρώσο ομόλογο του μια φορά κάθε 6 μήνες, μια φορά κάθε χρόνο. Έχουν πολύ καλές σχέσεις. Δεν υπήρχε κανένα μήνυμα και δεν συνέβη τίποτα ασυνήθιστο. Μάλιστα. Το Reuters λέει ότι οι αξιωματούχοι των Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών παρακολουθούν εδώ και καιρό τις ρωσικές δράσεις σαμποτάζ και τις επιθέσεις γκρίζα ζώνη στην Ευρώπη. Οι οποίες, λέει, δεν φτάνουν το όριο ενός πλήρους πολέμου και γενικά στοχεύουν στην αποδυνάμωση της ενότητας του ΝΑΤΟ και της προθυμίας των κρατών μελών του να υποστηρίξουν την Ουκρανία ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα. Μάλιστα.
Κλείνει η παρένθεση. Ο Τραμπ είπε χθες λοιπόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συνομιλούν με το Ιράν. Καταλαβαίνετε, ρωτήθηκε για όλα. Διότι η Ουάσιγκτον, λέει, έχει επικεντρωθεί στο να τιμωρήσει τη Τεχεράνη οικονομικά, έχοντας δεσμευθεί να επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες που έχουν οικονομικές συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία. Δεν θέλουμε να τους μιλήσουμε, δεν επιδιώκουμε να συναντηθούμε ή οτιδήποτε. Βέβαια, ειρωνήτερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε ότι η Αμερικανική οικονομική εκστρατεία θα συνεχιστεί μέχρι το Ιράν να αποφασίσει να διαπραγματευτεί ουσιαστικά. Και καμία διαπραγμάτευση δεν λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά ο πρόεδρος, αν νιώσει ότι ενδεχομένως έρχονται στο τραπέζι με ουσιαστικό τρόπο, μπορεί κάτι να αλλάξει. Όμως συνεχίζει, λέει, να διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι. Ερωτήθην βεβαίως εάν θα τιμωρήσει τη Ρωσία που συνεχίζει να έχει εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν. Δεν είπε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών τη Δευτέρα ότι όποιες χώρες είναι θα συνεργάζονται με το Ιράν και το βοηθούν οικονομικά και τα λοιπά και έχουν μαζί του εμπορικές συναλλαγές, θα αντιμετωπίσουν τεράστιο πρόβλημα. Μάλιστα. Ερωτήθηκε λοιπόν η Ρωσία και απαντάει εξαρτάται, λέει. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι η Ρωσία συμπεριφέρθηκε πολύ καλά αναφορικά με τα στενά του ορμούς και πρέπει να καταλάβετε για ό,τι κάνουν, εμείς το κάνουμε, λέει, επίσης. Και αλλάζει. Ξέρετε, λέει, κάποιος έλεγε για την Κίνα. Τι γίνεται με την Κίνα? Ακούμε πως κατασκοπεύουν. Τους κατασκοπεύουμε και εμείς. Ναι. Μετά ερωτήθη αν θα επέβαλε κυρώσεις σε κινέζικες τράπεζες, διότι έχουν οικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Λέει, ποιος είπε, λέει, ότι δεν το κάνω? Δεν το ξέρετε αν δεν το κάνω? Δεν χρειάζεται να ανακοινώνω τα πάντα. Έτσι. Μάλιστα. Ο ανώτατος σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν δήλωσε ότι οι μεσολαβητές ζήτησαν από την Τεχεράνη να καθορίσει τους όρους της για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και ότι το Ιράν προετοιμάζει ένα σχετικό κατάλογο. Οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή. Είπε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει με το Ομάν σε ένα διάδρομο για την ναυσιπλοεία που θα διέρχεται από τα στενά, τμήματα του οποίου βρίσκονται σε ύδατα του Ομάν και του Ιράν. Τα πλοία θα διέρχονται από έναν καθορισμένο κεντρικό διάβλο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πληρούν τους όρους του Ιράν. Αν συμφωνήσουν. Έτσι, μάλιστα. Επίσης, γιατί έγινε λόγος τις περασμένες ημέρες για πιθανό σχέδιο δολοφονίας του νεότερου γιου του Τραμπ και είπε ότι αυτό, λέει, είναι ένα ψέμα. Βέβαια, δεν παίρνω θέση γιατί δεν ξέρω τι γίνεται στις μυστικές υπηρεσίες για τα σχετικά. Αλλά η μυστική υπηρεσία των ΗΠΑ δήλωσε την Τρίτη ότι ήταν ενήμεροι για ένα βίντεο που μεταδόθηκε από την Ιρανική κρατική τηλεόραση, στο οποίο συζητείται μια πιθανή συνωμοσία για τη δολοφονία του Μπάρον Τραμπ, είναι ο πιο μικρός γιος του Αμερικανού Προέδρου. Και τώρα το Ιράν λέει αυτά είναι ψέματα, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Έτσι, μάλιστα. Είναι παρά 10, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, αφού λοιπόν δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, τώρα μένουμε στο τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ, από εκεί που περνάει το περισσότερο πετρέλαιο στον κόσμο. Τώρα που λέω για πετρέλαιο, μισό λεπτό, γιατί είναι και κάτι, είναι πολλά πράγματα. Το ιστότοπος Άξιος μετέδωσε χθες, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι η Αμερικανική κυβέρνηση είναι σε συνομιλίες με την προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας για την ανάληψη μεριδίου ιδιοκτησίας στους πετρελαϊκούς πόρους της νοτιοαμερικανικής χώρας. Θέλει να πάρει μερίδιο από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Αυτό είναι. Έτσι. Μία συμφωνία, λέει, τελεί ακόμη υπό επεξεργασία, αλλά οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε περισσότερα από 12
παραγωγικά κοιτάσματα πετρελαίου που ανήκουν σε Βενεζουελάνους πρώην προσκύμενους στα κέντρα εξουσίας, Μαδούρο, και σε συμφέροντα που προηγουμένως ελέγχονταν από την Κίνα. Ναι. Σε αντάλλαγμα, λέει, για την παραχώρηση στις ΗΠΑ μεριδίου ιδιοκτησίας που θα υπερδιπλασιάσει τα αποθέματα πετρελαίου τους, ιδιωτικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων αμερικανικές επιχειρήσεις, θα αναπτύξουν τα κοιτάσματα πετρελαίου και θα παρέχουν έσοδα από το πετρέλαιο στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας, λέει το δημοσίευμα. Ερώτησε το Reuters το Λευκό Οίκο. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε. Δεν απάντησε. Και μια που λέμε για καύσιμα. Καύσιμα, μάλιστα. Επιστρέψαμε από τις διακοπές όσοι πήγαμε και λίγο πριν ξεκινήσει ο Σεπτέμβρης, οι οδηγοί, λέει, εξακολουθούν να βρίσκουν τις τιμές των καυσίμων στην Αττία πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, παρά την υποχώρηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου στα 88 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε ξαναπεί ότι για τη συγκράτηση του κόστους των μεταφορών η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, διότι, ξανά το ίδιο, οι επαγγελματίες του κλάδου προειδοποιούν για τον κίνδυνο νέων αυξήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, ο κ. Μιχάλης Κιούσης, επισημαίνει ότι η διατήρηση της τιμής του ντίζελ σε υψηλά επίπεδα μπορεί να οδηγήσει σε αλυσιδωτές ανατιμήσεις. Επιθυμίζει ότι τον Απρίλιο και τον Μάιο είχε εφαρμοστεί επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Τον Ιούνιο η επιδότηση διαμορφώθηκε στα 15 λεπτά. Απαιτείται, λέει, ένα αντίστοιχο μέτρο. Έτσι, μάλιστα. Όπως και να έχει, περιμένουμε, η αγορά περιμένει την παράταση της επιδότησης. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης παραμένει στα 2,03 ευρώ το λίτρο. Πετρέλαιο κίνησης 2,04. Στα νησιά, κάθε φορά λέμε το ίδιο. Κάθε φορά. 2,28. Είναι και τα μεταφορικά, καταλαβαίνετε. Μετά, λέει, τη μείωση των τελευταίων ημερών στη δηληστηριακή τιμή του πετρελαίου κίνησης, το ντίζελ αναμένεται να πωλείται εκ νέου φθηνότερα από την αμόλυβδη. Όμως, η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία για την πορεία των τιμών το επόμενο διάστημα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ελπίζω όμως να δείξουν οι αγορές πολύ καλή συμπεριφορά όταν, όχι διεθνείς, εδώ οι δικές μας, όταν θα ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης. Το ελπίζω. Τι είπε το Ιράν? Μάλιστα. Τι είπε? Είπε ο επικεφαλής του ανώτατου οργάνου ασφαλείας του Ιράν, αυτός που είπε για το, που μίλησε ότι δεν έγινε, δεν υπήρξε ζήτημα απόπειρας δολοφονίας του Μπαρ Τραμπ, ανέφερε ότι η Τεχεράνη παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που αφορούν στη Βηρυτό και ιδιαίτερα στα νότια προάστια της Λιβανικής πρωτεύουσας. Οι συγκεκριμένες περιοχές αποτελούν κόκκινες γραμμές για το Ιράν, υπογραμμίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημασία που αποδίδει η Τεχεράνη στις εξελίξεις στο Λίβανο. Θα μου πείτε, δεν έκανε αυτή τη δήλωση, την έκανε ξαφνικά? Όχι. Η κατάσταση στην περιοχή είναι εξαιρετικά ευαίσθητη, εξαιρετικά εύθραυστη. Διότι οι εξελίξεις στο Λίβανο συνδέονται άμεσα με τις ευρύτερες εντάσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Σε περίπτωση, λέει, συνέχισης της σύγκρουσης, το Ιράν θα προετοιμαστεί για μια νέα φάση και οποιοσδήποτε μελλοντικός πόλεμος θα είναι διαφορετικός από τους προηγούμενους. Και τι άλλο είπε για τον Νετανιάχου? Θα τον στείλουμε στην κόλαση. Τραγούδι, δελτίο και σε λίγο μαζί.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Θεσσαλονίκη ανακτά τον φυσικό της ρόλο, όχι μόνο ως πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας, αλλά ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Υπογράμμισε ότι η πόλη διαθέτει πλέον ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό της Ευρώπης και εκτίμησε πως σύντομα θα αλλάξει σημαντικά η καθημερινότητα των πολιτών. Παραμένουν αναγκαίες παρεμβάσεις σε πρόσβαση, στάθμευση και διασύνδεση με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, επεσήμανε το ΠΑΣΟΚ. Για ανακύκλωση ψεύτικων υποσχέσεων ευημερίας, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό το Κομμουνιστικό Κόμμα. Συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στην Φλόρινα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με επισκέψεις σε επιχειρήσεις. Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Πτολεμαϊδα και την Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Στις 6.30 το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι των φαντς τελειώνει και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, επεσήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το σχέδιο 11 σημείων που καταθέτει στον δημόσιο διάλογο η αξιωματική αντιπολίτευση. Σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορία κινδύνου 5, παραμένουν σήμερα Παρασκευή περιοχές της Κρήτης, συγκεκριμένα Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, καθώς και η Ρόδος και η Κάρπαθος στο Νότιο Αιγαίο. Την ίδια ώρα συνελήφθη στην Χίο 68χρονος για την χθεσινή πυρκαγιά σε δασική έκταση. Σύμφωνα με τις αρχές, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από μηχάνημα κοπής χόρτων που χρησιμοποιούσε. Το καταστροφικό κύμα λάσπης που έπληξε το Νεπάλ και το Θιβέτ έχει αφήσει πίσω του εκατοντάδες νεκρούς, με 359 θύματα στο Νεπάλ και 3 στο Θιβέτ. Περισσότεροι από 1.468 άνθρωποι αναγνωούνται, μεταξύ των οποίων 910 ξένοι τουρίστες από περισσότερες από 30 χώρες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη αποστέλλονται στην πληγήσα περίοχη 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Τραγωδία στα ριζώματα της Βέρειας, όπου 18χρονη έχασε τη ζωή της μετά από πτώση στους καταράκτες δέρματα, ενώ φωτογράφιζε το σημείο μαζί με τον φίλο της. Εκείνος κάλεσε άμεσα το 112, κινητοποιώντας μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν η δεύτερη ΕΜΑΚ και ομάδα υποβρυχίων διασώσεων. Ένας 13χρονος είναι ο πρώτος ανήλικος στην Ελλάδα που νόσησε σοβαρά από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε νοσηλεία. Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα, προειδοποιώντας για περαιτέρω διασπορά. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Νέα μεγάλη επιτυχία για τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος στο Diamond League της Ζυρίχης σημείωσε πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6-20 μέτρα. Σπουδαία εμφάνιση και από τον Μίλτο Τεντόγλου, που κατέκτησε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8-45 μέτρα. Παράλληλα, η ελληνική κοπηλασία θριάμβευσε στο Παγκόσμιο του Άμστερνταμ με τον Πέτρο Γκαϊταζή να κατακτά το χρυσό στο σκιφ και τη Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου το ασημένιο στο διπλό. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Βρετανίας μετά την προειδοποίηση της Μόσχας ότι ενδέχεται να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός Ουκρανίας, εάν συνεχιστούν τα ουκρανικά πλήγματα με βρετανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς στη ρωσική επικράτεια. Η Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε για καταστροφικές συνέπειες. Ο ανώτατος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, δήλωσε ότι οι μεσολαβητές ζήτησαν από την Τεχεράνη να καθορίσει τους όρους για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, απείλησε τον Νετανιάχου λέγοντας: θα τον στείλουμε στην κόλαση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στα μικρόφωνα και πάλι κοντά σας η Ελπίδα Γεωργή Τζίκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Earth News Radio 105,8.

1 και 12 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 28 του Αυγούστου. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Καλώς τον. Γεια σου Τζόνι. Καλά, γιατί Τζόνι, άλλαξε. Θα πει σου αλλάζουν ονόματα και ονόματα τώρα. Δεν έγινε και τίποτα. Ψυχραιμία, θα τα δούμε όλα. Γεια σας. Αυτό τι είναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μένα είναι ωραίο. Εν ώρα υπηρεσίας δεν πίνουμε. Θα μου πεις είναι διαδικτυακόν το κέρασμα. Εντάξει. Γενικά, προτιμούμε κάτι πιο κατάλληλο για την εποχή. Νεράκι. Νεράκι, παιδιά. Γιατί έχει και τη ζέστη. Να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν. Τώρα συντονιστήκατε. Αν συντονιστήκατε τώρα, καλωσορίσατε. Είπαμε τι είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ότι δεν σχεδιάζει η Ρωσία να επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ, αλλά στην Ουκρανία επιτίθεται μια χαρά. Ναι, συνεχώς όμως, συνεχώς. Και εχθές, γιατί συνήθως οι επιθέσεις γίνονται βράδυ, τώρα δεν γίνονται, γίνονται και μέρα. Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες σε ουκρανικές πόλεις, διότι εντείνονται οι επιθέσεις της στο τελευταίο διάστημα σε αστικά κέντρα. Εμπορικό κέντρο χτυπήθηκε από ρωσικό ντρόουν, εκεί είναι ο νεκρός και οι περισσότεροι τραυματίες. Επίσης, στα νότια της χώρας, τρεις τραυματίες στη Χερσόνα από πλήγμα σε αστικό λεωφορείο. Γιατί, καταλαβαίνετε, εκεί που είναι μαζεμένοι πολλοί, να φεύγουν πολλοί μαζί. Και ακόμη τρεις τραυματίες στην Οδυσσό. Αλληπάλληλες εκρήξεις, λέει το Κίεβο. Οι σιρήνες αεράμινας ηχούσαν συνεχώς όλη τη μέρα χθες. Επίσης, καταγράφηκαν εικόνες με εκατοντάδες πολίτες εγκλωβισμένους στους σταθμούς του μετρό, διότι τα τρένα διακόπτουν τη διέλευση πάνω από τον ποταμό Δνίπερο όσο διαρκεί ο συναγερμός, το καταλαβαίνουμε. Τι άλλο, ένα ντρόν συνετρίβει πάνω σε κεντρική οδική αρτηρία. Όχι ότι δεν βοβάρδισε και το βράδυ χθες. Εννοείται ότι βοβάρδισε. Εννοείται. Με βαλιστικούς πυράβλους. Έτσι. Ναι, στη βορειοανατολική περιφέρεια Σούμη έκαναν λόγο οι τοπικές αρχές για ένα νεκρό, 4 τραυματίες. Και επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος απίθυνε εκ νέου έκκληση στους συμμάχους του Κιέβου για άμεση αποστολή πρόσθετων συστημάτων αεράμινας για να αντιμετωπιστούν οι βαλιστικές επιθέσεις. Θα τα δούμε, γιατί υπάρχει μεγάλο θέμα με τα όπλα, παιδιά. Μεγάλο ζήτημα. Εξαντλούνται, λέει, τα αποθέματα αμερικανικών πάτριων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχει ανησυχία για την άμυνα εν μέσω δύο πολέμων. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Αυτά γίνονται στην Ουκρανία. Επίσης, κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις της Μόσχας με το Λονδίνο. Μετά την απειλή τη ρωσική ότι θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός Ουκρανίας, αν το Κίεβο συνεχίσει να χρησιμοποιεί βρετανικής κατασκευής πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε, κυρία Ζαχάροβα, ότι το Λονδίνο βρίσκεται ένα βήμα μακριά από το να καταστεί νομικά συνένοχο σε αυτό που χαρακτήρισε, κυρία Ζαχάροβα, τρομοκρατία κατά Ρώσων πολιτών, και προειδοποίησε για καταστροφικές συνέπειες. Επίσης, είπε ότι έχουμε επανειλημμένα προειδοποιήσει, λέει, ότι οποιασδήποτε βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό στην Ουκρανία και πέρα από τα σύνορά της θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο ως απάντηση σε ουκρανικά πλήγματα κατά ρωσικού εδάφους με τη χρήση βρετανικών όπλων. Πρέπει, λέει, η βρετανική ηγεσία να εγκαταλείψει την εχθρική και επιθετική πολιτική της, είπε η Ζαχάροβα. Μάλιστα. Η προειδοποίηση της Μόσχας ήρθε μία μέρα μετά την καταγγελία της ότι η Ουκρανία χρησιμοποιούσε πυράβλους Storm Shadow για να πλήξει εμπορικό κέντρο στο ελεγχόμενο από τη Ρωσία Ντονέτσκ.
Και Ρώσοι αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι από την επίθεση τραυματίστηκαν άμαχοι, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Επίσης, το Κρεμλίνο έχει κατηγορήσει τη Βρετανία ότι ρίχνει λάδι στη φωτιά του πολέμου. Μετά την απόφαση του Λονδίνου να επιτρέψει στο Κίεβο πρόσβαση σε διαβαθμισμένη τεχνολογία για την εγχώρια παραγωγή πυράβλων Storm Shadow. Η Γαλλία έχει ήδη συμφωνήσει στην παραχώρηση άδειας χρήσης της σχετικής τεχνολογίας για τον ευρωπαϊκό πύραυλο, μάλιστα. Επίσης, καλά, βομβαρδίζουν και τη γενέτειρα του Ζελένσκι, το Κρίβι Ριχ. Χθες βομβαρδίζανε δηληστήρια πετρελαίου, κόμβους logistics, βομβάρδισαν λιμάνια στην Οδυσσό, έτσι. Από την πλευρά του, το Λονδίνο εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει τη στήριξή του προς την Ουκρανία παρά τις ρωσικές προειδοποιήσεις. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Κίεβο επανέλαβε τη σταθερή και αταλάντευτη δέσμευση της χώρας του προς την Ουκρανία. Και απάντησε γιατί το ρώτησαν για τις ρωσικές προειδοποιήσεις, και απάντησε ο Μπέρναμ με το ερώτημα: ποιος άναψε, λέει, τη φωτιά? Αυτό είναι το ερώτημα, δεν είναι έτσι? Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Σερ Μάλκομ Ρίφκτιτ, εκτίμησε ότι πρόκειται πιθανότατα για τη συνήθεια επίδειξη δύναμης από τη Ρωσία. Τώρα βέβαια, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, λέει, μια σημαντική κυβερνοεπίθεση ή κάποια στρατιωτική ενέργεια. Και σε μια τέτοια περίπτωση, η Ρωσία θα πρέπει να γνωρίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει επιθετικές ικανότητες στο κυβερνοχώρο και θα μπορούσε να τις χρησιμοποιήσει. Και ο πρώην Υπουργός Άμυνας υποστήριξε, ο Βρετανός, ότι η βασική απειλή για την Βρετανία δεν είναι ένα άμεσο πυραυλικό πλήγμα, αλλά οι δολιοφθορές, οι κυβερνοεπιθέσεις και οι υβριδικές επιχειρήσεις εναντίον της αμυντικής βιομηχανίας, των υποθαλάσσιων καλωδίων και των κρίσιμων εθνικών υποδομών. Δεν πρέπει, λέει, η Βρετανία να υποχωρεί απέναντι στις ρωσικές απειλές, διότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ενθαρρύνει τη Μόσχα να κλιμακώσει περαιτέρω την πίεση. Οι απειλές σας δεν θα μας διχάσουν από τους συμμάχους μας, δεν θα καθυστερήσουν ούτε μία παράδοση προς το Κίεβο. Ο ταχύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο κίνδυνος που υποστηρίζετε ότι φοβάστε είναι να αποσύρετε τις δυνάμεις σας από την Ουκρανία. Άμα τις αποσύρει, να μου το πείτε και εμένα. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου και πρώην αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, ο Αντρέι Φεντόροφ, ανέφερε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο ημιστρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Βρετανίας. Έκανε λόγο ακόμη και για πιθανή κυβερνοεπίθεση από άγνωστη πηγή και αναφέρθηκε σε ενδεχόμενο να σημειωθούν περιστατικά σε επιχειρήσεις και εργοστάσια που κατασκευάζουν drones για την Ουκρανία. Αυτό, λέει, θα μπορούσε να σημαίνει στρατιωτικές επιθέσεις σε βρετανικά εργοστάσια εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, και είπε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου ότι αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο όχι όμως επισήμως από τη Ρωσία αλλά από άγνωστες πηγές από μόνα τους. Κάποιοι. Μάλιστα. Το ζήτημα ποιο είναι? Ότι αφού είπε ο Πούτιν θα χτυπήσει τον ΝΑΤΟ, το Πούτιν λέει ο Τραμπ, εντάξει, που λένε για κυβερνοεπιθέσεις στη Βρετανία και τα λοιπά, έχουν κλαπεί τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πελατών στη διάρκεια μιας κυβερνοεπίθεσης σε 3 βρετανικά αεροδρόμια. Αυτό ανακοινώθηκε την Πέμπτη από τον όμιλο αεροδρομίου του Μάντσεστερ, διευκρινίζοντας ότι η επίθεση δεν επηρέασε τις πτήσεις ή τη λειτουργία των αεροδρομίων. 8,7 εκατομμύρια δεδομένα πελατών έχουν παραβιαστεί. Ηλεκτρονικά ταχυδρομεία, αριθμοί τηλεφώνων, αριθμοί κυκλοφορίας οχημάτων, ταχυδρομικοί κώδικες, αυτά είναι, έτσι. Το Σαββατοκύριακο έγινε, λέει, αυτό. Το έλαβαν γνώση την Τρίτη ότι συνέβη, και σε καμία περίπτωση, λέει, δεν διακυβεύθηκε η ασφάλεια των επιβατών ή η αεροπορική ασφάλεια, και δεν επηρεάστηκαν επίσης τα τραπεζικά στοιχεία τα στοιχεία των πληρωμών. Όλα τα άλλα επηρεάστηκαν, υποθέτω. Λοιπόν, τι είναι αυτό τώρα? Θα είναι κάποιο ένα άγνωστο, μια άγνωστη πηγή,
που λένε στη Βρετανία δεν εκφοβιζόμαστε και τα λοιπά, ότι θα χτυπήσουν και όλα τα σχετικά. Η Βρετανική κυβέρνηση λέει ετοιμάζεται να καλέσει τους πολίτες να διατηρούν στα σπίτια τους βασικά αποθέματα νερού και τροφίμων μακράς διάρκειας, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις πρώτες ημέρες μια σοβαρής κρίσης χωρίς άμεση κρατική βοήθεια. Η οδηγία εντάσσεται λύση στρατηγική home defense και αφορά ενδεχόμενες διακοπές ρεύματος, αγρία καιρικά φαινόμενα, κυβερνοεπιθέσεις, σαμποτάζ ή και πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές. Ναι. Διότι εντείνεται η ανησυχία στο Λονδίνο για τη λεγόμενη γκρίζα ζώνη, δηλαδή μεταξύ ειρήνης και πολέμου, ιδιαίτερα λόγω της αντιπαράθεσης της έντασης με τη Ρωσία. Οι Βρετανικές αρχές αποδίδουν στη Μόσχα κυβερνοεπιθέσεις, παραπληροφόρηση, πιθανές επιχειρήσεις σαμποτάζ. Πρόσφατη επίθεση που συνδέθηκε με το Ιράν έθεσε εκτός λειτουργίας για 4 ημέρες μικρή μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο. Δεν επηρεάστηκε βέβαια το εθνικό δίκτυο, όμως ανέδειξε αυτή η επίθεση την ευπάθεια των ενεργειακών υποδομών. Και επίσης η κυβέρνηση Βρετανική επικαιροποιεί το World Book, το σχέδιο εθνικής ετοιμότητας, και προετοιμάζει τη μεγαλύτερη άσκηση home defense των τελευταίων 10 ετιών. Ποιος είναι ο στόχος? Καλά τον μπλα μπλα. Ο στόχος ποιος είναι? Σε περίπτωση, λέει, μεγάλης κρίσης, οι πολίτες να μπορούν να παραμείνουν προσωρινά έως και για 3 ημέρες αυτάρκης και να επιτρέψουν, άκου τώρα, στις κρατικές υπηρεσίες να επικεντρωθούν στους πιο ευάλωτους. Λέει, εσύ μπορείς, φρόντισε τον εαυτό σου για 3 μέρες, μετά δεν ξέρω τι θα γίνει. Οι ευάλωτοι όμως πρέπει να κρατικά να βοηθηθούν. Μάλιστα. Και η νέα πολιτική, λέει, που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, η Βρετανική, αντανακλά την εκτίμηση ότι μια σύγκρουση μπορεί να επηρεάσει τη Βρετανία χωρίς επίσημη κήρυξη πολέμου, μέσω κυβερνοεπιθέσεων, ξαναλέω, σαμποτάζ και πλήγματος σε υποδομές κρίσιμες. Όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος. Λοιπόν, τι είναι, αγιά σας, πού να το ξέρω αυτό εγώ. Θεωρώ ότι έχεις δίκιο, αλλά πού να το βρεις και εσύ? Άκουσε, να δεις. Υπάρχουν πολλών ειδών πόλεμοι. Ο κλασικός είναι βομβαρδίζω, κάνω χερσαίες επιχειρήσεις, πλήττω το ναυτικό και όλα τα σχετικά. Ο άλλος είναι, πλέον γιατί ζούμε πλέον στη σύγχρονη εποχή, οικονομικός, πώς το λένε, κυβερνοεπιθέσεις και τα λοιπά. Και υπάρχει και ο οικονομικός πόλεμος, ο οποίος είναι σε εξέλιξη. Έτσι. Μην ακούμε τώρα τι λένε, ξέρεις, και εμείς δεν εκφοβιζόμαστε, και ξέρεις, εμείς επαφασίζουμε τι θα γίνει με τα στενά του ορμούς, λέει η Ιράνια. Ο Τραμπ λέει, εμείς ελέγχουμε, δεν είμαστε εφαίροι να μιλήσουμε. Ο Πούτιν λέει, δεν θα σταματήσει, δεν δείχνει σημάδια ότι θα εξελιχθεί αλλιώς η κατάσταση, συνεχίζει να βομβαρδίζει. Βομβαρδίζουν και οι Ουκρανοί όσα αντίπεινα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Καταλαβαίνετε. Και όχι μόνο εκεί. Πάντου υπάρχει. Ψάχνω κάθε φορά να βρω μια χώρα, βρίσκω διάφορες. Ναι, ναι, που να είναι ίση, να μην έχει κανένα πρόβλημα. Είναι λίγο μακριά βέβαια, αλλά υπάρχουν και αυτές οι χώρες. Αλλά πού να τρέχεις? Τώρα ζούμε σε αυτή την περιοχή. Ζούμε σε αυτή την περιοχή. Και δεν είναι με τη... πώς να το πω τώρα, είναι μακριά. Τι θα πει μακριά? Δεν επηρεαζόμαστε? Το ορμούς δεν σημαίνει, τα στενά του ορμούς δεν σημαίνει πετρέλαιο. Σημαίνει. Πετρέλαιο δεν σημαίνει πληρώνω. Μάλιστα. Εάν δεν υπάρξει λύση, δεν σημαίνει άνοδος των τιμών. Μάλιστα. Πού θα πάει αυτό? Στους καταναλωτές δεν θα πάει? Εμείς δεν είμαστε άλλες χώρες, κάποιες. Εμείς είμαστε άνθρωποι φιλήσυχοι. Θέλουμε να έχουμε ηρεμία, ειρήνη και να πορευόμαστε έτσι. Δεν μπήκα, έβγαλα τον έναν πρόεδρο, έβαλα άλλον πρόεδρο και θα του πάρω και τα πετρέλαια τώρα της χώρας. Άκου τώρα, κατάσταση. Λοιπόν, είναι και 26, έχω να ακούσω διάφορα. Παρακαλώ.

0: στην είδηση.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Earth News Radio 105,8.
6: Λοιπόν, υπάρχει, παιδιά. Ο Καναδός Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα, μάλιστα, στον Ντόναλντ Τραμπ, απορρίπτοντας την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αλλάξει την ονομασία της λίμνης Οντάριο, διότι την άλλαξε, την έκανε το όνομα λίμνη της Αμερικής. Μάλιστα. Είναι μια λίμνη η οποία βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά. Σου λέει, πού είναι το πιο πολύ νερό? Σε εμάς, λίμνη της Αμερικής. Έχει τοποθετηθεί ένας χάρτης στο Βάλ γραφείο, στον οποίο η λίμνη αυτή, μία από τις μεγαλύτερες βρίσκονται σε αυτή την περιοχή, τη συνοριακή, ονομάζεται ήδη λίμνη της Αμερικής με μεγάλα κόκκινα γράμματα. Μεγάλα κόκκινα. Και το εκτελεστικό διάταγμα που εκδόθηκε από το Λευκό Οίκο λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος προστάτης των μεγάλων λιμνών. Διεκδικούν το μεγαλύτερο μέρος του όγκου της λίμνης. Ανάτο. Καθώς τα βαθύτερα τμήματα βρίσκονται στο αμερικανικό έδαφος. Αυτό είναι. Μα χωρίς να το ξέρω, το πάω. Οντάριο, όπως ονομάζεται επίσης μια επαρχία του Καναδά. Η λέξη Οντάριο προέρχεται από τη λέξη των αυτοχθόνων Ιροκουά, Καναντάριο, που σημαίνει αστραφτερό νερό. Αυτό είναι μια ετυμολογική εξήγηση που έδωσε η καναδική κυβέρνηση. Έχουμε έναν κόλπο, λέει, και έχουμε μια λίμνη. Το μόνο που μας λείπει είναι ένας ωκεανός. Ούτε οπότε, προσέχτε με τώρα, μπορεί να αλλάξουμε και το όνομα του Ατλαντικού ή του Ειρηνικού. Μπορεί να αλλάξουμε και τα δύο. Το καλύτερο. Μα τι συζήτηση. Τη λίμνη, το Οντάριο, η λίμνη της Αμερικής. Ο κόλπος του Μεξικού, κόλπος της Αμερικής. Το θυμάστε στην αρχή της δεύτερης θητείας του Τραμπ, μάλιστα. Η τελευταία αυτή επίθεση του Τραμπ στο κατά του Καναδά, τον οποίο κατηγορεί ότι εκμεταλλεύεται τις Ηνωμένες Πολιτείες, κινδυνεύει, λέει, να ματαιώσει τις ελπίδες που εξέφρασε η Οτάβα την Πέμπτη για επανέναξη των εμπορικών συνομιλιών. Οι Καναδοί μας φέρθηκαν πολύ άσχημα, είναι, λέει, κακοί άνθρωποι, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μάλιστα. Προς το παρόν οι δύο χώρες επιδίδονται σε μια ανταλλαγή δασμών. Πριν υπογράψει το εκτελεστικό διάταγμα, ο Τραμπ είχε αναφέρει επανειλημμένα την αλλαγή ονόματος για τη λίμνη Οντάριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης είχε δηλώσει αρκετές φορές ότι ο Καναδάς θα πρέπει να γίνει η 51η Αμερικανική Πολιτεία. Εντάξει. Τώρα, αν πεις τη μετανόμασε την λίμνη Οντάριο, λίμνη της Αμερικής. Ναι, δεν έχει διεθνή αναγνώριση. Δεν έχει. Αλλά το διάταγμα το υπέγραψε. Ξέρουμε, λέει, είπε ο Κάρνεϊ, ο Μαρκ Κάρνεϊ, ο Καναδός Πρωθυπουργός, ότι για τον Καναδά η συγκεκριμένη ονομασία της λίμνης δεν πρόκειται να αλλάξει και θα παραμείνει σε χρήση σήμερα και για πάντα. Ξέρουμε, λέει, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν. Οι εμπορικές τους σχέσεις, η εξωτερική τους πολιτική, τα εθνικά τους μνημεία, τα υδρονύμια τους. Αλλά ο Καναδάς και οι Καναδοί ξέρουν επίσης ότι πρέπει να αποκαλούν τα πράγματα με το όνομά τους. Και αυτή η λίμνη ονομάζεται λίμνη Οντάριο σήμερα και για πάντα. Το όνομα αυτής της λίμνης που βρίσκεται στα σύνορα των δύο χωρών. Χρονολογείται πριν από 400 και πλέον χρόνια, πολύ πριν από την Καναδική Συνομοσπονδία για τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, είπε ο κύριος Κάρνεϊ. Έτσι. Τώρα, εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει, πώς θα τη λένε. Δεν υπάρχει, παιδιά, με αυτό που ζούμε. Η Ουάσιγκτον επιβάλλει από το Σάββατο, μετά τη διακοπή των εμπορικών διαπραγματεύσεων από τον Καναδά, νέους δασμούς σε σειρά καναδικών προϊόντων. Και ο Καναδάς απάντησε, ανακοινώνοντας μια σειρά επιπλέον δασμών σε αμερικανικά προϊόντα. Θα τεθούν σε ισχύ από τις 8 Σεπτέμβρη. Έτσι. Οπότε είναι και αυτή η κατάσταση η οποία παραμένει στην οποία υπάρχει μία. Θα τεθούν σε ισχύ από τις 8 Σεπτέμβρη. Έτσι. Οπότε είναι και αυτή η κατάσταση η οποία παραμένει σε

Έτσι θα είναι. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Τι είναι αυτό? Όχι, δεν το θέλω αυτό. Θέλω κάτι άλλο. Μπορώ να το έχω, παρακαλώ? Θέλω το... Α, το 13 μπορώ να έχω, παρακαλώ? Αυτό. Ναι, ωραία. Για πάμε να το ακούσουμε.

στο G20 πιο πλούσιες οικονομίες του κόσμου. Στο επίκεντρο της επικείμενης λέει συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών θα βρεθούν η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, οι διεθνείς ανισορροπίες, το αυξανόμενο δημόσιο χρέος, αλλά και οι οικονομικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν. Η κυβέρνηση Τραμπ, λέει, ανώταρος αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, είπε εχθές ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των οικονομικών ηγετών των 20 μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου για συγκεκριμένα μέτρα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ανάπτυξη και να περιορίσουν τις παγκόσμιες οικονομικές ανισορροπίες. Θα επιδιώξει, λέει η Ουάσιγκτον, να προωθηθούν λύσεις για τις προκλήσεις που δημιουργεί το υψηλό επίπεδο του δημοσίου χρέους σε διεθνές επίπεδο. Ναι. Το δικό τους το κοιτάζουν το δημόσιο χρέος, προθέτω, Ναι. Επίσης, παράλληλα με την οικονομική ατζέντα, η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να ασκήσει πιέσεις στους εταίρους της G20 για την περαιτέρω οικονομική απομόνωση του Ιράν. Επιδιώκει να περιοριστούν οι οικονομικές δυνατότητες της Τεχεράνης και να διακοπεί η πρόσβασή της σε κρίσιμες πηγές χρηματοδότησης, εντείνοντας την πίεση μέσω των κυρώσεων. Και αμέσως οι μουλάδες θα έχουν στεναχώρια μεγάλη. Ο κόσμος πεθαίνει από την πείνα και από τις αρρώστιες και από τις... και από το κρύο και από όλα, και από τη ζέστη και από όλα. Δεν ξέρω, παιδιά. Α, μια που λέμε για οικονομία. Να πεις πώς το συνδέω. Έλαντε, το συνδέω. Ιδιαίτερα, λέει, ανησυχητική χαρακτηρίζεται η κατάσταση στην Ευρώπη όσον αφορά στα διαθέσιμα αποθέματα πυράβλων Patriot. Patriot, αμάνω αυτό το Patriot σήμερα. Καθώς Αμερικανός αξιωματούχος στον τομέα της Ευρωπαϊκής Άμυνας και πρόσωπος του ΝΑΤΟ κάνουν λόγο για έλλειψη που μπορεί να είναι περισσότερη από κρίσιμη. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, λέει, στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις σε σύγχρονα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας. Και εκεί είναι η πιο ανησυχητική έλλειψη στους Patriot, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατάρριψη ρωσικών βαλιστικών πυράβλων υψηλής ταχύτητας. Έλαντε. Στην Ευρώπη, λέει, ο Αμερικανικός στρατός σίγουρα δεν διαθέτει αρκετούς πυράβλους ώστε να αποκρούσει πιθανή παραταταμένη επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους. Έχει μόνο περιορισμένες δυνατότητες. Καταλαβαίνετε τι είναι. Πρόβλημα μεγάλο. Πόλεμοι. Και ξανά πόλεμοι. Και ξανά επιθέσεις. Λοιπόν, επειδή βλέπω εδώ, γεια σας, καλημέρα σας και σε εσάς. Είμαστε πολύ καλά, ευχαριστώ εσείς. Είμαστε καταπληκτικά, υπέροχα, θαυμάσια, τέλεια. Και με την προοπτική της ελευθερίας εννοείται. Καλώς τον, γεια σου Νικόλα μου, είμαστε καλά. Λοιπόν, πόσα χρόνια θα ζούσε, είχε πάθει πόσα κεφαλικά. Πέθανε ο Μλάντιτς εχθές, ο Ράτκο Μλάντιτς, ο πρώην σταδιωτικός ηγέτης των Σερβοβόσνιων. Είχε καταδικαστεί για γενοκτονία στον πόλεμο της Βοσνίας. Πέθανε στο κέντρο κράτησης των ΗΕ στη Χάγη. Είχε χαρακτηριστεί ως ο Χασάπης της Βοσνίας για το ρόλο του στη σφαγή της Ρεμπρένιτσα το 1995. Εξέτειε ποινή ισόβιας κάθειρξης στη Χάγη για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, διότι επέβλεψε τη σφαγή της Ρεμπρένιτσα, τη χειρότερη αιματοχυσία στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό έχει κάνει. Είχαν ζητήσει, λέει, αξιωματούχοι Σέρβοι και η οικογένειά του την απελευθέρωσή του, γιατί είχε επιδεινωθεί η υγεία του με τα εγκεφαλικά, αλλά απορρίφθηκαν οι εκκλήσεις αυτές. Μάλιστα. Η τιμιγορία του δικαστηρίου της Χάγης τον έκρινε ένοχο για γενοκτονία και το θάνατο περίπου 8.000 Βόσνιων ανδρών και εφήβων στη Ρεμπρένιτσα. Η Ρεμπρένιτσα ήταν προστατευόμενη περιοχή του ΟΗΕ. Αυτό έγινε το καλοκαίρι του 1995. Επίσης, κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε για διώξεις και βίαιο εκτοπισμό Βόσνιων και Κροατών σε όλη τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, για τρομοκράτηση αμάχων κατά την πολιορκία του Σεράγεβο και για ομοιρία ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στη διάρκεια των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ το 1995. Αυτός ήταν ο Μπλάντιτς. Έτσι.
για να μην μπερδευόμαστε. Θα πει, υπάρχουν και άλλες φωνές που λένε γιατί δεν απελευθερώθηκε και τα λοιπά. Ρωσία, α πούμε, βγήκε και είπε ότι γιατί δεν απελευθερώθηκε και τα λοιπά. Τώρα. Λοιπόν, είχε συλληφθεί το 2011 στη Σερβία ο Μλάτιτς μετά από 16 χρόνια αναζήτησης. Είχε κάνει επανειλημμένα αιτήσει για αποφυλάκηση για λόγους υγείας. Έτσι. Και παιδιά, είναι μερικά πράγματα που δεν θέλουμε να τα αποδεχτούμε. Γιατί είμαστε συμπαθούντες στον Τάδε ή στον Δίνα ή στον Άλλο. Σερεμπρένιτσα. Περπατάει στους δρόμους. Σερεμπρένιτσα. Ο Μλάτιτς. Κάμερες τον ακολουθούν. Οι στρατιώτες έχουν καταλάβει ένα θύλακα που τα Ηνωμένα Έθνη είχαν χαρακτηρίσει ασφαλή περιοχή. Είχαν αναζητήσει προστασία δεκάδες χιλιάδες Βόσνοι μουσουλμάνοι. Μιλάει στην κάμερα, συγχαίρει τους άνδρες δικούς του, παρουσιάζει την κατάληψη της πόλης ως σερβική νίκη. Μετά εμφανίζεται μπροστά σε αμάχους τρομοκρατημένους. Μοιράζεται αγγλικά στα παιδάκια. Μη φοβάστε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβάστε. Την ίδια ώρα χωρίζει άνδρες γυναίκες και μέσα στις επόμενες μέρες δολοφονούνται 8.000 Βόσνοι μουσουλμάνοι άνδρες και αγόρια. Σε αποθήκες, σχολεία, χωράφια, πρόχειρους χώρους κράτησης, τους πάει τις ορούς σε ομαδικούς τάφους. Δηλαδή, εντάξει, το βλέπεις, το έχεις, την εικόνα δεν έχεις. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία θα αποφανθεί χρόνια αργότερα ότι πρόκειται για γενοκτονία. Και ο Μλάτιτς είχε πρόθεση να καταστρέψει τους μουσουλμάνους της Σερεμπρένιτσα ως μέρος της προστατευόμενης ομάδας των Βόσνιων μουσουλμάνων. Ο Χασάπης της Βοσνίας. 84 χρονών πέθανε. Ο Θεός χωρίς αμαρτίες του. Ξέρω εγώ τι να πω. Δεν τίθεται ζήτημα συμπαθώ δεν συμπαθώ. Δηλαδή, τι να συμπαθήσω. Εδώ συγκεκριμένα πράγματα. Αν πεις είναι ο μόνος. Όχι. Είναι αρκετοί. Θα οδηγηθούν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Το ελπίζω όμως. Έτσι, το ελπίζω. Γεια σας. Αυτό τι είναι. Νομίζω ναι. Γιατί είμαστε, δεν είμαστε παιδιά. Είμαστε νέοι. Αλλά θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Σε ένα πόλεμο γίνονται αγριότητες. Αγριότητες. Ο πόλεμος είναι καταστροφικός και για αυτόν που ξεκινάει, επιτίθεται, και για αυτόν που αμήνεται. Όμως, επίσης, όταν βλέπω αμάχους, εγώ δεν ρωτάω, από πού είστε, ναι, όταν θέλετε να προσευχηθείτε, πού στρέφεστε. Στη Μέκα, ας πούμε. Τι νόημα έχει. Με αυτά τα μυαλά δεν θα προχωρήσουμε. Από τότε έχουν περάσει 30 χρόνια από τη σφαγή Σερεμπρένιτσα. Και ακόμα κουβεντιάζουμε ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Φταίει αυτός που σκοτώνει αμάχους. Όπου και να στρέφεται να προσευχηθεί. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Καθόλου όμως. Είπα, όσο είμαι εδώ, για λίγο καιρό ακόμη, θα τα λέω. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω. Δεν παίζει ρόλο. Έχει η φωνή μας σε εμάς που τα λέμε αυτά, γεια σου Σοφία μου, καμία σημασία. Όχι, λαμβανόμεθα υπόψη στις αποφάσεις και σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Όχι, αλλά να βλέπεις και να μην μιλάς. Γιατί αν βλέπεις, ξέρεις και δεν μιλάς, για μένα είναι συνενοχή. Μπορώ να κάνω λάθος. Εμείς εδώ τραγουδάκια βάζουμε. Είναι και 51, δεν θα πήγαινε, η αλήθεια είναι αυτή. Για πάμε να το ακούσουμε το τραγουδάκι και να αποχαιρετιστούμε μετά.

Λοιπόν, Νομαρχία Καλαμαριά Ρετσούνια Κρίνη Μικρά, διαδρομή προς το κέντρο, Θεσσαλονίκη παρακαλώ, λιγότερο από 20 λεπτά. Ναι, ναι, εγκαινιάστηκε η γραμμή, δόθηκε προς χρήση στις 3 χθες το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι, στο επιβατικό κοινό. 5 νέοι σταθμοί εντάχθηκαν στο δίκτυο. Να, καλούς δρόμους, καλές διαδρομές μάλλον, δρόμους, ναι. Να ευχαριστηθείτε το μετρό, το καταπληκτικό, επανέρχεται στο πλήρες ωράριο λειτουργίας του, προβλέπεται 24 ώρες λειτουργία στη διάρκεια συγκεκριμένων ημερών της 90ης Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Ναι. Επίσης δεν μπορώ πραγματικά, έχω εδώ το φίλο μου τον Χρήστο, εάν λέει δεν πάει τούμπα δεν είναι μετρό. Παιδιά, είσαστε καταπληκτικοί. Να σου πω, δεν γίνονται όλα μαζί, μην βιάζεσαι. Ένα-ένα. Καλά να είμαστε, θα γίνουν όλα στην ώρα τους, όταν και όπως πρέπει. Λοιπόν, σας φιλώ, σας περιμένω αύριο. Αύριο έχω, ναι, προς το παρόν έχω. Μετά τις 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8, για να κουβεντιάζουμε τα δικά μας, τα δικά σας, τα δικά τους, έτσι. Να έχουμε ένα ήρεμο βράδυ και δροσερό, εύχομαι, σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Θεσσαλονίκη ανακτά τον φυσικό της ρόλο όχι μόνο ως πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας αλλά ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Υπογράμμισε ότι η πόλη διαθέτει πλέον ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό της Ευρώπης και εκτίμησε πως σύντομα θα αλλάξει σημαντικά η καθημερινότητα των πολιτών. Παραμένουν αναγκαίες παρεμβάσεις σε πρόσβαση, στάθμευση και διασύνδεση με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, επεσήμανε το ΠΑΣΟΚ. Για ανακύκλωση ψεύτικων υποσχέσεων ευημερίας κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό το ΚΚΕ. Ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνει σήμερα τη διήμερη περιοδία του στη Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Πτολεμαϊδα και την Κοζάνη όπου θα επισκεφθεί επένδυση μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Στις 18:30 το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι των φαντς τελειώνει και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, επεσήμωνε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το σχέδιο 11 σημείων που καταθέτει στο δημόσιο διάλογο η αξιωματική αντιπολίτευση. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5 παραμένουν σήμερα Παρασκευή περιοχές της Κρήτης, συγκεκριμένα Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, καθώς και η Ρόδος και η Κάρπαθος στο νότιο Αιγαίο. Την ίδια ώρα συνελήφθη στοιχείο 68χρονος για τη χθεσινή πυρκαγιά σε δασική έκταση. Σύμφωνα με τις αρχές, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από μηχάνημα κοπής χόρτων που χρησιμοποιούσε. Το καταστροφικό κύμα λάσπης που έπληξε το Νεπάλ και το Θιβέτ έχει αφήσει πίσω του εκατοντάδες νεκρούς, με 359 θύματα στο Νεπάλ και 3 στο Θιβέτ. Περισσότεροι από 1.468 άνθρωποι αγνοούνται, μεταξύ των οποίων περίπου 910 ξένοι τουρίστες από περισσότερες από 30 χώρες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη αποστέλλονται στην πληγή σε περιοχή 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Τραγωδία στα ριζώματα Βέρειας όταν 18χρονη έχασε τη ζωή της μετά από πτώση στους καταράκτες Δερματά ενώ φωτογράφιζε το σημείο μαζί με το φίλο της. Εκείνος κάλεσε άμεσα το 112 κινητοποιώντας μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην οποία συμμετείχαν η δεύτερη ΕΜΑΚ και ομάδα υποβρυχίων καταστροφών. Ένας 13χρονος είναι ο πρώτος ανήλικος στην Ελλάδα που νόσησε σοβαρά από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε νοσηλεία. Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα, προειδοποιώντας για περαιτέρω διασπορά. Μέχρι τις 26 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 232 κρούσματα, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Νέα μεγάλη επιτυχία για τον Εμμανουήλ Καραλή που στο Diamond Link της Ρήχης σημείωσε πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 και 20 μέτρα. Σπουδαία εμφάνιση και από τον Μίλτο Τεντόγλου που κατέκτησε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8 και 45 μέτρα. Παράλληλα η ελληνική κοπηλασία θριάμβευσε στο παγκόσμιο του Άμστερνταμ με τον Πέτρο Γαϊδατζή να κατακτά το χρυσό στο σκιφ και της Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου το ασημένιο στο διπλό. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Βρετανίας μετά την προειδοποίηση της Μόσχας ότι ενδέχεται να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός Ουκρανίας εάν συνεχιστούν τα ουκρανικά πλήγματα με βρετανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς στη ρωσική επικράτεια. Η Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε για καταστροφικές συνέπειες. Ο ανώτατος σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχαΐμ Ρετζί, δήλωσε ότι μεσολαβητές ζήτησαν από την Τεχεράνη να καθορίσει όρους για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Παραλλήλα απείλησε τον Νετανιάχου λέγοντας «θα τον στείλουμε στην κόλαση».
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 24 έως 38 και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το ERT News Radio 105,8. Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Ερτέκο.
3: Έχει Live Radio.
4: Έχω Podcasts.
3: Έχει On Demand.
4: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Music Mixes.
4: Έχει Music Mixes.
3: Έχω μουσικά σύνολα.
4: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Παρασκευής, 28 του μηνός, πάει και αυτό σιγά σιγά. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα, 210-6009-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Κάτι τέτοιες νύχτες, Νίκος Μακρόπουλος.

Καλημέρα σε όλους, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Καλή εκπομπή Γιάννη, αφιερωμένη σε όλους. Καλό διήμερο. Διακλίνω ένα παράπονο. Στρατοβαρεμένη. Δεν πειράζει, ξέρεις εσύ. Το διήμερο έχει κονσέρβα. Λοιπόν, αστειευόμενος βέβαια. Ακούει απλά ηχογραφημένες εκπομπές μέσω του διαδικτύου από το archive. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Γονίδης, έχω πετάξει.

0: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα, μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί, ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
1: 30.
2: Και το καινούργιο δικό σου, μεγάλε.
1: Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ορχήστρα!

Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ράδιο παρέα. Έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Να σε καλά φίλε μου. Και τι έχουμε? Λοιπόν, κατεδαφίζεται λέει.

0: Θα πάμε μέχρι τον κύριο Αποστολόπουλο και θα επιστρέψουμε. Κάτι για μας. Έλα, Αλεξάνδρε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.
5: Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Άρτα. Χαρίζει σε όλη τη ραδιοπαρέα.
1: Γεννήθηκες για την καταστροφή.
0: Πάμε για δελτίο ειδήσεων.

0: είναι τρεις. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Θεσσαλονίκη ανακτά τον φυσικό της ρόλο όχι μόνο ως πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας αλλά ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Υπογράμμισε ότι η πόλη διαθέτει πλέον ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό της Ευρώπης και εκτίμησε πως σύντομα θα αλλάξει σημαντικά η καθημερινότητα των πολιτών. Παραμένουν αναγκαίες παρεμβάσεις σε πρόσβαση, στάθμευση και διασύνδεση με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, επεσήμανε το ΠΑΣΟΚ. Για ανακύκλωση ψεύτικων υποσχέσεων ευημερίας κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό το ΚΚΕ. Ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνει σήμερα τη διήμερη περιοδία του στη Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση μονάδας της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Στις 18:30 το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι των φαντς τελειώνει και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, επεσήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας σχέδιο 11 σημείων που καταθέτει στο δημόσιο διάλογο η αξιωματική αντιπολίτευση. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 παραμένουν σήμερα Παρασκευή περιοχές της Κρήτης, συγκεκριμένα Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, καθώς και η Ρόδος και η Κάρπαθος στο Νότιο Αιγαίο. Την ίδια ώρα συνελήφθη στη Χίο 68χρονος για τη χθεσινή πυρκαγιά σε δασική έκταση. Σύμφωνα